το κενό. Προσοχή στο κενό. Όταν όλες οι αλήθειες γίνονται να. Προσοχή στο κενό. Προσοχή στο κενό. Να μην φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα. Προσοχή στο κενό.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά 4 πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

σαν ξέμπαρκος μοιραίος κοσμοναύτης. Σε ανώνυμο αστέρι ερημικό. Με λένε Ρόμπινσόνα ή Δημήτρη και είμαι μια φιγούρα στο κενό.

Απόψε θα διαρρήξω τη σελήνη. Θα κλείσω ένα παλιό λογαριασμό. Ο κόσμος το όνειρό μου αρμενίζει με έναν ανοιξιάτικο λιγουμό. Σαν ξέμπαρκος μοιραίος κοσμοναύτης σε ανώνυμο αστέρι ερημικό. Με λένε Ρόβινσόνα ή Δημήτρη. Και είμαι μια φιγούρα στο κενό. Και είμαι μια φιγούρα.

όσα βλέπω, τα παράξενα όνειρα μου θυμίζουν εσένα. Η νύχτα μου θυμίζει εσένα. Όλες οι φωτογραφίες, όλα τα χρώματα, όλα μου θυμίζουν εσένα.

0: αγάπη μιλάμε, γιατί πονάμε. Λέμε αγαπώ και εννοούμε θέλω, ποθώ, επιθυμώ. Λέμε αγαπώ και εννοούμε γουστάρω, προτιμώ, δεν τολμώ. Εννοούμε μ' αρέσει, μόνο που τότε έχουμε πέσει. Και η αγάπη δεν είναι πια η αγάπη. Ψεύτης. Αλλά ξέρω καλά ποια αγάπη, πώς τη λένε. Στα μάτια σου,
1: στα μάτια σου που καίνε.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Μέρα μαγιού μου μίσεψες. Ήταν συνεπώς επιτακτική η ανάγκη της αριστεράς μετά το 1936 για μια εναλλακτική εθνική ταυτότητα. Επαρκώς γειωμένη στην κοινωνία και την ιστορία. Επαρκώς καλλιτεχνικά και πολιτιστικά στερεωμένη, έτσι ώστε να σταθεί με αξιώσεις ως η αυθεντική απέναντι στην κυρίαρχη τη θεσμικά στηριγμένη εθνικοφροσύνη της δεξιάς. Απέναντι στους κατασταλτικούς μηχανισμούς του κράτους και του παρακράτους. Το μόνο που απέμενε στην αριστερά ήταν η διεκδίκηση της πολιτιστικής ηγεμονίας ή δυνατόν στο προνομιακό γήπεδο του αντιπάλου της, στον τόπο του έθνους. Σε αυτήν την πιεστική, τη σχεδόν υπαρξιακή ανάγκη της μεταμφιλιακής αριστεράς θα συνεισφέρει ανάμεσα σε άλλους και ο Μίκης Θεοδωράκης με τα μόνα εργαλεία που κατήχε, με κλειδιά και νότες πάνω στις γραμμές του πενταγράμμου. Από τις δουλειές του Θοδωράκη, αυτή που πρώτη συνεισφέρει στο ζητούμενο μια εθνική ταυτότητα γειωμένη στη λαϊκή κουλτούρα και τους αγώνες του λαού, είναι η μελοποίηση εκείνων των μεσοπολεμικών ποιημάτων του Γιάννη Ρίτσου. Το 1958 στο Παρίσι, όπου βρισκόταν για σπουδές, φτάνει στα χέρια του Επιτάφιος, ο οποίος κυκλοφόρησε ξανά το 1956 από τις εκδόσεις Κέδρος με την προσθήκη 6 επιπλέον ποιημάτων. Ο Θοδωράκης μελοποιεί τα 8 από τα 20 και το 1959 στέλνει τις παρτιτούρες στην Ελλάδα, στο Μάνο Χατζηδάκη, τον ομότεχνο και συνομήλικό του. Ήταν τότε και οι δύο μόλις 36 χρονών, μα όχι και ομοειδεάτη του. Ο Χατζηδάκης, κουβαλώντας τους δικούς του δαίμονες, επικεντρώνεται στη διάχυτη θρησκευτικότητα που διαπνέει τόσο το αρχικό γεγονός όσο και τα ποίηματα. Ο νεκρός Τάσος Τούσης στην ξύλινη πόρτα με γερμένο το κεφάλι δεξιά και τα χέρια ανοιγμένα είναι ο ίδιος ο εσταυρωμένος, ο Ιησούς Χριστός που ξεψυχά στον ξύλινο σταυρό και η Κατίνα Τούση Θεοτόκος Μαρία που τον μυρολογεί. Ο πόνος της ίσως και να είναι ο πόνος του λαού που προσδοκά Ανάσταση, μα μυρολατρικά με αποδοχή και καρτερία ο Επιτάφιος είναι ο Επιτάφιος θρήνος της Μεγάλης Παρασκευής. Ο Χατζηδάκης ενοχιστρώνει τα ποίηματα, καταφανώς υπ' αυτή την οπτική. Ρίχνει το βάρος στη λυρική πλευρά του έργου και αναθέτει ταιριαστά την ερμηνεία τους στην Ανά Μούσχουρη. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, αν και πολλαπλά ενδιαφέρον από μουσική και ευρύτερη αισθητική άποψη, δεν κατάφερε να συναντηθεί με το ευρύ κοινό. Η μουσική φόρμα απευθυνόταν στην καλλιεργημένη μερίδα της αστικής τάξης, η οποία ισχνή. Έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσε παρά να σταθεί καχύποπτα απέναντι σε τραγούδια με κινηματικές παραδηλώσεις. Η αριστερά από τη μεριά της και τα λαϊκά στρώματα που νοιάζονταν να εκπροσωπήσει δεν αναγνώριζαν τίποτα από τον εαυτό της, από τις συμπεριφορές, τις προσδοκίες και τις στοχεύσεις τους στην εκλεπτισμένη όσο και εθλιμμένη μουσική γραμμή του Χατζηδάκη. Επιστρέφοντας στο Παρίσι το 1960, ο Θοδωράκης ενοχιστρώνει ξανά τον Επιτάφιο, δοκιμάζοντας και πετυχαίνοντας ό,τι εξ αρχής φαίνεται πως στόχευε, να συνομιλήσει ουσιωδώς με το λαϊκό τραγούδι και τη λαϊκή κουλτούρα της εποχής του. Τα μαντολίνα και οι κιθάρες παραχωνούν στη θέση τους στο κακόφημο Μπουζούκι και η Νανά των Οδείων στο Γρηγόρη Πιθικότσι, ένα τραγουδιστή του λαϊκού περιθωρίου. Στη νέα του εκτέλεση, το Μέρα Μαγιού παραμένει μυρολόι, αλλά ξαναπλασμένο στο ρυθμό του ζεμπέκικου παραμένει θρήνος, μα θρήνος δωρικός, όπως θα τέριαζε στην στερεότυπη και επιθυμητή τότε εικόνα του λαϊκού αγωνιστή, ο οποίος όντας τσακισμένος μπορεί και πρέπει να θρηνεί, μα συγκρατημένα, με αξιοπρέπεια. Μαζί με τα μουσικά μοτίβα ανασύρονται από τη λαϊκή κουλτούρα και μοτίβα αισθητικά, μοτίβα αξιών και βαθιά ριζωμένων νοοτροπιών. Τα τραγούδια του Επιταφείου και πρωτίστως το Μέρα Μαγιού αγκαλιάστηκαν από τα λαϊκά στρώματα αμέσως με την κυκλοφορία τους. Όχι μόνο διότι αντλούσαν από το δικό τους κόσμο, από τη μνημονική δεξαμενή των ταπεινών και ιτημένων, ούτε μόνο διότι σμίλευαν τον κόσμο τους με ήχους και ρυθμούς οικείους, αλλά επίσης διότι ανύψωναν τον κόσμο τους. Προσέδιδαν κύρος στα τότε καταφρονεμένα μετουσιώνοντάς τα σε υψηλή τέχνη, σε ποίηση και συμφωνική μουσική. Διακρίνοντας το έργο και στην επιτυχία του ένα απρόσμενο δρόμο για την πολιτισμική της ηγεμονία, η κομματική αριστερά, η ΕΔΑ, θα αγνοήσει τελικώς την δυστυμία της απέναντι στον Μπουζούκι και τον κληρονομημένο από το Μεσοπόλεμο φόβο της μη και τυχόν συνταυτιστεί με τους παραβατικούς και παραχμιακούς ρεμπέτες. Δεν αστόχησε. Ο αντρίκιος πόνος του Επιταφείου από κοινού με όσα ακολούθησαν, κυρίως την τελετουργική παράκληση του άξιον εστί και την ηρωική ανάσταση της Ρωμιοσύνης, θα συγκροτήσουν
ένα ελληνολαϊκό σύμπαν ικανό να αυξήσει κατά πολύ την πολιτισμική εμβέλεια της πολιτικά στριμωγμένης αριστεράς. Με τη μελοποίηση και το άπλωμά του στο στόμα των πολλών, το Μέρα Μαγιού αποσπάστηκε βέβαια από την αποκλειστική σύνδεσή του με τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, αλλά κουβάλαγε πάντοτε τις αριστερές και εθνολαϊκές του παραδηλώσεις, που άλλωστε ανανεώνονταν διαρκώς από τις πολλαπλές μα ομόλογες χρήσεις και αξιοποιήσεις του. Με αυτό, για παράδειγμα, συνόδευσαν πολλοί και τον Γρηγόρη Λαμπράκη στην τελευταία του κατοικία. Αν ποτέ γίνονταν να απομονωθεί στεγανά από το ιστορικό και κοινωνικό του πλαίσιο, αν για παράδειγμα μια δόκιμη μετάφρασή του διαβάζονταν σε ένα ανυποψίαστο αλλοεθνές κοινό, κανένα από τα χρώματά του δεν θα αναδύονταν. Στην Ελλάδα όμως του 60 και του 70, αλλά και του 80, όποιος το άκουγε ένιωθε ευθύς πως όχι μόνο παραπέμπει στην αριστερά, αλλά πως καθαγιάζει την αριστερά, ταυτίζοντάς την με την ψυχή του λαού, που με τη σειρά της δεν είναι άλλη παρά η αυθεντική ψυχή του έθνους. Έτσι φαίνεται να συμβαίνει. Το αρχικό γεγονός περνάει στη συλλογική μνήμη εφόσον μεταπλάθεται αισθητικά και εφόσον συνακόλουθα φορτίζεται συναισθηματικά και ανυψώνεται ηθικά, αλλά με τις πολλαπλές αξιοποιήσεις και χρήσεις του αυτονομείται τελικώς από το αρχικό ιστορικό του πλαίσιο και επιτελεί ευρύτενες λειτουργίες, άλλοτε εξεγερτικές, άλλοτε απλώς συσπηρωτικές, μα σε κάθε περίπτωση ταυτοτικές λειτουργίες ενός κινήματος. Αργότερα, μετά την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών, ο ματωμένος Μάης του 1936 έγινε επίσης κινηματογραφική ταινία με σκηνοθέτη τον Τάσο Ψαρά το 1976 και στοχαστικό ντοκιμαντέρ με σκηνοθέτη τον Φώτο Λαμπρινό και αφηγητή τον ιστορικό Αντώνη Λιάκο το 1984. Τα έργα αυτά, όπως και αρκετές δημοσιεύσεις και αφιερώματα σε εφημερίδες και περιοδικά, αποτυπώνουν και επιχειρούν να κατευθύνουν τις επαναστατικές αναζητήσεις της πρώτης μεταπολιτευτικής περίοδου, με περιορισμένη ωστόσο επιτυχία και μάλλον περιχαρακωμένη στους κύκλους της άκρας αριστεράς, η ταινία του Ψαρά έκοψε όταν προβλήθηκε στις αίθουσες μόλις 5.210 εισιτήρια. Σε κάθε περίπτωση, τίποτα από τα μεταπολεμικά δεν συγκρίνεται με την επίδραση που άσκησε το ποίημα του Ρίτσου, το οποίο ως τραγούδι πέρασε στο στόμα των πολλών και συνέβαλε στην ηθική αμαύρωση της δεξιάς, της προδικτακτορικής κυρίως, και στην ισόπωση πίστοση ενός ηθικού και εθνικού πλεονεκτήματος της αριστεράς. Πρόσφατα έμαθα πως ο Ανδρέας, εκείνος που μόνος χόρευε το πονεμένο ζεμπέκικο σε ένα καταγώγιο του Κολονού, έφυγε από τη ζωή πριν τελειώσει η δεκαετία του 80, όταν ήδη η ελληνική κοινωνία γινόταν πιο ευρωπαϊκή, πολύ αισιόδοξη και υπερβατική, επιδεικτική για τα γούστα και τις αντοχές του. Ήταν αναμφίβολα ένας από τους τελευταίους εκπροσώπους μιας αριστερής κουλτούρας παλαιάς κοπής, για την οποία η παραδοσιακή αρενοπότητα και η αρετή που άκουγε στο όνομα Λεβεντιά συνδέθηκε με τον πολιτιστικό σύμπαν μιας αριστεράς που ηττημένη και παραγωνισμένη δεν είχε άλλο τρόπο να υπάρξει παρά αναδεικνύοντας τα τραύματά της. Μια αριστερά που, διαβάζοντας την ύπαρξή της ως την πεμπτουσία ενός βασανισμένου έθνους, μπόρεσε να μεταπλάσει με τέχνη και στάση ζωής την πολιτική ήττα σε ηθικό θρίαμβο, τόσο τουλάχιστον όσο χρειάζονταν για να αντέξει στα πέτρινα χρόνια που ακολουθούσαν ως την πτώση της δικτατορίας. Καθώς όμως πυκνά το απέδωσε ο Τίτος Πατρίκιος, ήταν χρόνια δίσεκτα και η αντοχή ο μόνος τρόπος επιβίωσης. Ας μην σταθούμε λοιπόν κοινικά, ηρωνικοί ή μεμψίμπινοι με τον Ανδρέα. Ας τον αφήσουμε να χορεύει περπατητά με βουβό πόνο και συγκρατημένες κινήσεις εκεί που μόνο μπορεί πλέον να υπάρξει. Σε ένα τόπο οικείο, μαζί και ανίκιο, στον τόπο της ιστορίας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

τα όνειρα που έχεις βαθιά.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασία.

0: συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Τριφυριού χαρακτηρίζει ψευδή. Στο παιχνίδι της Πέμπτης με την Μπόρατς στρέφεται πλέον η ομάδα του Τζέικο Νίστρουπ. Σίγουρα δύο πολύ διαφορετικοί κόσμοι. Ο κόσμος της αλήθειας και ο κόσμος του ψέματος. Η απάντησή της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Στροφή στο μάτς της Πέμπτης με τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία κάνουν οι Ερυθρόλευκοι μετά την επικράτηση στον ντέρμπι του Παναθηναϊκού. Τις 350 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού έφτασε ο Κώστας Φορτούνης. Στα ραντάρ των Πειραιωτών και της Μπεσίκτας βρίσκεται ο Έλληνας στόπερ Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Αύριο είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση της αποστολής της ΣΑΕΚ για την Αγγλία εν ώψη των αγώνων με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι. Χωρίς το Θωμά Στρακόσα θα ταξιδέψει ο δικέφαλος. Αγώνα δρόμου για το μάτς Τετάρτης με τους Ουκρανούς κάνει ο Μπαρνάβας Βάργα, ο οποίος εκτός απρόπτου θα είναι έτοιμος για την αναμέτρηση με τους πολίτες. Στον αγώνα που ρίχνει την αυλαία της έκτης αγωνιστικής Super League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την ομάδα της Μεσσηνίας στην Τούμπα. Εκτός για τους Θεσσαλονικείς, οι τραυματίες Παυλένκα, Τάχα Άλλη, Ντεσπότοφ, Μεϊτέ, Τσάλοφ και Σαρίς. Ντεμπούτ αναμένεται να κάνει ο Μπάντζα. Δεδομένη παρουσία του τσιφτή στην Ευστρία των Ασπρόμαυρων, ραδιοφωνική κάλυψη από την Τερβέτα Ελλάδα Sports 94,3. Χωρίς τους Ναν και Σλούκα θα μεταβεί στο Βελιγράδιο ο Παναθηναϊκός για το μάτς με την Παρτίζαν. Ξέρω την ατμόσφαιρα στην έδρα της Παρτίζαν. Θα είναι καλό να δούμε την αντίδρασή μας, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς εν ώψη του αυριανού αγώνα. Να παίξουμε καλή άμυνα και να χτίσουμε πάνω σε αυτή. Γνωρίζουμε την ατμόσφαιρα που θα αντιμετωπίσουμε, ανέφερε ο Μπράνκου Μπαντιό. Περισσότερα από 10.000 εισιτήρια έχουν πωληθεί για το μάτς του Όφη με την Bayer Leverkusen στο Παγκρίτιο στις 22 Οκτωβρίου. Στο handball ο Ολυμπιακός υποδέχεται αυτή την ώρα την ΑΕΚ στο κλειστό γυμναστήριο Ηλιούπολης για την πέμπτη αγωνιστική της handball Premier. Ο Στέφανος Τσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Αμερικανού Taylor Fritz και προκρίθηκε στους 16 του Shanghai Masters. Νίκη και για τη Μαρία Σάκαρη, η οποία επικράτησε 2-0 σετ της Κροάτισσας Ντόνα Βέκιτς και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του τουρνουά στη Γιουχάν. Για την έκτη αγωνιστική της Super League 2, ο Πανιώνιος επικράτησε 3-0 του ΠΑΟΚ Β' και η αναγέννηση της Καρδίτσας νίκησε 3-0 τη Ζάκυνθο. Στην έκτη στροφή της Serie A, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τις αναμετρήσεις Αταλάντα Βενέτσια στις 7.30 και το Ρίνο Ουντινέζε στις 10.15. Για το κλείσιμο της αυλαίας, στην έκτη αγωνιστική της Premier League στις 10, Coventry Newcastle, την ίδια ώρα για την 8η στροφή της La Liga, παίζουν Levante Sevilla. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Είμαστε 5 λεπτά 6 για την ακρίβεια μετά τις 6. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα είναι Δευτέρα 12 του Οκτώβριου του 2026. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Σάχης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Βλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. (6) 9-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας. 6-98-45-21-821 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Σας περιμένω μέχρι και τις 9. Χθες και προχθές είχαμε την έκτη αγωνιστική. Το Σάββατο Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος Αθηνών 2-1. Η ΑΕΚ επιβλήθηκε του Όφη 3-0. Την Κυριακή η Κηφισιά κέρδισε τον Πανετολικό 2-0. Ο Ηρακλής το Λεβαδιακό επίσης 2-0. Ο Άρης το Βόλο 3-2. Και στο ντέρμπι της αγωνιστικής ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού. Αυτή την ώρα είναι, πριν από λίγο δηλαδή, ξεκίνησε το μάτς του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Είναι σε εξέλιξη και έτσι κλείνει η έκτη αγωνιστική, φίλες και φίλοι, με αυτό το μάτς που είναι σε εξέλιξη όπως σας είπα. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με Τσιφτσί, Κένι, Κώστα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα, Γιάκιτς, Ζαφίρη, Πέλκα, Χατσίδη, Τάισον και Εντιακέ. Η Καλαμάτα με Βασίλιεβιτς, Αλόνσο, Στρούγκι, Ροντρίγκες, Καλουτσικίδη, Διαρά, Πινέιρο, Χάμζα, Βάργα, Κουρμινόφσκι και Μορέιρα. Διαιτητής είναι ο κύριος Αλέξανδρος Κατσικογιάννης, βοηθή Μινούδης Τσολακίδης, τέταρτος Τσιμεντερίδης, στο βάρος Στέφανος Κουμπαράκης και βοηθός ο Χρήστος Βεργέτης.

0: Εμείς θα συνδεθούμε με το Λίμπερο. Ο Στέλιος Στεριάδης, φίλες και φίλοι, μεταδίδει το ματς. Οπότε θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας ενημέρωση για το παιχνίδι αυτό του ΠΑΟΚ απέναντι στην Καλαμάτα. Πάμε να συνδεθούμε και να ακούσουμε το Στέλιο Στεριάδη.
1: Πλασέ του Μορέιρα την έχει βρει ο Τσιφτής όσο έπρεπε. Ο Κένι δεν μπόρεσε να διώξει ούτε ο Κώστα ούτε ο Μιχαηλίδης. Δεν υπήρχε ο Σάιντο Μορέιρα, καλυμμένος το σουτ, το έβγαλε ο Τσιφτής, η μπάλα μέσα πήγαινε. Κόρνερ και την Καλαμάτα. Η εκτέλεση χαμηλά, η μπάλα περνάει από όλους. Ο Εντιαγέ θα κόψει το πρώτο δοκάρι, δεν την αφήνει να βγει κόρνερ. Μία ακόμα σέντρα στην περιοχή, η κεφαλιά του Στρούγκη, θα διώξει ο Πέλκας. Και πάλι επαναφορά στην περιοχή, κανένα πρόβλημα να μπλοκάρει ο Τσιφτής. Ο Λύση δείχνει στο Τσιφτή να παίξει γρήγορα. Ο Λύση Τζάμπα χτυπιέται γιατί ο Τσιφτής δεν τον έχει δει καν. Έχει φύγει Ντιαγέ, Χατσίδης και Τάισον στην αντεπίθεση, αλλά δεν τους έχει δει ποτέ ο Τσιφτής. Είναι χαρακτηριστικό το πώς χτυπήθηκε ο Λύση για να τον δει ο Τσιφτής και να παίξει γρήγορα. Μιχαηλίδης, ανάμεσα στις γραμμές ο Χατσίδης στον άξονα, καρτάει την μπάλα ο Χατσίδης για τον Μπέλκα. Ο Κένι βρίσκει χώρο. Ενδιαγέ, ωραία φύγει για τον Κένι. Με τη μία σέντρα του Κένι στην περιοχή περνάει από όλους. Ο Πέλκας με στην περιοχή. Θα διώξει άμυνα της Καλαμάτας σε δύο χρόνους με τον Στρούγκη. Διέκο Κώστα θέλει να επαναφέρει και πάλι ο Στρούγκης με κίνηση κάρατε εκεί θα διώξει. Και πάλι Διέκο Κώστα και πάλι θα. Η χαφ της Καλαμάτας θα απομακρύνουν. Ξανά Διέκο Κώστα με το κεφάλι. Κατεβάζει ο Τάισον. Ζαφύρης. Ο Κένι και πάλι με την μπάλα από δεξιά. Πέλκας στον άξονα. Περιμένει κίνηση. Κρατάει ο Πέλκας. Θα πάει στην περιοχή. Οι κόντρες. Ο Τάισον το πλασέ. Out! Πρώτη μεγάλη φάση στο μάτς για τον ΠΑΟΚ στο 9. Η μπάλα περνάει ξυστά δίπλα από το δεξί δοκάρι του Βασίλειεβιτς. Πολύ κοντά στον 0 ο ΠΑΟΚ απαντάει στις μεγάλες φάσεις. Ωραίο πλασέ του Τάισον. ΣΥΡΙΖΑ δίπλα από το δεξί δοκάρι του Βασίλειεβιτς. Κοντινή πάσα τώρα του Βασίλειεβιτς για τον Αλόνσο. Θα βάλει την κόντρα ο Χατσίδης. Θα παραχωρήσει το πλάγιο. Πλάγιο με τον Αλόνσο, ο ΠΑΟΚ πιέζει ψηλά, βάζει ψηλά τις γραμμές του να πιέσει το 10ο λεπτό. Μορέιρα. Θα πάρει το πλάγιο έξυπνα εδώ. Από το pressing που άσκησε ψηλά ο Ζαφύρης. Η κατοχή είναι για τον ΠΑΟΚ. Κένι, στην εκτέλεση του πλαγίου από δεξιά. Ζαφύρης και πάλι για τον Κένι. Ο Γιάκητς δείχνει τον Ζαφύρη να παίξει στο Μιχαηλίδη και εκεί θα πάει η μπάλα. Μιχαηλίδης. Τάισον στον άξονα, κάνει κίνηση ο Μπάμπα. Ο Τάισον θα παίξει για τον Μιχαηλίδη και πάλι. Μιχαηλίδης δεν έχει πάσα προς τα μπρος καθαρά. Θα προσποιηθεί, θα αλλάξει κατεύθυνση και τώρα ο Τάισον που ήρθε πίσω να πάρει. Για τον Τσιφτσί, μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ η μπάλα. Τσιφτσίς θα παίξει διεκδική συμβολιά Ντιαγέ με Στρούγκη. Κατεβάζει πολύ ωραία Ντιαγέ με τη μία. Πέλκας. Έχει ανέβει ο Γιάκητς να δώσει στήριγμα. Κρατάει ο Πέλκας σαν εξτρέμο Γιάκητς αριστερά. Για τον Πέλκα πατάει περιοχή ο Πέλκας. Για να δούμε τον Δημήτρη Πέλκα. Κρατάει το γύρισμα. Θα διώξει ο Αλόνσο. Στο rebound ο Τάισον κατεβάζει. Θα του πάρει την μπάλα ο Χάμζα. Και θα παίξει για τον Κβάρκας. Ο Ζαφύρης πρώτος στην μπάλα θα κερδίσει τη μονομαχία. Θα κερδίσει και την μπάλα. Και το χειροκρότημα του Ζαφύρη, ο οποίος πανηγυρίζει αυτή την κερδισμένη μονομαχία σε δύο χρόνους. Παίρνει και το χειροκρότημα από την εξέδρα ο Ζαφύρης. Πολύ ωραία αμυντική ενέργεια του Ζαφύρη. Διέκο Κώστα για τον Τζόντζο Κένι. Και πάλι Διέκο Κώστα. Σαν να ξυπνάει το παιχνίδι λίγο. Μετά από ένα 8 λεπτό, 9 λεπτό ψιλολίθαργος. Διέκο Κώστα, η πάσα για τον Χατσίδη, περνάει μπάλα το Χατσίδη. Ο Ροντρίγκης την καλύπτει και τη γυρίζει πίσω στον Βασίλειεβιτς. Ο θηριώδης γκολκίπερ της Καλαμάτας για τον Πινιέιρο. Στρούγκης και πάλι πίσω για τον Σέρβο γκολκίπερ, τον Βασίλειεβιτς. Πάει να πιέσει την Διαγέ. Βασίλειεβιτς για τον Ροντρίγκες. Θα βγει από την περιοχή της Καλαμάτας τώρα η μπάλα. Ο Ροντρίγκες. Για τον Διαρά, κακή πάσα του πλάγιου είναι για τον ΠΑΟΚ. Ακούτε τη ζωντανή περιγραφή του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα από το Λίμπερο 107,4 για τη Θεσσαλονίκη και από τον Ελλάδα Sports 94,3 για την Αθήνα. Δείτε μας ζωντανά και στο YouTube. Γράψτε το σχόλιο σας στο chat. Κάντε και subscribe ή αλλιώς εγγραφή στα ελληνικά. Κένι για τον Διέκο Κώστα. Τσιφτής για τον Μιχαηλίδη. Από μια καλή στιγμή για τις δύο ομάδες. Μορέιρα και Τάισον. Τάισον ο οποίος αφήνει για τον Μπάμπα. Κλείνει τον Μπάμπα από τον Καλουτσικίδη. Κρατάει ο Γκανέζος. Στην παγίδα τρεις της Καλαμάτας. Πίσω για τον Ζαφύρη. Και ο Ζαφύρης μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ για τον Τσιφτσί. Τσιφτής. Θα σημαδέψει τον Χατζίδη κάτι κίνηση στο χώρο. Ο Ροντρίγκες θα κατεβάσει, όχι καλά. Τρέχει ο Χατζίδης να εμποδίσει τον Ροντρίγκες, ο οποίος αναγκάζεται να γυρίσει την μπάλα πίσω στο Βασίλειεβιτς. Θα απομακρύνει ο Βασίλειεβιτς σε ένα χώρο, διεκδικεί σημεία ο Αλόνσο με Κένι. Ο Κένι θα πάει με δύναμη στην φάση. Θα αναγκάσει τον Αλόνσο να αφήσει την μπάλα να βγει πλάγιο. Διέγο Κώστα. Ζαφίρης και πάλι Διέγο Κώστα. Στο μισό του πάω η μπάλα. 13ο λεπτό του αγώνα στην Τούμπα, πάω Καλαμάτα 0-0. Εντιαγέ. Φέρει την μπάλα μπροστά του σε Νεγαλέζο, ο οποίος έχει μπει όρεξά του στο μάτς. Κένι. Για τον Ζαφίρη, μπάλα από μπρος και πάλι πίσω. Ζαφίρης για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης. Ανάμεσα στις γραμμές ο Πέλκας, ζητάει και παίρνει. Κρατάει ο Πέλκας. Μπαμπά μαζί με Τάισον εκεί. Θα πάρει ο Τάισον τελικά την μπάλα. Τάισον για Μπαμπά. Φάουλ. Το λέγαμε και φράγμα παλιά αυτό. Του Βάργας. Φράγμα πάνω στον Τάισον. Ένα φάουλ στον πάγκο της Καλαμάτας μπροστά. Γρήγορα ο Πέλκας.

0: εύκολο λάθος. Θα μπορούσε να βάλει σε μπελάδες στον ΠΑΟΚ. Έκανε φάουλ εκεί. Στα όρια της κίτρινης κάρτας. Σταμάτησε αντεπίθεση, αλλά ο Μορέιρα αντί να παίξει κοντά του πήγε να σκοράρει πίσω το κέντρο. Πιέζει ψηλά ο ΠΑΟΚ. Καλουτσικίδης πάει να βγάλει την μπάλα για τον Χάμζα. Μπάλα χτυπάει στον Τάισον και έχουμε πλάγιο για την Καλαμάτα. Με τούτα και με εκείνο το φάγαμε το τέταρτο. Καλουτσικίδης στο πλάγιο. Ο Κουρμινόφσκι θα αφήσει πολύ ωραία για τον Αλόνσο. Βρίσκει χώρο η Καλαμάτα στον άξονα. Αλλάζει κατεύθυνση ο Αλόνσο. Είναι και ο Μορέιρα πιο αριστερά. Θα μπει στη φάση ο Κουρμινόφσκι που βγήκε μακριά. Θα πάει στην περιοχή από τα αριστερά. Βρίσκει χώρο. Ευκαιρία για την Καλαμάτα. Το πλασέ. Out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για άμυνα του ΠΑΟΚ. Θύμισε αεροδιάδρομο στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Και αεροπλάνο χωρούσε να περάσει. Πάτησε περιοχή. Πλάσαρη μπάλα. Ευτυχώς περνάει παράλληλα από το αριστερό δοκάρι του Τσιφτσί. Δεν μάρκαρε κανείς εκεί. Ο Γιάκη τον άφησε. Ο Κένι τον άφησε. Καλή στιγμή για την Καλαμάτα. Με τον Πινιέιρο. Στο 15.
1: Ευτυχώς δεν την έσπασε βέβαια, γιατί οι δύο περίμεναν μόνοι τους.
0: Το καμπανάκι χτύπησε δεύτερη φορά. Να δούμε αν θα χτυπήσει και τρίτη ή αν το έχουν ακούσει τον ΠΑΟΚ το καμπανάκι. Η παλιά του Κένι, μάλλον για τον Κένι. Προλαβαίνει το πλάγιο ο Κένι. Περιμένει στηρίγματα κοντά του. Ζαφίρης. Γιάκιτς. Στον άξονα ο ΠΑΟΚ βάζει τους 10 δικούς στο μισό της Καλαμάτας. Μπαμπά. Τάισον. Δεν παίζει με τον Μπάμπα, κρατάει την μπάλα ο Βραζιλιανός. Κοντά του έχει τον Βάργκας εκεί. Μιχαηλίδης και πάλι μπάλα στο μισό του ΠΑΟΚ. Μιχαηλίδης για τον Ντιέγκο Κώστα. Μιχαηλίδης ζητάει κίνηση στο χώρο από τον Μπάμπα. Ζαφίρης. Ντιέγκο Κώστα. Από τα δεξιά ο ΠΑΟΚ. Κουβαλάει την μπάλα όσο πιο πολύ μπορεί ο Ντιέγκο Κώστα και ο Κένι αφήνει για τον Ζαφίρη στη μεσαία γραμμή. Πρέπει να κυκλοφορήσει την μπάλα. Είναι ένα τα στοιχεία που λέγαμε και στη διακοπή ότι οφείλει να βελτιώσει την ποιότητα. Εδώ παραλίγο το λάθος από τον Μπάμπα. Θα διώξει όπως ο Μιχαηλίδης. Παραλίγο εκεί να τσιμπήσει την μπάλα ο Κουρμινόφσκι και να βγει σε πολύ καλή θέση. Ταϊσόν αφήνει για τον Μπάμπα. Ένα από τα στοιχεία που λέγαμε και στη διακοπή ότι πρέπει να βελτιώσει ο ΠΑΟΚ. Κυρίως όχι μόνο τον αριθμό των πασών που κάνει και την ποιότητα των πασών, όπως αυτή εδώ του Μιχαηλίδη, η οποία στέλνει την μπάλα πλάγιο υπέρ της Καλαμάτας. Κακή αλλαγή παιχνιδιού. Η μπάλα εύκολα κερδισμένη κατοχή για την ομάδα της Μεσσηνίας. Πλάγιο με τον Χούλιο Αλόνσο. Μορέιρα από τα αριστερά. Η μπάλα θα περάσει τον Κένι με τον Ντιέγκο Κώστα. Ο Μορέιρα σέντρα στην περιοχή του Μορέιρα. Περνάει από όλους. Δεύτερο δοκάρι το γύρισμα. Ευκαιρία για την Καλαμάτα. Θα προλάβει εκεί τελευταία στιγμή να κόψει με το κεφάλι ο Μιχαηλίδης. Ήταν έτοιμος να σκοράρει ο Κουρμινόφσκι. Προλαβαίνει, τσιμπάει την μπάλα με το κεφάλι ο Μιχαηλίδης. Προτού γίνουν τα πράγματα πολύ χειρότερα, θα κλέψει εδώ ο Χατσίδης, ο Ντιαγέ. Κρατάει την μπάλα ο Σενεγαλέζος. Αφήνει στον άξονα για τον Γιάκιτς. Εδώ έπαιξε με τη φωτιά ο Αλόνσο. Παραλίγο να καεί από το double team που του έστησαν εκεί ο Χατσίδης με τον Ντιαγέ. Πάω και κερδίζει την κατοχή της μπάλας. Ένα ακόμα καμπανάκι μπορεί να μην υπήρχε τελική, αλλά χτύπησε πάλι. Τρίτη φορά στο 18 στην Τούμπα. Πάω Καλαμάτα 0-0. Ζαφίρης. Βλέπω αρκετή στατικότητα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν βλέπω κίνηση. Ζαφίρης για τον Μιχαηλίδη. Θα περάσει τη μεσαία γραμμή ο Μιχαηλίδης. Έχει αριστερά τον Μπάμπα. Μιχαηλίδης γιατί πάσα. Όχι, θα κόψουν τις Καλαμάτας με τον Χάμζα. Η κεφαλιά του Τάισον. Πινιέιρο, οι κόντρες. Ο Βάργκας παίρνει ο ΠΑΟΚ με Γιάκιτς. Πίσω η μπάλα στο Μιχαηλίδη. Γιάκιτς. Τάισον. Στον πάγκο της Καλαμάτας μπροστά ο Βραζιλιάνος αρχηγός του ΠΑΟΚ απόψε. Μιχαηλίδης. Χατσίδης που ήρθε στον άξονα να πάρει την μπάλα και να αφήσει τον Ντιέγκο Κώστα. Έχει δώσει πλάτο στο κήπεδο Κένι. Ο Ντιέγκο Κώστα στο χώρο του κέντρου η μπάλα, στο μισό του ΠΑΟΚ. Ντιέγκο Κώστα. Κένι. Βραζιλιάνος και πάλι για τον Μιχαηλίδη. Δύο στόπερ του ΠΑΟΚ αλλάζουν την μπάλα. Μιχαηλίδης. Και πάλι για τον Ντιέγκο Κώστα.

0: Θα δει για πάσα μπροστινή ο Διόγκο Κώστας, θα βρει τον Ντιαγέ. Ντιαγέ με τιμή για τον Πέλκα. Πέλκας κρατάει την μπάλα, δεν θα περάσει παλιά για τον Γιάκιτς. Θα κρατήσει την μπάλα ο Πέλκας από την κόντρα πάνω στο κορμί του Ροντρίγκες. Μπάμπα. Τάισον. Και πάλι για τον Πέλκα. Κάθε την πάσα για τον Μπάμπα στην περιοχή. Ο Μπάμπα θα πέσει το έδαφος μόνο στο χάσει την ισορροπία του εκεί. Ο Γκανέζος. Ο Γιάκιτς θα κερδίσει χωρίς φάουλ. Πέλκας στα ωραία της περιοχής κρατάει ο Πέλκας στο δεξί. Το σούτ την μπάλα θα βρει σε παίκτη της Καλαμάτας. Του βάλε ωραία το πόδι εκεί. Ο Χάμζα τον εμπόδισε να πιάσει το σούτ όπως θα ήθελε. Μπλοκάρει ο Βασίλιεβιτς. Ροντρίγκες για τον Στρούγκη. Οι δύο στόπερ της Καλαμάτας αλλάζουν την μπάλα και πάλι ο Βραζιλιάνος, ο κεντρικός αμυντικός για τον Στρούγκη, τον αρχηγό της Καλαμάτας. Στρούγκης. Μορέιρα. Καλουτσικίδης πίσω η μπάλα και πάλι στον Στρούγκη. Συγγνώμη στον Πινιέιρο. Και από εκεί στον Βασίλιεβιτς. Συμπληρωμένα 20 λεπτά ποδοσφαίρου στην Τούμπα. Πάουν Καλαμάτα 0-0. Λίμπερο ακούτε 107,4, έκτη αγωνιστική του προαθλήματος. Στρούγκης για τον Χάμζα. Ο Διαρά με τη μία, όχι καλή πάσα, κερδίζει ο Μιχαηλίδης Γιάκιτς. Σε ένα σημείο που νόμιζε ότι υπάρχει κάποιος, δεν υπήρχε κανείς εκεί. Εκεί ίσως θα έπρεπε να είναι ο Χατσίδης, αλλά δεν ήταν κανείς. Μορέιρα, από τα αριστερά βρίσκει χώρο. Θέλει να πατήσει περιοχή ο Μορέιρα, θα περάσει ο Μορέιρα, θα διώξει ο Διόγκο Κώστα, κάλυψε τα νότα του Κένι. Πέλκας διεκδικεί με τον Ροντρίγκες, φάουλ του Ροντρίγκες πάνω στον Πέλκα. Θα το κερδίσει το φάουλ Δημήτρης Πέλκας. Ακούτε σε ζωντανή μετάδοση την περιγραφή του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα από το Λίμπερο 104,4 με την υποστήριξη της Στοίχημαν. Το Στοίχημαν Nation στέλνει ένα τυχερό μέλος παρέα με ένα φίλο του σε ένα αγώνα της επιλογής του για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase στο UEFA Conference Link εντελώς δωρεάν. Το δώρο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και εισιτήρια για τον αγώνα της επιλογής σου. Μόνο η προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να διαλέξεις ποιο παιχνίδι θέλεις να δεις από κοντά και να πάρεις μαζί στο άτομο της επιλογής σου. Όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το Στοίχημαν Nation. Περισσότερα στο nation.stigma.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Παίξε υπεύθυνα. Πλάγιο την Καλαμάτα από τα αριστερά με τον Αλόνσο. Πιέιρο. Ανεβάζει τον Στρούγκη που θα περάσει τη μεσαία γραμμή.
1: Όχι, καλή.
0: Κακή πάσα του Στρούγκη, πήγε να βρει τον Βάρκας ανάμεσα στις γραμμές. Ενώ και ο Καλουτσικίδης δεξιά ζητούσε την μπάλα. Out στο 22. Χωρίς σκορ, 0-0. Μπορεί να ακουστεί λίγο αυστηρό, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει μείνει στη διακοπή ακόμα. Σε 22 λεπτά. Δεν ξέρω αν παίξει του ΠΑΟΚ, νομίζουν ότι παίζουν ακόμα εθνικές. Διέκο Κώστα, η παλιά και τον Ντιαγέ. Κυνηγάει ο Ντιαγέ. Το Ροντρίγκες κυνηγάει και την μπάλα. Να την προλάβει, δεν την προλαβαίνει. Πλάγιο και την Καλαμάτα. Από μέτρια έως κακή εικόνα του ΠΑΟΚ στο πρώτο μισό του πρώτου
2: μισού. Αυτό θα σου έλεγα τώρα, θα σε διέκοπτα και θα σου έλεγα για κάποιον που άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο, τι έχασε στο μισό πρώτο ημίχρονο.
0: Τίποτα. Από πλευρά ΠΑΟΚ, ένα σου του Τάισον που πέρασε κοντά από το δοκάρι του Βασίλεβιτς. Κατά τα άλλα τα καμπανάκια ηχούν από τα πρώτα λεπτά. Έχει χάσει η Καλαμάτα δύο πολύ καλές ευκαιρίες και τρυπάει τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά κυρίως. Τα δεξιά του ΠΑΟΚ δηλαδή, τα δικά της αριστερά. Πλάγιο που θα κερδίσει ο Χατσίδης από τον Ροντρίγκες. Νομίζω ότι εκείνο το δίδυμο με Κένι και Χατσίδη δεν λειτουργεί καλά. Υπάρχει μια δυσλειτουργία εκεί, ειδικά αμυντικά. Έχουμε δει αεροδιάδρομο. Πλάγιο με τον Κένι. Πέρασε το πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου. Ο Δούμανο ΠΑΟΚ θα βελτιωθεί. Τάισον αφήνει για τον Πέλκα. Πέλκα στο σούτι κόντρα και πάει μπάλα στο Μορέιρα. Έχει δώσει φάουλ νομίζω ο Κατσικογιάννης εδώ. Ναι.
2: Και για αυτόν που δεν ακούει Ζίβκοβιτς τι του λέμε.
0: Είχε ένα θέμα με μια ίωση τις προηγούμενες ημέρες. Είναι κανονικά στην αποστολή. Είχε ένα ζητηματάκι με ίωση. Πίσω η μπάλα Ροντρίγκες για τον Βασίλιεβιτς. Σκεπτικός ο Αλεσιολής, τώρα ήταν ανοίγια του ό,τι βλέπω. Παρανοιχίδα, συγγνώμη. Στρούγκης. Κόβει με το κεφάλι ο Μπάμπα. Θα ξαναπάρει ο Γκανέζος φάουλ εδώ. Διαμαρτύρεται ο Χριστοφιλίας μπροστά του. Το φάουλ μπροστά έγινε τώρα. Εντάξει. Φάουλ από τον Βάργας, τον Κωσταρικανό. Διαμαρτύρεται ο Χρυστοφυλλέας, πηγαίνει ο κύριος Τσιμεντερίδης να κάνει παρατηρήσεις στον πάγκο της Καλαμάτας. Μιχαηλίδης. Ζαφύρης. Και πάλι για τον Μιχαηλίδη, κλείνει την παράλληλη πάσα ο Χάμζα Μιχαηλίδης. Η παλιά στο πουθενά. Και ακούγεται και το πρώτο... έπρεπε εδώ και ώρα να ακουστεί αυτό το γνωστό της τούμπας, ότι κάτι δεν πάει καλά, παιδιά. Νομίζω πέρασε το μικρόφωνο. Αλόνσο. Θα τριπλάρει το Χατσίδη. Κρατάει ο Αλόνσο. Περνάει τη μεσαία γραμμή ο Ισπανός. Ωραία αλλαγή. Για τον Βάρκας ανεβαίνει και ο Καλουτσικίδης. Ευκαιρία για την Καλαμάτα. Το γύρισμα. Δεύτερο δοκάρι. Ο Μορέιρα. Κόρνερ παραχωρεί ο Κένι. Καλαμάτα βγαίνει πάρα πολύ εύκολα. Ξεδιπλώνεται σαν να είναι αυτή ο Πάοκ. Και ο Πάοκ να είναι η Καλαμάτα. Συμπληρωμένα 25 λεπτά. Ανέβηκε ωραία ο Βάργκας, έπαιξε κάθετα για τον Χάμζα. Έγινε το γύρισμα, κόρνερ δεύτερο για την Καλαμάτα στο μάτς. Πάοκ δεν έχει κερδίσει κανένα μέχρι τώρα. Η εκτέλεση του Χάμζα με φάλτσα. Διώκου Κώστας στο πρώτο δοκάρι. Χατσίδης δεύτερη κεφαλιά. Αλόνσο τον τρέχει λίγο τον Χάμζα. Παραμένει γεμάτη περιοχή του Τσιφτσί. Η σέντρα με πολλά φάλτσα. Περνάει από όλους δεύτερο δοκάρι. Ο Μορέιρα να μαζέψει το rebound. Με τον Γιάκιτς, κρατάει ο Μορέιρα στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Τακουνάκι στην περιοχή, πέναλτι για την Καλαμάτα. Μαρκάρισμα του Ενδιαγέ και η Καλαμάτα κερδίζει πέναλτι στο 26. Ο Ενδιαγέ το έκανε το πέναλτι, το ξέρει πολύ καλά. Τα καμπανάκια χτυπούσανε, δεν τα άκουσε ο ΠΑΟΚ και τώρα η Καλαμάτα έχει το πέναλτι που κέρδισε ο Βάργκας από τον Ενδιαγέ. Και να πω ότι δεν τα άκουσε τα καμπανάκια, τα άκουσε. Έχουμε δει επιθετικό να κερδίσει.
1: Έχει πολύ δίκιο πάντως ο Στέλιος Τεριάδης για τα καμπανάκια που λέει, φίλες και φίλοι. Πέναλτι για την Καλαμάτα. Στο 28 βρισκόμαστε, 28 λεπτό. Εμείς για 1,5 λεπτό θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Πιστεύω να προλάβουμε για την εκτέλεση του πέναλτι.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανή θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, για πάμε ευθύς αμέσως στο Στέλιο Στεριάδη για την εκτέλεση του πέναλτι.
4: Μπορεί να χρειαστεί καμιά σούβλα και να γυρίσει. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ μου δίνουν την εντύπωση ότι είναι ακόμα σε καθεστώς διακοπών. Διακοπής, διακοπών. Πέλκας. Μιχαηλίδης για τον
3: Τίμο. Δεν το προλάβαμε το πέναλτι. 0-1 η Καλαμάτα, φίλες και φίλοι, στο 21 το λεπτό. Για να δούμε, θα γίνει έκπληξη στην Τούμπα.
4: Με λίγο μάγουλο θα γίνει την μπάλα προς τα πίσω στο Βασίλιεβιτς. 21 το λεπτό, εδώ και περίπου 1,5 λεπτό. Καλαμάτα προηγείται. Πάω Καλαμάτα 0-1. Σε μια απολύτως δίκαιη εξέλιξη βάσει του τραγικού ξεκινήματος του ΠΑΟΚ.
3: ΠΑΟΚ Καλαμάτα λοιπόν 0-1. Συντονισμένοι εσείς σωστά. Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Εννοείται θα έχουμε και τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα τα παντρέψουμε όλα, φίλες και φίλοι, μέχρι και το τέλος εκπομπής. Σάγκης Μπουζούνη στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η ευθύνη στην οργάνωση παραγωγής, 6939-943-943 το Viber, 6-98-45-21-8-21, δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Να σας πω νωρίτερα για τη Super League 2, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β' 3-0, Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκηθος επίσης 3-0. Premier League το βράδυ στις 10, Coventry Newcast, για τη La Liga στις 10 λεπτά.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
6: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
5: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
8: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
9: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210. 2-10-77-77-77-3. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 2-10-77-77-77-3 και ξενιάστε.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Βάντε σε Βίλη για την Ιταλία Σέρια, 7,5 Αταλάντα Βενέτσια και στις 14 το Τωρίνο Ουντινέζε. Πάμε και πάλι να συνδεθούμε με το Λίμπερο στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στο Στέλιο Στεριάδη για τη συνέχεια του μάτς του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Στέλιο.
4: Είπαμε, όποιος πιστεύει, ευελπιστεί ότι υπάρχουν εύκολα παιχνίδια στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν ξέρω αν το πίστευαν αυτό οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Τώρα όμως πρέπει να το ξεπιστέψουν. Διέγο Κώστα. Μιχαηλίδης. Από τον ένα στον πρώτο πάγκο στον άλλον. Τώρα θα κάνει μέτρο ο Μιχαηλίδης με την μπάλα. Μπάμπα, κακή πάσα. Πλάγιο για την Καλαμάτα. Και τώρα όπως καταλαβαίνετε, τα ντεσιμπέλ αυξάνονται στην Τούμπα. Και άργησαν. Πλάγιο με τον Καλουτσικίδη. Περνάει μπάλα από τον Ζαφίρι, ο Ντιαρά θέλει να βρει τον Μορέιρα, κακή πάσα του Ντιαρά, στραβοκλωτιά ο Ντιαρά, ζητάει συγγνώμη τον Μορέιρα, πήγε να βρει στα αριστερά του Μορέιρα, η μπάλα πήγε στην Τζιφτσί. Διέγο Κώστα. Μιχαηλίδης. Το γνωστό μέχρι τώρα δίδυμο να αλλάζει την μπάλα χωρίς να υπάρχει κίνηση και τώρα προφανώς δεν κάνει κανείς κίνηση, έρχεται ο Γιάκης να πάρει την μπάλα. Μιχαηλίδης. Τάισον αμέσως στις γραμμές. Με τον Βάργας. Κρατάει ο Τάισον, έρχεται στον άξονα, μπας και κινηθεί κανείς. Τάισον ωραία αλλαγή για τον Κένι. Γεμίζει περιοχή ο Κένι. Η σέντρα στην περιοχή του Κένι. Βασίλευσε με γροθιές. Απομακρύνει. Ο Ζαφίρης εκεί για τον Μπάμπα. Και πάλι Ζαφίρης από τα αριστερά. Ζαφίρης για τον Τάισον. Τάισον η παλιά ωραία για τον Μπάμπα στην πλάτη της άμυνας. Κόρνερ είναι η πλάγιο, πλάγιο. Πλάγιο παραχωρεί ο Καλουτσικίδης. 32ο λεπτό στην Τούμπα. Πάω Καλαμάτα 0-1. Ο Μπάμπα στο πλάγιο. Εντιαγέ. Για τον Τάισον. Τάισον αφήνει πίσω του Διέγο Κώστα. Η 10 του Πάουκ στο μισό της Καλαμάτας. Διέγο Κώστα. Δίνει πλάτος ο Κένι. Θα πάει τώρα η μπάλα στον Κένι. Κένι για τον Χατσίδη. Χατσίδης στη γωνία της μεγάλης περιοχής κρατάει. Περνάει από δεξιά ο Χατσίδης. Η σέντρα στην περιοχή. Ροντρίγκες διώχνει με το κεφάλι, στρώνει την μπάλα στον Κένι. Κένι για το Χατσίδη. Χατσίδης στο γύρισμα. Διώχνει ο Στρούγκης. Στο rebound ο Γιάκιτς. Ζαφίρης. Το σούτ του Ζαφίρη. Out. Στο 33. Ακούτε στην ζωντανή μετάδοση στην περιγραφή του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα από το Λίμπερο 104,4 με την υποστήριξη της Στοίχημαν. Δείτε μας ζωντανά στο YouTube και κάντε like στο βίντεο και subscribe στο κανάλι του Λίμπερο. Και το καμπανάκι το οποίο είναι επίσης απαραίτητο για τις ειδοποιήσεις για τα live που έρχονται. Δεύτερη τελική για τον ΠΑΟΚ στο μάτς. Φάουλ θα κάνει ο Κένι πάνω στο Μορέιρα. Το αφήνει ο Κατσικογιάννης. Κεφαλιά του διώχνει ο Ντιέγο Κώστα με το πόδι. Πάλα πάρει πολύ ύψος. Ροντρίγκης με το κεφάλι διώχνει. Πάλα θα πάρει και πάλι ύψος. Κουρμινόφσκι. Θα τη βρει ο Πολωνός. Θα τη βρει και ο Ντιέγο Κώστα και πάει στο Μιχαηλίδη. Ντιέγο Κώστα. Περνάει τη μεσαία γραμμή ο Βραζιλιάνος. Πέλκας υποδέχεται. Εντιαγέ. Γιάκιτς. Μπάμπα. Τάισον και πάλι Μπάμπα. Μπάμπα και πάλι για τον Τάισον. Θα βγει πρώτος πολύ δυνατά ο Στρούγκης. Με ένα πολύ δυνατό τάκλιν στείλει την μπάλα στην άλλη πλευρά του γηπέδου σχεδόν. Μιχαηλίδης. Διέγο Κώστα για τον Κένι. Κένι για τον Χατσίδη. Χατσίδης κρατάει. Αφήνει πλεονέκτημα. Αφού έχει ο Κένι την μπάλα. Στην μπάλα το μαρκάρισμα του Ντιαρά. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Ένα πλάγιο κοντά στο σημαίκι του κόρνερ από δεξιά. 34ο λεπτό. ΠΑΟΚ Καλαμάτα 0-1. Από το πέναλτι του Βάργας. Ένα πέναλτι που ατσούμπαλα έκανε ο Ντιαγέ στον Βάργας. Στην περιοχή. Παραμένει στην περιοχή μπάλα. Χατσίδης, Πέλκας, οι κόντρες, Ντιαγέ. Και άλλες κόντρες θα διώξει ο Ντιαρά, αλλά συνελήφθη σε θέση offside ο Ντιαγέ. Και ό,τι πήγα να πω λίγο νωρίτερα, ότι ο μοναδικός που είναι λίγο κινητικός ο Ντιαγέ, πριν κάνει το πέναλτι, παρασύρθηκε και αυτός στη γενικότερη μετριότητα. Να μην πω στο γενικότερο κακό χάλι.
11: Πάω Καλαμάτα 2-5 στις τελικές.
4: Αυτό τα λέει όλα. Ροντρίγκες θα εκτελέσει το offside. Θα σημαδέσει με βαθιά παλιά τον Βάργκας. Κατεβάζει ωραία ο Βάργκας. Θα πάρει και το πλάγιο τον Μπάμπα. Πάντως δεν έχω δει μια ομάδα να παθαίνει ηλεκτροσόκ από το 0-1. Ο ΠΑΟΚ δεν δείχνει την εικόνα της ομάδας που, δηλαδή, τρεχάτε ποδαράκια μου μετά το 0-1. Ίσα-ίσα η εικόνα παραμένει η ίδια. Γιάκητς. Νέο πλάγιο. Περίμενα λίγο έτσι να κινηθεί κάτι, αλλά νεκρά φύσεις. Και μετά το 0-1.
11: Και μάλιστα ο ΠΑΟΚ δεν έχει τελική στο στόχο. Η Καλαμάτα έχει 2. Και η Καλαμάτα έχει 2 κόρνερ και ο ΠΑΟΚ 0.
4: Μιχαηλίδης θα πάρει. Είναι, τα στατιστικά αυτά είναι χαρακτηριστικά. Ότι το ΠΑΟΚ δεν βλέπετε. Αν θέλουμε να μην κρυβόμαστε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πλάγιο θα κερδίσει εκεί ο Μορέιρα ή θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Θα το πάρει ο Μορέιρα το πλάγιο. Από την υπόδειξη του επόπτη. 35 λεπτά συμπληρωμένα. Καλαμάτα προηγείται και δίκαια προηγείται. Λέγαμε στο pre-game για παιχνίδια που ήταν μαγικές εικόνες, αλλά εδώ μόνο μαγική εικόνα δεν είναι το 0-1. Πινιέιρο. Η πάσα για τον Βάργκας. Ένας μένα με τον Μπάμπα στη γωνία της περιοχής. Βάργκας κρατάει την μπάλα. Αλλάζει κατεύθυνση ο Βάργκας. Θα περάσει τον Μπάμπα ο Βάργκας. Ευτυχώς κάνει και εκεί πάσα. Διαρά. Αλόνσο. Στη γωνία της περιοχής από τα αριστερά. Η σέντρα στην περιοχή. Η κεφαλιά του Κουρμινόφσκι out. Και άλλη τελική για την Καλαμάτα. Πρώην επιθετικός της Λέχια Γκντάνσκ. Ο Ντάβιντ Κουρμινόφσκι. Διέγο Κώστα. Για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης. Σημαδεύει τον Πέλκα. Κυνηγάει ο Πέλκας με τον Στρούγκη. Δεν βγαίνει ο Βασίλεβιτς. Μπερδεύονται για λίγο οι δύο παίκτες της Καλαμάτας. Ο Πέλκας πήγε να χωθεί και έδειξε το κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο Μάσιο 37. Να δούμε μπας και πάρει κάτι από στατική φάση. Γιατί με την εικόνα του μέχρι τώρα σε σετ παιχνίδι πολύ δύσκολα. Δεν έχει δημιουργήσει τίποτα. Με εξαίρεση ένα σουτ του Τάισον. Πέρασε λίγο out. Στο 9. Ο Πέλκας πάνω στην μπάλα. Από τα αριστερά με το δεξί πόδι. Εκτελεί ο Πέλκας. Βασίλεβιτς με γροθιές. Εύκολη εκτέλεση. Ο Χατσίδης θα πάρει την κεφαλιά. Ο Γιάκητς με δεύτερη. Ο Ροντρίγκες μπερδεύονται, παίξει Καλαμάτα. Θα τη διώξει τελικά ο Ροντρίγκες. Γιάκητς και πάλι. Διέγο Κώστα. Κένι, τελευταίο στην άμυνα. Στο χώρο του κέντρου ο Κένι. Αυτό που ακούσατε ήταν επειδή δεν έπαιξε γρήγορα προς τα μπρος και απλά είχε την μπάλα στα πόδια του. Λες και το σκόρ είναι 2-0. Μιχαηλίδης. Διέγο Κώστα. Απλώνει αριστερά, θέλει να απλώσει. Όχι, ποτέ. Πλάγιο για την Καλαμάτα. Πρέπει να έχω πει την έκφραση λάθος πάσα, πλάγιο για την Καλαμάτα τουλάχιστον 10 φορές μέχρι τώρα, στο 38. Πλάγιο με τον Καλουτσικίδη. Κεφαλιά από τον Μπάμπα και άλλο πλάγιο για την Καλαμάτα. Δεν ξέρω αν οι παίκτες του ΠΑΟΚ νομίζουν ότι είναι φιλικό το παιχνίδι. Δεν ξέρω, εγώ αυτή την αίσθηση έχω τώρα βλέποντας 38 λεπτά το παιχνίδι. Είναι, υπάρχει μια χαλαρότητα ρε παιδί μου, να δεν βαριέσαι. Πλάγιο με τον Καλουτσικίδη. Γιάκητς με το κεφάλι. Ενδιαγέ θέλει να κατεβάσει. Φάουλ του Στρούγκη, αφήνει πλεονέκτημα. Γιατί έχει την μπάλα ο Χατσίδης. Είναι με τρεις Καλαμάτας. Θα χάσει ο Χατσίδης την μπάλα. Από τις κόντρες τρέχει ο Πέλκας να εκμεταλλευτεί. Ο Αλόνσο καλύπτει. Φέρνει την μπάλα μπροστά του και παίζει για τον Διαρά. Λάθος του Διαρά. Παίρνει ο Πάουκ με Ζαφύρι. Κρατάει την μπάλα ο Ζαφύρι. Ανεβαίνει. Παίζει για τον Πέλκας στα δεξιά. Πέλκας. Το γύρισμα η κόντρα κόρνερ. Ενώ τον έχει βρει τον Πέλκα στο πέσιμο ο Αλόνσο. Τον έχει βρει άσχημα. Πιάνει το αριστερό του πόδι ο Πέλκας. Ο Αλόνσο καταλαβαίνει ότι τον έχει βρει. Άθελά του στο πέσιμο, σηκώθηκε ο Πέλκας. Στο 39, κόρνερ για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά. Τουλάχιστον ισοφάρισε τα κόρνερ. Κάτι είναι και αυτό. Πόσο μπορούμε να το διακομωδήσουμε, να το διασκεδάσουμε λίγο, ρε παιδί μου, εντάξει. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά, στο 40 με τον Πέλκα. Η εκτέλεση του Πέλκα χαμηλά, τι εκτέλεση είναι αυτή, διώχνει ο Ροντρίγκες. Πολύ εύκολα στο πρωτοδοκάρι. Εκτέλεση που κανείς κατάλαβε. Πάρα πολύ εύκολα η άμυνα της Καλαμάτας, η οποία δεν έχει δοκιμαστεί ιδιαίτερα, είναι η αλήθεια, οπότε κρατάει πάρα πολύ εύκολα το 0 μέχρι τώρα. Είτε η μπάλα στα δύο κόρτερ του ΠΑΟΚ, είτε με τον ΠΑΟΚ να έχει την μπάλα και να επιτίθεται, δεν έχει δοκιμαστεί ιδιαίτερα. Δεν είναι και κάποια γράνη τένια άμυνα, απλά ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής έχει το μυαλό του σίγουρα όχι σε ένα παιχνίδι το οποίο το χρειάζεται να το κερδίσει. Μορέιρα, Αλόνσο, πίσω η μπάλα στον Βασίλιεβιτς. Βασίλιεβιτς σημαδεύει τον Κουρβινόφσκι, η κεφαλιά του Μιχαηλίδη, παίρνει Καλαμάτα με Χάμζα. Βρίσκει χώρο Χάμζα, θα μπερδευτεί εκεί με τον Διαρά. Παίρνει ο ΠΑΟΚ με Χατσίδη τώρα. Κάνει κίνηση ο Πέλκας, κρατάει ο Χατσίδης. Θέλει να βγει στην άκρη με τον Αλόνσο. Κουβαλάει την μπάλα, πατάει περιοχή ο Χατσίδης. Δεν θα περάσει τον Αλόνσο. Τι να κάνει ο Χατσίδης. Κουβάλλει την μπάλα και δεν έχει επιλογές. Από ένα σημείο και μετά, Μορέιρα. Από τα αριστερά έρχεται στον άξονα, σε κλείνει προς τα μέσα. Θα χάσει. Παίρνει ο ΠΑΟΚ με Γιάκιτς. Γιάκιτς δεν βλέπει τον Χατσίδη, κρατάει ο Κροάτης. Κλείστηκε μόνος του, έβγαλε την μπάλα στον Μπάμπα. Και πάλι πίσω η μπάλα. Αντί να πάει η μπάλα μπροστά, πάει πίσω. Μιχαηλίδης για τον Γιάκιτς. Λάθος θα γίνει, πάει να κρεμάσει από μακριά. Out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Καλαμάτα. Ο Κουρβινόφσκι πήγε να βάλει τον γκολ της χρονιάς. Πρέπει να βρει και λίγο η μπάλα. Όχι, δεν βρήκε. Πολύ μεγάλο λάθος στο χώρο του κέντρου μεταξύ των παιχτών του ΠΑΟΚ, του Γιάκιτς και του Μιχαηλίδη. Ο Κουρβινόφσκι και του Ζαφίρ. Ο Κουρβινόφσκι πήγε να το βάλει από το κέντρο. Δεν ήθελε και πολύ. Κι άλλη ευκαιρία για την Καλαμάτα, έστω και από το κέντρο. Ο ΠΑΟΚ ούτε από το κέντρο έχει κάνει ευκαιρία. Μιχαηλίδης για τον Diego Costa. Diego Costa για τον Ζαφίρη που ήρθε ανάμεσα στο στόπερ να πάρει την μπάλα. Ζαφίρης για τον Diego Costa. Diego Costa. Μπαλιά στον αντίπαλο. Δεν κινείται κανείς, δεν κινείται φίλο και τώρα στην κόντρα Καλαμάτα με τρεις. Τρεις με τρεις. Καλουτσικίδης από δεξιά. Του ανοίγει το κοντρόλ, θα προλάβει το πλάγιο. Καλουτσικίδης. Βάργας. Θα χάσει το κοντρόλ, παίρνει ο Τάισον. Κρατάει ο Τάισον την μπάλα. Θα πάρει το φάουλ ο Τάισον, θα πάρει και την κάρτα. Ο Πινιέιρο. Πρώτη κάρτα στο μάτσα του Κατσικογιάννη. Σταμάτησε αντεπίθεση εδώ. Διαμαρτύρεται ο Χάμζα και ο Μορέιρα. Δεν νομίζω, δεν έχουν δίκιο. Έχει σταματήσει αντεπίθεση ο Τάισον. Θέλει να εκτελέσει γρήγορα το φάουλ. Ο Κατσικογιάννης του λέει να περιμένει. Στο 43 στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Καλαμάτα 0-1. Μάλλον, όχι ΠΑΟΚ Καλαμάτα, ένα φάντασμα του ΠΑΟΚ με μια σοβαρή ομάδα όπως η Καλαμάτα. ΠΑΟΚ δεν υπάρχει στο γήπεδο, 43 λεπτά. Τον περιμένουμε να εμφανιστεί. Ζαφίρης. Μιχαηλίδης. Κάθεται για τον Μπάμπα. Μπάμπα στον άξονα, Ενδιαγέ. Ενδιαγέ για τον Τάισον που ήρθε και αυτό στον άξονα. Τάισον για τον Χατσίδη. Χατσίδης φεύγει το κοντρόλ, κρατάει ο Χατσίδης για τον Τάισον στον άξονα. Κρατάει ο Τάισον, η πάσα για τον Πέλκα. Του φεύγει το κοντρόλ, μπερδεύεται και με τον Μπάμπα. Κρατάει ο Πέλκας στη γωνία της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά. Ο Πέλκας τα κουνάει και τον Μπάμπα, δεν περνάει. Θα κρατήσει ο Καλουτσικίδης. Θα κλέψει ο Πέλκας, θα κάνει φάουλο ο Πέλκας. Όχι, λέει ο διαιτής. Πέλκας στην περιοχή το γύρισμα. Ενδιαγέ, γκολ για τον ΠΑΟΚ. 1-1 ισοφαρίζει ο ΠΑΟΚ με τον Ενδιαγέ. Ζητάνε φάουλ της Καλαμάτας στο ξεκίνημα της φάσης. Δεν έδιωξε η άμυνα της Καλαμάτας, δεν έδιωξε ο Πινιέιρο. Ο Ενδιαγέ μέσα από τη μικρή περιοχή σκοράρει, κάνει το 1-1 στο 44. Ζητάνε φάουλ από τον ΠΑΟΚ της Καλαμάτας, του Πέλκα πάνω στον Καλουτσικίδη στο ξεκίνημα. Ο Χριστοφιλέας έχει βγει από την τεχνική περιοχή. Και ο Στρούκης διαμαρτύρεται, ο αρχηγός της Καλαμάτας. Θα δούμε και το replay εδώ. Ο Πέλκας με τον Καλουτσικίδη. Έχει σκοράρει ο Ενδιαγέ. Στη συνέχεια, να δούμε αν υπάρχει φάουλ εδώ. Τον κράτησε ο Πέλκας, νομίζω. Τέλος πάντων. Πέλκας γύρισμα. Δεν κατάφερε να διώξει η άμυνα της Καλαμάτας. Το λάθος το έκανε το αριστερό μπακ της Καλαμάτας. Ο Αλόνσο έκανε το λάθος μέσα στην περιοχή. Τώρα που το βλέπω πιο κοντά, είναι και λίγο υπερβολικό το πέσιμο του Καλουτσικίδη.
11: Ο Περιμένει εδώ πρέπει να είναι, όχι ο Καλουτσικίδης.
4: Μετράει. Γκολ 1-1. Μετράει το γκολ 1-1. Ο Ενδιαγέ ισοφαρίζει την κάφα με το πέναλτι που έκανε. Σκοράρει και κάνει το 1-1. Δεν υπάρχει φάουλ, παιδιά. Όχι, εντάξει. Τώρα από την κάμερα που το είδα δεν υπάρχει κανένα φάουλ.
11: Ναι.
4: Εμένα αρχικά μου φάνηκε φάουλ. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ.
11: Με ασίστ του τεράστιου Τάισον, έτσι.
4: και το λάθος του Αλόνσο. Ο Ενδιαγέ σκοράρει 1-1. Ο Πάοκ πέφτει από το λευκό πύργο και βρίσκει πορτοφόλι. 1-1 με τον Ενδιαγέ να σκοράρει.
11: Ο οποίος δεν λειτουργήσε εγωιστικά και έβγαλε εδώ στην μπάλα στο συμπέκτη του πάρε βάλε.
4: Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις. Ο Βάρκας θα κρατήσει στην επίθεση Καλαμάτα. Ο Βάρκας κρατάει. Πάει να σου περάσει όλους. Ο Βάρκας θα τη βγάλει την μπάλα μόνος του out. Ο Ενδιαγέ, ο οποίος έτρεξε να πάρει την μπάλα από τα δίχτυα, χειροκροτεί μόνος του τώρα. Ο Ενδιαγέ, ο οποίος σκοράρει ένα ακόμα γκολ. Αρχικά, ξαναλέω, αρχικά και εμένα μου φάνηκε φάουλ, αλλά η κάμερα αυτή που είναι πίσω από την εστία, που πέτυχε τον γκολ, ο ΠΑΟΚ, δείχνει ότι δεν υπάρχει κανένα φάουλ.
11: Το τελευταίο replay ήταν το πιο διαφωτιστικό.
4: Επειδή τον έχω πλάτη στη φάση τον Μπέλεκα και τον Καλουτσικίδη, μου φάνηκε τον κράτησε, αλλά δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Δηλαδή, και στον πάγκο τη Καλαμάτα, αν το δουν, θα καταλάβουν ότι δεν υπάρχει φάουλ. Ο Πάουκ λοιπόν μετά από ένα κάκι στο πρώτο μήχρονο βρίσκει τρόπο να σοφαρίσει. Ζαφίρης για τον Τάισον. Έχει ένα λεπτό ακόμα, μπας και φτιάξει κάτι ακόμα. Τάισον συγκλίνει προς τα μέσα, κρατάει ο Τάισον, κάνει κίνηση στην ΕΓΕ. Τάισον η πάσα. Κένι στην περιοχή, ευκαιρία για τον Κένι. Οι κόντρες θα διώξει ο Αλόνσο. Εδώ ο Κένι μέχρι και γκολ μπορούσε να βάλει για το σημείο που βρέθηκε, αλλά έκανε λάθος κοντρόλ. Το πλάγιο θα το πάρει ο Μορέιρα εν τέλει από το Χατσίδι. Πολύ ωραίο, ο Τάισον βρήκε τον Κένι στην αδύναμη πλευρά, αλλά ο Κένι δεν έκανε καλό κοντρόλ. Είναι από τις φάσεις, Γιώργο και Κωνσταντίνε, που ο αμυντικός εκβιάζει το φάουλ. Λέει, δεν μπορεί, θα μου το δώσει.
11: Ναι, γιατί
4: το λάθος εδώ. Σημαντικό λάθος είναι να του πάω στην κόντρα η Καλαμάτα. 3-3. Από δεξιά ο Βάρκας στην περιοχή. Βάρκας. Το σούτ, η κόντρα πάνω στον Μπάμπα. Ένα ακόμα τραγικό λάθος του πάω στο κέντρο. Μια χαμένη μπάλα κοροϊδίστηκε. Εδώ ο Βάρκας κάνει φάουλ να σταματήσει την επίθεση. Πέφτει στο έδαφος να κάνει ότι έχει χτυπήσει ο Βάρκας. Από το πουθενά ο Πάοκ έβαλε στον εαυτό του δύσκολα και πάλι με μια συνεννοησία στη μεσαία γραμμή. Ο Βάρκας πέφτει στο έδαφος. Το δίλεπτο συμπληρώθηκε. Σφυρίζει τη λήξη για το πρώτο μήχρονο ο κύριος Κατσικογιάννης. Πάοκ Καλαμάτα 1-1. Δεν θυμάμαι χειρότερο ημίχρονο για τον Πάοκ φέτος. Με διαφορά το χειρότερο ημίχρονο. Ακόμα και στο Ολυμπιακό Στάδιο υπήρχε ο Πάοκ, η αποβολή του Ελιστόντο και υπήρχε το πέναλτι που δεν δόθηκε στον Ενδιαγέ. Κάκιστο ο Πάοκ, καμία δικαιολογία δεν υπάρχει. Η Καλαμάτα είναι πολύ καλύτερη από τον αντίπαλο. Πηγαίνει ο κύριος Στοφιλέας να διαμαρτυρηθεί στον Κατσικογιάννη. Παίρνει κάρτα ο προπονητής Καλαμάτας για τον πάσιμό του στον αγωνιστικό χώρο. Ας πάνε το δύο κύριο Στοφιλέας το replay τώρα, εντάξει. Σε καθαρά. Δεν υπάρχει φάουλ.
11: Πάοκ
4: Καλαμάτα 1-1. Πολύ το χάλι. Πολύ ο πονόματος. Δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα. Δεν υπάρχει, όχι.
11: Πάλι καλά, πάλι καλά
4: που έβαλε τον κόλπο. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ νομίζουν ότι είναι ακόμα δύο μέρες προπόνηση, δύο μέρες ρεπό. Μια εβδομάδα ρεπό, μια εβδομάδα προπόνηση. Όχι, δεν είναι έτσι. Η Καλαμάτα παίζει πάρα πολύ καλά, στέκεται πάρα πολύ καλά. Και πάλι καλά που έκανε το λάθος ο Αλόνσο. Και ο ΠΑΟΚ σουφάρισε με τον Ενδιαγή, ο οποίος ουσιαστικά σαν να πήρε το λάθος του πίσω που έκανε το πέναλτι. Του το έδωσε το άθλημα πίσω και του το έδωσε το άθλημα πίσω γιατί ο Ενδιαγή ήταν ο μοναδικός λίγο κινητικός. Μετά το πέναλτι που έκανε, τον πήρε λίγο από κάτω ψυχολογικά. Αλλά πριν το 0-1 ήταν ο μοναδικός παίκτης του ΠΑΟΚ που προσπαθούσε λίγο να κινηθεί. Να συμπαρασύρει και τους άλλους. ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-1 στο ημίχρονο.
3: ΠΑΟΚ Καλαμάτα λοιπόν 1-1 στο ημίχρονο. Αυτός ήταν ο Στέλιος Στεριάδης, φίλες και φίλοι, από το Λίμπερο, από τη Θεσσαλονίκη. Θα επιστρέψουμε βέβαια και στο δεύτερο ημίχρονο να ακούσουμε τη συνέχεια του μάτς. Φυσικά θα έχουμε και τα ρεπορτάζ των ομάδων. Μετά τις 7 θα μιλήσουμε με Κώστα Σαμαθράκη.

Ο Βάργκας πέτυχε το πρώτο γκολ για την Καλαμάτα και ισοφάρισε. Στο 28 λεπτό πετυχαίνει η Καλαμάτα το γκολ και ισοφάρισε στο 44 λεπτό ο Εντιαγέ.

οποία δικαίως πήρε το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά υπάρχει μια φάση που υπάρχει αμυντική αδράνεια, αν μπορώ να το πω έτσι, και βάζει τον ΠΑΟΚ πάλι στο μάτς, και τα πάντα μάλλον ξεκινούν από το 0 στο δεύτερο ημίχρονο.

Έχουμε και ένα match για το handball σε εξέλιξη, Ολυμπιακός ΣΑΕΚ και την πέμπτη αγωνιστική της handball premier. Το μάτς αυτό γίνεται στο κλειστό της Ηλιούπολης. Ο Ολυμπιακός προηγείται 20-15 στο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο, 20-15 έχει ξεκινήσει το δεύτερο μέρος. 3 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, παραμένει το

ΠΑΟΚ σήμερα να σας πω πως λίγο πριν ξεκίνησε το μάτς δεν ξέχασε τους αδικοχαμένους οπαδούς του και τίμησε την μνήμη των 6 παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα των Τεμπών στις 4 του Οκτώβριου του 1997. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 27 ετών από εκείνο το τραγικό περιστατικό, οι παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά αλλά και της Καλαμάτας κατέθεσαν στεφάνια στη μνήμη, στο μνημείο της θύρας 4 της Τούμπας πριν την έναρξη του μάτς για την έκτη αγωνιστική με την

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Μετά το φινάλε της αγωνιστικής, η Μαρκό συνεχίζει ακάθεκτη αφού έχει το 6-6. Κέρδισε 1-0 την ΑΕΛ. Πιάσε στους 18 βαθμούς. Στο κυνήγι της Μαρκό βρίσκεται ο Πανιούνιος, που θέλει να παραμείνει σε κοντινή απόσταση. Με τους και ανέρεθους να επικρατούν άνετα του ΠΑΟΚ Β με 3-0. Επέστρεψε στη δεύτερη θέση βαθμολογίας ομάδα με 13 βαθμούς. Μια ανάσα από τον Πανιούνιο βρίσκεται η Άθες Καλυθέα, η οποία επικράτησε δύσκολα με 1-0 του Πανθρακικού και βρίσκεται στην τρίτη θέση με 12 βαθμούς. Τώρα, η μάχη για τις πρώτες θέσεις παραμένει ανοιχτή, καθώς οι διώκτες της Πρωτοπόρου επιδιώκουν να μειώσουν διαφορά και να περάσουν και μπροστά. Τώρα, προς το τέλος του βαθμολογικού πίνακα, στο τέλος μάλλον βρίσκεται η Ζάκυνθος με μόλις 2 βαθμούς. Η Ζάκυνθος που γνώρισε βαριά ήταν με 3-0 από την Αναγέννηση Καρδίτσας στην αναμέτρηση που έκλεισε την αυλαία της αγωνιστικής αυτής. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Θα μείνετε εδώ συντονισμένοι εσείς. Συντερβέτε την Ελλάδα Sports 94,3. Θα επιστρέψουμε φυσικά με το δεύτερο μέρος, με το δεύτερο μήχρονο μάλλον, του μάτς του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα, αλλά και με ρεπορτάζ Ολυμπιακού.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, Αθηναίες, Αθηναίοι. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα, η ώρα είναι ήδη 7 και 7 πρώτα λεπτά, 3η και 13 του μήνα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στους 94,3 μεγάκυκλους, στον ανεξάρτητο, στον αδέσμευτο, στον ελεύθερο ραδιοσταθμό της Αττικής.

0: Λογικό σήμερα να ξεκινήσουμε με τον Κλέαρχο, διότι είναι πρώτον πυλών κακοκαιρία διήμερος. Για βάλε λοιπόν.
1: Γεωγραφικά διαμερίσματα. Αυτός είναι και ο λόγος όπου κυρίως μέσα στο Αιγαίο, αλλά και για τμήματα της υπηρωτικής χώρας που βρέχονται από αυτό, υπάρχει αρκετά υψηλός κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια. Θα εστιάσουμε στις περιοχές αυτές, καθώς λοιπόν θα προχωράμε στην ανάλυσή μας. Πάμε να δούμε τώρα και τις θερμοκρασίες. Σήμερα θα παρατηρηθεί το εξής φαινόμενο. Είναι αρκετά πιθανό, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, οι θερμοκρασίες που καταγράφουμε τώρα νωρίς το πρωί να είναι και οι υψηλότερες του 24ωρου. Δηλαδή ξεκινάμε με υψηλές θερμοκρασιακές τιμές και καθώς βαθμιαία θα μπαίνει αυτή η πιο ψυχρή αέρια μάζα και από τα Βόρεια Βαλκάνια θα οδηγεί σταδιακά τον υδράργυρο σε πτώση. Άρα...
0: Πάμε να ακούσουμε τι λέει και η κυρία Μαλέση, η χαρά στον αντένα.
2: Είναι σαν την Κρήτη που είχε κάτσει μια εβδομάδα από πάνω.
3: Δεν έχουμε στασιμότητα. Εδώ είναι ένα χαμηλό βαρομετρικό που γεννήθηκε στο Ιόνιο και κινείται, στροβιλίζεται νότιο-ανατολικά και όσο περνάει αφήνει φαινόμενα.
4: Μάλιστα.
3: Αλλά θα περάσει και θα φύγει.
4: Πόσο θα κάνει να περάσει αυτό,
3: 48 ώρες.
4: Σήμερα και αύριο.
3: Ναι. Ναι. Την Πέμπτη θα δώσει τα τελευταία φαινόμενα στην Κρήτη για να κλείσει εκεί πια.
4: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Παρ' όλα αυτά είναι επικίνδυνο εν δυνάμει. Λοιπόν, τώρα, το εξίσου επικίνδυνο είναι οι θυελώδεις βοριάδες. Στρέφονται σιγά σιγά οι άνεμοι σε βοριάδες. Φτάνουμε τα 9 μποφόρ σήμερα στο Ιόνιο, τα 8 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο. Και οι βοριάδες παρασύρουν μαζί τους πολικό ψύχος, πέφτει η θερμοκρασία κατακόρυφα, φτάνει τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στα υπηρετικά. Να θυμίσω ότι το Σαββατοκύριακο φτάσαμε και τους 30.

0: Πάμε να ακούσουμε τι λέει και η ΕΡΤ.
1: Η Πελοπόννησο. Αυτές τις περιοχές εκεί ενδέχεται να πέσει αρκετός όγκος νερού και θα έχει και ραγδαιότητα οι καταιγίδες και ιδιαίτερα θα έχουμε και χαλαζοπτώσεις.
2: Ιόνιο, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο.
1: Δεν τελείωσε, είναι αρκετές περιοχές. Ξεκινάω από τα δυτικά.
2: Ξεκινάει
1: από μια σχέση, είναι σχεδόν η όλη Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Ιδιαίτερα αυτές οι περιοχές όμως, το μόνο θετικό που έχουν είναι ότι θα επηρεαστούν μόνο σήμερα από σφοδρά φαινόμενα. Ενώ τα ανατολικά τμήματα θα έχουν και αίμονη και περισσότερη ένταση στα φαινόμενα και διάρκεια. Λοιπόν, αυτά θα είναι σήμερα, όπως είπαμε, στη Δυτική Ελλάδα. Σταδιακά, όσο πηγαίνουμε προς το μεσημέρι, ισχυρά φαινόμενα θα δεχτεί και η υπόλοιπη Πελοπόννησος με έμφαση τα βορειοανατολικά τμήματα. Επίσης, ισχυρά φαινόμενα από το μεσημέρι θα δεχτεί και η Χαλκιδική. Προς το απόγευμα, έντονα και ισχυρά φαινόμενα αναμένουμε στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, και τα πιο, ας πούμε, εκεί που χρειάζεται η μεγαλύτερη προσοχή από όλες τις περιοχές της Ελλάδος είναι προς το βραδάκι θα ενταθούν σημαντικά τα φαινόμενα στις Ποράδες, Ανατολική Θεσσαλία και Εύβοια.
0: Αυτά και από την κυρία Παπαυγούλη στην ΕΡΤ News.

Προσοχή λοιπόν, κακοκαιρία όπως είπαμε, διήμερος με βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους στο αρχιπέλαγος. Ας ελπίσουμε να την βγάλουμε καθαρή. Σε τελική ανάλυση πρόκειται για ένα παροδικό φαινόμενο. Αντιθέτως, η κακοκαιρία η οποία επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό της χώρας φαίνεται ότι είναι μόνιμος, χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποιο φως ή τέλος πάντων κάποιες καλύτερες ημέρες. Είναι πράγματι εντυπωσιακό. Λέμε από αυτή εδώ την εκπομπή για τη Νέα Δημοκρατία, για το Μητσοτάκη, και τα λέμε για κανέναν άλλο λόγο, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι στον κουβέρνο, ο Κυριάκος είναι πρωθυπουργός, αυτός ασκεί την εξουσία, άρα δημοσιογραφικός αυτόν σχολιάζεις, αυτόν κρίνεις, γιατί οι αποφάσεις του επηρεάζουν τις δικές σας ζωές. Όμως αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν αυτή η έρμη αντιπολίτευση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια να είναι σε αυτό το χάλι. Λες καμιά φορά, ρε παιδί μου, όποιος και να ήταν στον κουβέρνο, όποιος και να ήταν στην εξουσία, με τέτοια ανύπαρκτη, αλληλοσπαρασόμενη και παρακμάζουσα αντιπολίτευση, εντάξει, μπαίνεις κάπου και στον πειρασμό και προς την αλαζονία να διολυστήσεις, αλλά και προς το να μπει το χέρι στο βάζο με το μέλι. Γιατί λες, παιδιά, κανένας έλεγχος δεν υπάρχει. Αυτοί φαγώνονται μεταξύ τους. Ειδικά όσα προέκυψαν το τελευταίο διήμερο με το περίφημο άρθρο του Θανάση του Καρτερού και τη φαγωμάρα μεταξύ Ανδρουλάκη και Τσίπρα, είναι πραγματικά να τραβάς τα μαλλιά σου και να λες πώς είναι δυνατόν να γίνεται όλος αυτός ο κακός χαμός. Εσείς να σκέπτεστε πώς θα πάτε στο σούπερ μάρκετ για τα στοιχειώδη, και αυτοί αντί να κοιτάνε πώς θα ελέγξουν περισσότερο και καλύτερα το Μητσοτάκη, πώς θα τον στριμώξουν έτσι ώστε να πάρει κάποια πραγματικώς φιλολαϊκά μέτρα, αντί γι' αυτό να φαγώνονται μεταξύ τους και να γίνονται όλα, λέμε όπως είπαμε, για το Μητσοτάκη και την επικοινωνία. Άμα αυτοί ό,τι για να κάνουν το κάνουν για τα κανάλια, για τα διαδίκτυα, για τα Facebook, για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για το φαίνεσθε.

άρθρο του επί χρόνια στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα Θανάση Καρτερού με αιχμηρούς χαρακτηρισμούς κατά του Νίκου Ανδρουλάκη έχει πυροδοτήσει άγρια κόντρα μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Η Χαριλάου Τρικού επιστρέφει τα πειρά της όχι μόνο κατά του αρθρογράφου αλλά και κατά του πρώην πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον ότι βρίσκεται

0: Όχι με τον πρόεδρο του Πασόκ.
1: Και
0: πάρτε θέση για το λιβελογράφημα.
1: Εντάξει.
0: Πάρτε θέση.
2: Αυτός μπέρδεψε ο Βαρδακαστάνης να έχει γίνει, λέει, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Πασόκ, θέλοντας να πει με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, με τον πρόεδρο της Ελλάς. Τα έχετε κάνει εκεί πέρα. Η άλλη, η Κουφονικολάκου, υποτίθεται το νέο πρόσωπο, τη βλέπεις και λες, ρε παιδί μου, μία ενζενή η οποία κατριτισμένη είναι πάνω στο αντικείμενό της, δικηγόρος, πετυχημένη, αλλά για αυτή τη δουλειά δεν κάνει. Φαγωνόντουσαν χθες στην πρωινή εκπομπή του Open. Τι να πει κανείς, θλιβερό φαινόμενο. Ήταν και εκεί η Μαρία Σιραγγέλα από τη Νέα Δημοκρατία. Άρχισε και αυτή να λέει τα δικά της. Δεν της έκοψε να πει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα, παραχωρώ τον χρόνο μου στους δύο αλληλοσπαρασόμενους. Αλλά που μυαλό και εκεί, για βάλε τη συνέχεια.
1: Και ήδη συνεργάζεστε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Εμείς με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ήδη συνεργάζεστε.
0: Εμείς με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ήδη συνεργάζεστε.
0: Το δεύτερο εφιολόγημα της 12ης Οκτωβρίου.
1: Αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση.
0: Εσείς είστε ο χορηγός της Νέας Δημοκρατίας.
3: Αποστάσεις από το άρθρο Καρτερού κράτησε ο εκ των συντακτών του μανιφέστου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργος Χιακαντάρης.
4: Με θλίβει όμως το γεγονός πως πολλοί που υποστηρίζουν την Ελλάς όπως και εγώ θεώρησαν πολιτικά σκόπιμο όχι μόνο να μην μπουν λέξη καταδίκης αλλά και να αναρτήσουν αυτό το άρθρο που ο αρθρογράφος του, Θανάσης Καρτερός, αναρωτιέται αν τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Την ντροπή.
3: Μετά την επεισοδιακή αντιπαράθεση που είχε με τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, η Άννα Παπαδοπούλου προχώρησε στην κατάθεση μήνυσης για εξύβριση και απειλή κατά του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
5: Ο κύριος Καρτερός δεν είναι ένας τυχαίος δημοσιογράφος. Είναι η φωνή του Αλέξη Τσίπρα.
6: Πώς προκύπτει αυτό, δημοσιογράφος. Εσείς καταδικάζετε τη συμπεριφορά του κ. Κωνσταντόπουλου κατά της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου.
3: Τη σκληρή αντίδραση του Πασόκ προκάλεσαν τα όσα είπε ο Πάνος Καμένος για τον Νίκο Ανδρουλάκη στην εκπομπή 10 Παντού.
7: Ο κ. Ανδρουλάκης θέλει αυτή τη στιγμή, βλέπει αναγωνίως ότι ο χώρος κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού και προσπαθεί να σωθεί αυτή τη στιγμή κάνοντας τέτοιου είδους
8: επιμέρου.
7: Έχει κατσωθεί.

εσύ ρε Τσίπρα, τι μυαλό κουβαλάς. Εντάξει, δεν αντιλαμβάνεσαι ότι ο καρτερός, εμείς δεν λέμε, ο άνθρωπος χρόνια στην αριστερά, εμείς τον θυμόμαστε τον Θανάση τα πολύ παλιά χρόνια, αρχές δεκαετίας του 1990, όταν είχε έρθει ως αρχισυντάκτης στο ραδιόφωνο του Sky. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν ξέρεις ότι ο Θανάσης είναι της παλιάς σχολής. Καλός για παρέα, καλός θεωρητικός της ιδεολογίας την οποία πρεσβεύει και η οποία είναι σεβαστή, αλλά δεν κάνει τώρα για αυτή τη δουλειά. Άσε που έχει καβατζάρι και κάπως. Θα μου πεις τώρα, και εμείς που μιλάμε είμαστε νέοι, αλλά τουλάχιστον εμείς δεν συμβουλεύουμε κανέναν μεγάλον. Απλά λέμε μερικά πράγματα για εσάς που μας ακούτε. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνεις ότι ο καρτερός έχει ένα δικό του στυλ, ένα δικό του λόγο. Βγαίνετε και λέτε τώρα τον Ανδρουλάκη βλάκα. Μα δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιείτε τέτοιες εκφράσεις. Δηλαδή νομίζετε ότι αυτά που λέτε στο συναμεταξύ σας μπορείτε να το λέτε και δημόσια. Και δεν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό σε κάποιο

τους σκεπτόμενους ανθρώπους και δεν είναι λίγοι αυτοί. Τι συμπέρασμα βγάζουν? Τον βλέπεις τον Ανδρουλάκη να ανεβαίνει, λες τώρα έτσι και μου πάρει τη δεύτερη θέση, εγώ μετά τι γίνομαι? Ποιο rebranding, ποιο βιβλίο, ποια Ελλάς και ποιος δημοκρατικός στρατός? Θα σε πάρει και θα σε φάει μαρμάγκα άμα βγεις τρίτος. Το καταλαβαίνεις αυτό, τι θα λες μετά? Και όπως πάνε τα πράγματα, για εκεί σε βλέπω, γιατί επιδεικνύεις και μια λαζονία χειρότερη από αυτή του Μητσοτάκη. Τουλάχιστον ο Ανδρουλάκης, όπως και ο Μητσοτάκης, εδώ πρέπει να τα λέμε όλα, από το πρωί μέχρι το βράδυ τρέχουν, δίνουν συνεντεύξεις. Εσύ, όλα αφιψηλού. Θα το δεις στην κάλπη. Το δε τι σου σέρουν οι δικοί σου. Τους έβαλες να παραιτηθούν, τους έκανες το ένα, τους έκανες το άλλο, και τώρα πορεύεσαι με την κυρία, πώς την είπαμε, την κυρία Θεόνη, Θεανό, τέλος πάντων, Κουφονικολάκου. Ξέρετε τι εικόνα δίνετε και οι δυο σας? Ότι πάτε να πιαστείτε, να αρπαχτείτε άγρια και τελικά θα έρθει ο Μητσοτάκης να σας χωρίσει. Διάλειμμα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χρειάζεστε αποξήρωση μετάλλων ή καθαρισμό επαγγελματικού χώρου? Η Μαθιουδάκη Metals προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με έμφαση στην ανακύκλωση. Ανακύκλωση Μαθιουδάκη Metals 6943-057-926.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικροί και μεγάλοι στις Ελβετικές Άλπες με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

9.43 Inter Veten Ελλάδα Sports. Η ώρα είναι 7.35 πρώτα λεπτά. Σήμερα 13 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη. Τρίτη και 13 όπως λέγαμε. Πριν προχωρήσουμε όμως στην συνέχεια της μετάδοσής μας, τώρα που αρχίζει σιγά σιγά να φθινοποριάζει και να χειμωνιάζει, τώρα που πέφτουν οι θερμοκρασίες, τώρα που οι ζέστες του καλοκαιριού αποτελούν πλέον παρελθόν, κοιτάξτε λιγάκι και πώς θα περνάτε όμορφα κάποιες ημέρες που μένετε σπίτι, καλείτε κάποιους φίλους για κάποιο φαγητό. Κάντε τους να ανακαλύψουν και αυτοί τη γεύση λοιπόν του πιο παραδοσιακού και αυθεντικού αλαντικού που υπάρχει σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια και παστρουμάδες όπως τα έφτιαχνε, κρατηθείτε, το 1880 ο περίφημος παστρουματζής Ευστράτιος Αρίμπογιας στο Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σήμερα λοιπόν στη Δράμα, σε μια υπερσύγχρονη μονάδα, η πέμπτη γενιά της οικογένειας Αρίμπογια συνεχίζει αυτή την πραγματικά εκπληκτική παράδοση των αυθεντικών αλαντικών της Ανατολίας. Σάρι λοιπόν. 17 κατηγορίες αλαντικών σε 120 διαφορετικές γεύσεις, ακόμα και για τις πιο εξεζητημένες απαιτήσεις των γκουρμέ μερακλείδων. Όπως γαλοπούλα με μαύρη τρούφα. Άκουρε τι ανακάλυψα. Και κοτόπουλο με πορτσίνι. Αλλά και 10 μοναδικές σαλάτες όπως η σαλάτα του Κέσαρα με φιλέτο γαλοπούλας και η ρωσική σαλάτα του Τσάρου. Όταν λέμε Τσάρος τώρα εννοούμε τους παλιούς Τσάρους, όχι τους καινούριους, Πούτιν κλπ. Σάρι λοιπόν. Με σχεδόν 1,5 αιώνα στην παρασκευή αλαντικών, η γεύση συναντάει την παράδοση. Σάρι. Κάντε κάτι πολύ απλό, όλοι εσείς που μας ακούτε, είπαμε τώρα που χειμωνιάζει, με κανένα καλό κρασί, κανένα καλό τσίπουρο, είναι ιδανικά. Κάντε λοιπόν κάτι πολύ απλό. Πληκτρολογήστε στο κινητό, στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, όπου θέλετε. 4 γράμματα σάρι, είτε στα ελληνικά είτε στα λατινικά. Δεν θα χορταίνετε να βλέπετε μια ατέλειωτη ποικιλία αλαντικών γεύσεων, αλλά και την συναρπαστική ιστορία της οικογένειας Αρίμπογια που παράγει αυτά τα αυθεντικά αλαντικά της Ανατολίας στην Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Σάρι λοιπόν, σε επιλεγμένα καταστήματα ντελικατέσεν και σε παντοπολία, με 4 γράμματα μπείτε σε έναν μαγικό κόσμο γεύσεων τον οποίο δεν φαντάζεστε καν. Στον κόσμο των αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Αρίμπογια.

0: Ευσταθίου. Πριν από λίγο είχαμε αντίδραση από τον Αλέξη Τσίπρα. Τι απαντά, τι λέει?
1: Νομίζω πως μας μετέφερε ένα τελείως διαφορετικό κλίμα και μια τελείως διαφορετική εκτίμηση του ίδιου για αυτό που συζητάμε και μας το εξήγησε πριν από λίγο η Κάτια. Τι λέει λοιπόν ο κ. Τσίπρας? Όχι μόνο εγώ δεν επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη, αλλά αντίθετα ούτε καν απαντάω στις επιθέσεις που δέχομαι από το Πασόκ. Δηλαδή μια άλλη εικόνα. Όχι μόνο λέει δεν επιτίθεμαι, δεν απαντάω καν στις προκλήσεις. Μάλιστα σε μια συνέντευξή του σήμερα στην Κρήτη λέει χαρακτηριστικά ότι οι 7 στις 10 τοποθετήσεις των στελεχών του Πασόκ στα κανάλια είναι σε βάρος του Τσίπρα και της Ελλάδας. Αλλά λέει εμείς δεν απαντάμε. Και δεν απαντάμε λέει ότι βασικός μας αντίπαλος είναι ο Μετσοτάκης και όχι ο Ανδρουλάκης. Ότι εμείς αυτό που θέλουμε...
2: Αυτά λέει ο Τσίπρας, άλλα λέει ο Ανδρουλάκης,

0: Και έχει αγριέψει, κυρίες και κύριοι, κόντρα μεταξύ Πασόκ και Ελλάς με πολεμικά χαρακτηριστικά. Πάμε να τα δούμε λοιπόν με τη βοήθεια της Κάτιας Φωτιάδου και του Γιάννη Ευσταθίου. Και Κάτια, ξεκινώ με εσένα για να δούμε τώρα τι λένε από το Πασόκ.
1: Είναι ολοφάνερο ότι το κλίμα έχει δηλητηριαστεί, διότι στο Πασόκ θεωρούν ότι υπάρχει προσωπική επίθεση απαξίωσης του Νίκου Ανδρουλάκη από έναν διαχρονικά στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, τον Θανάση Καρτερό, που ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου στα χρόνια της πρωθυπουργίας του. Έφεσε μάλιστα ο Θανάσης Καρτερός, λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, να αποκαλέσει στο άρθρο του βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αυτό, λένε, αποκλείεται να μην έγινε εις γνώση του Αλέξη Τσίπρα. Και...
2: Ακούσατε τους καλούς συναδέλφους, την Anchor Woman του Δελτίου Ειδήσεων του Open, την κυρία Τονοπούλου, την Κάτια Μακρύ και τον Γιάννη Ευσταθίου, να περιγράφουν αυτή την πολεμική ατμόσφαιρα η οποία υπάρχει ανάμεσα στα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης.

0: Όχι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη. Βούτυρο, μαρμελάδα και από πάνω μερέντα. Τους ακούς δηλαδή και λες, μα είναι δυνατόν αυτοί να κυβερνήσουν? Γι' αυτό και ο Τσίπρας βολοδέρνει εκεί πέρα γύρω στο 14-15%. Ανδρουλάκης κάπως τον πλησιάζει, αλλά και οι δυο απέχουν καμιά δεκαριά μονάδες από εκείνο εκεί το 25%, το οποίο ξεστόμησε ο Μητσοτάκης την περασμένη Παρασκευή μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky και έχει σηκώσει κουρνιαχτό, γιατί δικαιολογημένα βγαίνουν κάποιοι και του λένε, μα όταν εσύ βάζεις την ουσία τον πήχη στο 25% για να το ξεπεράσεις και να παραμείνεις αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ό,τι και να είναι, μετά τις εκλογές δηλαδή, αν δεν μπορείς να σχηματίσεις κυβέρνηση, τότε αυτό που σε νοιάζει είναι να δεις θα τα κάνεις με τους βαρόνους. Βαρόνους, τέλος πάντων, ο Θεός να τους κάνει. Χρησιμοποιούμε μια τρέχουσα ορολογία. Άρα λοιπόν και εσύ τι λες? Ό,τι και να συμβεί, παιδιά, και να χάσω τον κουβέρνο ή να χάσω την πρωθυπουργική καρέκλα, τουλάχιστον να κρατήσω το κόμμα. Εν τω μεταξύ όλοι αυτοί διαγωνίζονται και διαγωνίζονται με στόχο τι? Με στόχο ποιος θα μπορεί να σας τα παίρνει καλύτερα. Γιατί στην ουσία περί αυτού πρόκειται, και το λέμε γιατί είμαστε σε μια περίοδο πολύ μεγάλης οικονομικής κρίσης, θα βγάζετε πέρα δύσκολα. Όλοι αυτοί λοιπόν τι λένε? Πώς θα μπορούμε να σας τα παίρνουμε για να τα μοιράζουμε μετά όπως εμείς γουστάρουμε, θεωρώντας ότι μαζί με την ψήφο παίρνουν και τα λεφτά σας και το πορτοφόλι σας. Αυτό να το θυμάστε την ημέρα που πάτε και ψηφίζετε, να ξέρετε ότι μαζί με το ψηφοδέλτιο δίνετε και την εξουσιοδότηση να διαχειρίζονται την τσέπη σας. Δηλαδή να πηγαίνετε τώρα στο βενζινάδικο να βάλετε βενζίνη και στα 20 ευρώ τα 10-12 να πηγαίνουν στο Μητσοτάκη, στον Τσίπρα, στον Ανδρουλάκη, και αυτοί μετά να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Να λένε για παράδειγμα, θα χρηματοδοτήσουμε το τάδε έργο, θα μοιράσουμε τα δις του Ταμείου Ανάκαμψης με αυτόν τον τρόπο. Μας ψηφίσανε, μας εμπιστεύτηκαν. Και αυτά σας τα λέμε με τα λόγου γνώσεως. Πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο ενός καλού συναδέλφου, του κύριου Λάμψια.
1: Σοκελάς, το έχουμε δει από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Του Sky.
1: Ο Αντώνης Ατζολέτος εδώ μας είχε προειδεάσει για το τι θα ακολουθήσει. Είναι, μοιάζουν σαν να κάνουν ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Το θέμα είναι μέχρι ποιο σημείο και με ποιον τρόπο, Παναγιώτη. Διότι αλήθεια είναι ότι μοιάζει σαν να έχουν χαθεί τα πολιτικά επιχειρήματα εδώ.
2: Πρέπει να πούμε τα βασικά. Πέρα από την πολιτική, υπάρχουν στοιχειώδεις κανόνες ευπρέπειας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και με αφορμή το άρθρο του κ. Καρτερού, ξεπεράστηκε αυτό το όριο. Υπάρχει το Λούμπεν, υπάρχει και το Αρλούμπεν. Εν προκειμένου, ο κύριος Καρτερός, που να θυμίσω στους παλιότερους, το 1987 μας έλεγε ότι το Τσερνομπίλ ήταν η συνωμοσία των καπιταλιστών, δεν υπήρξε στην πραγματικότητα και έτρεγε φάτε άφοβα μαρούλια και ραδίκια. Λοιπόν, αυτός είναι, στενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα, είναι στους 75. Δεν λέω ότι εκφράζει ευθέως, αλλά έπρεπε να αποδοκιμαστεί ευθέως. Διότι υπάρχουν όρια της ανθρώπινης βλακείας. Υπάρχουν όρια της ανθρώπινης ευπρέπειας όμως στην πολιτική και πρέπει να τηρούνται. Πόσο μάλλον από κάποιον, όπως ο κύριος Τσίπρας, που θέλει να επιστρέψει στην πολιτική και διεκδικεί να κυβερνήσει τον
1: τόπο. Τον ακούσαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν αποδοκίμασε, αλλά έριξε την ευθύνη στο Πασόκ. Ότι εσείς το ξεκινήσατε.
2: Ωραία. Είναι αυτό η πυκφυγή. Αν ήθελε να είναι όπως πρέπει κανονικός πολιτικός, έπρεπε να αποδοκιμάσει ευθέως. Δεν χωράει μισόλογα σε αυτό. Δεν μπορεί από τη μια να θυμόμαστε τι έκανε στους πολιτικούς αντιπάλους το 10-12 μέχρι το 15 και τώρα να θέλει να παρουσιάσει κάποιος άλλος. Οφείλει να αποδοκιμάσει χθες. Πάμε στα πολιτικά επιχειρήματα και στην ουσία όμως. Υπάρχει πράγματι ένας διαγωνισμός για τη δεύτερη θέση. Και αυτή είναι η αγωνία και των δύο πλευρών. Και του κ. Τσίπρα και του κ. Ανδρουλάκη. Αυτό είναι πολιτική. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Ποιος κερδίζει από αυτή την κόντρα, Παναγιώτη, γιατί μοιάζει να κερδίζει η Νέα Δημοκρατία και το δεύτερο ερώτημα είναι για ποιο λόγο επομένως την αφήνουν να κάνει καμπάνια έτσι χωρίς στρες.
2: Στο τέλος της ημέρας αυτός που κερδίζει είναι ο πρώτος. Αλλά πρόσεξε, ο κ. Τσίπρας την πρώτη εβδομάδα ανακοίνωσε το καινούριο κόμμα, θεώρησε ότι είναι δεύτερος και όπου να είναι καλπάζει για την πρώτη θέση. Φαίνεται ότι αυτό δεν προκύπτει. Αντιθέτως, τα τελευταία στοιχεία δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι το Πασόκ, ο κ. Ζουλάκης, έχουν ένα ρεύμα και ενδεχομένως, τίποτα δεν είναι βέβαιο, είμαστε πολύ μακριά από τις εκλογές ακόμα, να τον προσπεράσει. Ακριβώς αυτή η αγωνία λοιπόν δημιουργεί την αντιπαλότητα, αλλά πρέπει να υπάρχουν κανόνες, επαναλαμβάνω. Άλλο πράγμα η πολιτική αντιπαράθεση, ο ανταγωνισμός, ακόμα και η σκληρή αντιπαράθεση, και άλλο η αγένεια και εν πωλής σε ορισμένες περιπτώσεις της πολιτικής αλητείας.
1: Τα όρια τα ξεπερνά. Χαρακτηρισμοί.
0: Καλά τα λέει ο Γιάννης. Δηλαδή, λίγο μυαλό αν είχε ο Τσίπρας. Αν δηλαδή αυτές οι παροπίδες είχαν ανοίξει λίγο, να βλέπει και λίγο παραπάνω, θα είχε καταλάβει ότι ήταν μια χρυσή ευκαιρία τώρα να το στρίψει το παιχνίδι, δηλαδή να βγει και να πει ευθέως, όπως είπε ο Λάμψιας, καταδικάζουμε αυτές τις πρακτικές, δεν με εκφράζουν. Τέλος πάντων, δεν χρειαζόταν να αδειάσει και φορά παρτίδα τον Καρτερό, άμα είναι τόσα χρόνια συνεργάτες και φίλοι. Έπρεπε δηλαδή να κάνει αυτό που ανέφερε ο καλός συνάδελφος, σχολιαστής στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Sky, να πει ο Τσίπρας κάτι τέλος πάντων που να φαίνεται ότι δεν ταυτίζεται με τις απόψεις αυτές. Να τις καταδικάσει. Και με την πρακτική αυτή και με τις εκφράσεις αυτές και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Αντί γι' αυτό άρχισε να λέει ότι ξέρετε εγώ δεν είμαι και αυτό και με κατηγορούν. Τρεχαγύρευε.

Για να καταλάβετε δηλαδή σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, έχετε αυτούς τους δυο να μαλλιοτραβιούνται για το ποιος θα είναι δεύτερος, και έχετε και αυτόν ο οποίος είναι πρώτος να αγωνιά πώς θα κρατήσει το κόμμα μετά τις εκλογές, διότι αν πάρει, λέει, κάτω από 25% τότε θα φύγει.

0: Βλέπετε, τώρα υπάρχει και το, με αυτό θα κλείσουμε, λένε το σενάριο αφού δεν έγινε η αλλαγή εν κινήσει, που ένα βασικό σενάριο της τελευταίας διετίας ήταν να σας αλλάξουν στο κόμμα σας καθώς θα συνεχίζει να κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Το περίφημο σενάριο αλλαγής εν κινήσει. Βέβαια.
1: Πού τα διαβάζετε σε αυτά?
0: Κύριε Πρόεδρε, αυτά συζητάμε όλοι.
1: Πού τα διαβάζετε?
0: Απορώ, πώς δεν το ξέρετε εσείς. Αυτά συζητούμε όλοι μερείς και ολυνθείς. Αφού λοιπόν δεν έγινε αυτό, δεν κατορθώθηκε, δεν πέσατε με όπε και πέ.
2: Ελπίζω με την οικογένειά σας στο σπίτι να μην συζητάτε.
0: Όχι, όχι. Έχουμε άλλα. Φυσικά εννοείται. Έχουμε τα δικά
2: μας. Ανησύχησα από το παρόν.
0: Όχι, βέβαια. Λοιπόν. Δεν ήρθε η καταστροφή της κυβερνήσεως με τα ξυλόλια κτλ. Μετά την τραγωδία, δυστυχώς τραγωδία των Τεμπών. Αφού ξεπεράσουν και τα θέματα της διακυβερνησιμότητας, τώρα μπαίνει μπροστά μήπως αν μπορεί ο κύριος Σαμαράς να βοηθήσει, γιατί με τη δεξιά ψυχή εκεί να ιτηθείται. Και στην ΙΤΑ εκεί μπαίνει το ποσοστό του 25%. Ότι αν την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, θα σηκωθούν, λέει, μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας να πούνε φύγε πρόεδρε, και εν μέσω διερευνητικών εντολών να αλλάξει πρόεδρο η Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε?
2: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Άρα, γιατί το συζητάμε αυτό? Μου φαίνεται παντελώς αυτονόητο ότι ο κάθε αρχηγός, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, και των άλλων κομμάτων, θα κριθεί τελικά από το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων.
3: Πάμε να ακούσουμε τι λέει για το θέμα αυτό τώρα ο καλός μου φίλος, ο Σταύρος ο Παπαντονίου, πολιτικός συντάκτης της Καθημερινής, που μιλάει τώρα στην ΕΡΤ.
4: Πάνω κάτω να συμφωνήσουμε ότι το ποσοστό των ευρωεκλογών είναι ένας βασικός πύχης για τις εθνικές εκλογές, δηλαδή το 28-28,5%. Ένα ποσοστό αρκετά κάτω από το 28%. Είναι αυτονόητο ότι θα είναι αποτυχία για τη Νέα Δημοκρατία και ότι δεν θα να σταθεί. Αυτή τη στιγμή όμως, για να πάμε και στο σήμερα, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι είναι γύρω στο 30% περίπου, θα πω εγώ, στις
2: μετρήσεις. Άρα, συγγνώμη, γιατί το είπα αυτό, πιστεύεις, την Παρασκευή? Γιατί έχω διαβάσει διάφορες ερμηνείες το τελευταίο τρίμερο.
4: Ερωτήθηκε για τα σενάρια. Ωραία. Απάντησε κάτι αυτονόητο και νομίζω ότι όσοι ακούσαμε, που την ακούσαμε όλη τη συνέντευξη, το ύφος με το οποίο το είπε ήταν κάτι ούτως ή άλλως αποδραματοποιημένο. Δηλαδή, η απάντηση που έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης ήταν ότι τι συζητάμε, το αυτονόητο, ναι, ότι εάν πάμε στο 25 θα υπάρξει, μπορεί να υπάρξει τέτοια συζήτηση. Αλλά αυτή τη στιγμή το ύφος με το οποίο το είπε, το οποίο είναι και αντικειμενικό βάσει των δημοσκοπήσεων τουλάχιστον, είναι ότι δεν είμαστε εκεί. Είμαστε στο 30-31 περίπου τις 100. Άρα η συζήτηση είναι τελείως διαφορετική. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να μιλήσουμε με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουμε, δηλαδή τα δημοσκοπικά. Δεν έχουμε άλλο εργαλείο να εξετάσουμε παρά μόνο τις μετρήσεις. Είναι σημαντική η δεύτερη θέση που ακριβώς λέγαμε πριν για τους λόγους. Τώρα, όσον αφορά γιατί το είπε Κώστα το ερώτημά σου, μπορεί να ήταν, εκτός από το αυτονόητο που λέω εγώ ως απάντηση σε μία ερώτηση, μπορεί να ήταν και ένα μέσο πίεσης προς το κόμμα, ότι
5: συσπήρωση,
4: δηλαδή ότι άμα πάμε αρκετά κάτω από το 28%, δεν έχω τελειώσει μόνο εγώ ως πρόσωπο, αλλά και όλο αυτό το οποίο ξέρουμε σήμερα ως κυβέρνηση, έτσι δεν είναι?
6: Αυτό που λέει ο Σταύρος έχει μια σημασία, διότι
3: για βάλε λίγο και τον κύριο Μακρυγιάννη, εκλεκτός συνάδελφος και αυτός, ο Γιάννης Γιαβάλε.
2: Μόνο που λες ότι η Κυριακή είναι πρώτη,
6: ναι,
2: αυτό αυτόματα κάνει, ναι, την ψήφο χαλαρή. Νομίζω αυτό θέλω να ξορκίσουν.
6: Νομίζω μια...
3: Έχει δίκιο ο Σταύρος σε αυτά που λέει, έτσι είναι. Εμείς έχουμε την ίδια άποψη. Απλώς θα συμπληρώναμε, επειδή γνωρίζουμε τους άνδρες. Τώρα, αυτό ήταν και ο λίγο προσυνεννοημένο. ίσως όχι με την έννοια ότι τέλος πάντων τα είχαν συμφωνήσει όλα, αλλά ότι θα σας κάνω και αυτό για 25 και λοιπά. Ο Μητσοτάκης το πήρε και λίγο στο αψήφιστο. Να κάνουμε και την πλάκα μας, έτσι κι αλλιώς χαρακτηρίζεται για την αλαζονία του, ειδικά όταν βρίσκεται σε οικία περιβάλλοντα. Οπότε το είπε, αλλά βλέπετε ότι πήρε άλλες διαστάσεις, οι οποίες μάλλον για τον ίδιο είναι αρνητικές. Τώρα βέβαια ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30-31, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις άλλο δείξαν.
1: Πάμε στην πρόθεση ψήφου, παρακαλώ. Νέα Δημοκρατία 27,5.
7: Πρόθεση ψήφου λοιπόν, ήρθε η ώρα. Νέα Δημοκρατία στο 26,5%.
8: Ξεκινάμε την πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,7%.
7: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου για την Νέα Δημοκρατία στο 25,1%.
8: Με όλα αυτά κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στην πρόθεση ψήφου. Να δούμε στην πράξη όλα όσα συζητήσαμε. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν μετριέται στο 24,3%.
7: Πάμε πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία στα ίδια 23,8%.
3: Άρα όλα αυτά είναι πολύ μακριά από το 30-31. Αλλά όπως είπαμε, μένει να φανούν. Για βάλει λίγο τον Ιγνατίου την λέει για την Κίμπερλι τώρα στο Sky.
9: Αλλά αυτά λέει στην επιστολή της μέσα των δικηγόρων ότι τα συνεννοείται με το State Department.
3: Ναι.
9: Υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Λέει η ίδια. Παναλαμβάνω.
10: Ναι, λέει ο ίδια. Το θέμα είναι τι λέει στο State Department. Λέει στο State Department ότι θα πάω με το τάδε, με το αεροπλάνο του τάδε επιχειρηματία για περίπατο, ξέρω εγώ. Θα πάω με την οικογένειά του για Χριστούγεννα. Διότι πέρασαν και τα Χριστούγεννα μαζί με τον λόγο επιχειρηματία. Όπως και πήγαν και στο Παρίσι μαζί για μια επίδειξη μόδας. Ναι. Και είναι όλα, είναι περισσότερο αυτά τα θέματα. Και βεβαίως υπάρχει το θέμα το άλλο. Αν είπε αυτή την κουβέντα στην Ομίγυρη, που ήταν ανάμεσα στο οποίο ήταν και υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης, στην κουβέντα ότι εγώ ρίχνω κυβερνήσεις, αυτό το στυλ δηλαδή.
9: Ναι, ναι,
10: ότι εμείς
9: ναι.
10: Οι Αμερικάνοι ρίξαμε την κυβέρνηση στην.
9: Αυτό έχει διαψευστεί τώρα από διάφορες πλευρές. Αυτοί το ξέρουν, αυτοί που οι παρόντες ήταν εκεί. Κάποιοι από τους παρόντες το διαψεύδουν. Άλλες καταγγελίες υπάρχουν.
10: Είναι και, είναι και σοβαρά. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν άλλες καταγγελίες.
3: Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικώς μετά το διάλειμμα των 8.

0: κάποιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
1: Χρειάζεστε αποξήνωση μετάλλων ή καθαρισμό επαγγελματικού χώρου? Η Μαθιουδάκη Metals προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με έμφαση στην ανακύκλωση. Ανακύκλωση Μαθιουδάκη Metals. 6943-057-926.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Sanke αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Sanke, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 8.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
10: Η Ελλάδα σήμερα.
9: Δηλαδή?
10: Η εκπομπή μας.
9: Πότε?
10: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
9: Δηλαδή?
10: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
9: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
10: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
9: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα, 10 με 12.
11: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο. Ο μοτοσυκλετιστής μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Στον αέρα, η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, καθώς τουλάχιστον 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικών επιδρομών, προκαλώντας θύματα και κρεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγορεί τη Μόσχα ότι δεν προτίθεται να σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αύριο Τετάρτη, επίσημες ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου για το Πετρέλαιο Θέρμανσης. Την Πέμπτη και την Παρασκευή, η Αθήνα θα ζητήσει στις Βρυξέλλες τη Σύνοδο Κορυφής μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στη Βουλή εισάγεται σήμερα το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφιση του από την Νεολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, από την 1η Ιανουαρίου του 2027 απαγορεύεται η πρόσβαση στα social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Μία 41χρονη στο Περιστέρι φέρεται να δηλητηρίαζε το φαγητό του εν διαστάσει γιατρού συζύγου της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, καθώς εμφάνιζε επί μήνες συμπτώματα, κυρίως μετά το φαγητό, και αποφάσισε να εγκαταστήσει κάμερες ασφαλείας στο σπίτι του. Για κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζονται για σήμερα στις 6 το απόγευμα. Οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας διεκδικούν μέτρα στήριξης για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας για σήμερα, άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο, στην Αττική βροχές και σποραδικές καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, 8 και 5 πρώτα λεπτά. Υπόθεση της Kimberly Guilfoyle, με την οποία ασχοληθήκαμε τα τελευταία λεπτά της προηγούμενης ώρας, φαίνεται πλέον ότι λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, όχι τελείως άσχετες, και με την εγχώρια πολιτική και οικονομική πραγματικότητα.

0: The U.S. ambassador to Greece, Kimberly Guilfoyle, who was once engaged to Donald Trump Jr. and close to the Trump family. Tonight, what a former Trump donor now accuses her of. Here's Jay O'Brien.
1: She was one of President Trump's most visible supporters, once engaged to his son Don Jr. and rewarded for her loyalty with a plum assignment, ambassador to Greece. This was Kimberly Guilfoyle at the 2020 convention.
2: The best is yet to come.
1: But tonight, Ambassador Guilfoyle now accused of trying to sell access to top Trump administration officials. The Wall Street Journal reporting that days before her confirmation...
3: Τα ρεπορτάζ των Αμερικανικών μεγάλων μέσων ενημέρωσης είναι πραγματικά καταιγιστικά.
1: We spoke with that donor, Eric Dieters.
3: Τα περισσότερα τηλεοπτικά δίκτυα, για βάλε τώρα και αυτόν ο οποίος την κατηγορεί.
4: And if she didn't, she wasn't going to pass her Senate confirmation.
5: Did you think that she was asking for that payment in exchange for something?
4: Oh, absolutely. She was so desperate for me to send that $100,000. She said, if you do this for me, and it's in the text messages, I will be your ride or die in Trump world.
1: Dieter says he ultimately didn't make the payment because he didn't have the money.
3: Ακούτε λοιπόν τον κύριο αυτό, από τον οποίο ζήτησε τα $100,000 η Γκυλφόιλ, να λέει ότι ήταν πράγματι απελπισμένη και μου έλεγε, Dear, αν το κάνεις αυτό για μένα, θα είμαι η απόλυτη στήριξή σου, δηλαδή κάτι σαν αυτό που λέμε ελευθερία ή θα. Στη διοίκηση Τραμπ. Δηλαδή, σε παρακαλώ, δώσ' μου $100,000 και αν μου τα δώσεις, εγώ είμαι όλη δικιά σου όσο αφορά τα αιτήματα τα οποία μπορεί να έχεις από την administration Τραμπ και τα οποία αφορούν και κάτι δικές σου εκκρεμωτητούλες σε δικαστήρια κλπ. Κλπ. Δηλαδή, από το περιεχόμενο του μηνύματος για τα $100,000, ένα από τα θέματα με τα οποία έχει καταπιαστεί η Wall Street Journal και τα σχετικά δημοσιεύματα αναπαράγονται και εδώ σε εμάς και στην Αμερική. Από το περιεχόμενο λοιπόν αυτού του μηνύματος προκύπτει ότι του ζητάει μία χάρη. Δηλαδή όταν λες σε κάποιον και του έχεις και ένα από αυτά τα emoji, πώς τα λένε, που εκλυπαρείς, δηλαδή δες σε παρακαλώ, κάντε το ρε παιδί μου αυτό για μένα και άμα το κάνεις εγώ χαλή να με πατήσεις, που λέμε εδώ και εμείς στα Βαλκάνια. Όταν λοιπόν απευθύνεις ένα τέτοιο μήνυμα, ή μάλλον να το πούμε αλλιώς, ένα τέτοιο μήνυμα δεν το απευθύνεις με αυτή τη φρασιολογία σε κάποιον ο οποίος σου χρωστάει λεφτά και δεν στα δίνει. Δηλαδή αν κάποιος σου χρωστάει λεφτά και είναι υπερήμερος, σε έχει φεσώσει, σε έχει δαγκώσει, στα έχει πάρει και δεν στα επιστρέφει, τότε του λέει σε παρακαλώ δώσ' μου πίσω τα λεφτά που μου χρωστάς για τις υπηρεσίες τις οποίες σου προσέφερα, διότι αν δεν το κάνεις πολύ λυπάμαι, αλλά θα αναγκαστώ να τα διεκδικήσω αλλιώς, δικαστικός ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Δηλαδή δεν είσαι ηκέτης, είσαι απαιτητικός, διότι σε πνίγει το δίκαιο. Λες, κάναμε μια συμφωνία, να έρθω να σε στηρίξω στην προεκλογική σου εκστρατεία κλπ. Κλπ. Κλπ. Μου είπες θα μου δώσεις $200,000, 250, δεν μου έχεις δώσει φράγκο. Σε παρακαλώ και απαιτώ να μου δώσεις τα λεφτά που μου χρωστάς. Και στο λέω με ευγενικό τρόπο, διότι αλλιώς θα αναγκαστώ κι εγώ να διεκδικήσω το δίκιο μου. Έτσι το λες, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Δεν πας να πεις, Dear, please, βάλε αυτά τα $100,000 έτσι ώστε να μην φαίνεται κιόλας, δεν έχεις παρά να τα στείλεις εκεί πέρα και δεν θα φανεί τίποτα και μην ανησυχείς. Δεν θα φανεί δηλαδή ποιος τα έβαλε. Ξόφλησέ μου την American Express, την πιστωτική μου κάρτα, και δεν θα το πάρει χαμπάρι κανείς και εγώ θα είμαι μετά χαλή να με πατήσεις. Αυτό έκανε η κυρία Κίμπερλι. Και έρχεται τώρα και λέει, ξέρετε, εμένα μου τα χρωστούσε.
6: Dieters οφείλει στην πρέσβυρα Kimberly Guilfoyle περίπου $150,000 για ομιλίες και συμβουλευτικές εργασίες που εκτέλεσε για αυτόν πολύ πριν οριστεί ως πρέσβυρα.
3: Αυτή είναι η ανακοίνωση των δικηγόρων της.
6: Για να παρουσιάσει μια συμβατική διαφορά ως αδίκημα και να επιτεθεί όχι μόνο στην πρέσβυρα Guilfoyle αλλά και στον πρόεδρο Τραμπ και σε άλλα υψηλά ιστάμενα μέλη της κυβέρνησης. Τα δικά του λόγια και η σύμβαση που υπέγραψε η Dieters δείχνουν ότι οι δηλώσεις του είναι ψευδείς. Στις 20 Μαΐου 2024 υπέγραψε σε γραπτή γενική συμφωνία παροχής υπηρεσιών με ένα τρίτο γραφείο κρατήσεων που είχε αναλάβει την κράτηση και την ίσπραξη τελών για λογαριασμό της, προβλέποντας μια σταθερή αμοιβή $200,000 πληρωτέα έως τις 31 Μαΐου 2024. Διοργανώθηκαν πρόσθετες ομιλίες και συμβουλευτικές εργασίες είτε απευθείας και ο κύριος Dieters συμφώνησε να πληρώσει για υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας και συμβουλευτικής συγκέντρωσης χρημάτων που παρήχε η κυρία Guilfoyle. Στη συμφωνία αυτή ήταν μάρτυρας τρίτο μέρος που την επιβεβαίωσε ενόρκως. Η κυρία Guilfoyle επανειλημμένα του έδινε πίστοση χρόνου. Τελικά πλήρωσε μέρος αυτών που χρωστούσε και απλώς δεν πλήρωσε ποτέ τα υπόλοιπα. Περίπου $150,000 για ομιλίες που εκφωνήθηκαν και συμβουλευτικές υπηρεσίες που πραγματοποιήθηκαν το 2024 και στις αρχές του 2025 παραμένουν απλήρωτα μέχρι σήμερα. Οι αναφορές σχετικά με τα ταξίδια της πρέσβη είναι εξαρνητικές. Πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιωτικό αεροσκάφος, η πρέσβης Guilfoyle αναζήτησε, έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών και ακολούθησε τους ταξιοδοτικούς κανονισμούς του Υπουργείου. Έχει συμμορφωθεί με τις ισχύουσες ομοσπονδιακές απαιτήσεις δεοντολογίας, δώρων και αναφοράς, όπως ήδη έχει επιβεβαιώσει η πρεσβεία.
3: Δηλαδή, η κυρία μας δουλεύει. Είπαμε, αν σου χρωστάει κάποιος λεφτά, δεν του λες, Dear, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχω ανάγκη από $100,000, βάλτα στο λογαριασμό της τάδε πιστωτικής κάρτας, της τάδε τράπεζας, σε παρακαλώ, βάλτα, δεν θα φανεί καθόλου ότι τα έβαλες εσύ, δεν θα το πάρει χαμπάρι κανένας και εγώ θα είμαι χαλή να με πατήσεις. Άμα σου χρωστάει κάποιος λεφτά, δεν του μιλάς έτσι. Δεν τα ζητάς με αυτόν τον τρόπο. Όσο δε για τα άλλα, ότι ξέρετε, εγώ οτιδήποτε κάνω ζητάω την άδεια από το State Department. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, διότι σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά στοιχεία τα οποία δημοσίευσε η Wall Street Journal, με φωτογραφίες μάλιστα, την Kimberly με τον κύριο Νικόλαο Τσάκο εφοπλιστή, η ίδια να λέει ταξίδεψε με το Learjet του κυρίου Εξάρχου, του Άκτορος, ιδιωτική εταιρεία είναι οι άνθρωποι, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, κανένας ψόγος, πετυχημένοι είναι, κερδοφορία έχουν, δημόσια έργα παίρνουν, κανείς δεν μπορεί να τους κατηγορήσει για τίποτα. Λοιπόν, της είπαν, ελάτε να σας πάμε εμείς με το Learjet και εκείνη δέχτηκε. Όταν λοιπόν λες ότι, ξέρετε, για όλα αυτά είχα άδεια του State Department, δηλαδή είχα άδεια από το State Department, από το Υπουργείο Εξωτερικών, να πάω εκεί με το Learjet ή με το ιδιωτικό αεροσκάφος, όπως θέλετε πείτε το, του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Ομίλου, του Κονσόρσιουμ, της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού φορέα για τον κάθετο διάδρομο, και εγώ, ξέρετε, προωθώ και τα συμφέροντα αυτά και από τις αμερικανικές εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται να πουλήσουν LNG στους Έλληνες, προβάλλω και λέω σε όλους να αγοράζουν μόνο από μία. Δηλαδή τα έπεσε όλα αυτά στο State Department και σου είπαν καβάλα το αεροπλάνο του Εξάρχου και πήγαινε. Δύσκολο. Είπαμε ο άνθρωπος.

0: λίγο πριν από τον ραδιοφωνικό αέρα το δικό μας, ο καλός συνάδελφος, ο κύριος Τσίτσας, ανταποκριτής του Αντένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε μια συζήτηση με τους εκλέκτους συναδέλφους που είναι στο πλατό, με τον κύριο Χιώτη και με τον κύριο Παυλόπουλο, τον Άι και τον Βασίλη, γνώριμοι από πολύ παλιά. Όπου εκεί πέρα ο Θανάσης, ο Τσίτσας, έδινε το δικό του ρεπορτάζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από καμιά ώρα.
1: Ας έχουμε κάτι άλλο.
2: Να προσθέσω
3: και κλείνουμε με αυτό, Θανάση.
2: Το CBS αναφέρει ότι η Κιλφόιλ γνωρίζει πως ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την απομάκρυνσή της, βρίσκεται σε επικοινωνία.
3: Καλά τώρα για να το πει ο πρόεδρος αυτό δημόσια.
2: Συμβουλές από κυβερνητικά στελέχη.
3: Για να επιλέξει ο Τραμπ να μιλήσει δημόσια, Θανάση, σημαίνει ότι στο παρασκήνιο τα τηλέφωνα πιθανά να έχουν σηκωθεί.
1: Εγώ πιστεύω ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας το θέμα θα ξεκαθαρίσει.
3: Θα βάλει την τελεία του.
2: Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι δημοκρατική και προεκλογικά. Και με τεκλογικά και με φόντο ότι ίσως κερδίσουν ένα από τα δύο νομοθετικά σώματα, αυτή την ώρα φαίνεται να κερδίζουν τα δύο. Αυτή η υπόθεση θα έχει μεγάλο δρόμο και με το γεγονός ότι η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal έχει προαναγγείλει νέες αποκαλύψεις και πιο οργανωμένα δημοσιεύματα.
3: Ας δούμε την τελική απόφαση του Αμερικανού Προέδρου, θα έχει σημασία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα, θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Τσίτσα, τον καλό συνάδελφο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια περίπου ώρα είχε βγει και ο Μιχάλης, ο Ιγναντίου, και έλεγε αυτά.
4: Συζητήσαμε όλοι οι συνάδελφοι, γιατί ξεκίνησαν τα πιο σοβαρά μέσα ενημέρωσης εδώ. Ξεκίνησαν να λένε ότι ο πρόεδρος διώχνει την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι οι μισοί δημοσιογράφοι έλεγαν αυτό, οι άλλοι μισοί έλεγαν ότι περίπου ότι την προειδοποιεί. Mm-hmm. Όπως και να έχουν τα πράγματα, το θέμα έφτασε στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος πρέπει να αποφασίσει. Το ερώτημα είναι το εξής. Θα αφήσει να τελειώσει η έρευνα που ξεκίνησε το State Department? Mm-hmm. Ερώτηση. Ή θα πάρει μια απόφαση αυτές τις μέρες, τις επόμενες μέρες, και θα τα κάνει όλα πάνω κάτω. Δεν ξέρω.
5: Μπορεί πριν ολοκληρωθεί η έρευνα να πάρει, λες, μια τέτοια σοβαρή απόφαση, γιατί αυτό είναι μια πολύ σοβαρή απόφαση. Δεν το θυμόμαστε να έχει ξανασυμβεί αυτό, Μιχάλη. Δεν ξέρω.
4: Ούτε το θυμόμαστε να έχει ξανασυμβεί, και εν πάση περιπτώσει υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ο πρόεδρος ποτέ δεν κάνει τίποτα υποπίεση, αυτό και ιδιαίτερα υπό την πίεση των μέσων ενημέρωσης, τα οποία τα θεωρεί ότι γράφουν μόνο fake news. Έτσι. Εάν το κάνει υπό την πίεση των μέσων ενημέρωσης, θα είναι η πρώτη φορά που θα το κάνει. Εν πάση περιπτώσει, απόψε επέστρεψε από το Οχάιο.
5: Δεν έχει ενδιάμεσο στάδιο αυτό που συζητάμε. Να την ανακαλέσει, για παράδειγμα, για εξηγήσεις. Δηλαδή να ακολουθεί μια διαδικασία λίγο τυποποιημένη.
4: Λογικά ναι, αλλά στέλνει την ομάδα του State Department στην Αθήνα. Η έρευνα θα γίνει στην Αθήνα, δεν θα έρθει αυτή εδώ.
5: Εντάξει, δέχεται μεγάλη πίεση τώρα. Είναι οριμαγδόσιμο το που συμβαίνει.
4: Ναι, διότι αντιλαμβάνομαι ότι θα ρωτήσουν και άλλους υπαλλήλους στο State Department. Υπάρχουν, υποτίθεται, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, υπάρχουν καταγγελίες. Πρέπει όλες οι καταγγελίες να εξεταστούν. Πριν από λίγο επέστρεψε ο πρόεδρος από το Οχάιο. Και είμαστε εδώ, έτσι, και το ρώτησα εγώ. Πρώτα απ' όλα το ρώτησα αν έχουν μιλήσει. Διότι είναι μια κοπέλα που θα ήταν νύφη του. Give us 2 minutes. Yeah, 2 minutes. Είδατε, θα με διώξουν και...
5: Βέβαια, προλάβαμε από το ρομπορτάζ.
4: Ναι. όχι, μας έδωσε.
5: Υπήρχε συνομιλία, άρα υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να έχει γίνει συνομιλία σε υψηλούς τόνους.
4: Ένα λεπτό, πρώτα απ' όλα, ρώτησα αυτό.
5: Ναι.
4: Κοίταξε, ο πρόεδρος και δεν ήθελε να απαντήσει, έτσι. Δεν απάντησε σε αυτή την ερώτηση. Έγινε και μια άλλη ερώτηση, αν θα την απολύσει βέβαια, ούτε την άκουσε. Προχώρησε και μπήκε στο Λευκό Οίκο και πήγε στα υψηλά δώματα.
5: Θέλει ακούω.

0: Συνοδεύονταν από ένα γερουσιαστή, συνοδεύονταν από ένα γερουσιαστή, ο οποίος, σας το λέω, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένας από τους γερουσιαστές που την εισήγαγε όταν έκανε την κατάθεσή της, όταν έκανε την κατάθεσή της στην Γερουσία. Στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσία. Αυτό θα σας το πω με ακρίβεια αύριο, διότι είναι και σκοτάδι, ξέρετε. Όχι, είμαι σχεδόν βεβαίως ότι πρέπει να είναι αυτός.
1: Έχει μια σημασία αν είναι αυτός.
0: Αν είναι αυτός, έχει μια σημασία, χωρίς καμία αμφιβολία.
2: Ακούσατε λοιπόν το ρεπορτάζ του κυρίου Ιγναντίου, του Μιχάλη. Περίμενε νυχτιάτικα τον πρόεδρο να τον ρωτήσει. Βέβαια ο Τραμπ δεν απάντησε. Είδε ο Μιχάλης να μπαίνει στο Λευκό Οίκο μαζί με έναν γερουσιαστή, ο οποίος ήταν αυτός που εισήγαγε την υποψηφιότητα της Γκυλφόιλ για την πρεσβεία των Αθηνών, όταν αυτή πέρασε από την σχετική διαδικασία των Αμερικανικών Νομοθετικών Σωμάτων. Πράγμα που σημαίνει ότι η υπόθεση έχει λάβει διαστάσεις. Αλλά αντιλαμβάνεστε τώρα, και με τον κοινό νου δηλαδή, ότι δύσκολα μπορεί να σταθεί η κυρία στην Αθήνα, διότι δεν είναι μόνο αυτά. Τα καμώματα είναι γνωστά. Μπουζουξίδι, κακότερα, αηδί. Ο άλλος εκεί, ο Μαραφάτσος πως τον λέγαν, ο οποίος έπαιρνε λεφτά για να κάνει lobbying στην εταιρεία η οποία πήρε το έργο του καθέτου διαδρόμου. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν βλέπεις και κάτι που να, από εδώ από εκεί χρήμα. Τώρα δώσαν οι άλλοι, πόσο δώσαν, κάποιες χιλιάδες δολάρια, 60.000 δολάρια νομίζουμε. Δηλαδή ο άκτορ στο Μαραφάτσο για να κάνει lobbying, και αυτός ήταν πάντα μαζί με την Γκυλφόιλ, που πήγαινε σε διάφορες χώρες της Βαλκανικής για να τους πει αγοράστε αμερικανικό LNG, και τον σύστηνε η κυρία This is Christos, και κάποιοι νομίζαν πας και είναι ο νούμερο 2 της πρεσβείας. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε, και με δεδομένο ότι η Wall Street Journal έχει λέει πλουσιότατο αρχείο και άλλο υλικό που το βγάζει σιγά σιγά, σίγουρα είναι και πόλεμος οικονομικών συμφερόντων. Για να καταλάβετε ότι η κονόμα είναι μεγάλη, και έχετε μετά την δική μας κυβέρνηση εδώ να σας έλεγε για τον κάθετο διάδρομο, η Ελλάδα γίνεται κόμβος κλπ. Και την ίδια ώρα οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος που εσείς πληρώνετε συνεχώς να αυξάνονται. Δηλαδή εσείς είστε τελικά αυτοί που σας θεωρούν κορόιδα για να τα κάνουν όλα αυτά, με τα Learjet, με τις Ελβετίες, με τα Παρίσια, με τους λομπίστες. Είπαμε, με τα Learjet, όλα αυτά γίνονται με δικά σας λεφτά στην ουσία, διότι εδώ πέρα πρόκειται για την ενέργεια ή για τα δημόσια έργα. Τέλος πάντων, για κρατικό χρήμα, όταν λέμε κρατικό χρήμα εννοούμε τις δικές σας τσέπες, διάλειμμα στις 8.30.

0: Ολιτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Elka Cleaning. Πάνω από 25 χρόνια προσφέρουμε άψογο επαγγελματικό και οικιακό καθαρισμό. Συνέπεια και εγγυημένη καθαριότητα για τον χώρο σας. Elka Cleaning. Αλκαίου 4, Νέα Ιωνία. 6987-699-777. Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Αποστολή, μένουμε στεγνή. Συνθήκες, βροχή παντού. Εξοπλισμός, ομπρέλα, καπέλο, αλλιώς.
3: Όπα βρε παιδιά, φορά απλά το Anorak σου και είσαι έτοιμος. Στη βροχή, σκέψου σωστά. Σκέψου Anorak. Αδιάβροχα Anorak. Ανακάλυψέ τα στο anorak.gr.
4: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr, Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Βαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Βαζδέκη Σπύρος, 6938-5339-82.
6: Αγαπάμε Ελλάδα.
7: Στηρίζουμε Ελλάδα.
6: Για όλους τους προορισμούς μας.
7: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
6: lanisadv.gr.
5: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanavan Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο avana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

9.43 Ιντερβέντον Ελλάδα Sports. Η ώρα είναι 8 και 34 πρώτα λεπτά. Σας λέμε λοιπόν όλα αυτά για τα ενεργειακά, για τον κάθετο διάδρομο, για τα πεπραγμένα ή τα μη πεπραγμένα της κυρίας Γκιλφόιλ, η τύχη της οποίας κρίνεται αυτές τις ημέρες, πιθανώς και αυτές τις ώρες, στον Λευκό Οίκο. Η ουσία όμως, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι στη ραδιοσυχνότητά μας, είναι ότι το ενεργειακό πρόβλημα δυστυχώς ήρθε για να μείνει, και ό,τι και να σας λένε για κάθετους διαδρόμους, για επιδοτήσεις, για το ένα τ' άλλο, το παράλλο, ό,τι και αν σας υπόσχεται η κυβέρνηση, από τα χρωματιστά τιμολόγια του Σκυλακάκη, τον θυμάστε, μέχρι τις επιδοτήσεις, μέχρι τις Εύρων, μέχρι το φυσικό αέριο που θα βγει από την Κέρκυρα και από τα Μπουγάζια εκεί γύρω, ποιος ξέρει σε πόσα χρόνια και αν βγει. Εσείς, αν θέλετε φέτος το χειμώνα να κάνετε κάτι που πραγματικά να σας βοηθήσει, έτσι ώστε να μειώσετε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, πάρτε το απόφαση ότι πρέπει να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας και να τηλεφωνήσετε σήμερα στην ΚΑΛΠΑΚ. 210-9247-250 ή να μπείτε στο site kalpak.gr. Η ΚΑΛΠΑΚ κατασκευάζει ηλιακούς θερμοσύφωνες από το 1975. Μετρήστε δηλαδή πόσα χρόνια. Πάνω από 50, πάνω από μισό αιώνα. Ξεκίνησε μάλιστα τότε η ΚΑΛΠΑΚ ως θυγατρική της θρηλυκής BP, British Petroleum, η οποία, αν και πετρελαϊκός κολοσσός, δώστε σημασία εδώ, είχε προβλέψει την τεράστια σημασία και την προοπτική της ηλιακής ενέργειας. Επέλεξε λοιπόν τότε, στη μακρινή εκείνη δεκαετία του 70, στα μέσα της, επέλεξε μια χώρα, μια ηλιοφάνεια όπως η Ελλάδα, και άρχισε να συνεργάζεται με την ΚΑΛΠΑΚ. Από τότε λοιπόν η ΚΑΛΠΑΚ κατασκευάζει ηλιακούς θερμοσύφωνες, έχει μια φοβερή τεχνογνωσία. Και να θυμάστε ότι ο ενεργοβόρος ηλεκτρικός θερμοσύφωνας, που κάποιοι από εσάς που μας ακούτε μπορεί να έχετε ακόμα στο σπίτι σας, καταναλώνει ενέργεια. Ενώ ο ηλιακός θερμοσύφωνας της ΚΑΛΠΑΚ παράγει ενέργεια. Όταν λοιπόν βάλετε έναν ηλιακό θερμοσύφωνα της ΚΑΛΠΑΚ, αμέσως οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος που θα σας έρχονται θα είναι κατά 30% φτηνότεροι. Γιατί σε ένα μέσο νοικοκυριό ο ηλεκτρικός θερμοσύφωνας καταναλώνει περίπου το 1/3 της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτά στις μέρες και στους καιρούς που ζούμε αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. ΚΑΛΠΑΚ λοιπόν, είτε θα τηλεφωνήσετε στο 210-9247-250 ή θα μπείτε στο site της ΚΑΛΠΑΚ, ΚΑΛΠΑΚ, το πρώτο γράμμα με C, kalpak.gr. Έτσι λοιπόν, για 20 και πλέον χρόνια, με έναν ηλιακό θερμοσύφωνα της ΚΑΛΠΑΚ, θα έχετε δωρεάν ζεστό νερό στο σπίτι σας, καλοκαίρι και χειμώνα.

0: να πάμε πίσω και λίγο να θυμηθούμε αυτό τον ένα χρόνο που είναι η Kimberly Guilfoyle στη ζωή μας όταν έφτασε στην Αθήνα 1η Νοεμβρίου του 2025. Και σας λέω, εξ αρχής και... ήταν εμφανές ότι ήθελε να κάνει τα πράγματα με το δικό της τρόπο. Και θέλω να πω εδώ ότι νιώθω ότι και τα μέσα, η ελληνική κοινή γνώμη, τα μέσα, όπως αποτυπώθηκε αυτό, τέλος πάντων στη δημόσια σφαίρα, κάναν και ένα βήμα πίσω και πραγματικά περίμεναν, δεν την καταδίκασαν όταν είδαν αυτό το αντισυμβατικό, το διαφορετικό. Ήθελαν να δουν πού το πάει, τι θα κάνει, θα είναι αποτελεσματική.
1: Πάντως είναι να το πούμε και αυτό, ότι είναι η πρώτη πρέσβης η οποία απασχόλησε εκπομπές, απασχόλησε lifestyle.
2: Ακούτε την εκλεκτή συνάδελφο, την κυρία Νεφέλη.
1: Διακριτική
3: είδαν
1: παρουσία.
3: Ένα καινούριο λαπερό παιχνίδι, το οποίο δεν δίστασε να ξεπεράσει τα όρια. Θέλω να πω. Όρια.
1: Όρια, τώρα και το όριο σχετικό.
3: Θέλω να πω ότι
1: είναι
3: την πρώτη μέρα της τορκομουσίας σου πας στα μπουζούκια. Και καλά κάνεις, δικαίωμά
1: σου. Τη δεύτερη εβδομάδα ο στυλίστα σου δίνει συνέντευξη.
3: Ναι, μετά κάνεις εξώφυλλο
2: περιοδικό. Κυρία Νεβέλη Λιγερού, λοιπόν, στην εκπομπή.
0: Όχι την παραδοσιακή συνέντευξη, ας πούμε,
2: Studio 3 του Sky.
3: Που και αυτό.
2: Με τον Θανάση.
3: Αλλά όταν αυτά γίνονται το πρώτο.
1: Ναι,
3: το πρώτο μέλημα και την πρώτη εποχή, κάπως τρέφει τα μίντια.
1: Κοίταξε, να σου πω και από την άλλη. Μπορεί η στόχος
2: της ήταν να γίνει
3: αποτελεσματικός.
1: Όχι, μπορεί η στόχος της ήταν να διεισδύσει την ελληνική κοινωνία και να γίνει αγαπητή και από τον κάθε.
3: Μπορεί.
1: Που μέχρι τώρα δεν ήξερε και ποιος είναι ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Αφήστε λίγο και την Εφέλη να τα πει.
1: Όχι, εντάξει, θα είναι γιατί είμαστε δουλειά μας. Δεν ήταν και προβεβλημένη τώρα και άντε προηγούμενος που ήταν και ελληνικής καταγωγής.
0: Ογενής και κάπως του άρεσε και το ελληνικός τρόπος ζωής.
1: Άλλο.
2: Η Guilfoyle λοιπόν και σε εκπομπές θα έλεγε κανείς, όχι ας πούμε δελτία ειδήσεων ή αμιγώς ενημερωτικές, σε εκπομπές που έχουν και λίγο gossip, υπάρχουν και αυτές στη τηλεόραση και μάλιστα πάνε και πολύ καλά. Για πάμε να ακούσουμε.
4: Αν υπάρχει κάτι που η Kimberly Guilfoyle κατέστησε σαφές από τις πρώτες και όλες μέρες της παρουσίας της στην Ελλάδα, είναι ότι δεν σκόπευε να ακολουθήσει κατά γράμμα το παραδοσιακό πρωτόκολλο της διπλωματίας. Η νέα Αμερικανίδα πρέσβυρα έφερε στην Ελλάδα κάτι από την κουλτούρα της αμερικανικής διασημότητας, μετατρέποντας τις δημόσιες εμφανίσεις της σε γεγονότα που συζητήθηκαν σχεδόν όσο και οι διπλωματικές της επαφές.

0: Τέλος πάντων, έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που είπαν οι καλοί συνάδελφοι, η κυρία Ζαμπέτογλου και η Νεφέλη Λιγερού, η κόρη του φίλου μου του Σταύρου, εξαιρετική δημοσιογράφος. Αυτά λοιπόν που είπανε, και ο Θανάσης, αυτά που είπανε λοιπόν αντανακλούν μια πραγματικότητα η οποία διαμορφώθηκε, αλλά υπάρχει ασφαλώς και η διάσταση η οικονομική. Και όλα ξεκίνησαν από τον περίφημο κάθετο διάδρομο.
1: The trajectory of the region for years to come. There has long been political and commercial support for the vertical corridor.
2: Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου αμερικανικού LNG στην Ανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία, αντικαθιστώντας έτσι το ρωσικό αέριο, από το οποίο εξαρτάται η περιοχή.
3: We stand absolutely ready to assist in this effort through the American, through the vertical corridor with American LNG coming to Greece and then north towards Bulgaria, Romania, Moldova, Ukraine, Hungary and Slovakia.
0: Αυτό παρουσιάστηκε σαν η φοβερή μπίζνα η οποία θα μετέτρεπε τη χώρα μας σε ένα ενεργειακό hub.
4: When you have the political, the TSOs in the private sector calibrated the same direction, I think this has been an extremely productive and successful meeting. I would even say of a historic importance.
0: The private and the public sector, από τον public sector η ΔΕΠΑ, η οποία διαχειρίζεται το φυσικό αέριο, από τον private sector ο actor, ο οποίος αναλαμβάνει δημόσια έργα, στον ευρύτερο όμιλο υπάρχει η τράπεζα, υπάρχουν και τα μέσα ενημέρωσης. Μετά λοιπόν ήρθε ο Μαραφάτσος για να κάνει lobbying για το consortium αυτό το οποίο θα διαχειριζόταν τον κάθετο διάδρομο, για να λέει δηλαδή αγοράστε LNG το οποίο έρχεται από την άλλη άκρη του πλανήτη υγροποιημένο, μετά επανααεροποιείται και μέσω του κάθετου διαδρόμου, ο οποίος υπήρχε ήδη, δεν είναι ότι κατασκευάστηκε, υποτίθεται ότι θα διοχετεύεται στις αγορές της κεντρικής Ευρώπης και της ανατολικής Ευρώπης, έτσι ώστε να αντικατασταθεί το κακό ρωσικό φυσικό αέριο. Και από μια άποψη δικαιολογημένα σου λέει τώρα οι άλλοι μπουκάραν στην Ουκρανία κλπ. Τώρα βέβαια το πώς και ποιοι σκεφτήκαν να υποχρεώσουν την ελληνική σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, δηλαδή τον άκτορα και τη ΔΕΠΑ, να αγοράζουν LNG από το 2030 μέχρι το 2050, δηλαδή για τα 20 επόμενα χρόνια μετά το 2030, δηλαδή τρέχα γύρευε, να αγοράζουν 1 εκατομμύριο τόνους LNG αμερικάνικο και μετά να προσπαθούν να το πουλήσουν. Αυτά τώρα είναι και λιγάκι εδώ που τα λέμε δυσνόητα. Οι θριαμβολογίες ήταν ατέλειωτες για τον κάθετο διάδρομο και μάλιστα τότε λέγαν, πριν από μερικούς μήνες δηλαδή, ότι όπου να είναι πια δεν μπορεί, αφού έχουμε τον κάθετο διάδρομο, αφού εκείνο, αφού το άλλο, αφού το παράλλο, κάποια στιγμή θα γίνει και συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ. Μέχρι και εκεί γι' αυτό συζητούσαν.
5: Do you see the potential of a meeting between Donald Trump and Prime Minister Mitsotakis in regards to energy cooperation? And do you believe that Ms. Kimberly Guilfoyle can be a key figure in such a meeting?
6: I think that's a very real possibility. President Trump made a strong statement to Greece by sending Ambassador Guilfoyle over here. He's pushing investment so we can develop this energy cooperation, artificial intelligence cooperation. Are the two presidents going to meet? I think that's quite likely.
0: Quite likely, ακούτε. Τι σας λέγαν τότε, τι σας ταΐζαν. Δηλαδή, το τάισμα του κουτόχορτου, χωρίς να φταίνε βεβαίως οι δημοσιογράφοι. Η συγκεκριμένη καλή συνάδελφος από τον Sky έπαιρνε μια συνέντευξη από τον Chris Wright, υπουργός ενέργειας, τον είπα. Λέγαν, παιδιά, ήρθε ο υπουργός ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ πέρα, χαρά σε Ευαγγέλιο. Γινόμαστε κόμβος. Έχει μετά, δεν μπορεί. Εδώ πέρα είμαστε κόμβος. Άρα όπου να είναι θα συναντηθεί και ο μεγάλος με τον πλανητάρχη. Έβγαινε και ο Μαρινάκαρος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και σας έλεγε, παιδιά, μην ανησυχείτε, τώρα πια το μέλλον είναι δικό μας.
7: Ο κάθετος διάδρομος, ο οποίος συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία και ακόμα Σλοβακία, Ουγγαρία με εφετηρία την Αλεξανδρούπολη, πρόκειται να γίνει η κεντρική ενεργειακή αρτηρία της Ανατολικής Ευρώπης και βασικό εργαλείο για την ενεργειακή απεξάρτηση της Ηπείρου από το ρωσικό αέριο. Εξασφαλίζουμε έτσι ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια για την πατρίδα μας για πολλά χρόνια, όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Αυτές οι εξελίξεις θα αποφέρουν ουσιαστικό θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, καθώς θα οδηγήσουν σε χιλιάδες νέες, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τους συμπολίτες μας, σε ανάπτυξη για τις τοπικές κοινωνίες και σε καλύτερες τιμές ενέργειας και σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα με αυτές τις ιστορικές συμφωνίες να γίνει η πύλη εισόδου για όλη την Ευρώπη ενεργειακά, αλλά και γεωπολιτικά σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αβεβαιότητας. Η παρουσία κολοσσών, υπογραφή τέτοιων συμφωνιών, στέλνει ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση και εντός και εκτός της ευρύτερης περιοχής μας.

0: Και αντί για αυτά, ήρθε η Kimberly με τα Lear Jets, με τους επιχειρηματίες να την ταξιδεύουν από το Gstaad στο Παρίσι σε επιδείξεις μόδας, σε ξενοδοχιάρες, σε πολυτελή γεύματα, σε πεντάστερα ξενοδοχεία στο Παρίσι, λέει, μένα στο Four Seasons, γνωστό και από την εποχή του Άκη σε εμάς εδώ. Ήρθε ο Μαραφάτσος να κάνει, λέει, lobbying και να παίρνει χιλιάδες δολάρια και από το consortium το ελληνικό, δηλαδή την ΔΕΠΑ και τον Άκτορα. Αλλά άκου να δεις και τι άλλο έγινε. Ο Μαραφάτσος έπαιρνε, λέει, και λεφτά για να κάνει lobbying για τη ΔΕΗ στην Αμερική. Έφτιαξε, λέει, η ΔΕΗ μια εταιρεία, ΔΕΗ Αμερικής, κάπως έτσι την είπαν, με μετοχικό κεφάλαιο 5.000 ευρώ, τα οποία ποτέ δεν κατατέθηκαν. Αλλά παρόλα αυτά δώσαν καμιά 60.000 δολάρια στο Μαραφάτσο για να κάνει lobbying για τη ΔΕΗ. Πληρώστε εσείς λογαριασμούς, κορόιδα. Ο Μαραφάτσος, λέει, έκανε lobbying και για μια άλλη εταιρεία, Onyx, πως τη λένε, η οποία είναι γνωστή για τις πολυπίκαιρες δραστηριότητες της, μεταξύ άλλων, και γιατί έκανε ατέλειωτες συμβάσεις με τα ΕΛΤΑ. Εκεί οι χοντρές κονόμες, πληρώστε εσείς. Και κατά τα άλλα, τρεχάτε στην άλλη άκρη της περιοχής σας, εκτός Δήμου ή οπουδήποτε αλλού, για να πάτε να πάρετε κανένα πακετάκι από τα ΕΛΤΑ, γιατί τα ΕΛΤΑ της περιοχής σας κλείσανε. Αλλά κατά τ' άλλο, ο Μαραφάτσος κάνει lobbying για την εταιρεία η οποία συνεργάζεται και παίρνει απευθείας συμβάσεις από τα ΕΛΤΑ, κάνει lobbying στην Αμερική. Σε αυτή τη χώρα ζείτε και μετά σας λένε τώρα τι επιδοτήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η Wall Street Journal ετοιμάζει νέες αποκαλύψεις για την Kimberly, η οποία έστενε τα μηνύματα και του έλεγε, «Dear, θα γίνω χαλή να με πατήσεις, θα είμαι ο άνθρωπός σου στην διοίκηση Τραμπ, ό,τι θες να το έχεις από μένα. Σε παρακαλώ, βάλε στη ζούλα 100.000 δολάρια για να ξοφλήσω την πιστωτική μου κάρτα». Και μετά έρχεται και λέει, «Α, τα λεφτά αυτά μου τα χρώσταγε, έπρεπε να μου τα δώσει». Αλλά αφού τα χρώσταγε, μετά δεν μπορεί να του μιλούσες έτσι, να μην του πεις στο μήνυμα, «Dear, τα λεφτά που μου χρωστάς, εσύ άλλα έλεγες, σε παρακαλώ και λοιπά, θα είμαι ο άνθρωπος».
1: Και προκαλούν στην Ουάσιγκτον οι καταγγελίες για την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, με τους Donald Trump και Marco Rubio να εξετάζουν, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, Αλεξία Τασούλη, καλησπέρα, την αποπομπή της.
2: Καλησπέρα. Ναι, έχουμε, Παύλο, σειρά δημοσιευμάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες που αφορούν την Kimberly Guilfoyle και την θητεία της στην Αθήνα. Τελευταίο δημοσίευμα είναι αυτό από το Associated Press, που κάνει λόγο ξεκάθαρα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν το ενδεχόμενο της απομάκρυνσης της κυρίας Guilfoyle από την Αθήνα εξαιτίας αυτών των σοβαρών δημοσιευμάτων, όπως λέει το Associated Press, που προηγήθηκαν, που εγείρουν σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο σοβαρά ερωτήματα για τη συμπεριφορά της κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Σύμφωνα, λοιπόν, με αποκλειστικές πληροφορίες του Associated Press, που επικαλείται και αυτό με τη σειρά του Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ και ο Ρούμπιο είναι εξοργισμένοι από τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και είναι πιθανόν, λέει το Associated Press, να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους μέσα στην εβδομάδα. Και αυτό κάνουν πολύ λόγο για την επίσκεψη που είχε ο Ρούμπιο στην Αθήνα εδώ, ότι στην αρχή την κάλυψε με δηλώσεις του, στη συνέχεια όμως, επειδή είχαμε συνέχεια στα δημοσιεύματα από την Wall Street Journal, φαίνεται αυτό να έχει εξοργήσει τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. Για την ώρα λοιπόν, Παύλο, βρισκόμαστε σε αυτά τα σοβαρά δημοσιεύματα. Μένει όμως να δούμε τι αποφάσεις τελικές θα πάρει και ο πολιτικός της προϊστάμενος, που είναι ο Μάρκο Ρούμπιο, και ασφαλώς ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Αυτά τα ωραία, φίλες και φίλοι, από τον κάθετο διάδρομο στα ταξίδια της Κίμπερλι με τους Έλληνες πολυεκατομμυριούχους. Να είστε καλά, προσοχή σήμερα στα καιρικά φαινόμενα. Πρώτο Θεός, ραντεβού αύριο στις 7. Καλή σας μέρα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 9.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.
3: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Την έκκληση του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής πραγματοποίησε η ομάδα της Μεσσηνίας, η οποία επικράτησε 3-1 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στον αγώνα που ολοκλήρωσε την έκτη αγωνιστική της Super League. Τα γκολ των φιλοξενούμενων σημείωσαν ο Βάργκας στο 28 με πέναλτι και στο 57 και ο Κουρμινόφσκι στο 66. Για τους γηπεδούχους σοφάρισε στους 44 ο Ντιαγέ, ενώ ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Τσιφτσί, ο οποίος θα μείνει εκτός από το μάτς του δικεφάλου του Βορρά με τον Ηρακλή. Είμαι υπεύθυνος για αυτή την εικόνα. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, δήλωσε ο προπονητής των Ασπρόμαυρων Αλέσιο Λύση. Είμαστε μακριά από αυτό που φανταζόμαστε. Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για την Ισπανία εν όψη του αγώνα με τη Βαλένθια για τη EuroLeague. Είναι μια δουλειά για μας. Πρέπει να σταματήσουμε τη Βαλένθια από το να παίξει γρήγορα, ανέφερε ο Κορ Τζόζεφ. Χωρίς τους Ναν και Σλούκα θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός εναντίον της Παρτιζάν. Ξέρω την ατμόσφαιρα στην έδρα της Παρτιζάν. Θα είναι καλό να δούμε την αντίδρασή μας, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς εν όψη του αγώνα. Να παίξουμε καλή άμυνα και να χτίσουμε πάνω σε αυτή. Γνωρίζουμε την ατμόσφαιρα που θα αντιμετωπίσουμε, ανέφερε ο Μπρανκού Μπαντιό. Την κυκλοφορία των εισιτηρίων για τον αγώνα της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου με τη Χάπουελ Τελαβίβ στο Telecom Center Athens, ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ. Για απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας από τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, κανέν λόγο μέσω διαρροής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με αφορμή τη δημοσίευση του Ισπανού προπονητή του Ολυμπιακού στα social media που απεικονίζει το χθεσινό κορεό των φιλάθλων των Πειραιωτών με μια στιγμή ο παλαιότερο ντέρμπι. Δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής ή οποιοδήποτε άλλο τέλεχος του Παναθηναϊκού θα προέβαινε σε ανάλογη ανάρτηση, συμπληρώνει η πράσινη ΠΑΕ. Νομικά κατά δημοσιογράφου κινήτου Ανδρέας Τετέη για λεγόμενα που ο ποδοσφαιριστής του Τριφυλιού χαρακτηρίζει ψευδή. Στο παιχνίδι της Πέμπτης με την Μπόρατς στρέφεται πλέον η ομάδα του Τζέικομ Νίστρουμ. Σίγουρα δύο πολύ διαφορετικοί κόσμοι, ο κόσμος της αλήθειας και ο κόσμος του ψέματος. Η απάντηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Στροφή στο μάτς της Πέμπτης με τη Μαρσέη στην Μασσαλία κάνουν οι Ερυθρόλευκοι μετά την επικράτηση του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Στα ραντάρ των Πειραιωτών και της Μπεσίκτας βρίσκεται ο Έλληνας στόπερ Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Αναχωρεί η αποστολή της ΣΕΑΚ για την Αγγλία εν όψη των αγώνων με Σαχτάρ και Manchester City. Χωρίς τον Θωμάς Τρακώσα θα ταξιδέψει η Ένωση. Αγώνα δρόμου για το μάτς Τετάρτης με τους Ουκρανούς κάνει ο Μπαρνάμπας Βάργκα, ο οποίος εκτός απρόπτου θα είναι έτοιμος για την αναμέτρηση με τους πολίτες. Περισσότερα από 10.000 εισιτήρια έχουν πωληθεί για το μάτς του Όφη με την Bayern Leverkusen στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 22 Οκτωβρίου. Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής του μεγάλου ντέρμπι με την ΑΕΚ και την πέμπτη αγωνιστική της Handball Premier Ανδρών, επικρατώντας 34-30 στο κλειστό γυμναστήριο Ηλιούπολης. Για την έκτη αγωνιστική της Super League 2, ο Πανιώνιος επικράτησε 3-0 του ΠΑΟΚ Β και η αναγέννηση Καρδίτσας νίξε 3-0 της Ζάκυνθο. Για το κλείσιμο της αυλαίας στην έκτη αγωνιστική της Premier League, Coverty Newcastle 4-1 για την 8η στροφή της La Liga, Levante Sevilla 3-3 και για την 6η στροφή της Serie A, Atalanta Venezia 3-1, Torino Udinese 2-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Θα είναι μια καλή μέρα και ας γράφει το ημερολόγιο Τρίτη και 13. Εμείς βέβαια δεν είμαστε προληπτικοί. Έστω κι αν σαν σήμερα γεννήθηκε η Μάργαρετ Θάτσερ, η επωνομαζόμενη και σιδηρά κυρία. Η Μέρκελ της Αγγλίας πριν εμφανιστεί η Άγγελα στη Γερμανία. Η Θάτσερ έγραψε τη δική της ιστορία. Για κάποια χρόνια διαφεντεύευε την Ευρώπη. Βλέπετε, εκείνη την περίοδο η Βρετανία όχι απλά αποτελούσε μέλος της λεγόμενης Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, αλλά ήταν και πανισχυρή. Ήταν Μεγάλη Βρετανία. Σε μία σύνοδο κορυφής πάντως, η Θάτσερ κατάλαβε ότι εδώ είναι Ελλάδα. Ότι του Έλληνα ο τράχυλος ζυγό δεν υπομένει. Με τη συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από την οικονομική πολιτική της ΕΟ και την ανάγκη για λιτότητα, είδε τον Ανδρέα Παπανδρέου όπως δεν ήθελε να τον δει. Έξαλλος από όσα άκουγε, ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας γύρισε και της είπε χωρίς περιστροφές ότι τους έπριξε τα σηκώτια. Εντάξει, δεν αναφέρθηκε στο σηκώτι. Άλλη λέξη χρησιμοποίησε. Αλλά εδώ παραμονεύει το εσουρού. Η ουσία όμως δεν βρίσκεται στη λέξη που ξεστόμησε ο Ανδρέας. Εκείνο που έχει σημασία ήταν ότι όρθωσε ανάστημα στη Θάτσερ. Κάτι που απέφευγαν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες, το έπραξε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Για να αντιληφθείτε τι σημαίνει η Θάτσερ για την Ευρώπη, σκεφτείτε τι έκανε η Μέρκελ στα δικά της χρόνια. Επέτρεπε να ακουστεί διαφορετική άποψη? Όχι. Όλοι συμφωνούσαν μαζί της, λες και ήταν υποτακτική της. Ακόμα πιο ισχυρή έδειχνε και ήταν η Θάτσερ. Αλλά ο Παπανδρέου δεν μάσησε. Έπραξε ότι όφιλε να κάνει κάθε ηγέτης ενός κράτους όταν του πρίζουν το σηκώτι. Το ίδιο έκανε και όταν θέλησαν οι Τούρκοι να βγάλουν το σεισμικ στο Αιγαίο. Το είδε κάποιος να σουλατσάρει? Όχι βέβαια, διότι και στα τρία σώματα των ένοπλων δυνάμεων οι γεμιστήρες είχαν μπει στα όπλα. Μήπως θυμάται κάποιος πώς γλίτωσε ο Μαμόρ Καντάφη από τον βομβαρδισμό των Αμερικανών? Θα απαντήσω εγώ. Επειδή αρνήθηκε ο Παπανδρέου να επιτρέψει τη χρήση του ελληνικού εναέριου χώρου για τροφοδοσία των βομβαρδιστικών που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση. Δεν κάνω μαθήματα ιστορίας. Ούτε βέβαια αποφάσισα ξαφνικά να εμνήσω τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και κυρίως δεν μπορώ να διαγράψω τα λάθη του. Σίγουρα όμως οφείλω να υπογραμμίσω κάποια πράγματα. Όταν χρειάστηκε να δείξει πυγμή, το έπραξε. Δεν δίστασε να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι. Αυτό σημαίνει ηγέτης. Να μην συμφωνείς με όσα σου ζητούν. Να διατηρείς και τη δική σου γραμμή. Τότε ξεχωρίζει ο ηγέτης. Τότε εμπνέει. Αλήθεια, πώς ενέπνευσαν μετά από τον Ανδρέα Παπανδρέου? Ναι, το έκανε σε ένα βαθμό Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Από εκεί και πέρα το κατάφερε και ο Αλέξης Τσίπρας όταν ανέλαβε τον ΣΥΡΙΖΑ στο 3% και τον οδήγησε στη διακυβέρνηση της χώρας, έστω και με συγκυβέρνηση με τον Πάνο Καμένο. Ποιος δεν θα ήθελε λοιπόν να δει τον σημερινό πρωθυπουργό να απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει με την ενέργεια? Ποιος δεν θα ήθελε να τον δει να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι από τη στιγμή που και η Ελλάδα ανέκτησε την αξιοπιστία της και ακολούθησε τη γραμμή του Βερολίνου για στήριξη των Ουκρανών απέναντι στη Ρωσία? Πόσο διαφορετική θα ήταν η καθημερινότητά μας εάν απαιτούσαμε αντί να ζητάμε? Σας το έχω υπογραμμίσει πολλές φορές.
Αν εμείς δεν διεκδικήσουμε, δεν θα μας προσφέρουν κάτι. Ίσως μόνο άρτο και θεάματα για να μας διατηρούν σε ύπνωση. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις απόψεις σας, τις απορίες σας στο Viber του σταθμού στο 69 39 943 943, στο 69 39 943 943.

0: επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας στον τομέα της υγείας, δηλαδή σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, τις τηλεπικοινωνίες, τις υπηρεσίες υποστήριξης απασχόλησης, τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής, τα καθαριστήρια και στις υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων και εξωτερικών χώρων, αλλάζει τα δεδομένα για τους εργαζόμενους με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να υπογραμμίζει την εξέλιξη ως ακόμα μία παροχή. Εμείς θα συζητήσουμε για το θέμα με τον Υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Απολίζου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Καραγκούνη, άκουσα και τη Νίκη Κεραμέως αλλά και εσάς φυσικά να υπογραμμίζετε τη σημασία της απόφασης για επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Θέλω λοιπόν να μας πείτε ποια είναι τα ωφέλη για τους εργαζόμενους και είναι πραγματικά?
1: Κοιτάξτε, τα ωφέλη είναι πάρα πολλά. Ήδη θα σας πω ότι από την εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στους χώρους εργασίας έχουν δηλωθεί πάνω από 8 εκατομμύρια υπερορίες. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι αντιλαμβάνεστε και για τους εργαζομένους πρώτα απ' όλα την προστασία των δικαιωμάτων τους, την καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας, αλλά βεβαίως και για τις ίδιες τις εταιρείες, για τον υγιή ανταγωνισμό, πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό. Θα σας αναφέρω μόνο ότι με την τελευταία εξέλιξη, δηλαδή με την εξέλιξη επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, μπαίνουν μέσα στην ομπρέλα, να το πούμε έτσι, της ψηφιακής κάρτας ακόμα 500.000 εργαζόμενοι, και η προστασία πια, οι προστατευόμενοι από την κρίση, αγγίζουν τα 2,5 εκατομμύρια. Σωστά αναφέρεται τις τηλεπικοινωνίες, την υγεία. Είναι σε μικρότερες επιχειρήσεις, κομμωτήρια και καθαριστήρια. Τον επόμενο μήνα ακολουθούν οι συμβουλευτικές και οι διαφημιστικές εταιρείες, οι επισκευές και τα logistics, δηλαδή ένας πολύ μεγάλος αριθμός πλέον εργαζομένων. Και βεβαίως αυξάνει σε κάθε περίπτωση αποδοχές των εργαζομένων. Καταγράφεται κάθε ώρα που κάθε εργαζόμενος δουλεύει και άρα αμείβεται για αυτήν. Σε μεγάλο βαθμό, κύριε Πολίζου, εξηγένεται σημαντικά ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων, διότι καταλαβαίνετε ότι αν υπήρχε μια επιχείρηση η οποία και οι εργαζόμενοι δηλωνόντουσαν και τα ωράρια επίσης, και μια άλλη απέναντι επιχείρηση να μην κάνει το ίδιο πράγμα και να προσπαθεί να βρει έσω, δεν λέω ότι αυτό γίνεται, αλλά καταλαβαίνετε, μιλάμε για παράνομες κατακτηστικές πρακτικές, καταλαβαίνετε ότι νοθεύονταν σε πολύ μεγάλο βαθμό ο ανταγωνισμός κατά το παρελθόν. Και βεβαίως είναι εξαιρετικά χρήσιμο για το κράτος, γιατί αυξάνονται σημαντικά τα έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία και μπορούμε να αυξήσουμε το δημοσιονομικό χώρο. Μόνο πέρσι η ψηφιακή κάρτα κατέγραψε 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι βρήκαμε χώρο δημοσιονομικό να μπορέσουμε να λύσουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που ήταν η συντάξη χειρίας. Μας βοηθάει όλες αυτές οι αύξηση των εσόδων να μπορούμε να ενισχύουμε το εισόδημα των συνταξιούχων. Είδατε ότι κάναμε αυτή την παρέμβαση με τα 400 ευρώ καθαρά επί 30 Νοεμβρίου. Θα ξεκινήσει η καταβολή αυτό το 400 που είναι παραπάνω προφανώς από μια εθνική σύνταξη. Η εθνική σύνταξη είναι μεικτά 446, καθαρά πιο κάτω από 400 ευρώ. Οπότε στην ουσία δομούμε τις προϋποθέσεις ώστε να ενισχύσουμε το εισόδημα των πολιτών. Σε αυτές τις προσπάθειες, για να το ολοκληρώσω, παίζει εξαιρετικά κρίσιμο ρόλο η ένταξη της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Διότι όσο εφαρμόζεται, αυξάνονται τα έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία και βεβαίως προστατεύονται οι εργαζόμενοι και οι

0: αυτές είναι, έχουν καταγραφεί και πληρώνονται. Και όχι μόνο αυτό, ο έλεγχος της συνεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας γίνεται πολύ πιο εύκολος με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, διότι γνωρίζουν οι ελεγκτές το τι ακριβώς σημαίνει σε μια επιχείρηση και μπορούν να κάνουν ελέγχους σύμφωνα με αυτά τα οποία δηλώνονται και εκτυπώνται στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Δηλαδή μπορεί να γίνουν πολύ πιο εξειδικευμένοι έλεγχοι. Πολλές φορές κάποιος μπορεί να δηλώνει ότι είναι, βρίσκεται σε αργία ή βρίσκεται τέλος πάντων σε άδεια, συγγνώμη. Και την ίδια στιγμή θα χτυπάει την κάρτα εργασίας. Δηλαδή μπορεί να πάει ο έλεγχος να έχει δηλωθεί ότι βρίσκεται σε άδεια, αλλά την ίδια στιγμή να χτυπάει την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Καταλαβαίνετε ότι πλέον υπάρχει αυτό που λέμε ένα cross-checking στους ελέγχους. Πράγμα το οποίο στο παρελθόν δεν μπορούσε να γίνει. Και αυτή είναι βεβαίως η μεγάλη σημαντικότητά του. Πέρα λοιπόν από τα έσοδα, είναι αυτό που λέμε καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας, προστατεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων.
1: Μάλιστα, όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία καταγράφονται και στην Εργάνη, υποθέτω, κύριε Υπουργέ, κύριε Καραγκούνη. Η καταγραφή τους αποτελεί απόδειξη, θέλω να μας πείτε, για τους εργαζόμενους. Και γιατί το ρωτώ? Διότι ξέρουμε περιπτώσεις που κάποιοι ακόμα και σήμερα πασχίζουν να βρουν το δίκιο τους παρά τα στοιχεία από την Εργάνη.
0: Όχι, μα αυτή είναι η σημαντικότητα της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ότι πλέον γνωρίζουμε τι ακριβώς κάνει ο κάθε εργαζόμενος, πώς ακριβώς χτυπάει την κάρτα εργασίας και την ίδια στιγμή απευθείας πρόσβαση έχει και ανεξάρτητα αρχή επιθεώρησης εργασίας που κάνει τους ελέγχους. Που είπα πριν είναι πιο στοχευμένη, πιο συγκεκριμένη. Οπότε μπορεί να τσεκάρει για πρώτη φορά σε πραγματικό χρόνο αν αυτά τα οποία δηλώνονται ισχύουν. Ενώ στο παρελθόν δεν μπορούσε να γίνει αυτό.
1: Εάν λοιπόν, κύριε Υπουργέ, μία ανεξάρτητη αρχή όπως η επιθεώρηση εργασίας έχει αυτά τα στοιχεία στη διάθεσή της και δεν κάνει αυτό που πρέπει, τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση, θέλετε να μας πείτε?
0: Να μην κάνει τη δουλειά της ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας, αυτό δεν ξέρω σε τι αναφέρεται. Η ανεξάρτητη αρχή, καταρχήν, η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας κάνει ελέγχους μετά προληπτικούς, αλλά και μετά από καταγγελίες. Ακόμα και να το πούμε αυτό στον κόσμο, ακόμα και ανώνυμα στο 1555 να υπάρξει καταγγελία, υποχρεούται, μπαίνει σε ένα σύστημα συγκεκριμένο, ψηφιακό, και ανεξάρτητη αρχή προβαίνει απευθείας σε ελέγχους. Και οι έλεγχοι αυτοί έχουν αυξηθεί από 54.000 το 2019, πλέον πιο στοχευμένοι και πιο συγκεκριμένοι, φτάνουν κοντά σε 90.000, πάνω από 83.000. Οπότε εδώ μιλάμε για μια τελείως αλλαγή φιλοσοφίας. Και προφανώς οι έλεγχοι γίνονται από την ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας. Αυτό δεν χωρεί αμφισβήτηση.
1: Και η καταγραφή των στοιχείων, να πούμε, κύριε Υπουργέ, στο σύστημα Εργάνη αποτελεί ουσιαστικά και μια πολύ πολύ ισχυρή επίσημη απόδειξη για τον εργαζόμενο.
0: Προφανώς. Μα γι' αυτό και αποτέλεσμα όλου αυτού είναι ότι καταγράφονται υπερορίες πια. Δηλώνονται πια υπερορίες. Όταν έχουν δηλωθεί πάνω από 8 εκατομμύρια, υπάρχουν κλάδοι της οικονομίας που έχουν αυξηθεί οι δηλωθείς στις υπερορίες και 1000% στον επιστημισμό, στον τουρισμό και σε άλλους κλάδους. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ακριβώς επειδή υπήρχε η ψηφιακή κάρτα εργασίας και υπάρχει αυτός ο έλεγχος, πλέον δηλώνονται περισσότερες υπερορίες. Το αποτέλεσμα είναι υπαρκτό, απτό, συγκεκριμένο. Και αυτό αποδεικνύει ότι λειτουργεί πάρα πολύ το σύστημα αυτό. Και επίσης από τα έσοδα της αύξησης αυτών των υπεροριών και όλων αυτών των εισφορές πλέον που καταβάλλονται στο κράτος, μας έδωσε τη δυνατότητα να αυξάνουμε κι εμείς. Να λύνουμε το θέμα της περικοπής των συντάξεων κυρίας και της αύξησης των συντάξεων, έτσι. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για μας.
1: Μάλιστα. Σας άκουσα στο Ωμέγα, κύριε Καραγκούνη, να εκφράζετε τη στήριξή σας στην Ελεονόρα Μελέτη για τη δήλωσή της που αφορούσε σε εργαζόμενους και εργοδότες. Θέλω το σχόλιο σας.
0: Όχι, εγώ είπα αυτό που είπα και για την Ελεονόρα Μελέτη, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έγινε μια αποσπασματική χρήση αυτόν που είπε. Γι' αυτό επίσης το οποίο είπα, διότι έχει ανοίξει το ζήτημα της ψυχικής υγείας και στους χώρους εργασίας, είναι και η μεγαλύτερη, θα έλεγα, σύγχρονη, όχι μάστιγα, αλλά ένα σύγχρονο πρόβλημα, μια σύγχρονη πρόκληση πλέον για τους εργαζομένους, το ζήτημα ψυχικής υγείας, με θέματα που έχουν να κάνουν με το εργασιακό άγχος, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παρενόχληση στους χώρους εργασίας, ακόμα και σεξουαλική παρενόχληση. Για πρώτη φορά

0: η Ελλάδα, να ξέρετε, έχει μια καινοτόμα, έλεγα ένα καινοτόμο πλαίσιο νομικό, ακόμα δεν το έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Με το 4808 του 2021 ο εργοδότης οφείλει να λαμβάνει υπόψη όλους αυτούς τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, την βία και την παρενόχληση στους χώρους εργασίας, και αναλόγως βεβαίως να γίνονται και οι μελέτες εκτίμησης κινδύνου. Για πρώτη φορά έχει γίνει όλο αυτό, να λαμβάνει μέτρα για να προστατεύει τους εργαζομένους όταν γίνονται τέτοια περιστατικά. Βεβαίως με το 5239 του 2025 που αλλάξαμε πρόσφατα, είπα εγώ, τη δυνατότητα σε συνεργασία με την Υπουργό να φέρουμε ακόμα πιο καινοτόμα νομοθεσία που έχουν να κάνουν με το εργασιακό άγχος και τους ρυθμούς και την οργάνωση της εργασίας. Οφείλει πλέον ο εργοδότης στις υποχρεώσεις του να κοιτάζει όλα αυτά, να αξιολογεί το αν ένας εργαζόμενος μπαίνει σε μια διαδικασία εργασιακού άγχους, το burnout που λένε, να βλέπει τους ρυθμούς και την οργάνωση της εργασίας και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα. Είναι νομίζω σημαντικά βήματα αυτά τα οποία έχουν γίνει για την προστασία της ψυχικής υγείας των εργαζομένων, και θα συνεχίσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση σαν Υπουργείο Εργασίας. Μας ενδιαφέρει πέρα και πάνω απ' όλα η υγεία και η ασφάλεια στους χώρους εργασίας και προφανώς η ψυχική υγεία, και όλα αυτά πρέπει να γίνονται μέσα από συγκεκριμένους, με συγκεκριμένους τρόπους. Και κάτι το οποίο συνδέεται με όλα αυτά και είναι εξαιρετικά κρίσιμο, πρόσφατα, πριν λίγες πλέον εβδομάδες, ημέρες, λειτουργεί το ψηφιακό βιβλίο υποδείξεων. Πλέον η τεχνική ασφαλεία και οι γιατροί εργασίας δεν καταθέτουν τις εκτιμήσεις, τις υποδείξεις του, συγγνώμη, γραπτά ή προφορικά, όπως έλεγε παλαιότερα ο νόμος, και τα λέμε γραπτά, σε κάποιο βιβλίο υποδείξεων, αυτό που λέμε ένα βιβλίο έγχαρτο. Πλέον το έχει αλλάξει. Δεν υπάρχει πλέον, δεν υπάρχει πια προφορικό, υπάρχει μόνο το γραπτό. Οι υποδείξεις γίνονται μόνο εγγράφος και γίνονται σε ψηφιακό βιβλίο και γίνονται και σε βιβλίο το οποίο πηγαίνει σε ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας. Υπάρχει μια αλλαγή, μια τεράστια τομή στην υγεία και στην ασφάλεια και στους δύο βασικούς πυλώνες αυτής, δηλαδή τον τεχνικό ασφαλείας και τον γιατρό εργασίας, για την προστασία των εργαζομένων. Πλέον, αν ένας τεχνικός ασφαλείας εντοπίσει κάποιο πρόβλημα σε μια επιχείρηση που έχει μια επικινδυνότητα, είτε αυτό μπορεί να αφορά στο ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί ξέρετε υπάρχουν πάρα πολλοί θάνατοι που προέρχονται από ηλεκτροπληξίες, είτε μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην εγκατάσταση, οφείλει πλέον τεχνικός ασφαλείας εγγράφως και ψηφιακά να το καταθέσει. Και η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας το γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο. Οπότε όταν πάει να κάνει τον έλεγχο πια στην επιχείρηση, θα το έχει μπροστά της μέσα από το υπολογιστή πια, και είναι η υπόδειξη την οποία πρέπει να ελέγξει. Αυτό δεν γινόταν ποτέ στο παρελθόν, κυρία Πολύζου. Ή ο γιατρός εργασίας, ό,τι μπορεί να διακριβώσει, επίσης το καταθέτει εγγράφως στο ψηφιακό βιβλίο υποδείξεων. Με λίγα λόγια, η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων γίνεται πράξη μέσα από αυτά τα ψηφιακά, μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες, το οποίο δεν ίσχυε ποτέ στο παρελθόν και είναι μια πολύ μεγάλη τομή για τους χώρους εργασίας. Τεράστια τομή.
1: Μάλιστα. Από την αντιπολίτευση, κύριε Καραγκούνη, αναδεικνύονται τα εργατικά ατυχήματα. Με πιο πρόσφατους τους δύο θανάτους από το εξωτερικό συνεργείο που πήγε στη Motor Oil για κάποιες εργασίες. Εσείς έχετε ενημέρωση για όσα συνέβησαν εκεί και γιατί εκτιμάτε ότι αυξήθηκαν τα εργατικά ατυχήματα, θέλω να μας πείτε.
0: Κοιτάξτε, στην ολότητά τους, και αυτό οφείλω να το πω, τα εργατικά ατυχήματα παρουσιάζουν μια αξιοσημείωτη σταθερότητα, θα το εξηγήσω αυτό. Μόνος, θα έλεγα, η μόνη αρχή η οποία καταγράφει σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες τα εργατικά ατυχήματα είναι η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας, μέσα από ένα σύστημα που καταγράφει με τον ίδιο τρόπο σε όλη την Ευρώπη. Γιατί ξέρετε, όταν έχουμε ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα, επιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες, και η ιατροδικαστική και η αστυνομία, διότι έχουμε ένα επελθόν θανατηφόρο συμβάν. Έτσι. Οπότε, αυτό το οποίο δείχνει τα επίσημα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής, διότι ξέρετε, διάφοροι στη χώρα, υπό μία έννοια, μοιράζονται διάφορους αριθμούς, οι οποίοι δεν έχουν καμία βέβαια σχέση με την πραγματικότητα. Έτσι. Παρότι λοιπόν έχουμε 590.000 παραπάνω εργαζομένους. Το 2021 τα θανατηφόρα ήταν στο 46, το 2022 επίσης 46, το 23 ήταν 47, το 24 48 και το 25 έκλεισε με 47 δυστυχώς θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα. Αυτό μας κατατάσσει μέσα στις χώρες ευρωπαϊκές με τα λιγότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα σε όλη την Ευρώπη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι προσπαθούμε, παρότι έχουμε μεγάλη αύξηση του εργατικού δυναμικού και αυξάνεται, καταλαβαίνετε και ο κίνδυνος, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάρουμε μέτρα. Και εγώ και ο Υπουργός το έχουμε πει, ακόμα και ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα να έχουμε, θα πρέπει να μας πιέζει να πάρουμε ακόμα περισσότερα μέτρα. Όλα αυτά που σας είπα νωρίτερα, και με το ψηφιακό βιβλίο υποδείξεων και με τις πολύ μεγάλες αλλαγές που έχουμε κάνει στους χώρους τους εργασιακούς, έχουν φέρει τεράστια αποτελέσματα. Και θα σας πω λίγα, μερικά από αυτά και θα επανέλθω και στο ερώτημά σας. Καταρχήν, οι έλεγχοι πια γίνονται σύμφωνα με την επικινδυνότητα που υπάρχει σε κάθε επιχείρηση. Δηλαδή, προτάσετε περισσότερο οι επιχειρήσεις που είναι στην επικινδυνότητα Α. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Εκεί είναι λοιπόν αυστηρότεροι οι κανόνες, εκεί που υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος. Έχουμε τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία τα οποία ολοκληρώνονται όπως το σύστημα Ριδενός, ακριβώς για να μπορούμε να βλέπουμε μέσα από κεντρική καταγραφή και διαχείριση δεδομένων να παρακολουθούμε την ανάλυση και την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων. Τρίτον, έχουμε ιδιαίτερη προστασία στα τεχνικά έργα με το συντονιστή ασφαλείας και στα οικοδομικά έργα, καθώς και στην αυτικοεπισκευαστική ζώνη. Έχουμε φέρει και έχουμε ενισχύσει αποφασιστικά το συντονιστή ασφαλείας. Έργα αυξημένης τεχνικής πολυπλοκότητας. Προβλέπεται πια υποχρεωτική παρουσία που καθήλει συντονιστή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Αυτό δεν ίσχυε στο παρελθόν, κύριε Πολύζου. Ακριβώς για να μπορούμε να προλάβουμε σε ένα εργοτάξιο πριν γίνει το ατύχημα όλη αυτή την επικίνδυνη κατάσταση. Οπότε όσο μπορούμε να αποφεύγονται τα εργατικά ατυχήματα. Επαγγελματικές ασθένειες. Ένα διαχρονικό κενό που υπήρχε στους χώρους εργασίας. Μια πολύ σημαντική τομή, μακάρι να έχουμε χρόνο να σας τα πω όλα, όπου εκεί τι γίνεται. Για πρώτη φορά δίνουμε σημασία και παρέμβαση σε επαγγελματικές ασθένειες. Δεν καταγράφονται επαγγελματικές ασθένειες. Θεσπίσαμε λοιπόν σαφή διαδικασία αναγγελίας των επαγγελματικών ασθενειών με συγκεκριμένη προθεσμία. Υποχρεούται ο εργοδότης να αναγγείλει επαγγελματική ασθένεια επιθεώρηση εργασίας και στον ασφαλιστικό φορέα εντός 5 ημερών από τη διάγνωση. Και το πιο σημαντικό, κύριε Πολύζου, για πρώτη φορά έχουμε δημιουργήσει σαφή και επιστημονικά τεκμηριωμένα κριτήρια αναγνώριση των επαγγελματικών ασθενειών. Έχουμε δημιουργήσει ένα σταθερό, αντικειμενικό και αξιόπιστο πλαίσιο αναγνώρισης με βάση τις ευρωπαϊκές συστάσεις και πλέον έχουμε σύγχρονα διεθνή πρότυπα. Υπάρχει, ήδη έχει ολοκληρωθεί το έργο αυτό από ειδικούς επιστήμονες και θα εκδοθεί συγκεκριμένη οικία αναγνώρισης των επαγγελματικών ασθενειών. Για πρώτη φορά έχουμε προβλέψει υποχρεωτική εκπαίδευση εργαζομένων στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση ΚΑΡΠΑ και λαβή Χάιμλιχ σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Με λίγα λόγια, γνωρίζει, υποχρεωτικά υπάρχει σε επιχειρήσεις ανάλογα βεβαίως άμα είναι πάνω από 50 με συγκεκριμένους αριθμούς, συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων, τουλάχιστον το 50% να μπορεί να παρέχει αυτές τις πρώτες βοήθειες. Βεβαίως σας είπα για το ψηφιακό βιβλίο των τεχνικών ασφαλείας και του γιατρού εργασίας, μια εξαιρετικά σημαντική αλλαγή. Τα είπα όλα αυτά, κυρία Πολύζου, για να έχετε μια εικόνα το τι ακριβώς έχει αλλάξει πια στα ζητήματα υγείας και ασφάλειας. Τώρα, στο συγκεκριμένο ατύχημα, εκεί βεβαίως θα γίνει και διερεύνηση, γιατί πάγεται και στο καθεστώς Σεβέζο, επειδή είναι συγκεκριμένη περιοχή, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οπότε εκεί εμπλέκονται βεβαίως και άλλοι φορείς ελέγχου και από άλλα υπουργεία, αλλά και από την περιφέρεια και από άλλους φορείς. Είναι μια πιο ειδική περίπτωση. Μου δίνεται την ευκαιρία, και απολύζω και να κλείσω με αυτό, ολοκληρώσω τη σκέψη μου αυτό, να πω κάτι πολύ σημαντικό και το έχω πει και στη Βουλή. Η ανεξάρτητα έχει επιθεώρηση εργασίας σε όλες τις εγκαταστάσεις έχει μια συγκεκριμένη αρμοδιότητα ελέγχου. Περιπίν, αν μιλάμε για δεξαμενές με προπάνιο, με υγραέριο, δεν μπορεί να κάνει τον έλεγχο αυτό σύμφωνα με τον νόμο για ανεξάρτητα έχει επιθεώρηση εργασίας, αλλά οι περιφέρειες και ελεγχτές περιφέρειες, δηλαδή αυτές οι ελεκτικοί μηχανισμοί που αδειοδοτούν είτε αυτή, τα προφανώς τις εγκαταστάσεις, είτε το οποιοδήποτε μηχάνημα. Υπάρχει λοιπόν συγκεκριμένη και σαφή όρια. Και αυτό το οποίο θέλω να μεταφέρω και μέσα από την εκπομπή σας είναι ότι όλοι οι ελεκτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να κάνουν παντού συνεχώς ελέγχους. Είτε αυτό αφορά την περιφέρεια, είτε αυτό αφορά την πυροσβεστική ή βεβαίως τους οποιοδήποτε μηχανισμούς. Πρέπει να γίνεται παντού έλεγχος. Φερρυπίν στη Motor Oil τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει 14 έλεγχοι. Απλά μπορείτε να το κρατήσετε και αυτό. Αλλά προφανώς θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, αυτό δεν αφορά τη συγκεκριμένη βεβαίως εγκατάσταση, αφορά όλες τις εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα και παντού στην επικράτεια, θα πρέπει πράγματι να γίνονται εντατικοί έλεγχοι από όλες τις συναρμόδιες ελεγχτικούς μηχανισμούς.
1: Κύριε Καραγκούνη, με έχω φύγει από τον προβλεπόμενο χρόνο μου, όμως θα ήθελα όμως με μία πρόταση για να δούμε και να μάθει και ο πολίτης και οι πολίτες που είναι η αλήθεια και που είναι το ψέμα και η προπαγάνδα. Η κυβέρνηση έδωσε επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Ναι. Υπάρχουν ωστόσο δημοσιεύματα που λένε ότι αυτά τα χρήματα προέρχονται από τους ίδιους τους συνταξιούχους που πληρώνουν εισφορά αλληλεγγύης. Τι απαντάτε πολύ σύντομα, παρακαλώ.
0: Κοιτάξτε, τώρα ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο θέμα. Να ξέρετε ότι το κράτος στο σύστημα των συντάξεων έρχεται και ενισχύει τον κρατικό προϋπολογισμό ώστε να μπορούν να δοθούν οι συντάξεις. Δηλαδή, περίπου οι εισφορές δεν φτάνουν, να το πούμε έτσι πολύ απλά στον κόσμο. Οι εισφορές που δίνει και ο κάθε βεβαίως ασφαλισμένος δεν φτάνουν για να καλύψει το σύνολο της πληρωμής των συντάξεων. Έρχεται το κράτος περίπου με 16 δισεκατομμύρια ευρώ και δίνει τις συντάξεις. Έτσι πληρώνουμε τις συντάξεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βεβαίως, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αυξήσουμε τους εργαζομένους, να αυξάνονται, γι' αυτό η νέα ενέργεια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί έτσι αυξάνονται και τα έσοδα. Είναι αυτό που λέμε ότι θα πρέπει για κάθε συνταξιούχο να δουλεύουν 3 και 4 εργαζόμενοι για να βιώσουμε το ασφαλιστικό. Δυστυχώς, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και αλλού, αυτός ο λόγος εντός εισαγωγικών έχει πέσει περίπου στο 1,5 εργαζόμενο. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι λοιπόν για να βιώσουμε το ασφαλιστικό να έχουμε περισσότερους εργαζόμενους. Γιατί διαφορετικά έρχεται το κράτος και επιδοτεί την πληρωμή των συντάξεων, όπως γίνεται βεβαίως και σήμερα. Περίπου 16,5 ευρώ.
1: Κύριε Υπουργέ, είστε πάντα στη διάθεση όλων των δημοσιογράφων για να ενημερώνετε τον κόσμο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, διότι είχα και άλλα θέματα να αναδείξουμε. Με πιέζει ο χρόνος. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόθεση ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
7: Lanis ADV, η ελληνική διαφημιστική.
8: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή έλατε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Τη βεβαιότητα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκεται και στην επόμενη Βουλή εξέφρασε η Ρένα Δούρου, η οποία έδειξε και το ενδιαφέρον της για την Κύπρο μέσα από τη συνάντησή της με το Γενικό Γραμματέα του Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζόμενου Λαού, τον Στέφανο Στεφάνου. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για όλες τις δράσεις του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και συνολικά τις πολιτικές εξελίξεις με την αναπληρώτρια γραμματέα του κόμματος, Νατάσα Γκαρά. Καλή σας ημέρα, κυρία Γκαρά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Να αρχίσω, κυρία Γκαρά, από ένα θέμα που σίγουρα σας ενοχλεί. Δεν εννοώ μόνο προσωπικά. Βλέπουμε λοιπόν τις τελευταίες ημέρες πολιτικούς που εξελέγησαν βουλευτές με τον ΣΥΡΙΖΑ να ανακοινώνουν την ένταξή τους σε άλλα κόμματα. Έχουν παραδώσει, θέλω να μας πείτε, τις έδρες τους ή διατηρούν τα προνόμια τους ως βουλευτές?
1: Ναι, το πολιτικό μας σύστημα και κυρίως το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει περάσει από δυστυχώς 40 κύματα τον τελευταίο καιρό, με αναξιοπρεπείς πολιτικά και κοινοβουλευτικά, θα λέγαμε, στάσεις συγκεκριμένων βουλευτών, οι οποίοι περισσότεροι έχουν εξελέγει με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Να θυμίσουμε ότι παλαιότερα αποχώρησαν από το κόμμα και έφτιαξαν άλλες πολιτικές ομάδες, οι οποίες πρόσφατα διαλύθηκαν και αυτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης με προσβολή στην λαϊκή εντολή και την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, και τώρα βλέπουμε το απαξιωτικό φαινόμενο, δεκάδες βουλευτές να παραμένουν ως ανεξάρτητοι χωρίς να έχουν καμία πολιτική και κομματική ένταξη, χωρίς να έχουν καμία δράση και δραστηριότητα στο κοινοβούλιο, χωρίς να διεκδικούν ή να εκφράζουν τα προβλήματα, τα αιτήματα του λαού ή κάποιες πολιτικές προτάσεις, και παραμένουν σε εισαγωγικά στο τέρμιναλ του αεροδρομίου, χρησιμοποιώντας τις βουλευτικές έδρες προκειμένου να κάνουν προσωπική συναλλαγή ή ένα προσωπικό deal με κόμματα τα οποία πιθανόν να τους δεχτούν ή να μην τους δεχτούν. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτή η κίνηση, αυτή η δραστηριότητα σίγουρα δεν περιποιεί τιμή σε έναν πονεμένο ελληνικό λαό από την οικονομική κρίση αλλά και την κοινωνική κρίση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, και σίγουρα δεν περιποιεί τιμή και στο πολιτικό μας σύστημα, το οποίο είναι δημοκρατικό, κοινοβουλευτικό, αντιπροσωπευτικό σύστημα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε πει ότι πρέπει να μπει ένα τέλος στην απαξίωση του κοινοβουλίου, ένα τέλος στην απίσχυση, στην μη ενδυνάμωση ουσιαστικά, στο αδυνάτισμα της φωνής της αριστεράς μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, και έχουμε ζητήσει από όλους και όλες που έχουν αυτήν την απαξιωτική στάση να παραδώσουν τις έδρες στο κόμμα στις οποίες ανήκουν, με τις οποίες εξελέγησαν. Αν οι ίδιοι δεν έχουν διαφωνήσει πολιτικά και θέλουν να επιστρέψουν στον ΣΥΡΙΖΑ και να υπηρετήσουν το ήθος, τις αξίες και το πολιτικό πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζει, είναι όλοι και όλες καλοδεχούμενοι και καλοδεχούμενες. Αν όμως διαφωνούν και έχουν κάνει άλλες επιλογές, το ηθικό, έντιμο και πολιτικά άξιο, θα λέγαμε, και αυτό που περιποιεί τιμή στο πολιτικό και κοινοβουλευτικό μας σύστημα, είναι να παραδώσουν τις έδρες αλλά και όλα τα προνόμια, τα προσωπικά προνόμια τα οποία ακολουθούν.
0: Μάλιστα, ήσασταν απόλυτα κατανοητή, κυρία Γκαρά. Να πάμε τώρα και στο σκάνδαλο με τα χρήματα για την Αλία. Έκανε και σχετική ερώτηση, να πούμε, και ο Ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης. Έχουμε, θέλω να μας πείτε, κυρία Γκαρά, νέο ΠΚΠΕ?
1: Έτσι όπως περιγράφεται και στην ερώτηση που έχουν καταθέσει οι ευρωβουλευτές μας, φαίνεται να περιγράφεται ένα νέο σκάνδαλο που μοιάζει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και εκεί βλέπουμε ότι έχουν κατευθυνθεί επιδοτήσεις σε διαφορετικές δράσεις και όχι σε στήριξη και την ενίσχυση της αλληλείας, ότι έχουν λάβει επιδοτήσεις και χρήματα επιχειρήσεις, πισίνες, θαλάσσιες κατασκευές, κατασκευές διασκέδασης, και όχι δράσεις που στηρίζουν την πραγματική παρακτιαλία. Αναμένουμε να ανοίξει και εκεί ο φάκελος, αναμένουμε τον έλεγχο και τις απαντήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια πολιτικά, κυβερνητικά κοράκια με φίλους και συγγενείς τύπου Φραπέδες, Χασάπηδες, Σεμερτζίδου και οι λοιποί έχουν βάλει το χέρι στο μέλι των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Κονδυλίων, τα οποία δεν κατευθύνονται στην πραγματική παραγωγή, στην ελληνική κοινωνία που έχει ανάγκη, αλλά συντηρούν κομματικούς μηχανισμούς, συντηρούν μαγαζιά, συντηρούν ένα πελατειακό σύστημα.
0: Να πω, κυρία Αγκαρά, σε όσους δεν έχουν ενημερωθεί ή δεν το γνωρίζουν, ότι σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος, ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους τουλάχιστον 52 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προορίζονταν αποκλειστικά και μόνο, να το πούμε, για τη στήριξη της αλληλείας και την ανάπτυξη παράκτιων περιοχών. Και γι' αυτό συζητάμε αν υπάρχει λοιπόν νέο ΟΠΚΕΠΕ, διότι μιλάμε για τρελά νούμερα, κυρία
1: Αγκαρά. Ακριβώς, αυτό αναφέρεται.
0: Μάλιστα. Ο Νίκος Παπάς, να πούμε, κυρία Αγκαρά, σχολίασε τη ρήτρα διαφυγής για την οποία μιλούν βεβαίως και από την κυβέρνηση και υποστήριξε ότι έτσι θα χρηματοδοτήσει η κοινωνία τις επενδύσεις μεγάλων εταιριών σε μπαταρίες ενέργειας. Τελικά, κυρία Αγκαρά, αυτή η ρήτρα μοιάζει με τα 4 δισεκατομμύρια που εξασφάλισε ο Μάρκο Ρούμπιο στη διήμερη παραμονή του στην Ελλάδα.
1: Είναι άλλο το ένα θέμα και άλλο το... Το άλλο, το ενεργειακό ζήτημα είναι ένα τεράστιο θέμα που πλήττει κάθε ελληνική επιχείρηση, κάθε ελληνικό νοικοκυριό, κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη, διότι το βιώνετε κι εσείς, το βιώνουμε κι εμείς. Ο λογαριασμός του μήνα δεν βγαίνει. Υπάρχουμε πάρα πολλοί σε αυτή τη χώρα που ζούμε από το μισθό μας, τα ενίκια είναι τεράστια, το ενεργειακό κόστος είναι τεράστιο, το μεταφορικό κόστος είναι τεράστιο, με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν και όλα τα κόστη διαβίωσης, κυρίως τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Έχουμε καλέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, καταθέτοντας συγκεκριμένες τροπολογίες από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στο δημόσιο λόγο, την ελληνική κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, να επιβάλλει πλαφόν στα υπερκέρδη, στα όρια του κέρδους των εταιριών διήλυσης και να πάρει συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Από τη μία έρχεται η κυβέρνηση και στέλνει επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας την άδεια για εσωτερική πολιτική. Δεν χρειάζεται η άδεια για να μειώσεις φόρους στα κατώτερα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χρειάζεται καμία άδεια, χρειάζεται πολιτική βούληση από την εκάστοτε κυβέρνηση για το πώς θα διαχειριστεί τα χρήματα αυτά και την πολιτική και τα μέτρα τα οποία θα εφαρμόσει. Και από την άλλη πανηγυρίζει η κυβέρνηση γιατί έχει λάβει την άδεια για τη ρήτρα διαφυγής, για χρήματα ουσιαστικά που θα κατευθυνθούν σε τεράστιους ενεργειακούς κολοσσούς για να επενδύσουν σε μπαταρία και σε αποθήκευση. Και ποιο το όφελος της ελληνικής κοινωνίας, του εργαζόμενου και της εργαζόμενης, μιας ελληνικής οικογένειας ή μιας μικρής επιχείρησης από αυτήν την επένδυση? Θα κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα σε εμένα ή σε εσάς? Όχι. Θα κατευθυνθούν σε μεγάλους κολοσσούς. Γι' αυτό και εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα που θα μειώνουν την τιμή προς τον καταναλωτή. Έρχεται παράλληλα η κυβέρνηση και λέει ότι αύριο, νομίζω, θα ανακοινώσουν τα μέτρα τα οποία θα λάβει η κυβέρνηση, τα οποία κατευθύνονται, τα είδαμε και πέρυσι, σε μια λογική επιδότησης της τιμής του καυσίμου στην Αγγλία. Ουσιαστικά επιδοτούν την ακρίβεια πάνω στα καύσιμα. Το ίδιο πράγμα έχει γίνει και με τη στέγη. Επιδοτούν ουσιαστικά την ακρίβεια στη στέγη, στα ενίκια ή στην πώληση ακινήτων. Αυτά τα μέτρα έχουν κριθεί ως αναποτελεσματικά. Δυστυχώς καλούμαστε να πληρώσουμε κάθε μήνα υπέρογκα έξοδα που πολλές φορές υπερβαίνουν και το μηνιάτικο το οποίο παίρνουμε από το μισθό μας ή από την εργασία μας, και η κυβέρνηση εξακολουθεί να υπηρετεί συγκεκριμένα μεγάλα συμφέροντα. Και θα μου πείτε, να σας πω μάλλον ότι δεν είναι τόσο χρήσιμη για την ελληνική κοινωνία η κυβερνητική πολιτική.
0: Μάλιστα, κυρία Γκαρά, πολύ σύντομα θα κλείσω με το αισιόδοξο μήνυμα που έστειλε η Ρένα Δούρου περί εισόδου του ΣΥΡΙΖΑ και στην επόμενη Βουλή. Πολύ σύντομα θέλω να μου πείτε πού αντλεί την πίστη της και φαντάζομαι ότι τη συμμερίζεστε κι εσείς.
1: Επαναλαμβάνω, όπως ξεκινήσαμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο με προηγούμενες ηγεσίες και στελέχη να προσπαθούν να επιβάλλουν αναστολή λειτουργίας εργασιών του κόμματος και μάλιστα πολλοί επέμεναν και προσπάθησαν με συνεπείς, θα έλεγα, κινήσεις να θολώσουν την ταυτότητα και το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί είδαμε ότι είχαμε και αρκετές αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών, αλλά και δηλώσεις ακόμη και από τον πρώην πρόεδρο και πρώην πρωθυπουργό του κόμματος για ένα κόμμα το οποίο έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, έτσι έλεγε για τον ΣΥΡΙΖΑ, ή ότι είναι ένα κόμμα τοξικό. Ωστόσο, με πάρα πολλή δουλειά και με αποφάσεις που έχουμε στα συλλογικά μας όργανα, έχουμε ξεκαθαρίσει τη στρατηγική και το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα ιστορικό κόμμα το οποίο υπηρετεί την ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά και δουλεύουμε και εργαζόμαστε προκειμένου αυτός ο χώρος να έχει δυνατή φωνή από τη μία και δυνατή εκπροσώπηση, και από την άλλη γνωρίζουμε, διότι έχουμε εμπειρία, βρίσκεται στο ταυτοτικό μας DNA, ο χώρος αυτός, ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να παίξει το ρόλο του καταλήτη σε ένα προοδευτικό μέτωπο, σε ένα ενωτικό μέτωπο συνεργασιών. Όσες προσπάθειες φήμωσης ή σήγασης επιχείρησαν να επιβάλλουν κάποιοι στον χώρο αυτό, ο χώρος έχει βαθιές ρίζες. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανθρώπους που εκφράζονται μέσα από αυτόν και δουλεύουν μέσα από αυτόν, και μάλιστα έχουμε και αρκετές ενεργοποιήσεις και επιστροφές μελών, φίλων και στελεχών μετά από ένα μακρό διάστημα όπου περάσαμε όλες αυτές τις περιπέτειες.
0: Μάλιστα, κυρία Γκαρά, να σας ευχαριστήσω θερμά. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.

0: Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις συγκατηγορούμενοι του στη δικογραφία με τις κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Κατά την έξοδό του από το ανακριτικό γραφείο, ο παρουσιαστής και πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού φώναξε ότι είναι αθώος. Το ίδιο ισχυρίζεται και ο γνωστός ποινικολόγος Απόστολος Λίτρας, ο οποίος εκπροσωπεί τον Φίλιππο Καμπούρη. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε και θα ζητήσουμε την άποψή του για όσα έχουν συμβεί έως τώρα και τι δρομολογείται φυσικά από εδώ και πέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Λίτρα.
1: Καλημέρα και να ζητήσω συγγνώμη για τις προηγούμενες φορές λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων που δεν κατάφερα να είμαι στην εκπομπή σας.
0: Είναι κατανοητό, διότι αναγνωρίζουμε και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι δικηγόροι βρίσκονται στις δικαστικές αίθουσες.
1: Και την εκτίμηση που σας έχω έτσι ως δημοσιογράφος.
0: Αμοιβαία. Κύριε Λίτρα, σας άκουσα εχθές να χαρακτηρίζετε άδικη την προφυλάκηση του Φίλιππου Καμπούρη, ενώ κάνατε λόγο και για προκαταβολή ποινής. Ποιο είναι το σκεπτικό σας και το επιχείρημά σας?
1: Ο νόμος ορίζει ότι το έσχατο είναι η προσωρινή κράτηση. Δηλαδή, έχουμε προσωρινή κράτηση όταν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ότι ο κατηγορούμενος μπορεί να ξανακάνει το ίδιο αδίκημα να αφηθεί ελεύθερος, ότι μπορεί να διαφύγει στο εξωτερικό για να αποφύγει τη βάσανο του δικαστηρίου, να έχει κάνει δηλαδή προπαρασκευαστικές ενέργειες κλπ. Εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γνωστός, άρα αντιλαμβάνεστε ούτε σε αεροδρόμιο θα μπορούσε να πάει να φύγει, ούτε πουθενά. Ένας άνθρωπος λοιπόν που είναι αρχηγός ενός εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, άρα νομίζω ότι ήταν όχι απλά υπερβολική, ήταν καταχρηστική αυτή η απόφαση για την προσωρινή κράτηση. Από εκεί και μετά ο Καμπούρης έκανε το εξής, το οποίο στην πράξη να σας πω ότι συμβαίνει κατά κόρον. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ούτε παράνομο, ούτε δεν είναι θεμητό. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος, επειδή ήταν σε μια ζώνη της τηλεόρασης, τη λεγόμενη αυτή τετραστιδή, δεν ήθελε να φαίνεται ότι είναι ιδιοκτήτης εταιριών, επειδή υπήρξε αρχηγός του Λάος. Δεν ήθελε να φαίνεται λοιπόν σε επιχειρήσεις, ούτε με κέντρα διασκέδασης, ούτε με εστίασης. Προσπαθούσε λοιπόν να φτιάξει ένα άλλο προφίλ λόγω του ότι ήθελε να ασχοληθεί με την πολιτική. Αυτό από εκεί ξεκινάει ο λόγος για τον οποίο δεν φαινόταν στις επιχειρήσεις. Δεν ήταν άλλος ο λόγος. Δεν ήταν ότι φοβόταν κάτι άλλο. Αλλά αντιλαμβάνεστε τώρα, όταν κάποιος πολιτεύεται, δεν είναι, αν θέλετε, κοινωνικά αποδεκτό να έχει μπουζούκια, να έχει κέντρα διασκέδασης, να έχει στην ιδιοκτησία του τέτοια πράγματα. Αυτό λοιπόν ήταν που τον οδήγησε να βρει ανθρώπους και να είναι αφανής εταίρος. Δηλαδή, δημιουργούσε κάποια εταιρεία, ήταν αυτό στην πραγματικότητα ο ιδιοκτήτης και μπροστά σε αυτή την εταιρεία ως διαχειριστής φαινόταν κάποιος άλλος.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε λοιπόν τώρα. Ναι.
0: Παρακαλώ. Άρα ουσιαστικά απαντάτε στο ερώτημα, κύριε Λίτρα, σε όσους θέτουν αυτό το ερώτημα, πώς βρέθηκε λοιπόν ο πελάτης σας σε αυτή τη θέση. Η απάντηση είναι ότι ήθελε ουσιαστικά να αλλάξει το προφίλ του, διότι ήταν και αρχηγός κόμματος που ήθελε να μπει εντός της Βούλης.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Υπήρχε μια δυσκολία και λόγω των εκπομπών που έκανε, οι οποίες ήταν αστείες, πώς να το εξηγήσω, τράσιμες.
0: Lifestyle ήταν, εντάξει, δεν υπήρχε ένας σχολιασμός.
1: Δεν ήταν lifestyle, ήταν χειρότερο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ήταν δυστυχώς μια διαδικασία η οποία είχε επιλογή για να δίνει αυτό το προϊόν στο κοινό.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο όμως δεν συνάδει με κάποιον ο οποίος θέλει να πολιτευτεί.
0: Ωραία.
1: Πρώτον. Δεύτερον, οι επιχειρήσεις που σας είπα αυτού του είδους δεν θα ήταν, σκεφτείτε τώρα ένα πολιτικό που θέλει να κατέβει στο στίβο της πολιτικής, να ξέρει ο κόσμος ότι έχει αυτές τις επιχειρήσεις. Και γι' αυτό το λόγο επέλεξε να βάλει κάποια άλλα άτομα. Τι έγινε τώρα λοιπόν, δημιουργούσαν εταιρείες, οι οποίες αυτές οι εταιρείες, η κάθε μία εταιρεία από αυτές, οι οποίες λειτουργούσαν, επαναλαμβάνω, όλες, είχαν προσωπικό. Ήταν κάποιες εταιρείες για τηλεφωνία, κάποιες εταιρείες για κέντρα διασκέδασης, κάποιες εταιρείες για εστίαση και κάποιες για ένδυση. Είχε απευθυνθεί σε ένα λογιστικό γραφείο και κάθε φορά που μια εταιρεία έκλεινε και άλλη για μια άλλη, από λάθος, γιατί δεν πάει κάπου άλλο το μυαλό μου και για τον λογιστή ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, δεν πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο, γιατί δεν υπήρχε κάποιος δόλος για κάτι άλλο, ούτε από πλευράς λογιστή. Δεν έκλεινε αυτές τις εταιρείες, με αποτέλεσμα το προσωπικό να φαίνεται ότι εργάζεται σε 3 και 4 εταιρείες και 5 και 6, με αποτέλεσμα να οφείλουν εύκα τις ασφαλιστικές εισφορές για αυτούς τους υπαλλήλους σε όλες αυτές τις εταιρείες, ενώ έπρεπε να το οφείλουν μόνο στη μία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν το καθαρό ποσό που ενδεχομένως να υπάρχει από όλη αυτή την ιστορία, που θα έπρεπε στην πραγματικότητα να καταβληθεί, είναι περίπου 200 με 250 χιλιάδες ευρώ. Όλο το άλλο είναι από λάθος που έγινε του λογιστή του και από τις προσαυξήσεις που υπήρχαν.
0: Άλλωστε υπάρχει και πολιτικός αρχηγός εντός της Βουλής, κύριε Λύτρα, ο οποίος έχει πει πολλές φορές και από το Βήμα της Βουλής, δεν είναι κάτι το οποίο είναι κρυφό, δημόσια δηλαδή τοποθέτησε από το Βήμα της Βουλής, ότι θα πρέπει να κρίνονται και οι λογιστές για τις λάθος πράξεις και ενέργειες, γιατί μετά καλείται και ο εντολέας του να απολογείται.
1: Πραγματικά ενώ φαίνεται ότι στραφήκαμε εναντίον του λογιστή, αλήθεια σας το λέω ότι εγώ μέχρι και σήμερα πιστεύω ότι πραγματικά πρόκειται περί λάθους. Δεν είχε δόλο και ο λογιστής να αφήσει σε τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι εταιρείες να φαίνονται εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν σταματήσει να εργάζονται.
0: Υπάρχει και μια εύλογη απορία τόσο για μένα, κύριε Λύτρα, όσο και αρκετό κόσμο. Αφορά στη διαφορετική μεταχείριση που είχαν οι λογιστές. Κάποιος προφυλακίστηκε, άλλοι όχι. Εσείς, μέσα από τη δική σας εμπειρία ως νομικός, γιατί συνέβη αυτό?
1: Ήταν συνολικά 3 λογιστές. Οι 3 ήταν μαζί, αλλά επικεφαλής του γραφείου ήταν ο ένας.
0: Ο 54χρονος που προφυλακίστηκε.
1: Ο άλλος, ο λογιστής, ο τελευταίος, δεν είχε προλάβει καν να ασχοληθεί. Ήταν μόλις τον είχαν προσλάβει, ακριβώς για να διορθώσει κάποια λάθη που είχαν γίνει.
0: Α, μάλιστα. Άρα εκεί αποδίδετε εσείς το λόγο.
1: Ακριβώς.
0: Κάποια στιγμή υπήρξαν και ρεπορτάζ ότι ο Φίλιππος Καμπούρης, κύριε Λύτρα, έκοβε τιμολόγια ακόμα και στο κόμμα. Έχουν βάσει αυτές οι πληροφορίες, έτσι, για να ξέρει ο κόσμος, ή αποτελούν υπερβολή?
1: Όχι. Κάποια τιμολόγια πράγματι υπήρχαν και στο κόμμα για κάποιες υπηρεσίες όμως, οι οποίες είχαν παρασχεθεί κανονικά και είχαν πληρωθεί.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
1: 97,3. Αλλά έχω παρατηρήσει ότι όταν τα μέσα ή αν θέλετε και κοινή γνώμη εναντιώνεται με κάτι, ξέρετε, είναι πολύ πιο εύκολη προσωρινή κράτηση, να το πω έτσι κομψά.
0: Άρα ουσιαστικά λέτε ότι επηρεάζεται και ο εισαγγελέας ουσιαστικά.
1: Είπα πιο κομψά, δεν θέλω να πω αυτή τη λέξη.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει παρατηρηθεί αυτό.
0: Μάλιστα, ασχοληθήκατε κλείνοντας, κύριε Λύτρα, και με το τραγικό δυστύχημα στο Πόρτο Χέλιο, που έχασαν τη ζωή τους 2 ψαράδες και τραυματίστηκε σοβαρά η αδελφή τους, και με αποτέλεσμα φυσικά να καταλήξει. Ως χειριστής λοιπόν του ταχύπλου που έσπηρε το θάνατο, φέρεται να ήταν ο Γάλλος επιχειρηματίας ο Μιλιές, μέλος της οικογένειας, να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν, πίσω από τον όμιλο Λέρωι Μερλίν. Καταδικάστηκε από το εφετείο του ναυπλίου σε 5 ετή φυλάκιση και μάλιστα χωρίς αναστολή. Σωστά τα λέω?
1: Σωστά, ακριβώς έτσι όπως τα λέτε είναι.
0: Αυτή η απόφαση, κύριε Λύτρα, αποτέλεσε και μια πολύ μεγάλη ηθική και νομική δικαίωση, τόσο για την οικογένεια, να πούμε, των θυμάτων, όσο και για εσάς. Και θεωρώ ακριβώς ότι είναι η επιμονή σας και η στρατηγική που ακολουθήσατε.
1: Ακριβώς, και ήταν ένα τραγικό περιστατικό πραγματικά, γιατί τους παράτησε. Τους άφησε τους ανθρώπους αβοήθητους, έφυγε. Υπήρχε η υπόνοια ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και έφυγε, και πήγε και παρουσιάστηκε την επόμενη μέρα στις αρχές, με αποτέλεσμα να μείνουν και αυτοί οι άνθρωποι τέλος πάντων αβοήθητοι. Η γυναίκα αυτή κατέληξε μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα που ταλαιπωρήθηκε και η ίδια αλλά και η οικογένειά της. Και μιλάμε για ένα πραγματικά τραγικό περιστατικό.
0: Μάλιστα, τουλάχιστον η δικαστική απόφαση σας δικαίωσε και τους δικαίωσε.
1: Και περιμένουμε και την αστική πλεονεξίωση, που περιμένουμε να βγει απόφαση.
0: Μάλιστα, λέω πολλές φορές ότι η επιμονή, η στρατηγική και το πάθος του δικηγόρου, κύριε Λίτρα, παίζουν τελικά καθοριστικό ρόλο στην έκβαση τέτοιων δύσκολων υποθέσεων και το αποδεικνύετε και εσείς με το δικό σας αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λίτρα. Εδώ θα είμαστε να δούμε την εξέλιξη.
1: Και σας ξαναλέω την εκτίμηση που σας έχω, γιατί πραγματικά βλέπω και ξέρω ότι δεν είστε μόνο δημοσιογράφος, ότι περνάνε σχεδόν τα πάντα για να βγάλετε οποιαδήποτε εκπομπή.
0: Σας ευχαριστώ θερμά και να πούμε και στους ακροατές που δεν γνωρίζουν, επειδή σας γνωρίζω πολλά χρόνια και τα λέγαμε και ραδιοφωνικώς και τηλεοπτικά πολλά χρόνια, και γνωρίζω και εγώ το πάθος σας όταν μπαίνετε στις δικαστικές αίθουσες και καταλαβαίνω και τις έτσι αλλαγές του προγράμματος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Κάπως έτσι έπρεπε ήδη να έχω κλείσει. Κλείνω τώρα. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Καλημέρα, γεια σας. Τα λέμε αύριο στις 9.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
6: Η Ελλάδα σήμερα.
5: Δηλαδή,
6: η εκπομπή μας.
5: Πότε?
6: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
5: Δηλαδή,
6: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
5: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή.
6: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
5: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
3: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Νεκρός είναι ο 35χρονος μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο τα ξημερώματα στο Παγκράτη. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ένας 52χρονος αλβανικής καταγωγής, συνελήφθη. Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, καθώς τουλάχιστον 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικών επιδρομών, προκαλώντας θύματα και εκτεταμένες καταστροφές, σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγορεί την Μόσχα ότι δεν προτίθεται να σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αύριο Τετάρτη, επίσημες ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου για το Πετρέλαιο Θέρμανσης. Την Πέμπτη και την Παρασκευή, η Αθήνα θα ζητήσει στις Βρυξέλλες τη Σύνοδο Κορυφής μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στη Βουλή εισάγεται σήμερα το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφιση του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, από την 1η Ιανουαρίου του 2027 απαγορεύεται η πρόσβαση στα social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Την απόφαση του να συστρατευτεί με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη γνωστοποίησε μέσω βίντεο ο Κώστας Ζαχαριάδης. Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη πολιτική συσπήρωση του χώρου μας. Τώρα είναι η ώρα για την παστρατιά, σημειώνει ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Μία 41χρονη στο Περιστέρι φέρεται να δηλητηρίαζε το φαγητό του εν διαστάσει γιατρού συζύγου της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, καθώς εμφάνιζε επί μήνες περίεργα συμπτώματα, κυρίως μετά το φαγητό, και αποφάσισε να εγκαταστήσει κάμερες ασφαλείας στο σπίτι του. Για κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζονται για σήμερα στις 6 το απόγευμα. Οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας διεκδικούν μέτρα στήριξης για το αυξημένο κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου Κατεχάκη. Εθνική Άμυνα Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, άνεμοι 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Στην Αττική, βροχές και σποραδικές καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Δεν ξέρω σήμερα ούτε να σκεφτώ. Μπορώ, ούτε να δουλέψω μπορώ σήμερα. Τίποτε. Γιατί τις άλλες μέρες μπορούσε.
1: Ναι.
2: Τρίτη και δεκατρείς. Ή αρχή από φράστον, από φράδον. Παναγία μου.
3: Καλημέρα σε όλες, σε όλους. Κύριε Πολυναρά, τι εννοείτε, το ότι η βροχή φταίει, η βροχή έρχεται επειδή είναι Τρίτη και 13 και μήπως δεν θέλετε να δουλέψετε σήμερα, δεν μπορείτε σήμερα, κύριε Πολυναρά?
4: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη. Δεν έχω πρόβλημα εγώ, ούτε με τη βροχή, ούτε με την εργασία.
3: Ούτε
4: Τρίτη και 13, όχι.
3: Και τα σκόρ θα γιατί τα έφερες απ' έξω?
4: Δεν, τα έφερα για συνταγή, για την κυρία Κουτσούκου. Εγώ δεν έχω θέμα τέτοια.
3: Μάλιστα.
4: Αν και αν δεν κάνω λάθος, το γρουσούζικο για τα ελληνικά δεδομένα είναι το Παρασκευή.
3: Κάνεις λάθος. Το Παρασκευή είναι Αμερική.
4: Είναι το ανάποδα. Το τρίτο είναι το δικό μας. Εντάξει, νόμιζα ότι ήταν το Παρασκευή το αμερικάνικο.
3: Λοιπόν, ήρθε έτσι και ο Ζαχαριάδης. Ήρθε και ο Κώστας.
4: Ο Κώστας, ναι.
3: Καλώς τον Κώστα. Ήρθε.
4: Ναι. Κοίτα, ο Κώστας ήταν γνωστό ότι θα.
3: Από
4: θα
3: πού πάει. Ήταν γνωστό? Ήταν γνωστό για Σκιόγλου, ήταν γνωστό ο Κώστας. Από πού είναι γνωστό? Όλοι γνωστό ήταν ότι θα έρθουνε.
4: Ήτανε, τι να κάνουμε τώρα.
3: Τι να πω τώρα.
4: Ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων, επικεφαλής της παράταξης Ανοιχτή Πόλη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι λέγεται η παράταξη Ανοιχτή Πόλη. Ανέβασε ένα βιντεάκι σήμερα το πρωί που λέει ότι συστραδεύεται με την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Πάμε τώρα στα σοβαρά.
4: Ναι.
3: Έτσι. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ο υπουργός, και θα καταλάβεις, αναφέρθηκε στην ακρίβεια.
4: Ναι.
3: Ποιος υπουργός?
4: Ο Θοδωρικάκος.
3: Ναι, αναφέρθηκε στην ακρίβεια.
4: Ναι.
3: Και βρήκε και τη λύση. Έχουμε λέει συμφωνία και θα μειώσουμε τους κωδικούς. Τώρα τα Χριστούγεννα.
4: Τι σημαίνει θα τους μειώσουμε?
3: Ό,τι κάνανε και πριν. Αυτό που δεν έπιασε πριν η συμφωνία Κυρίνου που δεν έγινε ποτέ.
4: Ναι.
3: Δεν λειτουργήσε ποτέ. Την ξανακάνουμε τώρα.
4: Μάλιστα.
3: Ναι, πάμε καλά. Την είδε, την εντόπισε κι αυτός και τώρα αναφέρθηκε κιόλας στην ακρίβεια που μαστίζει τα νοικοκυριά.
4: Είχε αναφερθεί και τις προηγούμενες μέρες.
3: Την είχε εντοπίσει.
4: Ναι.
3: Τώρα αναφέρθηκε. Τότε την είχε εντοπίσει. Τώρα αναφέρθηκε. Δηλαδή ο κ. Θοδωρικάκος, μέσα στις πολλές δουλειές που έχει πάνω κάτω ελπίδων, ανακάλυψε ότι έχει ακρίβεια και ξαναέκανε το πετυχημένο που έκανε πριν, συμφωνία κυρίων για τα Χριστούγεννα.
4: Δεν πήγε καλά η συμφωνία των κυρίων ή δεν εφαρμόστηκε ποτέ?
3: Απολύτως εφαρμόστηκε. Τα πήγαμε στο Θεό και μετά τα ρίξαμε λίγο κάτω από το Θεό, αλλά πολύ ακριβότερα όταν κάναμε τη συμφωνία. Όταν χεράτα τα σφίξαμε, ξέρεις τώρα αυτό.
4: Αύριο Τετάρτη έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αναμένεται εκεί γύρω στο 1,60. Συμπλήν.
3: Θα εκπλαγείς.
4: Τι θα είναι?
3: Διότι θα είναι και χαμηλό αύριο. Θα κάνει και συμφωνία η Ευρώπη.
4: Τι εννοείς κάτω από τον 60 χαμηλό?
3: Ναι.
4: Μάλιστα.
3: Και θα κάνει και συμφωνία με τη Ευρώπη να κάνει και αυτή, να δώσει και αυτή μια βοήθεια.
4: Ναι.
3: Και θα έρθει ο Πρωθυπουργός και θα πει αυτό που ο Τραμπ νομίζω το λέει πρώτος. Θα υπάρχει και χειρία, λέει, ενεργειακή, είπε ο Τραμπ, επειδή το παγώ.
4: Έκανε συμφωνία με τον Πούτιν.
3: Ναι, και είπε επειδή το παγώ.
4: Υποτίθεται. Επειδή, ναι, το παγώ.
3: Επειδή,
4: ναι,
3: το παγώ. Θα έρθει ο Πρωθυπουργός, στο λέω από τώρα, μετά τη συμφωνία που κάτι θα δώσει και η Ευρώπη, και θα πει επειδή το παγώ.
4: Γιατί άδικο θα έχει?
3: Επειδή έστειλε την επιστολή.
4: Δεν έστειλε επιστολή.
3: Ναι, αλλά...
4: πήρε μια πρωτοβουλία.
3: Επειδή το παγώ. Και άλλοι στείλανε επιστολή.
4: Η Ιταλία έστειλε.
3: Ναι. Ο Πρωθυπουργός μας θα πει επειδή το παγώ. Πάμε στοίχημα.
4: Δεν πάω στοίχημα, όχι.
3: Γιατί φοβάσαι θα το χάσει. Είδες μια σημαία που είχε πάνω από την Ακρόπολη του Υπουργείου Πολιτισμού? Την είδες καθόλου?
4: Σημαία πάνω από την Ακρόπολη?
3: Ναι, ναι, μια σημαία σε μια ακριβή συζήτηση που γίνεται. Και είχαν μια ωραία σημαία πάνω από την Ακρόπολη με την μετά.
4: Μια παλιά με τη σβάστηκα την έχουμε κατεβάσει.
3: Ναι.
4: Πάλι την παλιά. Τώρα τι σημαία?
3: Τι την κατεβάσαμε, γιατί την κατεβάσαμε? Αφού μια χαρά την βάλαμε.
4: Ποια?
3: Αυτή τη σβάστηκα από πάνω τη σημαία.
4: Την κατεβάσαμε.
3: Γιατί την κατεβάσαμε, αφού τη βάλαμε? Για να βάλει κάτι.
4: Ναι.
3: Το έχω δει.
4: Μα τη βάλανε, δεν τη βάλαμε.
3: Συγγνώμη. Για να ανέβει κάτι,
4: ναι,
3: εδώ στο στούντιο. Το έχει δει ο Τσαπαλιάρης, το έχει εγκρίνει και το ανεβάσαμε.
4: Ναι.
3: Εντάξει. Το αν το κατεβάσει μετά σημαίνει κάτι.
4: Μάλιστα. Πες μου τώρα γιατί είναι. Τι σημαίνει έχει τώρα. Τι είναι το Υπουργείο Πολιτισμού.
3: Το Υπουργείο Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη που άφησε.
4: Ναι, τι σημαίνει έχει βάλει.
3: Τι σημαστικά που είχε βάλει.
4: Ναι.
3: Αυτή τη σβάστηκα που τη θυμηθήκαμε.
4: Ωραία.
3: Γιατί όταν τα θυμάσαι αυτά, θυμάσαι τα καλά που έχει κάνει. Μετά τη φωτογραφία που έχει μια φίλη εκεί πέρα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Εντάξει, να το καταλάβω. Έχει δεχτεί και αυτή τη σβάστηκα, είχε δεχτεί και αυτή τη σβάστηκα την οποία τη θυμάμαι κάθε τέτοια μέρα, σαν σήμερα.
4: Σαν σήμερα ή σαν χθες.
3: Το ίδιο κάνει.
4: Σαν χθες.
3: Το ίδιο κάνει.
4: Πέμπτη Παρασκευή είναι, είναι η σύνοδος κορυφής, στην οποία αναφέρθηκες νωρίτερα. Εκεί λοιπόν η Αθήνα θα ζητήσει μια μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από τις Βρυξέλλες.
3: Δεν μπορώ να ασχολούμαι με αυτά. Δεν ναι. μπορώ να ασχολούμαι με αυτά. Λοιπόν, πες μου τα σοβαρά. Αναβίση, πού είναι, γιατί
4: δεν τα πάλι. Ξέρω αυτά με την αναβίση, ρε παιδάκι.
3: Κίμπερλι, θα την διώξω, θα χάσω την
4: Κίμπερλι. Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί έχει και πολιτικό περιεχόμενο.
3: Και τι έχει πολιτικό περιεχόμενο.
4: Έχει, περιεχόμενο. Γιατί άμα φύγει τώρα η.
3: Ξέρεις τι λεφτά θα χάσει τα μπουζούκια.
4: Σιγά τώρα. Θα τα βρουν από άλλου.
3: Πού, σαν την Κίμπερλι. Εν τω μεταξύ, η Κίμπερλι έχει και έτοιμη δουλειά.
4: Τι δουλειά έχει.
3: Είπε ότι μου χρώσαγε λέει 150.000 δολάρια
4: ναι.
3: για συμβουλευτικές.
4: Είναι ο χρηματοδότης του Ντόναλντ Τραμπ.
3: Ναι, για συμβουλευτικές. Για συμβουλές του χρώσαγε 150.000. Άρα θα μείνει εδώ.
4: Ο οποίος Ντόναλντ Τραμπ χθες ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για την κυρία Γκυλφόιλ και είπε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της.
3: Ναι, λοιπόν, εδώ όμως θα μείνει γιατί εδώ δίνουμε πολλά λεφτά για συμβουλές. Εδώ θα μείνει. Θα δίνει σε εμάς, στους δικούς μας.
4: Άμα τη διώξει τώρα ο άλλος, πώς θα μείνει.
3: Θα μείνει να δίνει συμβουλές στους δικούς μας. Συμβουλευτικές εταιρείες, ξέρεις τι λεφτά δίνει ο Μητσοτάκης σε συμβούλους. Εκεί από το Μασατσούτσες.
4: Από το
3: Μασατσούτσες.
4: Ναι.
3: Ξέρεις τι λεφτά δίνει.
4: Δεν ξέρω, το ξέρω.
3: Για και χάντεβασε να δεις. Μιλάμε, θα κρατήσουμε την. Και θα δίνει λεφτά στα μπουζούκια. Τα μπουζούκια έχουν ΦΠΑ. Θα εισπράττουμε εμείς το ΦΠΑ.
4: Ναι.
3: Και θα έρθουν πίσω τα λεφτά.
4: Μάλιστα, σαν τους τουρίστες δηλαδή.
3: Κάπως σαν τους
4: τουρίστες. Που ανεβάζουμε το ΦΠΑ το καλοκαίρι για να παίρνουμε από τον τουρισμό.
3: Γιατί σαν τουρίστες δηλαδή.
4: Μάλιστα. Αλήθεια είναι και αυτό.
3: Λοιπόν, αν αβήσει θέλω, Παρίσι.
4: Ναι.
3: Καλά, θα διαβάσει τα πρώτα.
4: Παρίσι.
3: Ναι, έχει φύγει, ναι.
4: Α, όχι, δεν το ξέρω.
3: Αφού έχει πλούσιους φίλους.
4: Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό το είδα.
3: Τους πήρε, την πήραν και φύγανε.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, και πες μου και ζωή.
4: Ζωή Κωνσταντοπούλου.
3: Ζωή Μπουγά.
4: Τι έκανε η ζωή.
3: Πλαχώθηκε.
4: Με ποιον?
3: Με τον Μπουγά, τον υφυπουργό. Για τον Φλωρίδη, για τον υπουργό.
4: Ναι.
3: Πώς τον αγαπάνε αυτόν τον Φλωρίδη?
4: Κοίτα, ο κύριος Φλωρίδης είναι αγαπητός, είναι αλήθεια.
3: Πού?
4: Και από το Πασόκ και από τη Νέα Δημοκρατία.
3: Πού, πότε?
4: Γιατί το Πασόκ έχει παρελθόν, στη Νέα Δημοκρατία έχει μέλλον.
3: Δεν,
4: οπότε
3: δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω κοινοβουλευτική ομάδα της Νέα Δημοκρατία.
4: Δεν θα έχει μέλλον, αφού είναι υποψήφιος.
3: Κάτσε να βγει πρώτα, αλλά η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέα Δημοκρατία λέει πολλά. Για τον κύριο Φλωρίδη. Και λέει,
4: παρότι είχε σημειάκι μπλε με πυρσό στο αμοσοστάσιο.
3: Μέχρι που γράψαν έτσι όπως το κράτηκε με τα δαχτυλάκια, ούτε λέπρα να είχε. Το γράφτηκε και αυτό, δεν το είδες.
4: Δεν το είδα, όχι.
3: Το γράψαν αυτό. Ναι,
4: αυτά τα κακόβουλα σχόλια τα αφήνω για σένα.
3: Και είπανε και για έναν καλό συνάδελφο που ανακάλυψε ότι δεν υπήρχε μία νεκρή
4: ναι.
3: στην. Και γι' αυτό τσακωθήκαν.
4: Ναι.
3: Αλλά το βασικό θέμα είναι ο Φλωρίδης. Τσακώθηκε για το Φλωρίδη. Αυτό δεν το. Πώς το παίρνεις?
4: Δεν το παίρνω καθόλου.
3: Δεν είναι σοβαρό θέμα να τσακώνεται. Για μένα τσακώνεται τα παλικάρια. Δεν θυμάσαι την ταινία?
4: Σοβαρό θέμα είναι ότι ο κύριος Καμένος, ο πρώην υπουργός, είπε ότι κατεβαίνει ο Σαμαράς, τα κατέβω κι εγώ.
3: Ναι.
4: Αυτό είναι. Δεν έχω ξαναδεί reunion σε εκλογές. Αλλά είναι κάπως σαν reunion αυτό. Δηλαδή έρχεται ο Τσίπρας, κάνει κόμμα.
3: Ναι.
4: Έρχεται ο Σαμαράς, σου λέει κάνω κι εγώ κόμμα, θα ξανακατεύω κι εγώ.
3: Κάνει και ο Καμένος.
4: Έρχεται ο Καμένος, σου λέει άμα κατέβει ο Σαμαράς, θα κατέβω κι εγώ στις δεύτερες.
3: Γάπ τίποτα.

0: Είπε ότι έμαθε και τον Τσίπρα να υπογράφει. Το θύμισε ότι τον έμαθε να υπογράφει και με το δεξί. Ορίστε, ναι. Φαίνεται κιόλας.
1: Αυτό το είχε κάνει σποτάκι, ήταν το προεκλογικό σποτάκι.
0: Να είπε ότι. Να, ορίστε, φαίνεται κιόλας.
1: Ναι, με τον Αλέξη, με ένα μικρό παιδάκι που του λέγε Αλέξη, είχε σπασμένο χέρι.
0: Και τώρα που είπα Τσίπρα, μας είπε ο Τσίπρας, και τον πιστέψαμε εκεί στο, από την Κρήτη, ότι δεν επιτίθεται, λέει, ο ίδιος στον Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Άρα, ούτε ο συνάδελφος είναι αυτός που του γράφει τους λόγους και είναι στέλεχος της Ελλάδας νούμερο 21-22, κάτι τέτοιο. Οπότε, ό,τι κάνει, το κάνει μόνος του και δεν έχει καμία εντολή. Γιατί παραμένει στέλεχος.
1: Αυτό είναι εικασία όμως.
0: Γιατί παραμένει.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Αφού το είπε ο Τσίπρας, ότι εγώ δεν το έκανα αυτό. Το έκανε μόνο
1: αυτό. Μα και αυτό που λέει το Πασόκ, ότι το Πασόκ το είπε ξεκάθαρο. Ότι ο Τσίπρας τον βάζει να τα γράφει.
0: Αφού είναι στέλεχος.
1: Αυτό είναι
0: και
1: εικασία.
0: Του γράφει τους λόγους.
1: Ναι, αλλά είναι αρθρογράφος. Με το όνομά του το έγραψε. Ναι. Δεν βγήκε κάπου ως Ελλάς.
0: Ενώ τους λόγους του Τσίπρα δεν έβαζε το όνομά του, δεν ξέραμε ποιος τους έγραφε.
1: Εντάξει, ο Καρτερός έγραψε ένα άρθρο που χρησιμοποίησε τη λέξη αυτή, αλλά ως, με το όνομά του.
0: Ναι,
1: δεν ήταν Ελλάς. Μπορεί να το γράφει αυτό.
0: Αφόσον κάνει κάτι εκτός γραμμής της Ελλάς, γιατί δεν διαγράφεται.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Εκτός αν είναι στη γραμμή. Αν είναι στη γραμμή, δεν τον διαγράφω. Αν δεν είναι στη γραμμή, τον διαγράφω ή τον παίρνω πίσω, τον διώγνω. Παπάς, εδώ παπάς που είναι ο παπάς.
1: Καλά, εντάξει, μωρέ, εδώ δεν.
0: Εδώ
1: δεν διάγραψε τον Κουσαντόπουλο το Πασόκ.
0: Ποιον, ορίστε.
1: Που βγήκε ως Πασόκ ο άνθρωπος.
0: Ναι, και τι είπε.
1: Τι είπε.
0: Θα το δείξει, το είπε. Το άκουσε εσύ. Εγώ σε βίντεο δεν το άκουσα. Μαρτυρίες μπορεί να
1: υπάρχουν.
0: Δεν άκουσα ακόμα. Ούτε διάβασα μια μαρτυρία που να λέει ναι, ήμουν εκεί και το έκανα. Εσύ το διάβασε, το βρήκε.
1: Ναι, από τον δημοσιογράφο τον κύριο Τάκη.
0: Ναι,
1: το είπα.
0: Ο κύριος Τάκη δεν ήταν εκεί. Είπε επικοινώνησα.
1: Είπε επικοινώνησα.
0: Ναι. Κάποιο που ήταν εκεί το είπε.
1: Αυτοί που ήταν εκεί το είπαν.
0: Που δεν το είπανε.
1: Δεν το είπανε στον Τάκη.
0: Το έχει διαβάσει πουθενά να είναι κάποιο εκεί και να πει εγώ ήμουν εκεί και το είπα και το άκουσα. Θα δούμε, αν και όταν θα πάει στα δικαστήρια, θα δούμε αν το είπε ή όχι. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Το ένα είναι ένας εκπρόσωπος, ο οποίος του Πασόκ, τι είπαμε, είναι αυτοδιαχειριζόμενος.
1: Αυτοοργάνωσης.
0: Αυτοοργάνωση. Αυτοοργανώθηκε, ναι. Λοιπόν, ναι. Και είπε κάτι. Δεν είναι. Το άλλο είναι η κατηγορία ότι ο κολλητός μου με εντολή μου βρίζει τον αντίπαλό μου βλάκα.
1: Ναι, μόνο που δεν βγαίνει ως Ελλάς.
0: Πώς
1: έχει,
0: βγαίνει.
1: Έχει διαφορά. Με το όνομά του βγαίνει. Έγραψε ένα άρθρο με το όνομά του.
0: Άρα θεωρείς...
1: Δεν ήταν σε παράθυρο και έλεγε από κάτω στέλεχος Ελλάς.
0: Μα είναι στέλεχος Ελλάς. Πάντα το λέει το παράθυρο.
1: Δημοσιογραφία όμως.
0: Ναι,
1: έχει δημοσιογραφική ιδιότητα.
0: Ναι, αλλά και στέλεχος.
1: Έχει δημοσιογραφική ιδιότητα όμως. Αφού αρθρογραφεί.
0: Παιδιά, έτσι όπως πάει αυτός εδώ θα μας τρελάνει. Και όχι μόνο θα μας τρελάνει γιατί δεν είναι στέλεχος. Απλά, καλά, έτσι κι αλλιώς, όπως ακούσαμε και χθες, ούτε ο υπεύθυνος, ο διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της εταιρείας που πρέπει να αποζημιώσει εκεί στην Κυψέλη είναι στέλεχος της Ελλάδας. Είναι ξάδερφος του ξαδέρφου και προβοκάτσια. Ναι. Δεν είναι. Δεν είναι στέλεχος. Δεν είναι παρουσιασμένος σημαντικός στέλεχος, αθλητής, επιχειρηματίας και εδώ δικό μας παιδί που η νέα γενιά. Δεν είναι. Ούτε αυτός είναι στέλεχος. Να σου πω, θα τελειώσει η εκπομπή και θα πεις που είμαστε.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο Πάνος ο Μπουρναράσεν στο άλλο.
1: 6939-943-943, αριθμός Viber σταθμού. Μηνύματα, σχόλια, κριτική για αυτά που λέμε και αυτά που δεν λέμε. Λοιπόν, από σήμερα έχουμε κακοκαιρία. Χθες είχαμε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ένα έκτακτο δελτίο. 48 ώρες θα είναι. Βροχές στην Αθήνα από το μεσημέρι και μετά σήμερα και καταιγίδες.
0: Χθες λοιπόν έκανα ζάπινγκ στα ραδιόφωνα γιατί πήγαινα βραβρών.
1: Ναι.
0: Από το Σταυρό μέχρι τα Σπάτα έριχνε παπάδες, κατακλυσμό. Και άκουγα λοιπόν μετεωρολόγους στο ζάπινγκ των ραδιοφώνων που λέγανε αύριο.
1: Αύριο.
0: Και λέω αυτό το σήμερα είναι, το βλέπω, το φαντάζομαι ή σήμερα είναι αύριο.
1: Εντάξει, πόσο δυνατή ήταν η βροχιά, μα απλά έβρεχε.
0: Χαμός, χαμός, δεν έβλεπες μπροστά σου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έχουμε και τον Κόφτη.
1: Ναι.
0: Για τα 15 χρόνια και κάτω.
1: Ναι. Σήμερα στην Βουλή εισάγεται το νομοσχέδιο για την απαγόρευση, για την πρόσβαση στα κάτω των 15 παιδιά.
0: Να μην πω τη λέξη
1: μπουρδες. Στα social media.
0: Να μην πω τη λέξη μπουρδες. Να μην πω τη λέξη, δηλαδή, έλεος.
1: Εντάξει, γιατί
0: θα βάλουν τις πλατφόρμες και οι πλατφόρμες θα συμμορφωθούν ότι οι πλατφόρμες βγάζουν λεφτά. Δηλαδή, πώς θα το κάνουν. Γιατί αυτό, το ότι θέλω να το κάνω, να σε κοντίνω, να σε ψηλώσω, να σε παχύνω, να σε αδυνατήσω, είναι ότι θέλω.
1: Ναι.
0: Το πώς.

0: Περίμενε. Διαφωνείς ως προς το περιεχόμενο ή ως προς τον τρόπο.
1: Δεν υπάρχει τρόπο.
0: Ότι δεν υπάρχει τρόπο.
1: Δεν υπάρχει τρόπο. Δηλαδή το πει Ούρσουλα, ας πούμε, και πάμε και εμείς να το κάνουμε. Επειδή το πει Ούρσουλα και κάποιες χώρες το ξεκίνησαν. Τρόπο βρήκε καμία χώρα. Αυτό το έχουμε δει.
0: Εντάξει, το ότι μπορεί.
1: Το είναι
0: μπορεί να μην είναι. Περίμενε. Το ότι μπορεί όμως να μην είναι εύκολο κάτι δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υποθεί.
1: Είναι δηλαδή, αδύνατο.
0: Είναι, ωραίο, συμφωνώ, είναι αδύνατο. Σου λέει όμως ως πολιτεία ότι εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι το σωστό, άρα είναι αδύνατο, αλλά πολιτικά το θέτουμε.
1: Γιατί.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Γιατί το θέτουμε πολιτικά αφού είναι αδύνατο. Πρώτα βρίσκουμε αν υπάρχει τρόπος και μετά το θέτουμε. Το θέτουμε σε κάτι που δεν γίνεται.
0: Εντάξει, γιατί αν γίνει κάτι, το οτιδήποτε, ή υπάρξει κατακραυγή, ότι τα παιδιά. Και θα σου πούνε μετά το κράτος που είναι. Θα έρθει το κράτος και θα σου πει: έχω νομοθετήσει εγώ. Το ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα.
1: Δηλαδή,
0: θα σου το πει το κράτος: έχω νομοθετήσει εγώ.
1: Ναι, φάτε μάτια ψάρια δηλαδή που λένε, που δεν έχουμε κιόλα.
0: Δηλαδή,
1: το κάνουμε για να το κάνουμε. Το κάνουμε γιατί έχουν εκλογές.
0: Μπορεί να είναι και αυτό. Μπορεί, μπορεί όμως να λειτουργήσει και σε κάποιον.
1: Πώς να λειτουργήσει. Κάποιο να έρθει και να μα πει πώς μπορεί να λειτουργήσει. Α, πάρουμε να τη λέμε την Ούρσουλα που το είπε πρώτη. Να μας
0: πει. Κύριο Σκέρτσος, δεν ξέρει.
1: Να ρωτήσουμε τον.
0: Είναι το Σκέρτσο αυτό.
1: Είναι το Σκέρτσο αυτό.
0: Ναι.
1: Και γιατί να με ρωτήσουμε τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Και ο Γεωργιάδης ήταν μαζί.
1: Και για να την ρωτήσουμε. Mm. Και να μας πει κάποιος πώς. Επειδή εγώ είμαι αδαής και δεν. Να μου πει κάποιος πώς θα το κάνει. Θα πάρει τηλέφωνο τις πλατφόρμες μία-μία και θα τους πει: ξέρετε κάτι. Εδώ Σκέρτσος.
0: Και άμα δεν μασίσει, θα πει εδώ Άδωνης.
1: Και άμα δεν μασίσει.
0: Θα μασίσει σίγουρα.
1: Και άμα δεν μασίσει, θα.
0: Κυριάκος.
1: Και θα πει, επειδή εγώ το είπα.
0: Ναι.
1: Εντάξει τώρα. Οι πλατφόρμες θα αλλάξουν γωνία και θα τρέχουν. Μην τους πιάσει ο Κυριάκος, ο Γεωργιάδης, ο Σκέρτσος και όλοι οι άλλοι μαζί.
0: Όπως και να έχει πάντως, από το νομοσχέδιο αυτό, αν ψηφιστεί, που θα ψηφιστεί, θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027.
1: Τι εννοείς, ότι μέχρι τότε θα έχουν βρει τον τρόπο που θα βάλουν χέρι στις πλατφόρμες?
0: Ναι.
1: Και τώρα θα με πρέπει να με ρωτήσεις.
0: Δεν το πιστεύεις αυτό.
1: Πρέπει να με ρωτήσεις εσύ τώρα γιατί γελάτε.
0: Γιατί γελάτε, κύριε.
1: Γιατί γελάτε, κύριε. Έχουμε και το σχασκολία στην Κράβα, τα οποία δεν το βλέπω να είναι.
0: Ναι, παραμένουν κλειστά.
1: Ναι, δεν, και δεν ξέρω για να είναι η ευθύνη του Δήμου, του κράτους, του προηγούμενων κυβερνήσεων, των επόμενων κυβερνήσεων, του προηγούμενου δημάρχου, αυτού του δημάρχου. Δηλαδή τα παιδιά κάτι μυρίζει. Μήπως είναι κανένα καράβι εκεί στη Σαλαμίνα, τίποτα.
0: Αυτό είχε υποθεί όταν στα νότια προάστια υπήρχε μια οσμή πριν το καλοκαίρι, να ήταν.
1: Ναι. Ήταν ένα καράβι μετά.
0: Η εξήγηση ήταν αυτή, ότι ήταν ένα καράβι.
1: Ήταν ένα καράβι που φύγε κιόλας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μήπως είναι ένα καράβι που δεν έχει φύγει ακόμα και γιατί μυρίζει και δεν μπορούν να βρουν γιατί. Γιατί λέει από το 2003 έγινε, λέει, ο έλεγχος, αλλά μετά γίνανε αλλαγές. Αλλά στα σχέδια δεν υπάρχουν οι αλλαγές. Και κάποιος θα πει σε αυτούς τους ανθρώπους, καθηγητές, γονείς, παιδιά, αν μπορούν ποτέ να ξαναπάνε σχολείο εκεί. Ή αν θα κάτσουν σπίτι τους φέτος.
0: Και δεν είναι και λίγοι.
1: Το μεγαλύτερο συγκρότημα.
0: Οι μαθητές στο συγκρότημα της Γράβας είναι 4.000 μαθητών.
1: Το μεγαλύτερο συγκρότημα της Αθήνας είναι. Λοιπόν.
0: Και απορώ αν μπορεί να γίνει και μάθημα με τηλεκπαίδευση.
1: Δηλαδή. Έλα τώρα. Έλα τώρα.
0: Δηλαδή μου φαίνεται ότι είναι, το κάνουμε απλά για να κάνουμε κάτι το τηλεκπαίδευση.
1: Δηλαδή με κορονοϊό που κάναν τα παιδιά τηλεκπαίδευση.
0: Για να το κάνουμε τώρα. Εντάξει, τα παιδιά κάθονται εκεί με τις πιτζάμες. Δηλαδή.
1: Τι λες
0: τώρα. Άμα δεν ντυθείς, άμα δεν κάθισε σε ένα χώρο, τι να κάνεις τώρα.
1: Καλά, σπίτι σου. Νομίζω ότι εσύ είσαι εναντίον του Πρωθυπουργού και εναντίον της Κεραμέως.
0: Δεν είμαι, όχι.
1: Έτσι, πάλι για την Κεραμέως θα
0: πει. Δεν είμαι, δεν είπα κάτι για την Κεραμέως.
1: Η Κεραμέως είχε πει ότι το ότι καλύτερο μπορούσε να γίνει και έγινε στην Ελλάδα και πολύ γρήγορα και τα παιδιά πάνε μπροστά, έτσι. Δεν το θυμάσαι?
0: Το είναι θυμάμαι, ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
1: Ναι, το θυμάσαι, αλλά λες άλλα.
0: Το αμφισβητώ.
1: Κυρία Κεραμέως, αυτός είπε. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ πάντα τα καλύτερα λέω για εσάς.
0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Αυτή ήταν περίπου η πολιτική ατζέντα της ημέρας.
1: Πέρασε,
0: τι να κάνουμε τώρα, είμαστε καλή παρέα, περνάει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις σε 2 λεπτά και επανερχόμαστε.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: Έλληνες, ένας λαός γεμάτος ψυχή,
6: υπερηφάνεια,
5: ανθρωπιά,
6: τόλμη,
5: πολιτισμό,
6: ιστορία,
5: φιλοξενία,
6: παράδοση.
5: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
7: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Πάμε, κύριε Γεωργιάδη.
1: Πήγα να δω τώρα, μίλουσα εκεί έξω με τα παιδιά της Παρδίνης των Ιωάννων, πώς θα φτιάξουμε να απειλήσουμε τις πλατφόρμες, τις ιδιοκτήτες των πλατφόρμων, ναι. Επειδή το είπε ο Πρωθυπουργός, επειδή το είπε ο Σκέρτσος, επειδή το είπε ο Γεωργιάδης και όλοι μαζί που ήταν εκεί, και αυτοί θα φοβηθούν και θα τρέξουν και θα πούνε, θα βρούμε τρόπους εμείς για να μην μπαίνουν τα δικά σας 15 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Νομοθετούμε για να πούμε νομοθετήσαμε, απλά. Μακάρι να μπορούσε να γίνει, που δεν θα γίνει, και ο στόχος είναι να πει ότι φταίνει οι γονείς. Που τα 15.
0: Άρα να μην νομοθετήσει.
1: Να βρει τον τρόπο. Να πάρει ένα τηλέφωνο την Ούρσουλα που το είπε, φίλη του είναι.
0: Ναι.
1: Να μα, στείλει άλλη
0: επιστολή. Γιατί το προεξοφλείς όμως ότι δεν
1: γιατί
0: θα γίνει.
1: Γιατί δεν πρόκειται να γίνει.
0: Γιατί το προεξοφλείς, δεν έχω καταλάβει.
1: Για τα 14 χρόνια παίζουν όλα αυτά τα συστήματα όπως εσύ δεν θα τα παίξεις μετά από 50 χρόνια.
0: Προς τον παρόν τα έχω κι εγώ.
1: Καλά, προς τον παρόν.
0: Προς τον παρόν τα έχω.
1: Καλά, σε 2 χρόνια θα είσαι 7 χρόνια πίσω. Αυτά θα είναι μπροστά. Λοιπόν, δεν πρόκειται να γίνει. Έγινε για το τύπης, να πούμε ότι μακάρι να μπορούσε να γίνει, γιατί αυτό θα ήταν κατ' εμέ το σωστό. Κατ' εμέ. Αλλά μπούρδες, δεν θα γίνει τίποτα. Θα συνεχίσουν οι πλατφόρμες να βγάζουν λεφτά, θα συνεχίσουν να γίνεται ό,τι γίνεται, και απλά νομοθετήσαμε για να ρίξουμε την ευθύνη πού, στους γονείς. Καλημέρα, Ιωσήφ. Δεν υπήρχε μόνο η Βιολάντα, και μόνο το Ρόιλ, ναι, είχαμε δύο και δεν είδες να πάνε τα κανάλια. Δεν τα είδα ούτε κι εγώ. Αλλά το ότι μυρίζει εδώ, μυρίζει εκεί, μυρίζει παραπέρα. Να ακούω σχόλια, παιδιά, και στο σχολείο. Μήπως και ένα σπίτι δίπλα, καμιά πολυκατοικία παραδίπλα, μήπως δεν είναι το σχολείο. Συγγνώμη, όποιος από εσάς έχει παιδιά, στο 6939-943-943, είτε πηγαίνουν είτε πήγαιναν, θα πρέπει να πάνε εκεί, σε αυτό το σχολείο. Θα τα έστελνε τα παιδιά του. Θα έστελνε το παιδί σου εκεί, σε αυτό το σχολείο που μυρίζει. Κάτι μυρίζει. Είναι γκάζι, δεν είναι γκάζι. Είναι αέριο, δεν είναι αέριο. Είναι το καράβι από τη Σαλαμίνα. Θα το παιδί σου θα το έστελνες εκεί. Και ξέρετε τι γίνεται. Γιατί μιλάω γι' αυτό. Δεν βγαίνει κανένας να πει φταίει η ευθύνη. Αυτή είναι αυτούνου. Είναι του κράτους, είναι του Υπουργείου, είναι του Δήμου, είναι του προηγούμενου Δημάρχου, είναι του προηγούμενης κυβέρνησης. Είναι κάποιο ευθύνη. Να πάει να το ψάξει, να βρει αποτέλεσμα και κάποιος να βάλει μια υπογραφή και να πει κανένα πρόβλημα, ξεκινήστε το σχολείο. Έτσι δεν έπανε. Εσύ δηλαδή αν έχεις παιδί θα το έστελνες σε αυτό το σχολείο, αν κανένας δεν έβαζε την υπογραφή του ότι ναι, εγώ λέω το ψάξα, είναι όλα εντάξει, να πάτε στο σχολείο.
0: Όχι, δεν θα το έστελνα.
1: Επίσης.
0: Άμα δεν ήταν κάτι σίγουρο θα το έστελνα.
1: Επίσης λοιπόν, αυτή τη στιγμή όσο ασχολήθηκες με το θέμα, είδες κάποιον ο οποίος λέει η ευθύνη του Δήμου, του κράτους, του Υπουργείου?
0: Όχι, δεν υπάρχει προς το παρόν, δεν υπάρχει κανένα.
1: Το ψάχνουμε.
0: Ευθύνη δεν υπάρχει πουθενά.
1: Το ψάχνουμε.
0: Ναι, το ψάχνουμε. Λοιπόν, σήμερα σε λίγη ώρα, σε κανένα τερτάκι περίπου, θα συνομιλήσουμε για social media και για οτιδήποτε άλλο προκύψει με την ψυχολόγο, την κυρία Σταυροπούλου. Στην πολιτική μας ζήτηση, λίγο μετά τις 11, θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Και θα πάμε και στα διεθνή μετά με τον.
1: Επειδή εγώ το είπα.
0: Ποιο?
1: Να πάμε στα διεθνή. Επειδή εγώ το είπα. Ναι. Εσύ το είπες.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή εγώ το είπα. Από εδώ και μετά το Κακομήρης και το Εμμύρης και το Νικοκύρης, ναι. Και επειδή εγώ το είπα.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά το ή εμείς ή κανείς είναι. Και ο Τραμπ.
0: Ναι. Κάτσε να πω τον άνθρωπο, πρώτα, γιατί το έκοψες. Να ακουστεί. Είπαμε Σταυροπούλου Τσουκαλά και σε 11.30 ο κύριος Τσίκας, ο Θοδωρής Τσίκας, διεθνολόγος, πολιτικός επιστήμονας.
1: Και ο Τραμπ από το Τσίπρα το πήρε. Αυτό το εμείς ή κανείς είναι ή εγώ ή κανένας, επειδή εγώ το είπα. Τον άκουσε. Τον παρακολουθεί. Μην λες και κακές κουμπέντες, παρακολουθεί, γιατί πάει αλλού το θέμα. Έχουμε και μια καταγγελία από το Αρχιπέλαγο, στην οποία θα έχουμε περισσότερα αύριο. Και μιλάνε για ο ΠΚΠΕ στην Αλία.
0: Σουαλής.
1: Ναι. Ναι. Και μιλάνε για πολλά εκατομμύρια, μιλάνε για καμιά πενταριά, τα οποία έφυγαν σε ανθρώπους που δεν ασχολούνται, σε κάποιους που δεν έχουν καμψάρια και κάνουν καΐκια και κάνουν αυτό.
0: Ίδια ακριβώς τακτική και στρατηγική με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι, μια
0: ακριβώς
1: ίδια.
0: Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Ωραία, ξέρω ποιος θέλει.
0: Εγώ ξέρω ποιος δεν οφείλει να ξέρει. Εσύ πες μου ποιος θέλει.
1: Ο Καραϊσκάκης.
0: Α, μάλιστα, γιατί γινόταν πάντα αυτό.
1: Από τότε γινόταν. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Και λίγο Κολοκοτρώνης. Ήταν εκεί κοντά στον Άπλο, είχε βγάλει τα καΐκια έξω και έπαιρνε λεφτά το κράτος. Γιατί από τότε είχε ξεκινήσει αυτό. Δεν είναι τώρα, είναι από τότε.
0: Πάμε να διαβάσουμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα. Η εφημερίδα Καθημερινή λέει ανοιχτός πόλεμος Πασόκ Ελλάς με φόβο τη μάχη τη δεύτερη θέση. Γαστρονόμος η μεγάλη γιορτή. Βραβεία στους φύλακες των γεύσεων και της παράδοσης. Μετά τους φύλακες της Αναστάσεως είναι αυτή. Είναι οι φύλακες της γεύσεως.
1: Δεν έχω να πω τίποτα. Α. Εγώ με τους φύλακες της Αναστάσεως. Είναι η άγνοια που δεν γνωρίζεις.
0: Η άγνοια που δεν γνωρίζω. Να μιλάνε και καλά ελληνικά.
1: Ένα ελληνικό λόγο σωστό. Ναι. Λοιπόν, η άγνοιά σου λοιπόν είναι το ότι σου λέω όλοι έχουν παπά. Μου λες η Νέα Δημοκρατία δεν έχει. Η Νέα Δημοκρατία έχει όλους τους αρχιπαπάδες. Γι' αυτό θα τραπλουμιστώ.
0: Αχ, το ακούω αυτό.
1: Τι, γιατί.
0: Το ακούω αυτό.
1: Παπά έχουν όλοι, η Νέα Δημοκρατία τους έχει όλους.
0: Ναι.
1: Ενώ οι άλλοι παπαδάκια.
0: Η εφημερίδα Τα Νέα, καλές οι προθέσεις, πολλοί οι αστερίσκοι, social media απαγόρευση στους ανήλικους, τα στοιχήματα της ρύθμισης και οι ενστάσεις. Συνταξιχειρία, 4 στρεβλώσεις με το νέο καθεστώς, αυτόματη σύνδεση ε9 με κτηματολόγιο. Εφημερίδα Απογευματινή λέει σκούπα στις πλατείες του τρόμου, το σχέδιο Χρυσοχοίδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας. Από την Πέμπτη δικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσου, Άγιο Παντελεήμονα, Αμερικής, Βικτωρίας και άλλες, ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία.

0: Πού θα πάνε και τι θα κάνουν, ναι.
1: Πού θα
0: τα κακοποιητικά στοιχεία.
1: Τα κακοποιητικά στοιχεία.
0: Θα είναι και η πλατεία Αμερικής.
1: Ναι.
0: Ωραία, κάθε μέρα θα σου χωρίζει.
1: Ναι, θα είναι. Άγιο Παντελήμωνα, λέει κολλιά του.
0: Κάθε μέρα θα σου πλατεία Αμερικής σταματώ.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα θα σου χωρίζει.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα.
1: Ωραία.
0: Θα σου λέω ήρθαν εκείνη την ώρα, εκείνη την ώρα. Τόσοι, πόσοι, πού πήγανε, τι κάνανε, ποιο ενοχλήσανε, ποιο. Κάθε μέρα. Και θα σου στέλνουν και φωτογραφίες.
1: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Λέει 4 φορές αγνώρισαν το σήμα κινδύνου. Με την έγκριση της Ελληνικό Μετρό, επεκφυγές, μυστικά και ψέματα, κάτι εξακολούθηση για το μέγα πρόβλημα στην Κυψέλη. Αποκαλυπτική παραδοχή από τον εκπρόσωπο της ΑΒΑΚΣ. 4 τάσεις του Μετροπόντικα σε ένα μήνα πριν από την Πέμπτη και φαρμακερή. Και καμία απάντηση για την αιτία του κακού. Ποιος είναι ο λόρδος καθηγητής που θα επανεκκινήσει το έργο.
0: Μεγάλο γνώσης λέει για τα μαλακά χώματα. Μην πω κάτι άλλο. Για τα μαλακά χώματα. Είναι λέει μεγάλο. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος, αλλά γιατί δεν τον επήραν από την πρώτη στιγμή που είδαν το πρόβλημα. Γιατί δεν ασχολήθηκαν να δουν τι γίνεται. Γιατί σταμάτησαν από το Μάιο το προηγούμενο, όταν η ταβέρνα, η παλιά ταβέρνα έβγαλε που λέγεται τσιμέντο για φαΐ. Γιατί πιο πριν που είχαν διαμαρτυρηθεί οι κάτοικοι της Κυψέλης ότι κάτι γίνεται, βέβαια, τρέμει το σπίτι μου. Βλέπω ρογμές, τα παράθυρα και πόρτες έχουν στραβώσει. Δεν κλείνουν, δεν ανοίγουν, μια κλείνουν, μια δεν ανοίγουν, μια. Γιατί δεν τα εξετάσανε τότε, γιατί δεν τα εξέτασαν τότε και φτάσαμε τώρα που πάλι. Έχεις ακούσει ποιος θέλει.
1: Την έχω ακούσει.
0: Ποιος θέλει.
1: Όχι.
0: Εκτός από τον Τζίπρα, που είπε το κράτος. Χωρίς να θυμάται ότι το 16 έχει νομοθετήσει 44-42 νόμος ότι είναι ανάδοχος εταιρεία η οποία αποζημιώνει. Ο ίδιος το είχε κάνει, αλλά το ξέχασε. Εκτός από. Έχεις ακούσει κανένα ο οποίος να λέει εμείς θέμε και εμείς θα διορθώσουμε το πρόβλημα.
1: Ριζοσπάστης, συμπόρευση με το ΚΚΕ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί. Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τα ελληνοτουρκικά. Καμία εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Social media, πώς θα μπει φρένο για παιδιά κάτω των 15 ετών. 8.532 προσλήψεις μονίμων έως τέλος του έτους. Και βαραίνει το κατηγορητήριο για την επίθεση στην Μαρφίν, συμπληρωματική δίωξη στους 3 συλληφθέντες. Μανιφέστο σφαγή για τον Βλάκα, ξέσπασε εμφύλιος στην κεντροαριστερά, αντιδράσεις πυροδότησε το προβοκατόρικο άρθρο του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη. Οργήσια καντάρι για τον πορτεπαρόλο του Τσίπρα. Τι ντροπή.
0: Εν τω μεταξύ, ούτε αυτός είναι δικός μας.
1: Ποιος?
0: Αυτός που είσαι ο
1: Καντάρης.
0: Ο οποίος έγραψε τον εθνικό.
1: Ο Καντάρης είναι γενικότερα στον χώρο.
0: Δεν είναι δικός μας. Δεν είναι της Ελλάδας όμως.
1: Εντάξει, είναι γενικότερα στην κεντροαριστερά. Είναι χρόνια.
0: Ναι, της Ελλάδας δεν είναι. Ούτε ο συνάδελφος είναι της Ελλάδας. Αυτόνομα, δυο τους λειτουργήσαν εναντίον της Ελλάς. Και οι δύο.
1: Ναι.
0: Αυτό κατάλαβα εγώ. Αυτό κατάλαβα. Πάντως, η λέξη ντροπή, καλή άμα ακούγεται.
1: Η Εσπρέσο λέει Ζαμάν Φου Παριζιάννα. Ποιος επόλυπε τον Καρβέρα και ποια εφορία. Επίσης απέδρασε με την κουμπάρα της Δήμητρα Κούστα στο Παρίσι για να απολαύσουν ζωντανά την Σελίν Ντιόν.
0: Δεν διαβάζει τη μέρα εσύ.
1: Τώρα την διάβασα.
0: Αυτή είναι η σοβαρή.
1: Ναι. Μια χαρά. Γιατί, γιατί να μην πάει στο Παρίσι, δηλαδή.
0: Γιατί να μην πάει στο Παρίσι, είναι και η Disney. Η Disney, ναι. Γιατί τα λέγει η κόρη μου το πρωί. Παπά, πάμε. Θα πάρω ένα τηλέφωνο την Ανούλα, λέω να μας πάρει μαζί.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Λοιπόν, γιατί αυτά τα θέματα που είναι πολύ σημαντικά, γιατί δεν τα βάζεις μπροστά.
1: Το είπα, δεν το είπα.
0: Διότι είναι θέματα που έχει ασχοληθεί η ΑΔΕ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εσύ με όλα τα άλλα θέματα που ασχολείται αυτό το μαγαζί, ασχολείσαι. Με αυτό γιατί δεν ασχολείσαι.
1: Διαβάζω το πρωτοσέλιδο. Πώς ασχολούνται.
0: Γιατί δεν ασχολείσαι όπως με τα άλλα το βράδυ. Με παίρνει 5 ώρα το πρωί.
1: Γιατί
0: δεν σου πω 5 ώρα το πρωί.
1: Δεν γίνεται να ασχολούμαστε με την ίδια έτσι, ζέση με όλα τα θέματα. Κάποια πρέπει να μείνουν πιο πίσω.
0: Καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Και να σου πω, κάνει μια χάρη.
1: Ναι.
0: Μπορείς να διαβάζεις και να ασχολείσαι με τα θέματα που σε ενδιαφέρουν κατά τις 3 και να παίρνεις τον Πρωθυπουργό κατευθείαν και όχι εμένα στις 5.
1: Αυτό το έχω κάνει. Ναι.
0: Το έχεις κάνει, το έτσι. Δηλαδή, 5 εμένα όχι. 3 τον Πρωθυπουργό.
1: 3 τον Πρωθυπουργό.
0: Κατευθείαν. 2 ώρες διαφορά σου ζητάω, δεν είναι τίποτα.
1: Εντάξει. Τύπος Θεσσαλονίκης 6 διεκδικητές για το μεγάλο έργο της ανάπλασης στην ΔΕΘ. Επένδυση 205 εκατομμυρίων ευρώ, πάρκο 120 στρεμάτων και νέα περίπτερα. Η εφημερίδα Κόντρα, με καπέλο στα ράφια εκατοντάδες προϊόντα, ενώ έρχονται και νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη, σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες από τα παιχνίδια των κερδοσκόπων. Ο λόγος φρένο στα social media, τι προβλέπεται από την 1η Ιανουαρίου για παιδιά κάτω των 15 ετών. Ο Μητσοτάκης σε δρομολόγιο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού. Παραλαμβάνουμε 14 μέσα στον επόμενο χρόνο και ισχυρές καταιγίδες, χαλάζει και θυελώδης άνεμο. Η εφημερίδα Εστία, ποιοι απέσυραν τον στρατηγό Ντεγκόλ από τους κινηματογράφους μας. Ενοχλούν οι ταινίες πρότυπα για ηγεσίες, ήρωες, πατριωτισμό και αντίσταση. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Στα χέρια του Ερώνυμου οι περιουσίες των μοναστηριών. 23 Οκτωβρίου στο δρόμο που χάραξε η Αίγυπτος με τη Μονή Σινά. Η εφημερίδα Πολίτικα λέει 4 καταλήτες στο δρόμο προς τις κάλπες, πανελλαδική δημοσκόπηση της interview. Με 32,2% καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Η εφημερίδα Δημοκρατία, πες το.
0: Είναι γιατί δεν έχει κατέβει ο Καμένος ακόμα.
1: Ο Κανένας.
0: Ο Καμένος.
1: Α, ο Καμένος.
0: Ο Καμένος. Γιατί ναι. Μόλις
1: γιατί,
0: κατέβει.
1: Γιατί και ο Κανένας είναι ψηλά, νομίζω.
0: Ο Κανένας ανέκαθεν ναι. Ψηλά. Αλλά μόλις κατέβει ο Καμένος.
1: Ναι.
0: Θα αλλάξουν αυτά ποιος είναι καταλληλότερος. Γιατί,
1: κατέβει...
0: γιατί είναι και δάσκαλος.
1: Στις δεύτερες όμως.
0: Δεν έχει σημασία. Είναι και δάσκαλος.
1: Τι δάσκαλος είναι.
0: Αφού έμαθε το Τζίπρα να γράφει να υπογράφει το δεξιά, είναι και κλαδός δάσκαλος. Δάσκαλος και καθηγητής, όπως θες πάρτο.
1: Ναι. Η εφημερίδα Δημοκρατία λέει θύελλα κατά της Μενδώνης στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια μετά τις αποκαλύψεις της κυριακάτικης δημοκρατίας. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star, θρήνος για την Καλονή υφυπουργό. Πέθανε ο μεγάλος επιχειρηματίας και εκατομμυρίουχος πατέρας της Έλενας Ράπτη. Αυτά με τις εφημερίδες, τα πρωτοσελίδα. Σήμερα, κύριε Γεωργιάδη, γιορτάζει ο Καρπός, Αγαθονίκη, η Χρυσή και ο Φλωρέντιος. Ωραία ονόματα, μ' αρέσει.
0: Όχι ο Φλωρίδης.
1: Όχι ο Φλωρίδης, όχι. Είναι κοντά, αλλά ο Φλωρέντιος.
0: Δεν λέμε χρονιά πολλά.
1: Όχι. Yeah. Άλλο Φλωρίδης, άλλο Φλωρέντιος. Εσύ μην τα μπερδεύεις. Έχεις μανία με τον Φλωρίδης.
0: Μη μου πάνε να μου τον πειράξουν. Μέχρι τη σημαία λέει.
1: Δεν τον πειράζει κανένα. Υποψήφιο το είναι Θεσσαλονίκη, δεν τον πειράζουν.
0: Πώς, δεν τσακώθηκε ο Μπουγκάς με την Κωνσταντοπούλου.
1: Και τι πειράζει.
0: Για το Φλωρίδη πλακωθήκανε. Για μένα πλακώνται τα παλικάρια τη Αμπιαρέζη.
1: Αλλά δεν έχει όμως βάση γερή μέσα στο κόμμα.
0: Για ρώτα το κόμμα, την κοινοβουλευτική του ομάδα, για ρώτα του υπόλοιπου.
1: Αφού είναι υποψήφιο στη Θεσσαλονίκη.
0: Πρωθυπουργό τον έβαλε υποψήφιο.
1: Ναι.
0: Η υπόλοιπη ομάδα αν τον συμπαθεί.
1: Ό,τι πει ο αρχηγό γίνεται. Τώρα.
0: Επειδή εγώ το είπα.
1: Θα ασχοληθεί τώρα ο Μητσοτάκη με του άλλου. Άμα τον θέλει.
0: Επειδή εγώ
1: στη Θεσσαλονίκη τον θέλει.
0: Πόσο δεύτερο είναι ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Αυτό που ο πρωθυπουργό μα λέει κάθε μέρα. Ήρθε ο Τραμπ τώρα και νομίζω ότι κάτι είπε. Επειδή εγώ το είπα. Σιγά και.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε εισάγεται στην Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων, για την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν ψηφιστεί, που θα ψηφιστεί, η ψήφιση είναι στις 22 Οκτωβρίου, 5η 22 Οκτωβρίου.
1: Για να πάει πρώτη
0: η εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου του 2027.
1: Και συγγνώμη, κατηγορήστε με, εγώ ξαναλέω, μπούρδες. Δεν θα γίνει τίποτα. Γίνεται όλο αυτό μόνο για να πούμε ότι το ψηφίσαμε και δεύτερον να ρίξουμε την ευθύνη στους γονείς. Ποιος θα κουμπίσει τις πλατφόρμες? Ποιος θα κουμπίσει τους ιδιοκτήτες? Ποιος θα τους πει θα πάψετε να βγάζετε λεφτά επειδή εγώ το είπα? Η Ούρσουλα πρώτη, έτσι.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, η διαφωνία μου που έγκυται τώρα, ότι η πολιτική δεν είναι μόνο να νομοθετεί, είναι προφανώς νομοθετεί, αλλά είναι να στέλνει και το σωστό μήνυμα. Δηλαδή, στέλνει το μήνυμα. Το στέλνει το μήνυμα. Το ότι είναι δύσκολο η εφαρμογή της, σε αυτό συμφωνώ.
1: Στέλνει το μήνυμα στους γονείς, θέλετε εσείς?
0: Όχι, ρε παιδάκι μου. Στέλνει το μήνυμα.
1: Πού? Στους γονείς.
0: Στην κοινωνία.
1: Άρα στους γονείς, θέλετε εσείς.
0: Εντάξει, το θέλετε εσείς το είναι δική σου μετάφραση.
1: Δεν είναι δική μου. Δεν είναι δική μου. Είναι η απόδοση αυτών που πάνε να κάνουν. Οι γονείς είναι από εδώ και πέρα. Εμείς νομοθετήσαμε.
0: Και σου ξαναλέω, αν δεν νομοθετηθεί κάτι τέτοιο, δεν θα υπάρξουν κάποιοι που θα πούνε, μα πού είναι το κράτος? Το κράτος θα σου πει, εδώ είμαστε, το νομοθετήσαμε.
1: Όπως
0: απαγορεύουμε κάτω 15.
1: Ο κράτος θέλει που είχε κοινωνία κάποτε. Ο κράτος θέλει για όλα.
0: Πάμε λοιπόν να το συζητήσουμε το θέμα με την ψυχολόγο και την συστημική ψυχοθεραπεύτρια, την κυρία Βασιλένα Σταυροπούλου. Κυρία Σταυροπούλου, την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, άλλο ένα πρωινό μαζί. Έχουμε καιρό να τα πούμε.
0: Ναι,
1: έχουμε καιρό να τα πούμε και θέλω να σας ρωτήσω, ξεκινώντας λίγο ανάποδα όπως κάνω συνήθως. Διάβασα μία έρευνα ότι και σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τα παιδιά θέλουν να γίνουν influencer, αν το λέω καλά. Και το δεύτερο που θέλουν να γίνουν τα παιδιά, και μάλιστα στο δεύτερο παραμένω λίγο έτσι, γιατί το πρώτο άντε να το καταλάβω, είναι ότι θέλουν να ασχολούνται με την ψυχολογία και την εγκληματολογία. Δεν ξέρω αν την είδατε την έρευνα.
2: Την είδα την έρευνα και ακούω πολλούς εφήβους που τους φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα η ψυχολογία και η εγκληματολογία. Και πολλές φορές τους λέω ότι θέλει πάρα πολύ κόπο. Δεν είναι μόνο το ότι θέλω. Πρέπει να κοπιάσω για αυτό που θέλω.
1: Για να τελειώσω, εγώ είδα ότι μάλλον το τηλεοπτικό κομμάτι του σώθησε στο αυτό.
2: Πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό και θα το συσχετίσω με τα social media. Γιατί αυτή η απαγόρευση έρχεται σαν μια πολύ ωραία θεωρία που όμως απέχει από την πράξη. Που η πράξη είναι πάρα πολύ κοπιαστική, όπως είναι πολύ κοπιαστικό να γίνει κάποιος ψυχολόγος και εγκληματολόγος. Έτσι, για να τα συνδέσουμε λοιπόν, να πω ότι στο θέμα του περιοριστικού μέτρου έχουμε σπείρει ανέμους και θερίζουμε θύελλες. Δηλαδή, το μέτρο κινείται σαφώς προς μία σωστή κατεύθυνση, σαφώς υπάρχει μία λογική πίσω από το πώς πρέπει να προστατεύσουμε τους εφήβους, αλλά έχει ήδη προηγηθεί πολύ σοβαρή επιδείνωση των δικτών ψυχικής υγείας των εφήβων, παιδιών και εφήβων θα πω εγώ, όταν έχουμε ήδη παιδιά από τα 6 τους εθισμένα σε αυτές τις πλατφόρμες. Ακριβώς γιατί, όπως όλοι γνωρίζουμε, αυτές οι πλατφόρμες έχουν έναν πάρα πολύ εθιστικό τρόπο λειτουργίας. Να πούμε λοιπόν, να μιλήσουμε με δεδομένα. Το μέτρο έχει ήδη εφαρμοστεί στην Αυστραλία. Θα έπρεπε λοιπόν ένα χρόνο μετά να έχουμε τα πρώτα σοβαρά αποτελέσματα, δείκτες μείωσης της χρήσης. Έχουμε μία πολύ μικρή μείωση της χρήσης, λιγότερα παιδιά λοιπόν χρησιμοποιούν αυτές τις πλατφόρμες. Δεν έχουμε μία σημαντική μείωση, αλλά παρόλα αυτά μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα είχαμε πλατφόρμες οι οποίες δεν έλεγχαν καν το όριο ηλικίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από τις ίδιες τις πλατφόρμες έχουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο από την ρυθμιστική πολιτική ενός κράτους.
1: Αυτό το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Εμένα αυτό που με προβληματίζει είναι το ότι είναι υπό το απαγόρευση. Δηλαδή αυτό που μέχρι τώρα έχει εφιστεί είναι η καθημερινότητα, ξαφνικά εγώ στο απαγορεύω.
2: Σωστά.
1: Δεν νομίζω ότι αυτό θα λειτουργήσει θετικά στα παιδιά. Στο απαγορεύω.
2: Θα σας πω το πιο απλό. Πολλά παιδιά αυτή τη στιγμή δεν τρομάζουν στην ιδέα του περιοριστικού μέτρου γιατί δεν το πιστεύουν. Γιατί δεν πιστεύουν ότι θα εφαρμοστεί. Ή γιατί πιστεύουν ότι θα βρουν άλλους τρόπους να έχουν πρόσβαση.
1: Καλά, και αυτοί που το κάνουν το μέτρο δεν ξέρουν πώς το εφαρμόσουν. Έτσι το λένε.
2: Και ένα βασικό κομμάτι είναι να εξηγήσουμε ότι εγώ πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί μιλάμε μέχρι τα 15. Δηλαδή ένα παιδί, ένας έφηβος που θα ανοίξει ένα τέτοιο κουτί της Πανδώρας στα 15 του είναι έτοιμο να το αντιμετωπίσει? Διότι δεν θεωρώ ειλικρινά ότι ένας έφηβος είναι έτοιμος να διαχειριστεί από το πουθενά ένα τέτοιο όγκο πληροφοριών. Και να σας πω ότι δεν έχουμε προετοιμάσει ούτε γονείς, ούτε παιδιά στο πώς να διαχειριστούν εξ αρχής αυτές τις πλατφόρμες.
1: Ούτε σχολεία, ούτε δασκάλους.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Εσείς λέτε δηλαδή να ήταν και ακόμη πιο πάνω, να ήταν στα 18 δηλαδή.
2: Όχι, εγώ λέω κάτι άλλο. Ότι για να θεσπιστεί σοβαρά ένα τέτοιο μέτρο, θα πρέπει να υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια προετοιμασία γονέων, παιδιών και εφήβων για το τι σημαίνει όλο αυτό για τη ζωή τους. Οι περισσότεροι γονείς έχουν άγνοια, οι περισσότεροι Έλληνες γονείς έχουν άγνοια για το τι κάνουν τα παιδιά τους μέσα σε αυτές τις πλατφόρμες. Νομίζουν ότι ανεβάζουν μόνο φωτογραφίες και μπορεί να μιλούν με φίλους. Δυστυχώς όμως μιλάμε για ακραίες καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε καθημερινά μέσα σε αυτές τις πλατφόρμες. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο το ακατάλληλο περιεχόμενο, είναι και πολλές φορές και ένα μέσο στρατολόγησης εφήβων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό για να ρυθμιστεί, αρχικά θα πρέπει να έχουμε προετοιμάσει τους ανθρώπους και για τους κινδύνους και για το πώς να το χρησιμοποιούν προς όφελός τους. Όταν λοιπόν υπάρχει άγνοια, μία απαγόρευση δεν θα φέρει τίποτα ουσιώδες.
0: Ναι, αλλά αυτή η προετοιμασία διαρκεί χρόνια, δεν είναι άμεσο μέτρο.
2: Ναι, αλλά δεν άκουσα και καμία πρόβλεψη ως προς αυτό, έτσι. Δηλαδή σίγουρα από κάπου ξεκινάμε όλοι. Αλλά δεν άκουσα μόνο μία απαγόρευση. Δεν ακούμε όμως ούτε κάτι που να αφορά την προετοιμασία και την εκπαίδευση, ούτε και κάτι που αφορά ένα ενδεχόμενο στερητικό σύνδρομο που μπορεί να αναπτύξουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλά παιδιά και έφηβοι στη χώρα.
1: Ακριβώς μια τέτοια λύση που εκεί αυτή τη λύση θα μπορούσα να τη δώσετε εσείς, όχι εσείς μόνο συγκεκριμένα, αλλά οι συνάδελφοί σας, αν ήσασταν στα σχολεία και αν προσπαθούσαν να εκπαιδεύσουν και τους δασκάλους. Το απαγορεύω κάτι που έχεις μάθει μέχρι τώρα, δηλαδή κάτι που έκανες μέχρι χτες, εγώ σήμερα στο απαγορεύω, γιατί έτσι θέλω, επειδή εγώ το είπα, αυτό δεν νομίζω στα παιδιά θα λειτουργήσει θετικά. Εγώ πιστεύω ότι θα βρουν, όπως είπατε και εσείς, τους τρόπους, θα βοηθηθούν και από τις πλατφόρμες που υπάρχουν και ακόμα και νέες πλατφόρμες, να βρουν τους τρόπους να ελεγχθούν και να κάνουν αυτό που έκαναν.
2: Και ακόμα και αν μιλούσαμε για έναν απαγορευμένο καρπό, ξέρετε ότι αυτό αυξάνει το δέλεαρ. Θα έπρεπε λοιπόν να έχουμε βρει κάποιους τρόπους, γι' αυτό τονίζω πάρα πολύ τη σημασία του τι κάνουμε και πριν αλλά και μετά. Δεν αρκεί μόνο του ένα μέτρο απαγόρευσης ώστε να λύσει ένα πρόβλημα. Ίσα ίσα μπορεί να επιδεινώσει ένα πρόβλημα εάν δεν είμαστε προνοητικοί ως προς το τι θα ακολουθήσει. Γι' αυτό και λέω ότι όταν υπάρχει εθισμός, όταν υπάρχουν εθιστικοί παράγοντες, θα πρέπει όλο αυτό κάπως να διοχετευτεί ώστε να φροντιστούν αυτά τα παιδιά και αυτές οι οικογένειες. Γιατί εγώ θα σας θέσω το πολύ απλό ερώτημα. Πείτε ότι από 1η Ιανουαρίου λοιπόν κόβεται όντως η χρήση σε ένα 14χρονο παιδί που είναι λίγο πριν τα 15, σε ένα 14χρονο, πώς η οικογένεια μπορεί να αντιμετωπίσει την ψυχολογία αυτού του παιδιού, πώς θα γεμίσει τον κενό χρόνο που ενδεχομένως να έχει αναπτύξει, θα σας πω τουλάχιστον μία πενταετία.
1: Δηλαδή, αυτές είναι οι απορίες όλων μας και γι' αυτό σας έχω μαζί μας, ότι δεν βλέπουμε καμία λύση. Και φυσικά δεν φροντίζει αυτός που νομοθετεί να ρωτήσει τους ειδικούς ποια μπορεί να είναι η λύση και αν αυτό πρέπει να γίνει σταδιακά και όχι απαγορεύω έτσι, μπαμ.
2: Ξέρετε, εμείς λέμε πάντα ότι τα όρια είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να μπορέσει να αναπτυχθεί ένας άνθρωπος. Τα όρια είναι προστασία και είναι και φροντίδα. Η απαγόρευση όμως από μόνη της μπορεί να είναι κάτι πολύ τιμωρητικό και να φέρει αντιδράσεις. Εγώ δεν βλέπω προσωπικά, τουλάχιστον από την επιστήμη μου, γιατί πάντα μιλάμε με δεδομένα και σας είπα ότι έχουμε ήδη ένα πρώτο παράδειγμα της Αυστραλίας. Που στο παράδειγμα της Αυστραλίας που λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο περίπου, δεν έχουμε δεδομένα που να μας αποδεικνύουν ότι αυτό το μέτρο έχει όντως προστατευτική χρειά. Χρειάζεται λοιπόν ένα σοβαρό σύστημα υποστήριξης, αν θέλουμε να μιλάμε για φροντίδα οικογενειών, παιδιών και εφήβων, το οποίο να ξεκινάει, ακόμα και αν ξεκινήσει από 1η Ιανουαρίου, να έχει προβλέψει κάποιους παράγοντες, οι οποίοι πραγματικά να τους καλοσκεφτεί ο απλός νους. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι επιστήμονας.
1: Γιατί το άλλο, και συγγνώμη που σας το λέω έτσι, ναι, είναι να στείλουμε αύριο όλοι τα παιδιά μας στον ψυχολόγο. Και να βρούμε μια λύση. Αλλιώς δεν έχουμε άλλη.
2: Ναι, ξέρετε, το επάγγελμά μου ευνοείται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι δεν βοηθάει σαν λογική το να πηγαίνει ένα παιδί και είναι και πάγια τακτική μου, δεν βοηθάει το να στηρίζεται η ψυχολογία ενός παιδιού μόνο από έναν ψυχολό. Χρειάζεται μία στήριξη από όλα τα περιβάλλοντα στα οποία δραστηριοποιείται ένα παιδί, δηλαδή οικογένεια, σχολείο, κοινωνία.
1: Ναι, εδώ όμως παίρνω τα δικά σας λόγια και σας λέω ότι είπατε ότι ο γονιός δεν ξέρει, δεν γνωρίζει. Είναι πολύ πιο εξελιγμένο το 14χρονο από αυτόν. Άρα δεν μπορεί να το στηρίξει εκεί. Οι δάσκαλοι δεν έχουν ιδέα, δεν είναι εκπαιδευμένοι γι' αυτό. Ούτε αυτοί μπορούν να στηρίξουν. Και πέφτει μια απαγόρευση χωρίς καμία προετοιμασία. Τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει?
2: Αυτή είναι η αλήθεια. Ότι πρέπει να προετοιμαστούμε και για το πριν και για το τι. Θα πρέπει να ξέρει μια οικογένεια για να μπορεί να το στηρίξει αυτό. Γιατί το παιδί απλά θα πάρει το κινητό του γονέα και μπορεί εύκολα να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πλατφόρμες, ακόμα και μετά την απαγόρευση. Σας λέω, είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Είναι στη σωστή κατεύθυνση. Όντως έχουμε δεδομένα πια πολύ επιβαρημένης ψυχικής υγείας, καταθλίψεις σε παιδιά και εφήβους. Αλλά παρόλα αυτά, για να μπορέσουμε να το στηρίξουμε όλο αυτό και να αντιμετωπίσουμε τη θύελα, η οποία είναι θύελα μετά από πάρα πολλά χρόνια αμέλειας και πάρα πολλά χρόνια που αυτές οι πλατφόρμες λειτουργούν ασίδωτα για την ψυχική υγεία των παιδιών και εφήβων. Θα σας πω και ενηλίκων, αλλά όταν μιλάμε για έναν αναπτυσσόμενο εγκέφαλο, όλο αυτό είναι ένα ολέθριο αποτέλεσμα.
1: Δυστυχώς θα μείνουμε σε αυτό και να αφήσουμε ανοιχτή την επόμενή μας συζήτηση σε λίγες μέρες, που θα έχουμε και εμείς περισσότερα δεδομένα από αυτά που θα μας πούν μετά την ψήφιση από την πολιτική χρειά.
3: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 11.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Την έκπληξη του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής πραγματοποίησε η ομάδα της Μεσσηνίας, η οποία επικράτησε 3-1 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Στον αγώνα που ολοκλήρωσε την έκτη αγωνιστική της Super League, τα γκολ των φιλοξενούμενων σημείωσαν ο Βάργκας στο 28 με πέναλτι και στο 57 και ο Κουρμινόφσκι στο 66. Για τους γηπεδούχους, σοφάρισε στο 44 ο Ντιάγε, ενώ ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Τσιφτσί, ο οποίος θα μείνει εκτός από το μάτς του κεφάλου του Βορρά με τον Ηρακλή. Είμαι υπεύθυνος για αυτή την εικόνα. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, δήλωσε ο προπονητής των Ασπρόμαυρων, Αλέσιο Λύση. Είμαστε μακριά από αυτό που φανταζόμαστε. Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για την Ισπανία εν ώψη του αγώνα με την Βαλένθια για την EuroLeague. Είναι μια δουλειά για εμάς. Πρέπει να σταματήσουμε τη Βαλένθια από το να παίξει γρήγορα, ανέφερε ο Κορ Τζόζεφ. Χωρίς τους Ναν και Σλούκα θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός εναντίον της Παρτιζάν. Ξέρω την ατμόσφαιρα στην έδρα της Παρτιζάν. Θα είναι καλό να δούμε την αντίδρασή μας, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς εν ώψη του αγώνα. Να παίξουμε καλή άμυνα και να χτίσουμε πάνω σε αυτή. Γνωρίζουμε την ατμόσφαιρα που θα αντιμετωπίσουμε, ανέφερε ο Μπρανκού Μπαντιό. Την κυκλοφορία των εισιτηρίων για τον αγώνα της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου με τη Χάπολ Τελ Αβίβ στο Telecom Center Athens, ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ. Για απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας από τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ κάνει λόγο μέσω διαρροής της η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με αφορμή τη δημοσίευση του Ισπανού προπονητή του Ολυμπιακού στα social media που απεικονίζει το κορεό των φιλάθλων των Πειραιωτών με μια στιγμή ο παλαιότερο ντέρμπι. Δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του Παναθηναϊκού θα προέβαινε σε ανάλογη ανάρτηση, συμπληρώνει η πράσινη ΠΑΕ. Νομικά κατά δημοσιογράφου κινήτου Ανδρέας Τετέ για λεγόμενα που ο ποδοσφαιριστής του Τριφυλιού χαρακτηρίζει ψευδή. Στο παιχνίδι της Πέμπτης με την Μπόρατ στρέφεται πλέον η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρου. Σίγουρα δύο πολύ διαφορετικοί κόσμοι, ο κόσμος της αλήθειας και ο κόσμος του ψέματος. Η απάντηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός στροφή στο μάτς της Πέμπτης με τη Μαρσέη στην Μασσαλία κάνουν οι ερυθρόλευκοι μετά την επικράτηση στο ντέρμπι. Στα ραντάρ των Πειραιωτών και της Μπεσίκτας βρίσκεται ο Έλληνας στόπερ Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Αναχωρεί η αποστολή της ΑΕΚ για την Αγγλία εν ώψη των αγώνων με Σαχτάρ και Manchester City. Χωρίς τον Θωμά Στρακώστα θα ταξιδέψει η Ένωση. Αγώνα δρόμου για το μάτς Τετάρτης με τους Ουκρανούς κάνει ο Μπαρνάμπας Βάργκα, ο οποίος εκτός απρόβλητου θα είναι έτοιμος για την αναμέτρηση με τους πολίτες. Περισσότερα από 10.000 εισιτήρια έχουν πωληθεί για το μάτς του Όφη με την Bayer Leverkusen στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 22 Οκτωβρίου. Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής του μεγάλου ντέρμπι με την ΑΕΚ για την πέμπτη αγωνιστική της Handball Premier Ανδρών, επικρατώντας 34-30 στο κλειστό γυμναστήριο Ηλίουπολης. Για την έκτη αγωνιστική της Super League 2, ο Πανιόνιος επικράτησε 3-0 του ΠΑΟΚ Β' και η αναγέννηση Καρδίτσας νίκησε 3-0 της Άκυνθο. Για το κλείσιμο της αυλίας στην έκτη αγωνιστική της Premier League, Coventry Newcast 4-1 και την 8η στροφή της La Liga Levante Sevilla 3-3. Στην έκτη στροφή της Serie A, Αταλάντα Βενέτσια 3-1 και το Ρήνο Ουντινέζε 2-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Πάνο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τι κάνετε, είστε καλά, κύριε Πάνο?
1: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Επανήλθαμε εδώ μετά το διάλειμμα.
0: Δεύτερο ημιχρόνιο, είστε καλύτερα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεύτερο, έτσι.
1: Πάντα καλά είμαι.
0: Δεν πρέπει να σκεφτείτε κι εσείς σοβαρά την πρόταση και να τη συζητήσουμε και με κυβερνητικούς εκπροσώπους ότι η κυρία Γκλυφόιλ, τώρα που έχει το know-how να δίνει συμβουλές, με 150.000 μόνο, οι συμβουλευτικές εταιρείες παίρνουν πολύ περισσότερα. Ναι. Κάτι εκατομμύρια εδώ που δίνουμε.
1: Ναι.
0: Να την κρατήσουμε την κυρία Γκλυφόιλ, να δώσουμε 150.000 και να κάνουμε και με μια διαπραγμάτευση ελευθερία στα μπουζούκια.
1: Να δίνει όμως συμβουλές σε ποιον?
0: Στον πρωθυπουργό και στην ομάδα. Οι συμβουλευτικές εταιρείες είναι για την κυβέρνηση.
1: Αυτή ναι, μα έχει όμως συμβούλους.
0: Ναι, αλλά είναι φθηνότεροι.
1: Το μπορεί να πληρώνει περισσότερα, αλλά να είναι και καλύτερη. Ό,τι πληρώνει, παίρνει.
0: Δηλαδή,
1: μπορεί να πάει στο φθηνότερο τώρα και να πέσει η απόδοσή του.
0: Χειρότερα από ό,τι είναι δηλαδή τώρα.
1: Τώρα δεν είναι. Τώρα γιατί δεν είναι. Τα πάει άσχημα, μια χαρά είναι.
0: Πού τα πάει μια χαρά?
1: Ο πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Πού τα πάει άσχημα, δηλαδή? Σε επίπεδο εννοώ επικοινωνίας, έτσι, γι' αυτό μιλάμε.
0: Δεν είναι μόνο το επίπεδο επικοινωνίας. Το επίπεδο επικοινωνίας είναι ότι δεν πέφτει συνήθως χιόνι το πρωί.
1: Ναι.
0: Ωραία, δεν πέφτει χιόνι το πρωί. Ότι δεν οφείλει να ξέρει, άρα κανένα δεν του λέει.
1: Και συμβουλευτικά, μια χαρά τα πάει. Δημοσκοπικά πρώτο είναι, με διαφορά.
0: Ναι, αλλά άμα έχει κάτω από το 25-25, τι θα κάνει?
1: Αυτό ήταν ένα σενάριο το οποίο τον ρώτησαν, έτσι, αλλά.
0: Ναι, και είπε 25.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εμένα το 25 μου κάνει πόσο χρόνο είσαι, 25.
1: Ναι. Εσύ απέχεις πολύ από αυτό.
0: Καλά, ναι. Δυστυχώς, ναι. Πάντως είναι μια πολύ σοβαρή πρόταση, διότι η κυρία Γκλυφόιλ, εφόσον δίνει συμβουλές, 150.000 δεν είναι τίποτα. Θα το διαπραγματευτούμε, σου λέω, και το ξαναλέω, παιδιά, και εσείς το 69-39-943-943 τα άποψή σας. Με μία ελευθερία σε όλα τα μπουζούκια.
1: Ναι, είσαι κακοπροαίρετος.
0: Να κόψουμε για κάτι, δηλαδή.
1: Κακοπροαίρετος, εντάξει. Κακόβουλο σχόλιο.
0: Γιατί είναι κακόβουλο?
1: Γιατί πήγε η γυναίκα μια-δύο φορές, δηλαδή πηγαίνεις κάπου. Σε ένα χώρο δεν θα μάθεις την κουλτούρα, δηλαδή θα μάθεις, δηλαδή. Ναι. Να γίνεις ένα με τους γηγενείς. Αυτό ήταν, σε αυτό το πλαίσιο ήταν. Κακοπροαίρετος να βάζει τα μπουζούκια.
0: Μα πρώτα είδε τα μπουζούκια και μετά την Ακρόπολη.
1: Εντάξει, πρώτα ήθελε να δει το βαρύ χαρτί.
0: Α, εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Στη δεύτερη ζήτηση για σήμερα, μιλήσαμε πριν με την κυρία Σταυροπούλη, την ψυχολόγο, για το νομοσχέδιο που εισάγεται σήμερα για τα social media.
0: Ναι, εντάξει, εγώ το ξαναλέω και κλεινώ για να το ξαναπώ και κατηγορηθώ.
1: Ναι.
0: Πού ήρθες?
1: Εντάξει, ρε παιδάκι μου.
0: Εντάξει, λοιπόν, εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να απαγορεύσει τα παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να απαγορεύσει τα παιδιά των 14 ετών που έχουν μάθει, όπως είπε και ειδικό ψυχολόγο, από τα 6 του και τα 7 του έχουν μάθει να ζουν με αυτό, να του το απαγορεύσει και να έχει αποτέλεσμα. Και εντάξει, την Ούρσουλα την ακούσαμε, το είπε. Την Αυστραλία γιατί δεν τη βλέπουμε? Όπως είπε, ειδικός. Γιατί, δεν είχε
1: γιατί έχουν μάθει από τα έξι τους να είναι στα social media τα
0: Γιατί άμα πήγαινε στην καφετέρια ή πας στην πλατεία στην καφετέρια που παλιά είχαμε εφημερίδες, ήταν η μαμά να πίνει καφέ και να μπορώ στο καρότι της πάρει ένα κινητό να παίξει τώρα γιατί μιλάω.
1: Μάλιστα. Λάθος δηλαδή.
0: Εσύ τι λες, σωστό?
1: Εγώ για μένα είναι λάθος. Για μένα είναι σωστή και η απαγόρευση. Εγώ το είπα πριν.
0: Η απαγόρευση.
1: Εγώ συμφωνώ 100%.
0: Με τρόπους.
1: Εντάξει, με τρόπους.
0: Ναι, είναι
1: ξεκινάμε από την απαγόρευση και
0: είναι
1: προχωράμε.
0: Είναι σύνδρομο στέρησης, δεν ξεκινάμε από την απαγόρευση. Ξεκινάμε από την προετοιμασία. Από την προετοιμασία των γονιών, από την προετοιμασία των δασκάλων.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι σύνδρομο στέρησης αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Δημιουργεί σύνδρομο στέρησης.
1: Μάλιστα.
0: Από την απαγόρευση. Τότε πήγαν τα καλά τα ποτά μας.
1: Λοιπόν, στην πολιτική μας ζήτηση θα συνομιλήσουμε τώρα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε με την δήλωση του κυρίου Τσίπρα ότι ο συνάδελφός μας ήταν αυτόνομος, γράφει σε μια εφημερίδα, είπε τη δική του άποψη. Εγώ δεν είμαι εχθρός, λέει, του Ανδρουλάκη.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Η κυρία Κουφονικολάκου λέει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος πόρος με την Ελλάδα. Ο κύριος Κρατερός, που είναι μέλος της Επιτροπής των 75 και λογογράφος του κυρίου Τσίπρα και πάντα παρενδένει ως κύκλος του κυρίου Τσίπρα, βγαίνει και λέει τον κύριο Ανδρουλάκη βλάκα. Και ο κύριος Τσίπρας βγαίνει και λέει δεν είμαστε ανταγωνιστές. Αυτό είναι μια στρατηγική όκτηση, η οποία απλά είναι με μοιρασμένους ρόλους. Ο κύριος Τσίπρας να φαίνεται ότι είναι στην ουσία λαρτ, ενώ προφανώς με δική του εντολή, δεν νομίζω ότι η κυρία Κουφονικολάκου έχει δική της γραμμή, ούτε ο κύριος Κρατερός, επιχειρούν μια τελείως διαφορετική στάση. Νομίζω ότι αξιολογεί ο κόσμος και έχει άποψη για το τι συμβαίνει. Νομίζω ότι είναι σαφές.
0: Μάλιστα. Σε ερώτηση που έγινε για από πομπή ή οποιαδήποτε κίνηση εναντίον, η απάντηση ήταν μεγάλα. Το ΠΑΣΟΚ δεν έδιωξε τον Κωνσταντόπουλο που έκανε ό,τι έκανε. Εμείς γιατί να κάνουμε κάτι σε
2: ένα. Δεν νομίζω όμως νομίζω ότι είναι πολύ άκερο να συγκρίνουμε δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Το ένα είχαμε ένα περιστατικό για το οποίο ζήτησε τη γνώμη σε μια τηλεοπτική σύγκρουση ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Το άλλο είναι η επίσημη εκφορά λόγου του πιο στενού συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα. Άρα μην τα συγκρίνουμε. Δεν είναι, το ένα είναι μια ατομική συμπεριφορά. Βέβαια, καλό είναι να αποφεύγονται αυτά και ζήτησε τη γνώμη. Μιλάω για ό,τι είδαμε. Και μας είδαμε και κατέρωθεν βαρύς χαρακτηρισμούς. Αλλά εγώ δεν μπαίνω σε συμψηφισμούς, είπε ο ένας είπε ο άλλος. Έχει ζήσει συγγνώμη ο κ. Θεοδόπουλος. Το άλλο, έχουμε στην ουσία μια επίσημη γραμμή από αυτόν ο οποίος πάντα εκφωνεί το κύκλο του κυρίου Τσίπρα την άποψή του.
1: Ναι, μάλιστα. Είναι κύριε Τσουκαλά τελικά ο...
2: Άρα νομίζω ότι μην τα συγκρίνουμε τα δύο αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Καμία σχέση. Το ένα είναι κάτι το οποίο έγινε και δεν μπορεί θεωρώ να χρεώσει κανείς τον κύριο Ανδρουλάκη μια στάση που μπορεί να είχε οποιοδήποτε στέλεχος. Το άλλο είναι ακριβώς στην ουσία η εκφορά λόγου εκ μέρους του κύριου Τσίπρα. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα.
1: Μάλιστα. Είναι αντίπαλος ο Μητσοτάκης ή θα συνεχιστεί αυτή η κοκορομαχία?
2: Εμάς αντίπαλος μας είναι μόνο ο Μητσοτάκης. Μα εμείς έχουμε και άλλες θέσεις από το Μητσοτάκη, καταλάβατε. Και εδώ δεν έχει το να λες κάνω μονομέτωπο, δε οι άλλοι κάνουν διμέτωπο. Εμείς το λέμε και το υποστηρίζουμε, γιατί εμείς λέμε άλλα πράγματα από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε προστασία πρώτης κατοικίας, ενώ η Νέα Δημοκρατία λέει πληστηριασμούς. Εμείς λέμε 120 δόσεις νεκούρεμα το έχουν και προστασίσουν, ενώ εκείνοι όχι. Εμείς λέμε κατάρριξη 13ωρου, ενώ εκείνη προωθεί ένα μοντέλο κοινής απασχόλησης και ευέλικτης εργασίας και χαμηλής παραγωγικότητας. Εμείς λέμε κάθε 13η σύνταξη, ενώ η Νέα Δημοκρατία πατά συνταξιούχους. Εμείς λέμε 13ο μισθό, ενώ ο κύριος Καρακάκης λέει δεν θα τον έδαινα και να είχα λεφτά. Άρα, ο ποιος κάνει αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι απλά να το διακηρύττω. Έχει να κάνει με το αν οι θέσεις μου είναι ριζικά αντιπαραθετικές στη Νέα Δημοκρατία. Όταν σε πολλά κοινωνικά ζητήματα έχει, όπως η Ελλάδα, παρόμοιες θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία, μα από μόνη της, όταν νομοποιείς την ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορείς να κάνεις με τον απέναντί της.
0: Να σας ρωτήσω κύριε Τσοκαλά.
2: Είναι πολιτικό το ζήτημα.
0: Θεωρείτε
2: ότι... προσπαθούν ναι. κάποιοι να το περάσουν ότι είναι ζήτημα ύφους ή είναι ζήτημα το αν θα κάνουμε κριτική και στην Ελλάδα. Και προφανώς όταν η Ελλάδα συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία, θα ασκείται κριτική. Όταν και εκείνου στην ουσία έρχεται και επαγγέλλεται πολιτικές συντηρητικές, θα τα δείξουμε. Δεν είναι αντιπαλός μας βέβαια η Ελλάδα, αντιπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Εκείνη είναι η πηγή αυτών των πολιτικών.
0: Θεωρείτε ότι είναι τυχαίο η εμφάνιση του πρώην εταίρου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα, του κ. Καμένου, ο οποίος λέει ότι ο Ανδρουλάκης βλέπει ένα αγωνίως ότι ο χώρος κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού και το ότι έχει το ΠΑΣΟΚ να σωθεί στο όνομα Ανδρουλάκης και πάει πίσω?
2: Ο κ. Καμένος, ο οποίος είναι άκρα δεξιά, βγαίνει το τελευταίο διάστημα και συμφωνεί με την πολιτική του κ. Μητσοτάκη. Και ξαφνικά λέει συμφωνώ και με τον κ. Τσίπρα. Αυτό δεν ξέρω αν είναι υπέρ του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω ότι μάλλον επιβεβαιώνει αυτό που λέμε, ότι αν έχει έναν αντίπαλο η δεξιά στη χώρα, θα είναι παθό. Από τον κύριο Τσίπρα.
0: Λοιπόν, τώρα με τις μεταγραφές. Περιμένουμε και άλλα εκτός από κασμάτι.
2: Το βασικό που... είναι ότι σήμερα εμείς
0: ναι.
2: καταθέτουμε μια πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος.
0: Ναι.
2: Και σήμερα έχουμε και μια συνέντευξη τύπου.
0: Ήθελα να καταλήξουμε εκεί, εντάξει.
2: Αφορά τον κόσμο, είναι ακριβώς είναι εκείνο που προτείνουμε. Ότι εμείς είμαστε την παράταξη εκείνη η οποία παίρνει αυτή τη στιγμή πρόταση νόμου για επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 38/2009, ότι επεκτείνουμε αυτή την προστασία και στην αγροτική γη, ότι ζητάμε με σχέδιο συγκεκριμένο και λέμε πώς μπορεί να γίνει να περιοριστεί η ευθύνη των εγγυητών που είναι τα μεγάλα θύματα του ιδιωτικού χρέους που ουδέποτε δανείστηκαν αλλά σήμερα ζητάνε πάρα πολλά λεφτά και εμείς λέμε να περιοριστεί αυτή η ευθύνη ανάλογα με το ποσοστό που ένα δάνειο έχει πουληθεί. Τέταρτον, το ζήτημα της υποχρεωτικότητας στον εξωδικαστικό μηχανισμό που έχει αποτύχει και εμείς λέμε να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή ώστε να μπορούν να μπουν όλοι και να υποχρεούνται οι πιστατές να κάνουν πρόταση και αν δεν πετύχει αυτή ή αν δεν την θέλει ο δανειολήπτης να μπορεί να προσφύγει σε μια ανεξάρτητη αρχή οφειλών. Εμείς έχουμε το ζήτημα του δικαιώματος προαίρεσης του να μπορεί να αγοράσει το δάνειό του πριν πουληθεί σε πρωτογενή δευτερογενή αγορά ο δανειολήπτης. Το να μπουν κανόνες στα fans και του servicers, το να υπάρχει φορολόγηση στα fans και του servicers, που σήμερα δεν υπάρχει. Όλα αυτά σήμερα μαζί με τη λύση ελβετικό φράγκο, με επιβάρυνση κατά 2/3 του πιστωτή, μαζί με τις 120 δόσεις, όπου όμως θα έχουν επιτόκιο 3% και θα έχουν δυνατότητα στην περίπτωση όλων των οφειλών. Αυτά είναι κατά τη γνώμη μας η κεντρική είδηση που αφορά τους πολίτες, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
0: Σίγουρα κύριε Τσοκαλά, αυτά αφορούν και εγώ σας το έχω ξαναπεί σε συζητήσεις μας. Από την περσινή ΔΕΘ είχατε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Καλό κακό ήταν αυτό το πρόγραμμά σας. Το οποίο όμως δημοσκοπικά, ακόμα και στην εξέλιξή του την φετινή και τη συνέχεια με των προτάσεων που κάνετε τώρα στη Βουλή, δεν δημοσκοπικά δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι. Πιστεύετε ότι οι μεταγραφές, οι καινούργιοι άνθρωποι.
2: Το πρωί που δείχνει διαφορά που τη λέγανε κάποιοι 5 μονάδες πριν 1,5 μήνα, τώρα να είναι μία μονάδα. Με την Ελλάδα, με τη Νέα Δημοκρατία να μειώνεται επίσης.
0: Πιστεύετε ότι οι μεταγραφές των νέων ανθρώπων θα βοηθήσουν σε αυτό?
2: Δεν λέω ότι είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό, αλλά μην μου λέτε και φαίνεται δεδομένο ότι δεν αλλάζει κάτι, ενώ φαίνεται να αλλάζει.
1: Μάλιστα, άρα ευελπιστείτε τώρα στο μέλλον και στις επόμενες δημοσκοπήσεις.
2: Δείτε σήμερα τα ποιοτικά στοιχεία που δημοσκοπήσουν, ποιο έχει πιο ισχυρό πρόγραμμα, ποιο έχει πιο ισχυρά στελέχη, ποιο είναι εκείνο ο οποίο οι θέσει του πραγματικά ανταποκρίνονται στι κοινωνικέ ανάγκε. Και σήμερα τα έχει δημοσκόπηση. Είναι συντριπτική η υπεροχή του Πασόκ και είναι και ανταγωνιστικό πια το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Επειδή στην πολιτική τα διλήμματα είναι εκείνα τα οποία μετρούν, και το δίλημα εδώ είναι ή παραχμία ανισότητα και μισθωτάκι, ή πολιτική αλλαγή με μείωση ανισοτήτων, με ισχυρό κράτο πρόνοια, με ισχυρού θεσμού, Πασόκ και Ανδρουλάκης. Αυτά θα συγκρουστούν.
0: Μάλιστα, σήμερα ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο για αυτό που γίνεται για τα παιδιά και για το τι γίνεται με το ίντερνετ και τις πλατφόρμες και τα λοιπά. Το 15 χρονών. Εμένα η άποψή μου, και τη λέω πολύ, και όχι μόνο στη σημερινή εκπομπή, μπούρδες. Μία νομοθεσία η οποία δεν έχουμε βρει τρόπο πώς θα το κάνουμε. Και ένα σύνδρομο στέρηση σε παιδιά που από τα μικρά τους χρόνια έχουν συνηθίσει κάτι και πάμε και λέμε απαγορεύεται. Που δεν ξέρουμε και πώς θα το κάνουμε. Η άποψη του Πασόκ σε αυτό το θέμα ποια είναι?
2: Είναι ένα τεράστιο θέμα.
0: Και μάλιστα οι ψυχολόγοι που είπαμε πριν, γιατί δεν παίρνουμε την Αυστραλία που το κάνει ένα χρόνο και δεν είχε αποτέλεσμα αυτή η απαγόρευση.
2: Ακούστε, σήμερα αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Ένα τεράστιο θέμα το οποίο δεν είναι μόνο το θέμα της αλμίδια, συνδέεται κατά τη γνώμη μας και με την εγκληματικότητα, συνδέεται και με την επιρροή που υπάρχει. Αυτό θέλει ευρύ διάλογο και λύσεις οι οποίες να είναι out of the box. Η κυβέρνηση στην ουσία έρχεται και τι λέει? Προσπαθεί να βρει λύσεις προβληματικές. Εμείς θεωρούμε ότι εδώ πέρα μπορεί να υπάρχουν πολύ πιο δυναμικές λύσεις.
0: Όπως...
2: Δεν το υποτιμούμε, δεν λέμε ότι είναι λάθος, απλά δεν αρκεί αυτό.
0: Δηλαδή, ποια θα
1: έχετε, έχετε κάποια λύση που έχετε να προτείνετε?
2: Εμείς το επόμενο διάστημα θα έρθουμε στη συγκεκριμένη θεματική με πάρα πολλές προτάσεις.
0: Ναι, αλλά θα έχει ψηφιστεί ήδη.
2: Και δεν μπορεί να ψηφιστεί κάτι άλλο μετά?
0: Δεν μου απαντήσατε αν πιστεύετε ότι τα νέα πρόσωπα που έρχονται στο ΠΑΣΟΚ θα βοηθήσουν στο κομμάτι της αλλαγής της

0: δηλώσεις.
1: Εμείς λέγαμε με κούρεμα τόκων και προστασίων η κυβέρνηση στέλνει φορείς. Εμείς λέγαμε με ρητό και 3% η κυβέρνηση στέλνει 5,8%.
0: Εκεί λέει ότι δεν θέλω να αδικήσω τις 24 δόσεις που είναι τόσο. Άρα δεν μπορούν τους συνεπείς να τους τιμωρήσω.
1: Το φιλές 25-26 ενώ η κυβέρνηση λέει μέχρι 24. Εμείς λέμε να μπορεί να μεταπέσει και εκείνος ο οποίος είχε 48-72 άρα η παλιά κατά 20 άρα. Η κυβέρνηση λέει όχι.
0: Μάλιστα. Και πάμε και στο πάρα πολύ πολύ σημαντικό, κύριε Τσοκαλά, που είναι η ακρίβεια. Δηλαδή το πιο σημαντικό που ζούμε όλοι, βλέπουμε ότι το πετρέλαιο δεν πέφτει με τίποτα, βλέπουμε ότι η Αγγλία σημαίνει το ίδιο και περιμένουμε μια ανακοίνωση αύριο από την κυβέρνηση το πού θα πάει η θέρμανση. Αν ακούσουμε το 1,50, είναι κάτι καλό νομίζετε?
1: Το 1,50 από αυτό που έχουμε σήμερα είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Εμείς έχουμε πει ποιες είναι οι προτάσεις, μια ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μόνιμος μηχανισμός, τα υπερσάρια του ΦΠΑ να πηγαίνουν και να επιστρέφουν μέσα στο ειδικού χώρο κατανάλωσης ως μειωμένος συντελεστής. Να δούμε το θέμα του ΦΠΑ, ορολόγηση υπερκερδών και βέβαια το μεγάλο ζήτημα του πλαφών στην δηληστήρα και πρατήρια. Όλα αυτά μαζί μπορούν να οδηγήσουν και σε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.
0: Και με τις τιμές στο σούπερ μάρκετ που τελικά όποια συμφωνία και να έχει γίνει και τώρα που έρχεται άλλη μία για τα Χριστούγεννα δεν έχει αποδώσει, δεν βλέπουμε κάτι, εμείς ως καταναλωτές.
1: Από τους 2.000 κωδικούς βλέπουμε ότι μόνο 300 θα συνεχίσουν. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, οι τιμές όχι μόνο δεν είναι ασταθερές, αλλά αυξήθηκαν το καλοκαίρι και ήρθε απλά να μειώσει τις αυξημένες τιμές που έχουν το καλοκαίρι που πάλι είναι υψηλότερες από όταν πριν το καλοκαίρι. Και αυτό είναι κοροϊδία.
0: Και πάμε και λίγο στην εξωτερική, βλέποντας ότι.
1: Πρέπει να μπω στο δικαστήριο.
0: Ναι, τελευταία ερώτηση. Κατανοητό, τελευταία ερώτηση. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή αδειάζει την Ευρώπη και από τη μία η Ευρώπη δίνει λεφτά στην Ουκρανία και έχει κυρώσει τη Ρωσία και ο Τραμπ τα κάνει όλα ανάποδα και λέει ότι δώστε μας πετρέλαιο, αλλά πάνε και οι κυρώσεις.
1: Ο Τραμπ επιμένει σε μονομερείς ενέργειες, σαν να μην υπάρχει Ευρώπη, σαν να μην υπάρχουν εταίροι. Σαν να μην υπάρχει παγκόσμια κοινότητα. Αυτή η πολιτική προφανώς είναι μια πολιτική που μας δεν μας ρίχνει σύμφωνο. Δεν μπορεί ένα πρωί να ανακοινώνει μια συμφωνία περίπου οποιοδήποτε άλλη. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η παρέμβαση στα θέματα της Ουκρανίας με μια λογική ότι ξαφνικά πρέπει να αλλάξει ηγεσία γιατί έτσι συμφώνησε εκείνο. Νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν ότι η παγκόσμια κοινότητα έχει ανάγκη από ασφάλεια, έχει ανάγκη για σταθερούς θεσμούς. Δεν είναι λογική του one man show αυτή που πρέπει να προχωρήσει. Όλα αυτά είναι βαθιά προβληματικά, τα έχουμε αναδείξει. Εμείς θέλουμε μια άλλη, έναν άλλο πυλώνα σταθερότητα στην παγκόσμια ασφάλεια από αυτόν τον οποίο αυτή τη στιγμή βλέπουμε.
0: Μάλιστα, κύριε Τσοκαλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας. Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα. Τώρα πάνω, έχεις την εντύπωση ότι θα σταματήσει η μάχη Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα και ότι δεν θα συνεχίσουν να κοντράρονται αφού και οι δύο διεκδικούν τη δεύτερη θέση γιατί ο τρίτος τελειώνει. Διότι ο τρίτος τελειώνει σε κάθε περίπτωση.
2: Κάτε με, είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Μένα μου προκαλεί τρομερή απορία πώς πέφτουν από τα σύννεφα κάποιοι και λένε μα πώς γίνεται να έχουν αντιπαλότητα και ο αντίπαλος είναι ο Μητσοτάκης. Για μένα είναι κάτι πολύ λογικό. Δηλαδή προφανώς δεν θα αντιπαρατεθείς και με κόμμα δηλαδή που είσαι κοντά δημοσκοπικά ή που είναι στην ίδια δεξαμενή. Δηλαδή όπως το ήταν να κερδίσεις.
0: Δεν είναι στην ίδια δεξαμενή.
2: Πού είσαι, περίπου.
0: Όχι, περίπου. Είπα ότι δεν είναι καθόλου ίδια δεξαμενή.
2: Είναι απολύτως λογικό. Είναι. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Τώρα αυτά τώρα άρα που λένε ότι αντίπαλός μας είναι μόνο ο Μητσοτάκης.
0: Άρα δεν μας ενδιαφέρει αλλαγή κυβέρνησης, δεν μας ενδιαφέρει αλλαγή νοοτροπίας, δεν μας ενδιαφέρει αν ο Μητσοτάκης θα είναι πάλι πρωθυπουργός. Όχι, μας ενδιαφέρει ποια θα είναι η θέση δική μας για να διεκδικήσουμε καρέκλα.
2: Πρώτη φορά το ακούσα αυτό.
0: Όχι, αυτό δεν το ακούω πρώτη φορά. Αλλά κάθε φορά που το ερμηνεύω έτσι, λέω δεν με ενδιαφέρει αν ο Μητσοτάκης θα είναι πάλι τρίτη, τέταρτη πρωθυπουργός. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική που κάνει. Μα όλα καλά είναι. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι ότι αν βγω τρίτος τελείωσα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Αν πεις στον Τσίπρα ή στον Ανδρουλάκη, το υπογράψεις, ότι για μία τετραετία θα είναι ο Μητσοτάκης ξανά πρωθυπουργός, αλλά την επόμενη θα είσαι εσύ πρωθυπουργός, δεν θα το αγοράσει το σενάριο αυτό. Θα το αγοράσει 100%. Άρα το ότι λένε.
0: Το Πασόκ δεν είμαι σίγουρος.
2: Κόπτονται δηλαδή ότι πρέπει οπωσδήποτε
0: το
2: τώρα να μην είναι ο Μητσοτάκης.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί το Πασόκ θα πει ναι, να γίνω την επόμενη. Ποιος θα γίνει την επόμενη. Μετά θα αρχίσει μια διεκδίκηση δελφίνων στο Πασόκ. Ποιος θα είναι αυτός που θα πάρει την κυβέρνηση.
2: Άλλη συζήτηση.
0: Δεν είμαι σίγουρος.

0: συζήτηση.
1: Ο Τσίπρας είμαι σίγουρος, ναι, βεβαίως.
0: Άλλη συζήτηση είναι αυτή.
1: Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος.
0: Εγώ, εγώ λέω ότι είναι λίγο υποκριτικό αυτό που λένε και τα δύο κόμματα ότι.
1: Ναι,
0: είναι άσχημη κατάσταση και μας νοιάζει μόνο να αλλάξει η κυβέρνηση για να πάμε καλύτερα. Αν τους πεις ότι θα μείνει αυτή η κατάσταση για 4 χρόνια, αλλά μετά θα είσαι εσύ, θα αναλάβεις, ναι, θα το αγοράσουν το σενάριο.
1: Ναι, το ένα όμως είναι κόμμα, είναι το Πασόκ. Ο άλλος είναι ο Τσίπρας.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, και στο Πασόκ να το πεις.
1: Ο Τσίπρας είμαι σίγουρος. Το Πασόκ θα έχει εντάσεις μέσα και ενστάσεις μέσα που δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει τελικά.
0: Μάλιστα.
1: Όχι για άλλο λόγο, για το ποιος θα είναι πάνω στην καρέκλα. Γιατί τη σίγουρη καρέκλα θέλω κι εγώ. Δεν τη θέλει μόνο σε γυρε. Άμα είναι σίγουρη καρέκλα, γιατί να είσαι και να μην είμαι εγώ.
0: Μάλιστα.

0: Και τώρα έτσι όπως είναι ανοιχτές ώρες τηλεοράσεις, διαβάζω αυτό που γράφει στην ΕΡΤ News και λέει πώς πρέπει να χειριστούν τα νέα δεδομένα οι γονείς.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι δεν είναι εκπαιδευμένοι πάνω σε αυτό. Ούτε τους έχει μιλήσει κανένας πάνω σε αυτό. Ούτε ξέρουν τι σημαίνει σύνδρομο στέρηση των παιδιών που τους κόβεις κάτι το οποίο μέχρι χθες το είχαν για μια πενταετία, να σου πω εγώ. Που έχουν δημιουργήσει τις παρέες τους, τα παιχνίδια τους, όλα αυτά μέσω εκεί και ξαφνικά λες κόβεται. Εδώ εμάς αν μας το κόψουν, λοιπόν, στη μεγάλη παιδιά και δεν γεννηθήκαμε με αυτό, εγώ τουλάχιστον. Δεν γεννήθηκα με αυτό. Τηλέφωνο, πάρ το 0, πάρ το 0, δεν ακούω είχα. Αν μου το κόψουν. Δηλαδή, κλείνω γιατί πάμε και σε διάλειμμα, μου φαίνεται. Όχι, έχουμε ακόμα λίγο. Είναι πιο πιθανό να βγω χωρίς παντελόνι παρά χωρίς κινητό, κύριε Πολυναρά. Θα γυρίσω πίσω χιλιόμετρα να το πάρω, γιατί ξέχασα κάτι το οποίο μου είναι. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Αν το κόψω σε μένα, θα το αντέξω. Το παιδί πώς θα το αντέξει, χωρίς να είναι εκπαιδευμένος κανένας. Ούτε ο γονιός και το σημαντικό, ούτε ο δάσκαλος.

0: Νέα παρέμβαση ετοιμάζει ο Κώστας Καραμαλής. Μετά τους Κινέζους ήταν αυτό. Τώρα με Έλληνες θα είναι. Δεν θα είναι με.
1: Περίμενε. Σήμερα, από σήμερα μέχρι μεθαύριο θα έχει τοποθέτηση.
0: Ναι.
1: Το που πάει, πώς πάει και πού πάνε τα πράγματα.
0: Ποιος ο Καραμαλής. Ναι.
1: Θα μιλήσει πάντως. Σήμερα μέχρι μεθαύριο.
0: Θα μιλήσει και σε μια εκδήλωση τις επόμενες μέρες στο Πολεμικό Μουσείο.
1: Χωρίς Pink Rolls.
0: Είναι για τους απόστρατους.
1: Χωρίς Pink Rolls.
0: Χωρίς
1: Pink Rolls και Σούσι.
0: Όχι. Κάτι μπορεί να έχει, αλλά δεν θα είναι Κινέζικα, όχι.
1: Από σήμερα το βράδυ, περίμενε, μέχρι αύριο, maximum μεθαύριο, θα έχουμε τοποθέτηση Καραμαλή. Τώρα, πόσο θα ξεκαθαρίσει την κατάσταση θα το μάθουμε όταν τα πει. Αλλά είναι αυτό το τριήμερο. Σήμερα βράδυ, αύριο μεθαύριο. Maximum.
0: Και ο Τριαντάφυλλος, ο οποίος λέει: ρωτήστε τον κύριο Τσουκαλά, ρώτησε η Ευρώπη ποτέ κανέναν αν θέλουμε να είναι εχθροί μας οι Ρώσοι, γιατί να μην αποφασίζει μονομερός ο Τραμπ. Και 26 βέβαια το έστειλε ο Τριαντάφυλλος, ή το είχαμε κλείσει τον κύριο Τσουκαλά. Ο συλλογισμός πάντως στέκει αυτό που λέει, δηλαδή έχει συλλογιστική πορεία αυτό που λέει ο Τριαντάφυλλος. Διαφημίσεις, επανερχόμαστε.
1: Και θα σου ομιλήσω.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
6: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίβος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
5: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Τελευταίο ημίωρο για την σημερινή εκπομπή, κύριε Γεωργιάδη.
1: Δεν βγήκα κι εγώ έξω και δεν έχω και τον Γιώργο να μου πούσει
0: ναι.
1: έξω.
0: Ναι, μα ναι, είναι βροχερό σήμερα, είναι φιασμένο σίγουρα. Μετά το μεσημέρα και θα έχουμε βροχές και καταιγίδες και στην
1: παιδιά,
0: Αθήνα. Ναι.
1: Προσοχή, παιδιά. Ναι. Προσοχή. Εν τω μεταξύ, αυτό που
0: σημαίνει. Αύριο θα είναι η πιο δύσκολη μέρα, γιατί έβλεπα και την ανακοίνωση της ΕΜΗ πριν. Τετάρτη λέει η πιο δύσκολη μέρα, 48 ώρες η κακοκαιρία. Η αυριανή μέρα θα είναι πιο δύσκολη.
1: Καλά, λίγο Πέμπτη λέει, φτιάχνει και μετά Παρασκευή ξαναχαλάει. Ναι. Αλλά να σου πω, έχει γίνει πάλι μάστιγα με τα τροχιά και του θανάτου. Το ένα μετά το άλλο.
0: Δεν έχει γίνει πάλι, νομίζω δεν έχει σταματήσει ποτέ.
1: Έχει κοπεί κάποια στιγμή.
0: Με τα πρόστιμα.
1: Με τα πρόστιμα, με τα αλκοτέστ, ναι. Όλα αυτά. Έχει σταματήσει λίγο αυτό.
0: Εντάξει, όπως και να έχει, τα ξημερώματα στις 3, αν δεν κάνω λάθος, στο Παγκράτη σκοτώθηκε ένας νέος άνθρωπος, 35 ετών. Συγκρούστηκε με ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Πήγε στο νοσοκομείο, κατέληξε ο άνθρωπος.
1: Μέρα παραμέρα έχουμε και κάτι του παρατηρήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ σου λέω είχε κοπεί για ένα διάστημα. Ήταν δηλαδή, δεν το είχαμε τόσο.
0: Δυστυχώς, ναι, και είμαστε νομίζω. Από τις πρώτες χώρες, ίσως και να είμαστε οι πρώτοι, αυτό δεν θυμάμαι, αν είμαστε οι πρώτοι, αν είμαστε δεύτεροι, τρίτοι. Νομίζω είμαστε πρώτοι από θανάτους σε τροχαία.
1: Είχε πέσει αυτό έντονα. Δηλαδή, τουλάχιστον στην αρχή των μέτρων του Σερίφη, είχε πέσει έντονα αυτό. Το θυμάμαι, δεν θυμάμαι τους αριθμούς, αλλά θυμάμαι ότι ήταν τεράστια η διαφορά. Τώρα, τι έγινε πάλι. Και το ένα τροχαίο και δυστυχώς δυστύχημα μετά το άλλο.

0: Καλημέρα Μανώλη. Ο Μανώλης λέει Πουρναράς Γεωργιάδης Τσίπρας Ανδρουλάκης. Όχι, ρε φίλε, δεν είμαστε τόσο εχθροί. Εμείς αγαπιόμαστε που και
1: πού. Όχι, εντάξει.
0: Εμείς αγαπιόμαστε που και πού.
1: Έχουμε απλά τις. Τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, αλλά μη μας συγκρίνει.
1: Όχι, δεν συγκρίνει.
0: Μην το συγκρίνει. Αυτή είναι μεγάλη κόντρα.
1: Αυτοί βγάζουν μαχαίρια.
0: Δηλαδή είναι. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι μεγαλύτερη.
1: Καταρχάς, να σου πω.
0: Κωνσταντοπούλου Γεωργιάδη.
1: Να σου πω κάτι. Εκεί.
0: Τσίπρα Γεωργιάδη.
1: Ανδρουλάκης. Καθώ απαντήσω σε αυτό. Ανδρουλάκης Τσίπρα που είναι στα μαχαίρια. Έχουν και κάτι να κερδίσουν.
0: Ναι.
1: Εμείς δημοσιογραφούμε. Δηλαδή συμφέρον δηλαδή στην αντιπαράθεση δεν υπάρχει.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Είπες τώρα ότι δεν κάνουν ό,τι κάνουν για το καλό του τόπου και έχουν κάτι
1: μα
0: να κερδίσουν.
1: Μα το είπα και πριν αυτό. Δεν το ξεκάθαρα
0: τώρα το κατάλαβα. Δεν είμαι και αφήσει.
1: Το είπα ξεκάθαρα. Είπα ότι αν τους πεις ότι την άλλη θα είσαι πρωθυπουργός και τώρα ας μείνει Μητσοτάκης, το κάνουν να βαβά όλοι την αντιπολίτευση που κάνουν. Σου λένε το αγοράζω το σενάριο.
0: Ο Τσίπρας, ναι, το Πασόκ όχι.
1: Εντάξει, παιδί μου, ναι. Συνολικά σαν κόμμα το Πασόκ δεν το αγοράζει το σενάριο αυτό.
0: Ποιο?
1: Με οποιονδήποτε. Δεν το αγοράζει.
0: Άρα δεν το αγοράζει γιατί δεν έχει την οποιονδήποτε ευκολία.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να βρεθεί οποιοδήποτε. Άμα δεν βρεθεί οποιοδήποτε, γιατί όλοι θα θέλουμε το σιγουράκι. Καρέκλα σίγουρη δηλαδή, ποιο θα φτάσει, θα γίνει κακό χαμό. Ενώ ο Τσίπρας μόνο του. Βέβαια, μόνο μου, εγώ είμαι.
1: Να θυμίσω για το μετρό, μια και μπήκε και στον ηλεκτρικό χθες ο πρωθυπουργός, έκανε και την πρώτη βόλτα.
0: Έχει ξαναμπεί.
1: Δεν ξέρω αν έχει ξαναμπεί, χθες μπήκε πάντως.
0: Σε τίποτα εγγύνη αν έχει ξαναμπεί άλλη μια φορά.
1: Μπήκε στο μετρό, σαν γκένα Θεσσαλονίκη, έχει ξαναμπεί.
0: Κάτι
1: τέτοια μπαίνει. Ναι.
0: Σε τρένο τώρα να μπει ο πρωθυπουργός σε τρένο.
1: Ναι. Ήταν το πρώτο.
0: Μήπως δεν έχει 10 ευρώ.
1: Ήταν το πρώτο. Αυτό θα μπορούσε να ήταν μια καλή,
0: ευρώ,
1: μια καλή
0: να...
1: αιτιολογία, μήπως δεν είχε 10 ευρώ για τη βενζίνη.
0: Να πηγαίναμε βέβαια για να το δώσουμε.
1: Να πει ο κύριος Κουκουρδίνας.
0: Ε?
1: Ο κύριος Κουλουκουδίνας θα πήγαινε.
0: Α, θα πήγε, πήγε. Μήπως πήγε.
1: Μήπως πήγε να τον πάρουν τα μάξι του.
0: Μήπως πήγε να τον πάρουν τα μάξι του.
1: Πανόρμο, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Αυτή η σταθμή του μετρό είναι η γραμμή 3. Από και σήμερα και αύριο και την Πέμπτη. Μέχρι την Πέμπτη λοιπόν θα κλείνουν στους 10 παρά 20 λόγω κάποιων εργασιών που γίνονται. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία μας πολιτική συζήτηση. Να πούμε την καλημέρα μας και στον Αριστίδη. Γεια σου, Αριστίδη. Πάμε τώρα στα διεθνή. Να συνομιλήσουμε με τον πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο, τον κύριο Θόδωρο Τσίκα. Κύριε Τσίκα, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Τσίκα. Να σας ρωτήσω, βλέπουμε αυτά που γίνονται τώρα στη Σαουδική Αραβία. Δεν είχαν μια συμφωνία και στη Μέκα που την είχαν με Πακιστάν και Τουρκία ότι θα έχουν οι δύο χώρες θα βοηθήσουν τη Σαουδική Αραβία αν υπάρξει πόλεμος κτλ. Δεν βλέπω κάτι.
2: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι λίγο βιαζόμαστε να πούμε ότι δεν έχουμε κάτι, γιατί το ακούω αυτό, διότι όπως ξέρετε αυτή η συμμαχία είναι εξαιρετικά πρόσφατη. Ακόμα για παράδειγμα δεν έχει επικυρωθεί η συμφωνία αυτή π.χ. από το τουρκικό κοινοβούλιο. Επίσης δεν έχει προλάβει να συγκροτήσει μια γραμματεία, να βάλει έναν επικεφαλής γενικό γραμματέα. Επομένως είναι λίγο στην αρχή. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει ένα κράτος να ζητήσει τη βοήθεια. Δηλαδή για παράδειγμα η Σαουδική Αραβία στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να ζητήσει βοήθεια εάν την επιθυμεί. Δεν γίνεται αυτομάτως. Και το τρίτο είναι ότι οι αντάρτες Χούθη δεν είναι κράτος, δεν είναι δηλαδή ένα κράτος που τίθεται σε ένα άλλο, είναι μια αντάρτικη ομάδα. Δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι εμπίπτει στα κριτήρια με τα οποία θα παράσχεται βοήθεια όταν υπάρχει ανάγκη. Επιπλέον όλο πρέπει να σας πω ότι ήδη από τώρα δεν θυμάμαι περίπου 10 μέρες έχουν ανακοινώσει ότι θα σταλούν οπλικά συστήματα και στρατιωτικές δυνάμεις από το Πακιστάν, νομίζω κάποια και από την Τουρκία, να εγκατασταθούν στη Σαουδική Αραβία, προσέξτε, για να τη βοηθήσουν να μείνεται από τις πυραυλικές επιθέσεις των αντατών Χούτι. Επομένως νομίζω ότι κάτι θα γίνει εκεί, ίσως όχι άμεσα, μέσα από κάποιες διαδικασίες.
0: Ξέρετε γιατί και οι ακροατές που πήγαν στη διαδικασία όταν ανακοινώσαμε ότι θα ήταν μαζί μας, ήταν η ερώτησή τους. Δηλαδή, αν αυτές οι συμφωνίες δεν υπάρχουν για να βοηθηθεί η Σαουδική Αραβία από την Τουρκία και το Πακιστάν, μήπως είναι και ήδη συμφωνίες που έχουμε κάνει εμείς με Γαλλία και Ισραήλ και έχουμε τα ίδια προβλήματα. Είναι λογικό να ο ακροατής να το συσχετίζει αυτό.
2: Για πείτε το, δεν το κατάλαβα αυτό με το Ισραήλ που είπατε.
0: Μήπως εμείς με Ισραήλ και Γαλλία που έχουμε πει αν θα έχουμε αμυντικές βοήθειες, δεν τις έχουμε ποτέ και είναι όπως Πακιστάν και Τουρκία.
2: Κοιτάξτε. Εγώ δεν περιμένω. Το βγάζω απ' έξω τώρα τη συμφωνία τη ΜΕΚΑ, σα δεν είπα τη γνώμη μου.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν περιμένω ότι θα έρθει κανένα Γάλλο στρατιώτη ή κανένα Ισραηλινό στρατιώτη να πολεμήσουν με την Ελλάδα. Έτσι. Εγώ δεν έχω καμία τέτοια αυταπάτη και ψευδέστηση. Τώρα, αν θα μπορέσουμε να πάρουμε κάποιο οπλικό σύστημα ή να μας μεταφέρουν κάποιες πληροφορίες που αυτές οι χώρες έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες στη συλλογή πληροφοριών είτε μέσω μυστικών υπηρεσιών είτε μέσω δορυφορικών συστημάτων, οκ, αυτό να το καταλάβω. Αλλά να μην υπάρχει αίσθηση ότι θα έρθουν εδώ και θα πολεμάμε όλοι μαζί. Δεν. Το λέω με μεγάλη κατηγορηματικότητα, τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
1: Κύριε Τσίκα, θα σας πάω λίγο στο καλώδιο. Χθες στα πρωτοσέλιδα η Εστία έλεγε στην ουσία ότι δεν το λέει με αυτά τα λόγια, το ερμηνεύω εγώ, ότι η εξωτερική πολιτική δηλαδή της χώρας μας μπορεί να ασκεί και η γαλλική εταιρεία για το καλώδιο.
2: Άκουστε, εδώ πέρα υπάρχει μια πρακτική, ας το πω διεθνής πρακτική.
1: Ναι.
2: Δεν είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής. Είναι θέμα ποιος θα ενημερώσει, προσέξτε, όχι άδεια, ποιος θα ενημερώσει τις χώρες της περιοχής ότι στη συγκεκριμένη περιοχή των διεθνών υδάτων, γιατί εκεί είναι το κρίσιμο πρόβλημα που έχουμε, και δεν στα χωρικά μας είδα, δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ούτε στα χωρικά είδα της Κύπρου, και η Κύπρος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Είναι σε ένα τμήμα χωρικών υδάτων που βρίσκεται στα ανοιχτά της Κάσου και της Καρπάθου, πριν η διαδρομή του καλωδίου φτάσει στην Κρήτη, εκεί σε εκείνα τα διεθνή ύδατα, για την υφαλοκρηπίδα, δηλαδή για το βυθό, όπου θα πρέπει να γίνουν έρευνες επιστημονικές προτού μπει το καλώδιο. Επειδή λοιπόν οι έρευνες θα πρέπει να αγγίξουν το έδαφος, το βυθό, η υφαλοκρηπίδα λοιπόν εκεί έχει οριοθετηθεί διαφορετικά αντιτιθέμενα από την Τουρκία με το τροπολιβικό μνημόνιο και από την Ελλάδα με την μερική οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου. Εν πάση περιπτώσει, όταν αρχίσουν οι έρευνες, κάποιος πρέπει να ενημερώσει τα κράτη της περιοχής ότι εκεί γίνονται έρευνες κλπ. Τώρα, επειδή το πλοίο που κάνει τις έρευνες, θα έχει γαλλική σημαία, υπάρχουν δύο εκδοχές, ίσως και σε συνδυασμό. Το ένα είναι ότι η εταιρεία μπορεί να ενημερώνει ότι ξέρετε εμείς ως εταιρεία κάνουμε εκεί έρευνες και μπορεί να εμπλακεί και η επίσημη Γαλλία, διότι η σημαία του πλοίου θα είναι γαλλική που θα κάνει τις έρευνες. Είναι δύο παράγοντες. Επομένως, δεν είναι περίεργο να υπάρχει τέτοια ενημέρωση εφόσον η σημαία του πλοίου είναι γαλλική. Μπορεί να γίνει. Βέβαια, κατά τη γνώμη μου, θα χρειαστεί και μια άτυπη, ίσως χρειαστεί και μια άτυπη συνεννόηση ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική κυβέρνηση για να μην έχουμε εμπλοκή, και ίσως χρειαστεί και μια διεθνής μεσολάβηση έτσι ώστε να μην έχουμε εμπλοκή. Δεν είναι τόσο απλό να γίνει σε αυτή την περιοχή λόγω των αμφισβητούμενων αλληλοαποκλειόμενων επιδιώξεων που έχουν οι δύο χώρες σε εκείνη την περιοχή των διεθνών υδάτων.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στις κινήσεις Τραμπ. Ο Τραμπ αδειάζει την Ευρώπη και πάλι. Και η Ευρώπη έχει κυρώσει στην Ρωσία και δίνει χρήματα στην Ουκρανία. Και ο Τραμπ τα άρει όλα και λέει: εντάξει, είμαστε όλα μια χαρά. Και θα φεύγει και ο Ζελένσκι, όπως είχαμε και τον κύριο Τσουκαλά. Μονομερή ενέργεια, Τραμπ ως συνήθως. Αλλά αυτό είναι ένα τεράστιο κατ' εμέ ευρωπαϊκό πρόβλημα πάλι.
2: Εντάξει, βεβαίως είναι τεράστιο ευρωπαϊκό πρόβλημα, διότι εδώ πέρα ο Τραμπ επί της ουσίας επιδιώκει να κάνει μια απευθείας συνεννόηση με τον Πούτιν για θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η Ουκρανία αφορά άμεσα την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Υπήρου, αγνοώντας τους Ευρωπαίους, μη σας πω ότι αγνοώντας και την ίδια την Ουκρανία. Επομένως, πράγματι εδώ πέρα υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, διότι η επιδίωξη του Τραμπ είναι ουσιαστικά να κάνει δουλειές με τον Πούτιν, δηλαδή να ανοίξει ένα μεγάλο πεδίο οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας στο ενεργειακό επίπεδο, αξιοποίηση ορυκτού πλούτου κλπ. Και για τον Τραμπ η Ουκρανία είναι ένα εμπόδιο. Λοιπόν, εδώ πέρα πράγματι υφίσταται ένα ζήτημα. Βέβαια οι Ευρωπαίοι έχουν πει ότι εμείς θα συνεχίσουμε και θα πολλαπλασιάσουμε τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, αλλά φυσικά από τη στιγμή που ο Τραμπ νομιμοποιεί μέσα στον Πούτιν και τον αφήνει να έχει και έσοδα επιπλέον, φυσικά αυτό ενισχύει την ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε τους επόμενους μήνες πολύ σοβαρά, διότι κατά τη γνώμη μου, όταν μπούμε στο χειμώνα, το βαρύ χειμώνα, προς το τέλος του 2026 και στις αρχές του 2027, θα υπάρξουν μεγάλες πιέσεις για διαπραγμάτευση επί του Ουκρανικού, και εκεί πέρα ο σχετισμός δύναμης θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Αυτή η συμφωνία και η επαφή του Τραμπ με τον Πούτιν δεν είναι και στο πλαίσιο της άποψης που μπορεί να έχει ο Τραμπ για την διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
2: Ναι, υποτιμούν και οι δύο την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους είναι ένα εμπόδιο.
1: Ναι.
2: Διότι τι θέλουνε, ο Τραμπ και ο Πούτιν θέλουν να μπορούν να μιλούν σε διμερές επίπεδο με την κάθε μια ευρωπαϊκή χώρα. Εντάξει, λοιπόν. Όχι με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο έχει σαφώς πολύ μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη από ό,τι έχει μεμονωμένα κάθε μια ευρωπαϊκή χώρα. Και βεβαίως, και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν με διαφορετικούς τρόπους, όχι με τον ίδιο, ενισχύουν ουσιαστικά κόμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ακροδεξιά κόμματα που βλέπουμε κιόλας σε ορισμένες χώρες να τσιμπάνε κιόλας ψήφους, τα οποία ουσιαστικά είναι υπέρ της διάλυσης ή έστω της αποδυνάμωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λένε ότι πρέπει να σταματήσουμε την ευρωπαϊκή ενοποίηση και να γυρίσουμε πίσω έστω σε μια χαλαρή συνεργασία εθνικών κρατών. Και βλέπουμε ότι ενισχύουν αυτά τα ίδια κόμματα και ο Τραμπ και ο Πούτιν. Επομένως, βεβαίως υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα.
1: Μάλιστα. Σας πάω τώρα στην επίσκεψη Ρούμπιο. Τις ημέρες αυτές μετά την επίσκεψη είχαμε εδώ καλεσμένους εκπροσώπους των κομμάτων. Οι μεν της κυβέρνησης λένε για θετικό αποτύπωμα. Οι μεν της αντιπολίτευσης λένε ότι πιο θετικό αποτύπωμα. Ήρθε, πήρε τα εκατομμύρια του και έφυγε. Και η απορία είναι ότι σε ένα τέτοιο γεγονός μπορεί η αλήθεια να έχει δύο όψεις, να υπάρχουν δύο αλήθειες.
0: Και να συμπληρώσω λίγο. 18 φορές ήρθαν, πήραν εκατομμύρια και φύγαν. Η 19η, αν δεν κάνω λάθος, που είναι αυτή, γιατί να έχει αλλάξει κάτι? Γιατί δεν άκουσα και να πει κάτι. Συμφωνείτε τα και βρείτε τα.
2: Ναι, λοιπόν. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι ούτε υπερβολική θριαμβολογία χρειάζεται, ούτε κάποια δραματική καταστροφολογία. Νομίζω ότι για την επίσκεψη Ρούμπιο, νομίζω ότι το βασικό που, ας πούμε, ένα πλεονέκτημα που δημιουργήθηκε είναι το γεγονός ότι άκουσε η ελληνική ηγεσία, πολιτική ηγεσία από πολύ υψηλό επίπεδο της αμερικανικής ηγεσίας, πώς βλέπει τον κόσμο. Πώς βλέπουν τον κόσμο οι Αμερικανοί, πώς βλέπουν τις επιδράσεις δύο μεγάλων συγκρούσεων στην περιοχή μας, έτσι, Ουκρανία και Μέση Ανατολή, Περσικός, που επιδρούν σε εμάς πάρα πολύ, και φυσικά και για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Το λέω αυτό διότι μέχρι τώρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν έχει μπορέσει να κάνει συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ. Επομένως, είχε μια σημασία το ότι ήρθε εδώ, μας είπε πώς βλέπουν, ίσως και σε εμπιστευτικές συζητήσεις φυσικά, και βεβαίως και η ελληνική πολιτική ηγεσία μέσω Ρούμπιο να περάσει τις δικές της θέσεις και τα μηνύματά της προς την Αμερικανική. Τώρα, το θέμα το άλλο που λέτε, εγώ συμφωνώ με αυτή την εκτίμηση όταν τίθεται, διότι ξέρω ότι τους Αμερικανούς τους πληρώνουμε πολύ ακριβά, όχι μόνο. Και από
0: άλλους, νομίζω ότι είναι η 19η φορά που ήρθε υπουργός εξωτερικών στην Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω ότι ήταν η 19η φορά που ήρθε υπουργός εξωτερικών της Αμερικής στην Ελλάδα.
2: Ναι, αλλά όχι τη συγκεκριμένη κυβέρνηση Τραμπ.
0: Όχι, όχι.
2: Αυτό έχει, ξέρετε, μια σημασία, διότι όπως ξέρετε, από την κυβέρνηση Τραμπ έχουν ανατραπεί πάρα πολλά πράγματα στον κόσμο μας. Έτσι, κάποια από αυτά τα συζητήσαμε και εμείς προλίγου. Λοιπόν, επομένως έχει σημασία να ξέρουμε πώς τα βλέπουν, να τους μεταφέρουμε και εμείς τις δικές μας θέσεις και να τα κάνουμε. Αλλά βεβαίως, ναι, εγώ πιστεύω ότι έχουμε πει σε ένα κυνήγι να αγοράζουμε εξοπλισμούς σαν να μην υπάρχει αύριο. Μια χώρα που πριν από 10 χρόνια είχε φτάσει στο κέλος της πτώχευσης. Και όλα αυτά, ξέρετε, επιβαρύνουν και τις επόμενες γενναίες. Δεν είναι μόνο ότι τα αγοράζουμε εμείς, διότι αυτά όταν έρθουν θα πληρώνονται. Έχουμε μπει και σε ένα φαύλο κύκλο αυτά τα 4 δισεκατομμύρια, διότι βέβαια δεν έχουμε κατορθώσει να βρούμε την πολιτική βούληση, τώρα μιλάτε για την Ελλάδα και την Τουρκία, να λύσουμε τις ελληνοτουρκικές διαφορές. Και μπλέκουμε τώρα σε έναν υπέροχο αυτό εξοπλισμό που δεν ξέρουμε πού θα μας, οδηγήσει. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, πρέπει να ξέρουμε ότι στην σημερινή θητεία Τραμπ, τις τελικές αποφάσεις τις παίρνει ο Τραμπ, ακόμα και για την εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, ναι, μεν είναι σημαντικός ο Ρούμπιο έχει σημασία ότι ο Τραμπ τελικά θα πάρει τις μείζονες αποφάσεις όταν κρυπεί. Άρα, ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό με τον απρόβλεπτο χαρακτήρα του Τραμπ, τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο και τις στενές του σχέσεις με ηγέτες που ίσως εμάς δεν μας αρέσουν. Και βέβαια η Ελλάδα πρέπει πάντα να ξέρει ότι όταν υπάρχει διάσταση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΣΥΠΑ που υπάρχει αυτή την περίοδο, πρέπει να ξέρει ότι ναι μένει ο Άσιγκτον είναι αναγκαίος εταίρος, αλλά η Ελλάδα ανήκει και πρέπει να ανήκει στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα συμφέροντά της είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά βάση. Επομένως αυτά πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, αν και εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τώρα τι να πω, κανονικά έτσι δεν έπρεπε να ήταν. Και κύριε Τσέκα, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, κύριε Τσέκα.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
1: 19 είναι οι επισκέψεις των υπουργών εξωτερικών.
0: Αυτό καλά
1: θυμώ. Ναι, είναι οι επισκέψεις, όχι οι υπουργοί, γιατί είναι κανένα δυο που έχουν κάνει δύο επισκέψεις.
0: Επισκέψεις.
1: Ναι. Λέω, δεν είναι, οι 19 επισκέψεις δεν αντιστοιχούν και σε 19 υπουργούς εξωτερικών.
0: Και τις προηγούμενες 18 φορές πήραν κάτι και φύγανε.
1: Η πρώτη επίσκεψη ήταν το 1948. Από το 1948 λοιπόν μέχρι το 2026 έχει έρθει υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα 19 φορές.
0: Καλά τα πάμε, μαζί με τον Ρούμπιο.
1: Μαζί με τον Ρούμπιο, ναι, 11 ήταν.
0: Άντε, να έρθει και αρχηγός ο Ρούμπιο μετά. Καλημέρα Βασίλη. Ο Βασίλης λέει ότι αν ήταν στη θέση του Τσίπρα θα περίμενε να πέσει ο Μητσοτάκης σαν όριμο φρούτο και από εκεί και πέρα έτσι όλοι σε μένα θα έρθουν αμέσως μετά.
1: Εντάξει, αυτό βέβαια ο Τσίπρας το έχει ξανακάνει και το έκανε με επιτυχία. Γιατί να θυμίσω εγώ η τακτική του το 2019 για το 2023 ήταν αυτή. Το 19 βγήκε δεύτερος με 32% ο Τσίπρας. Για δεύτερο κόμμα ήταν πολύ μεγάλο ποσοστό. Είχε πάρει 40 ο Μητσοτάκης, Τσίπρας 32. Και από το 19 μέχρι το 23 η τακτική του ήταν ότι να είμαι ήπιος, γιατί το 32 θεωρούσε ότι είναι μπετό. Η αντιπολίτευση είμαι, πώς γίνεται να το χάσω το 32. Άρα ο Μητσοτάκης είναι στην κυβέρνηση, θα φθαρεί, θα πέσει μόνος του. Και εγώ δηλαδή το 23 θα ξαναέρθω. Και γι' αυτό το λόγο ότι δεν τον κατηγόρησαν σε εισαγωγικά ότι δεν έκανε ισχυρή αντιπολίτευση και γι' αυτό έπεσε το ποσοστό του. Δηλαδή το έχει ξανακάνει αυτό ο Τσίπρας.
0: Τα λεμπού με το κρυάρι το ξέρει, έτσι που πέθανε τη πείνα.
1: Ποιο?
0: Το ανέκδοτο. Τα λεμπού με το κρυάρι πέθανε τη πείνα. Άρα θα σα το πω ευθέω αέρα.

0: Να υπενθυμίσω ότι τα έπιπλα Γαλάνη είναι μαζί μας. Γαλάνη Συνχάους λοιπόν. Μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο, τις τιμές, για να μπορείτε να αλλάξετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας. Αν και από ό,τι ακούω τον κύριο Μαρκόπουλο, που διαβάζω μάλλον, που έδωσε μια συνέντευξη τώρα στην Earth News.
1: Εντάξει, τον υφυπουργό.
0: Ναι. Δεν θα έχουμε πρόβλημα. Λέει ενισχυμένα τα μέτρα με το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν θα έχουμε πρόβλημα.
1: Πώς είναι, τι είναι σημαίνει σημαίνει.
0: Έτσι,
1: καλά, δε... και ενισχυμένα να είναι, ρε παιδιά. Και ενισχυμένα είναι. Από το 1,13 που το πήρες πέρυσι, θα το πάρεις το 1,60.
0: 13 ήταν χρουσούζικο, σαν τη στιγμή ημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε πάμε σε 1,51, 1,52.
1: Εντάξει, 1,55. Και πάλι ακριβό είναι.
0: Γιατί είναι ακριβό.
1: Γιατί είναι ακριβό, γιατί το 1,50, 1,53, 1,55 όπως λες, είναι μεγαλύτερο νούμερο από το 1,13.
0: Και τι θες να κάνω, παλικάρι μου? Εγώ έκανα τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εγώ τα στενά του ορμούς που ήταν πολύ στενά.
1: Όχι, αλλά δεν θα εκθιάζουμε και την κατάσταση.
0: Γιατί
1: ότι μια χαρά είναι όλα.
0: Ό,τι μπορώ κάνω, μάνα μου.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Το άμα δεν σου φτάνουν εσένα, εδώ δεν φτάνουν στον βουλευτή μου. Φτάνουν σε σένα.
1: Ποιον βουλευτή?
0: Αυτό που 5.000 του φτάνανε. Δεν έβγαινε.

0: ξέρεις, και τον άλλο μήνα περιμένουμε αύξηση, έτσι.
1: Αύξηση τι?
0: Εμείς τους μισθούς. Ναι. Γιατί λέει θα γίνει ίση μισθή των γυναικών με των ανδρών. Ναι. Άρα θα πάρουμε αύξηση εμείς.
1: Εντάξει.
0: Να τη στάσουμε. Γιατί γελάτε, κύριε?
1: Γιατί.
0: Για να πάρουμε αύξηση να φτάσουμε τα κορίτσια.
1: Πιο πάνω είναι η μισθή των ανδρών.
0: Ναι.
1: Ναι. Έτσι, εγώ αυτή την εντύπωση έχω.
0: Εσύ τις πιστεύεις?
1: Παραδοσιακά ότι οι άντρες πληρωνόντουσαν περισσότερο.
0: Παλιά.
1: Παλιά, δεν ξέρω μέχρι πότε.
0: Σήμερα λοιπόν οι γυναίκες αμείβονται καλύτερα από τους άντρες και το ισότητα βοηθάει εμάς να πάρουμε καμιά αύξηση.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Άντε, τώρα θα πάρεις και αύξηση γιατί να το πεις τι ωραία που είναι, διαμαρτύρεσαι κιόλας. Και μην πιστεύεις τη γυναίκα σου, ψέματα σου λέει ότι παίρνει λιγότερα από σένα, για να ανοίξει και εσύ το πορτοφόλι.

0: Πάντως και με τον Πασόκ, δεν ξέρω τώρα, φταίει η Νέα Δημοκρατία, φταίει το Πασόκ. Ας το βρούνε, γιατί από Τσίπρα δεν έχω ακούσει κάτι. Μπορεί να φταίω εγώ που δεν άκουσα ή δεν διάβασα, δεν πρόλαβα. Η Νέα Δημοκρατία εκτάκτως ψηφίσει κάτι σήμερα. Το Πασόκ λέει θα καταθέσουμε άποψη.
1: Γι' αυτό που είπε ο κ. Τσουκαλάς.
0: Ναι, αυτό λέω. Θα. Τώρα, το είπε η Νέα Δημοκρατία έτσι γρήγορα, τώρα το θέλουμε, τώρα το κάνουμε γιατί τι θέλουμε, μάλιστα και δεν προκάναμε. Ο Τσίπρα δεν έχω ακούσει καν. Αν θα καταθέσουμε.
1: Η Νέα Δημοκρατία και αυτό το ζήτημα υπάρχει μήνες. Είναι από. Εγώ θυμάμαι ότι το είχαμε ξαναπεί και από πέρυσι το λέγανε ότι θα έρθει και θα έρθει και θα έρθει.
0: Άρα λοιπόν.
1: Δεν είναι, δεν το έφερε τώρα στην
0: Ελλάδα. Άρα λοιπόν, γιατί δεν έχει καταθέσει αντιπολίτευση σύσσωμη και η μία και η άλλη.
1: Δεν έχει κανένα
0: πρόταση σήμερα.
1: Ναι, κανένα δεν έχει πρόταση γι' αυτό.
0: Γιατί?
1: Γι' αυτό.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Δεν αντιλέγω.
0: Άρα λοιπόν θα περιμένουμε τι θα κάνει η κυβέρνηση και μετά θα πάμε κοντά.
1: Και αυτό που μας είπε ο κ. Τσουκαλάς ότι μπορεί να το καταθέσει μετά.
0: Αυτό
1: αφού έχει το νομοσχέδιο θα υπάρχει ήδη. Τι να καταθέσει.
0: Είπε μπορεί να συμπληρωθεί. Δεν έκανα και εγώ την ερώτηση. Αυτό όμως ήταν που θέλω να πω. Ότι το ότι το ξέραμε ήρθε και εμείς θα καταθέσουμε προτάσεις μετά για αυτό το θέμα ή δεν θεωρούμε πολύ σοβαρό το θέμα.
1: Ή είμαστε να προετοίμαστε απλά.
0: Ή δεν έχουμε προτάσεις.
1: Ή δεν έχουμε προτάσεις.

0: Λοιπόν, αυτά κύριε Γεωργιάδη, να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά. Έχουμε δύο λεπτάκια.
1: Λοιπόν, η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα αύριο, 112 ναι, κάπου θα χτυπήσει και δεν ξέρουμε, να προσέχουμε έτσι καλώς, θα είναι δύσκολη μέρα και σήμερα το απόγευμα θα είναι δύσκολη μέρα. Ο Νικοκύρης, κύριος Πουρναράς, στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Κακομύρης Γιώργος Γεωργιάδης στο άλλο μικρόφωνο.
1: Παρ' όλα αυτά ή εμείς ή κανείς, ενώ έρχεται ο κύριος Ιωάννου.
0: Έρχεται ο κύριος Ιωάννου, ναι, μένετε εδώ συντονισμένοι. Sports News, κύριος Ιωάννους. Ναι, όχι αλλά... Κάτσα News, Ιωάννου News.
1: Ναι, αλλά ή εμείς ή κανείς.
0: Εντάξει, ναι, Ιωάννου, ή εμείς ή κανείς.
1: Και δεν το είπα για το Πασόκ, το είπαμε γενικώς.
0: Ήταν αντιπολίτευση.
1: Α, την Καριστιανού θα εννοούσε, μωρέ.
0: Μπορεί.
1: Λοιπόν, yeah, να είστε καλά, παιδιά. Δύσκολες μέρες αυτές τις δύο με τους καιρούς. Να προσέχετε και σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
0: Τα λέμε αύριο στις 10, για χαρά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 12.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Και έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στον αέρα, η ενεργειακή κυχηρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, καθώς τουλάχιστον 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικών επιδρομών, προκαλώντας θύματα και εκτεταμένες καταστροφές, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγορεί τη Μόσχα ότι δεν προτίθεται να σεβαστεί την ενεργειακή κυχηρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αύριο Τετάρτη, επίσημες ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου για το Πετρέλαιο Θέρμανσης. Την Πέμπτη και την Παρασκευή η Αθήνα θα ζητήσει στις Βρυξέλλες τη Σύνοδο Κορυφής μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Δύο πλοία που βρίσκονται στα ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα επλήγησαν από ντρόουνς και ένα από αυτά βυθίστηκε, ανακοίνωσε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ. Η Μαύρη Θάλασσα έχει γίνει άλλο ένα μέτωπο κλιμάκωσης του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό είναι απαράδεκτο, δήλωσε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Στη Βουλή σήμερα το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφισή του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, από την 1η Ιανουαρίου του 2027 απαγορεύεται η πρόσβαση στα social media από ανήλικους κάτω των 15 ετών. Την απόφαση του να συστρατευτεί με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη γνωστοποίησε μέσω βίντεο ο Κώστας Ζαχαριάδης. Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη πολιτική συσπήρωση του χώρου μας. Τώρα είναι η ώρα για την πανστρατιά, σημειώνει ο δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Μία 49χρονη στο Περιστέρι φέρεται να δηλητηρίαζε το φαγητό του εν διαστάσει γιατρού συζύγου της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, καθώς εμφάνιζε για μήνες συμπτώματα, κυρίως μετά το φαγητό, και αποφάσισε να εγκαταστήσει κάμερες ασφαλείας στο σπίτι του. Νεκρός είναι ο 35χρονος μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο τα ξημερώματα στο Παγκράτη. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ένας 52χρονος αλβανικής καταγωγής, συνελήφθη. Για κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζονται για σήμερα στις 6 το απόγευμα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας. Διεκδικούν μέτρα στήριξης για το αυξημένο κόστος σπουδών αλλά και τη φοιτητική στέγη. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή, λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας για σήμερα, άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο, στην Αττική βροχές και σποραδικές καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Sports News με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου, είναι η εκπομπή Sports News. Θα είμαστε μαζί για μια ωρίτσα και θα συζητήσουμε τα της αθλητικής επικαιρότητας. Είμαστε στον απόϊχο ενός μεγάλου διπλού από την ομάδα της Μεσσηνίας, θα τα πούμε. Φυσικά μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής Νίκος Κατσάτσος, Ανδριάννα Πούλιου, Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber 6939-943-943. Είμαστε στον απόϊχο λοιπόν μιας μεγάλης νίκης, μιας πολύ μεγάλης, ενός μεγάλου διπλού που έκανε η ομάδα της Μεσσηνίας απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ασπρόμαυρο παιχνίδι και διπλό στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ που δεν παρουσίασε καθόλου καλή εικόνα, εμφάνισε προβλήματα. Η ομάδα από τη Μεσσηνία τον χτύπησε στις αντεπιθέσεις, τον κατάφερε να τον πληγώσει ανεπανόρθωτα και να του κάνει ένα πολύ μεγάλο διπλό.

Λέγαμε λοιπόν ότι είχαμε έναν μεγάλο πρωταγωνιστή κιόλας θες, και συγκεκριμένα τον Κένεθ Βάργκας. Η ιστορική νίκη λοιπόν της ομάδας Μεσσηνίας επί του ΠΑΟΚ 3-1 στην Τούμπα. Έκανε πολύ μεγάλη εμφάνιση ο Βάργκας. Έδειξε, είχε καθοριστική συμβολή, έβαλε 2 γκολ. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να ισοφάρισε σε 1-1, ωστόσο τα πράγματα δεν είναι εύκολα σε καμία περίπτωση για τον ΠΑΟΚ πλέον, ειδικά με το κλίμα αυτή τη στιγμή στο δικέφαλο του Βορρά να είναι όχι και πολύ καλό και λογικό, και για την κακή εικόνα του ΠΑΟΚ χθες. Μια ομάδα η οποία ήταν καθυλωμένη τακτικά. Νομίζω ο προπονητής της ομάδας Μεσσηνίας, ο κ. Χρυσοστοφιλέας, έδεσε τον δικέφαλο του Βορρά κόμπο χθες με τον τρόπο που χειρίστηκε το παιχνίδι. Είδαμε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος δεν είχε νεύρο. Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαν καλά για το δικαίωμα του Βόρα. Ο Αλέσιο Λύση είχε ζητήσει και όλους από τους παίκτες του ιδιαίτερη προσοχή. Προφανώς ο άνθρωπος προπονητής είναι, καλύτερα από εμάς τα ξέρει. Κάτι θα είχε δει, κάτι επικίνδυνο έβλεπε στον χθεσινό αντίπαλο των Ασπρόμαυρων. Μάλλον οι παίκτες δεν το βλέπανε, αν κρίνω από το αποτέλεσμα, διότι την πατήσανε.

Ενώ ταυτόχρονα έχουμε και αρκετά παιχνίδια σήμερα, θα πάμε και στα σημερινά. Θα συνεχίσουμε αρχικά για ποδόσφαιρο και βλέπουμε. Έχουμε καταρχάς ορισμούς διαιτητών στα παιχνίδια τόσο του Europa League όσο και του Conference League. Θα ξεκινήσουμε σίγουρα αρχικά με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού για το Conference League. Θα το πάμε λίγο ανορθόδοξα. Ο Ούγκρος Μπέντσε Τσόγκα θα σφυρίξει το Παναθηναϊκό Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Δεν έχει σφυρίξει ποτέ του αγώνα ελληνικής ομάδας. Είναι 34 ετών, δικηγόρος στο επάγγελμα. Φέτος ήταν στο Ρίγα Αραράτ 3-2 για τον πρώτο προκριματικό Champions League και στο Κατοβίτσε Ζήλινα για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League 3-1 Κατοβίτσε.

καλύτερες αναμνήσεις ο Ολυμπιακός απέναντί του. Συγκεκριμένα στο Μπεσίκτας Ολυμπιακός 4-1 για τους 16 του Europa League το 2017. Το 2025, το Νοέμβριο του 25 στο Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης 4-3 η Ρεάλ για την League Phase του Champions League. Και την περσινή σεζόν έχει σφίξει κι άλλον ένα αγώνα του Ολυμπιακού, αυτόν με τη Leverkusen στη Γερμανία το 0-0, την ισοπαλία των Πειραιωτών με τους Γερμανούς που οδήγησε την ελληνική ομάδα στον αποκλεισμό. Φέτος έχει σφυρίξει το Real Inter 2-1 για την πρώτη αγωνιστική της League Phase. Έχει σφυρίξει το Τουρκία-Ιταλία 4-1 Ιταλία για το Nations League και 5 μάτς Premier League, ανάμεσα στα οποία και το United City 0-1. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει σημαδευτεί και ο λιγοντή για αυτά που έχουν δοθεί, για διάφορες διαιτητικές αποφάσεις μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι η United διαμαρτύρεται για ένα γκολ που, για το γκολ της, που έδωσε την νίκη στη Manchester City και το οποίο κατά την ομάδα της Manchester United δεν έπρεπε να μετρήσει.

ένας διαιτητής δηλαδή που ευχόμαστε να μην τραβήξει τα βλέμματα πάνω του, κανένας διαιτητής να μην τραβήξει τα βλέμματα πάνω του, γιατί όταν οι διαιτητές τραβάνε τα βλέμματα πάνω τους συνήθως δεν είναι για καλό λόγο. Ας ελπίσουμε να μην τα τραβήξει, να περάσει απαρατήρητος και να κυλεί στο παιχνίδι ομαλά χωρίς παρατράγουδα με λανθασμένα σφυρίγματα.

Για πάμε λοιπόν να δούμε και τα μηνύματα σας, γιατί βλέπω μηνύματα. Βλέπω τον φίλο μας τον Βασίλη, ο οποίος έχει στείλει ένα μήνυμα. Καλημέρα, κοίτα διπλό δίπλωμα που μου έκανε ο ΠΑΟΚ. Βλέπω εδώ. Τι να πεις. Τι να πεις. Φίλε Βασίλη, σε έκαψε ο άσος του ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι. Σιγά σιγά λοιπόν θα πάμε στα μπασκετικά, γιατί έχουμε πολύ μπάσκετ σήμερα. Έχουμε δύο αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων. Μία αναμέτρηση που είναι μία δύσκολη αποστολή για τον Ολυμπιακό συγκεκριμένα, που παίζει στην Ρόι Γκαρίνα με τη Βαλένθια. Μία πολύ δύσκολη αποστολή, γιατί η Βαλένθια παρά το rebuild τραβάει ξανά για καλούς λόγους, για ευχάριστους λόγους, τουλάχιστον για τους Ισπανούς ευχάριστους λόγους, τα βλέμματα πάνω της. Δείχνει μια ομάδα με πάρα πολύ ψυχολογία, μια ομάδα που μπορεί να παίξει ξανά το γρήγορο παιχνίδι που μας είχε συνηθίσει πέρσι. Έχει ονόματα μέσα, έχει τον TJ Shorts, ο οποίος μετά την περσινή του κακή χρονιά στον Παναθηναϊκό, που δεν κούμπωσε ποτέ, έχει μπει με τα γκάζια, με τα φρένα μάλλον, να έχουν αφαιρεθεί τελείως. Ένας TJ Shorts ο οποίος έχει ταιριάξει, έχει βρει τον καλό του αυτό, έχει πάρει ψυχολογία και κάνει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Είχα πει ότι νομίζω το λέγαμε από την αρχή της σεζόν, πριν καν ξεκινήσει η EuroLeague, ο Shorts θα κάνει χρονιά MVP φέτος, και ήδη έχει ξεκινήσει για κάτι τέτοιο. Σίγουρα περιμένουμε περισσότερα και από τον Shorts. Έχει τον Μύρο της Βαλένθια, έχει γενικότερα μια πάρα πολύ υποσχόμενη ομάδα

Θα πούμε για τους διαιτητές του σημερινού αγώνα. Λοιπόν, στη Ρόι Γκαρίνα σφυρίζουνε η Μεχντί Τιφαλά, Μαρτσίν Κοβάλσκι, Σαούλ

Ζάτσης. Στα τελευταία 5 παιχνίδια Βαλένθια έχει 3 νίκες, 2 έχει Ολυμπιακός. Τελευταίο παιχνίδι που παίξαν δύο ομάδες ήταν ξανά στη Ρόι Γκαρίνα, 85-84 η Βαλένθια, με τον Φουρνιέ να αστοχεί σε φλότερ στη λήξη.

0: Βλέπω και, βλέπω και τα ρόστερ τους. Θα πάμε λίγο στο ρόστερ της Βαλένθια, γιατί πρέπει να το, πιάσουμε αυτό το ρόστερ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν έχει μόνο δύο παίχτες στην Ισπανία, αυτό πρέπει να πούμε. Νικόλαος Πλώτας και Γιώργος Μπουρνελές είναι εκτός. Πάμε τώρα στο ρόστερ της Βαλένθια. Αρχικά να πούμε ότι υπάρχει παίχτης του Ολυμπιακού που μπαίνει σε πολύ γνώριμα. Λιμέρια, αναφέρομαι στο Ζαν Μοντέρο. Πάει αυτό. Πάμε στο ρόστερ τώρα των Ισπανών. TJ Shorts πέρασε από τον Παναθηναϊκό, τον είδαμε πέρσι, κάνει απίστευτη χρονιά φέτος. Τζοζέπ Πουέρτο, εξαιρετικός και πέρσι. Συνεχίζουμε με τον Σεν Σουπερί, ο οποίος έχει τραβήξει τα βλέμματα πάνω του. Είναι ένας παίκτης τον οποίο τον έχουμε σταμπάρει. Θα κάνει πράγματα γενικότερα και φέτος και στο μέλλον. Ένας άλλος πολύ γνώριμος, μια άλλη πολύ γνώριμη ψυχή που έχει περάσει πέρσι από την Ελλάδα και έκανε και πολύ ωραία σεζόν πέρσι, έτσι πάνω. Αναφέρομαι στον Άλβαρο Καρντένας από το Περιστέρι, που κάνει στο Περιστέρι πέρσι απίστευτα πράγματα υπό τις οδηγίες του Βασίλη Ξανθόπουλου. Ένα Περιστέρι που θυμίζω ότι οι περισσότεροι το βγάζανε για υποβιβασμό και τερμάτισε πέμπτο. Προχωράμε. Πήγε πολύ καλά αυτό. Αυτές οι προβλέψεις. Ο Μάρι Μουρ και πέρσι στην Βαλένθια ο Γκάρντ. Λούκας Μάρι, εντάξει, δεν νομίζω να παίξει αυτός. Άρμονι Μπρουκς θα παίξει και είναι και πολύ καλός παίχτης. Κάμερον Τέιλορ, άλλη μια φυσιογνωμία γνωστή, μαζί με τον Νέιθαν Ρούβερς που ήταν και οι δύο πέρσι στην Βαλένθια. Ντίλαν Ροζετκόφσκι, γνώριμος forward, όχι για τους Έλληνες, αλλά γνώριμος στην Ευρωλίγκα. Μαζί με τον Μουχαμαντού Γκεϊέ, επίσης δύο παίχτες γνωστοί. Γκονζάλο Κορμπαλάν, εντάξει. Νίκολα Μίροτιτς, εντάξει. Ένα όνομα, μια ιστορία πλέον στη EuroLeague, ένας πάρα πολύ ποιοτικός παίκτης. Ο Ριβέρο, Τζασέλ Ριβέρο, Νίλ Σάκο και Γιανκούμπα Σίμα. Λοιπόν, πάμε σε break και επανερχόμαστε.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
3: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
0: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται. Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
2: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και σιγά σιγά θα πάμε στο δεύτερο παιχνίδι. Σίγουρα μιλήσαμε για τον Ολυμπιακό. Πάμε τώρα στα του Παναθηναϊκού. Πάμε τώρα στα του Βελιγραδίου. Ένα μάτς που κεντρικό πρόσωπο δεν είναι κανένας παίχτης, κανένας μπασκετμπολίστας, κανένας οπαδός, καμιά ομάδα. Είναι μόνο ένας σε αυτό το παιχνίδι. Κεντρικό πρόσωπο στο παιχνίδι προφανώς είναι ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αυτός ο απίστευτος προπονητής, ο οποίος έκανε αυτά που έκανε με τον Παναθηναϊκό, πήγε στην Παρτιζάν μετά από χρόνια, την ανέβασε επίπεδο και τώρα επέστρεψε στον Παναθηναϊκό. Θα πάει στο Βελιγράδι, θα τον υποδεχτούν φυσικά νομίζω οι φίλοι της Παρτιζάν με απίστευτη, με μια αποθέωση 100%, τίποτα άλλο παρά αποθέωση. Νομίζω αξίζει στον συγκεκριμένο προπονητή και άνθρωπο,

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει δύο παίκτες διαθέσιμους. Δεν έχει τον Κέντρικ Νάν και τον Κώστας Λούκα.

ένας Παναθηναϊκός, όπως είπα, που σήμερα υπάρχει ένα ερωτηματικό το πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε εκτός έδρας παιχνίδι, γιατί είναι το πρώτο του εκτός έδρας μάτς. Σίγουρα θέλει να κάνει και την πρώτη του εκτός έδρας νίκη, θέλει να κάνει ένα καλό ξεκίνημα εκεί για τα εκτός έδρας παιχνίδια. Πάμε λίγο στα της Παρτιζάν, να δούμε λίγο τι δεν έχει η Παρτιζάν σήμερα. Μαρίνκοβιτς, Μποσνιάκοβιτς, Τζαμπάρι Πάρκερ και Γουίλις εκτός για τους Σέρβους. Μάλιστα.

Μην ξεχνάμε φυσικά ότι η ΑΕΚ ταξιδεύει για, ταξίδεψε μάλλον, βρίσκεται στην Αγγλία για το αυριανό παιχνίδι με την Σακτάρ Ντόνετσκ. Μοναδικός απόν είναι ο Θωμάς 300 και ο Βάργα διαθέσιμος, αν και είναι πολύ πιθανό να προφυλαχθεί για να παίξει με την City. Θα δούμε αν θα αγωνιστεί σήμερα. Θα είναι και η τελευταία προπόνηση και η συνέντευξη τύπου για την αναμέτρηση με τους Ουκρανούς. Στις 7.30 η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και ενός ποδοσφαιριστή, και θα ακολουθήσει και η προπόνηση της Ένωσης στο Stamford Bridge.

Στο μεταξύ υπάρχει και άλλη μία είδηση. Πριν από λίγο έγινε γνωστή. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου, την επέκταση μάλλον του συμβολαίου του 17χρονου τερματοφύλακα Χρήστου Γείτονα μέχρι το 2029. Με τους πράσινους λοιπόν να προχωρούν στην ανακοίνωση, θα την διαβάσουμε. Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του Χρήστου Γείτονα. Ο τερματοφύλακας μας υπέγραψε το νέο συμβολαίο, το οποίο έχει ισχύει έως 30 Ιουνίου 2029. Ο νεαρός τερματοφύλακας εντάχθηκε στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού το 2021. Είναι διεθνής με τα κλιμάκια των μικρών εθνικών ομάδων, εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Την περασμένη σεζόν αποτελεί βασικό στέλεχος της πρωταθλήτριας κάτω των 17, ενώ από το καλοκαίρι προπονείται καθημερινά με την πρώτη ομάδα και αγωνίζεται στην κάτω των 19. Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου, ο Χρήστος Γείτονας ανέφερε: «Το νέο συμβόλαιο αποτελεί για μένα ένα επιπλέον κίνητρο για να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Θέλω να δικαιώσω τους ανθρώπους που πιστεύουν στις δυνατότητές μου και να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό ώστε να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό να πετύχει τους στόχους του. Η εμπιστοσύνη που δείχνει ο σύλλογος στο πρόσωπό μου σημαίνει πολλά για μένα και μου δίνει ακόμη μεγαλύτερη δύναμη για τη συνέχεια». Αυτή είναι η ανακοίνωση του Τριφυλιού για τον Χρήστο Γείτονα.

πάμε σιγά σιγά να ρίξουμε και καμία πρόβλεψη για το στοίχημα, γιατί έχουμε και αγώνες σήμερα. Έτσι πάνω. Έχουμε αγώνες. Έχουμε Champions League, έχουμε Euro League. Ξεκινήσουμε με το Champions League προφανώς. Έχουμε και ενδιαφέροντα παιχνίδια. Lens Sporting. Περίεργο παιχνίδι. Στις 8 παρατέταρτο Lens Sporting και Σαμπάβα Κου Σλάβια Πράγας. Νομίζω η Σλάβια δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα απέναντι στην ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν. Πάμε στην Arsenal που παίζει με την Lille. Εκεί νομίζω και η Arsenal δεν θα έχει προβλήματα. Όχι ότι ο Άσος δίνει και πάρα πολλά, αλλά μετά πάμε στο δύσκολο παιχνίδι. Πάμε στη ματσάρα. Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United στις 10. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Φαβορεί Ατλέτικο. Παρ' όλα αυτά και η United δεν είναι για υποτίμηση. Όταν την ξεχνάς, εκεί εμφανίζεται. Villarreal Napoli. Άλλο ένα πολύ, πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Το επόμενο, τι να πούμε, να δούμε τι σκορ θα έχει έτσι πάνω. Αυτό το παιχνίδι Viking Bayern Μονάχου. Viking Bayern Μονάχου, νομίζω καλή τύχη στη Viking. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να γράψει. Άμα έχουν λίγο τύχη οι Γερμανοί, δεν ξέρω πού θα φτάσει το σκορ. Και άμα τους βγει το παιχνίδι. Γαλατασαράι Μπαρτσελόνα στις 10 επίσης. Μία Μπαρτσελόνα η οποία είναι φαβορή προφανώς. Ίντερ Μπριζ επίσης ενδιαφέρον παιχνίδι έτσι πάνω. Ίντερ Μπριζ. Εντάξει. Ίντερ Μπριζ. Εντάξει. Νομίζω και εκεί η Ίντερ δεν έχει πρόβλημα. Υπάρχουν φαβοροί σε αυτά τα παιχνίδια. Λιψία Ιντχόβεν. Αυτό είναι πάλι με φαβοροί ξεκάθαρο. Παρ' όλα αυτά και οι Ολλανδοί είναι μια ομάδα που όπως βάζουν γκολ, τρώνε γκολ. Όπως είπα, η Γερμανία είναι το φαβορή. Νομίζω δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα η γερμανική ομάδα, η Λειψία, να πάρει την νίκη.

Νομίζω βέβαια τις αποδόσεις θα τις μεγαλώσουμε, ξέρετε, με κανένα ατομικό παίκτη, κανένα corner, ξέρετε τώρα πώς, με κανένα over 1,5. Έτσι θα τις ανεβάσουμε, γιατί μόνο με αυτές τις αποδόσεις που βλέπω τουλάχιστον στις εταιρείες στοιχηματικές δεν γίνεται δουλειά. Πάμε τώρα και στο μπάσκετ, γιατί εκεί έχουμε αρκετά. Πάμε στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, 9 παρατέταρτο, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, ένα μάτς που έχει ξεκάθαρο φαβορί για τις στοιχηματικές, για μένα καθόλου ξεκάθαρο φαβορί. Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρις. Νομίζω οι Λιθουανοί είναι πολύ καλή ομάδα και αδίκως θεωρούνται outsider. Η Φενέρ που με τον Παναθηναϊκό τα βρήκε σκούρα, σήμερα θεωρείται φαβορί. Την έχουν όλες οι στοιχηματικές που βλέπω πολύ χαμηλά. Και εγώ σκέφτομαι ότι δεν είναι για τόσο φαβοριτισμό η Φενέρ απέναντι στους Λιθουανούς. Πάμε στη Βιλερμπάν. Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας, εντάξει, νομίζω ο Ερυθρός εδώ δικαίως θεωρείται φαβορί, για όνομα του Θεού. Στις 9 η ώρα οι Σέρβοι παίζουν στη Γαλλία και στην LDLC Arena. Είναι πιο βατό παιχνίδι. Πάμε στις 9.30 που έχουμε τρεις αναμετρήσεις. Δεν αναφέρω καν το Παρτιζάν Παναθηναϊκός και το Βαλένθια Ολυμπιακός, είναι εκτός αυτά, έτσι, προφανώς. Έχουμε αναφερθεί αναλυτικότατα για το καθένα από τα δύο παιχνίδια. Πάμε στην Ιταλία, πάμε προς Ιταλία μεριά. Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης στις 9.30. Φαβορεί η Ρεάλ, λογικό, η Μιλάνο δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά την σεζόν. Είναι ένα πολύ βατό παιχνίδι θεωρητικά για τη Ρεάλ. Παρ' όλα αυτά η Μιλάνο είναι μια ομάδα που έχει παίκτες που μπορούν να ευστοχούν όλο το βράδυ. Από την περιφέρεια ένας από αυτούς είναι και γνώριμος στο ελληνικό κοινό, ο Άλεκ Πίτερς, κατά πολλούς ο καλύτερος σουτέρ στην Ευρώπη. Μπορεί να λαβώσει πάρα πολύ την ομάδα της Ρεάλ από την περιφέρεια. Αν και νομίζω δεν μπορεί να τους κάνει ιδιαίτερη δουλειά ο Πίτερς μόνος του, γιατί κατά τα άλλα δεν μπορεί νομίζω η Αρμάνι να κάνει μια στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πάμε στο Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ, που εκεί πάλι υπάρχει φαβορή η Μπαρτσελόνα. Παρ' όλα αυτά πολύ μεγάλος ο φαβοριτισμός της Μπάρτσα για το μάτς με τη Μακάμπι. Βέβαια η Μακάμπι και που πήγε στο T-Center, θα μου πείτε στο T-Center έπαιζε, αλλά πήγε σαν πρόβατο στη σφαγή. Το θέμα είναι ότι η Μπαρτσελόνα και αυτή σε σύγκριση με αυτό που θα έπρεπε να είναι πολύ κάτω. Έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Θα πάμε και στο τελευταίο παιχνίδι. Η Μπαρτσελόνα ναι, μεν είναι φαβορή με τη Μακάμπι, αλλά δεν την έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση, όπως έχετε καταλάβει. Και πάμε και στο Μπασκόνια Ντουμπάι. Φαβορεί η Ντουμπάι, λογικό, η Μπασκόνια η οποία να παίξει άμυνα δεν υπάρχει περίπτωση. Η Ντουμπάι η οποία όμως είναι μια ομάδα που μένει χαμηλά, που έμεινε μάλλον χαμηλά στα τελευταία της παιχνίδια. Ναι μεν έπαιξε με την Κλούζνα Πόκα για την Ανδριατική, νίκησε 92-85, αλλά σκεφτώ ότι στα δύο τελευταία της παιχνίδια για την Ευρωλίγκα έχει μείνει μία στους 66 πόντους με τη Φενέρμπαχτσε και έχασα με 10 πόντους κιόλας, και μία στους 58 με τον Ερυθρό Αστέρα, και αυτό λέει πάρα πολλά. Η Ντουμπάι η οποία δεν είναι μια ομάδα η οποία απέναντι σε κάποιες άμυνες μπορεί να βάλει γαλάθια. Παρόλα αυτά σήμερα με την Μπασκόνια μάλλον θα περάσει στους 80, γιατί η Μπασκόνια να παίξει άμυνα, πώς να το πω, πιο πιθανό να βγει ο ήλιος από τη Δύση παρά να παίξει άμυνα αυτή η ομάδα. Οπότε μάλλον και εκεί διπλό άνετο σχετικά για την Ντουμπάι.

Νομίζω σε αυτό το πράγμα στοιχηματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η απόδοση θα μπορούσε να ανέβει άνετα με ένα handicap και στο μπάσκετ, ειδικά στην Ευρωλίγκα, στις αποψινές αναμετρήσεις καταλαβαίνουμε ποιος είναι φαβορή και ποιος όχι. Οπότε μπορούμε περίπου να μαντέψουμε και σε τι επίπεδα μπορεί να κινηθούν οι διαφορές. Καλά, από το Γενάρη και μετά νομίζω θα είναι ακόμη πιο ξεκάθαρο. Αλλά στη δεδομένη χρονική στιγμή μπορούμε να βρούμε ευκαιριούλες. Δηλαδή, παράδειγμα, Βιλερμπάν Ερυθρός, ένα διπλό με handicap μείον 6,5. Δεν ξέρω πόσο πηγαίνει, αλλά είναι value for money νομίζω. Στο Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, ένα διπλό με handicap μείον 7,5-8,5. Επίσης γιατί όχι. Μείον 8,5 για τη Ρεάλ, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Μείον 8,5 για το φαβορί πάντα, ώστε να νικήσει με διαφορά και να ανεβάσουμε την απόδοση. Στο Φενέρ Ζαλγκίρις είναι ένα, τι να πω, πιο αμφίροπο παιχνίδι καίγεσαι. Δηλαδή, εντάξει, αυτός ο απίστευτος φαβοριτισμός της Φενέρμπαχτσε μου κάνει τεράστια εντύπωση. Με την Ζαλγκίρις είναι πολύ δύσκολο αυτό το παιχνίδι. Ζαλγκίρις είναι μια ομάδα που θα χτυπήσει την εξάδα και νομίζω θα είναι στην εξάδα και σχετικά άνετα. Μην πω ότι μπορεί να χτυπήσει και την τετράδα και να πάει Final Four αυτή η ομάδα. Αλλά για το Final Four είναι βαριά η κουβέντα. Στο Μπασκόνια Ντουμπάι ένα διπλό άνετο νομίζω θα είναι και με μια διαφορά μείον 6,5 handicap για την Ντουμπάι δεν θα ήταν άσχημο. Για ελληνικές δεν θα δώσω προβλέψεις, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί είναι περίεργα τα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός έχει μια πολύ δύσκολη αποστολή στην Ρόικ Αρίνα, παρότι μπορεί να θεωρηθεί φαβορή για κάποιους. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι με τους Ισπανούς και ειδικά παρότι θεωρείται φαβορή, όπως είπα, στη Ρόικ Αρίνα πέρσι έχασε και ο Παναθηναϊκός παίζει σε μια έδρα που άμα η Παρτιζάν μπορέσει να βάλει τον κόσμο στην εξίσωση του μάτς, φεύγεις πολύ δύσκολα νικητής από εκεί πέρα. Αν και η Παρτιζάν άμα τη βρεις αδύναμη την κερδίζεις άνετα, αλλά μπαίνουν πολλά ερωτηματικά για τις ελληνικές. Λοιπόν,

Και μιας και μίλησα και λίγο για το Παρτιζάν Παναθηναϊκός, οι Σέρβοι έχουν ανακοινώσει ένα ωραιότατο sold out για την αναμέτρηση. Η Beogradska Arena θα είναι γεμάτη, περίπου 20.000 θεατές θα βρίσκονται στο γήπεδο.

Στο μεταξύ παίζει και ο ΠΑΟΚ σήμερα πάνω για το EuroCup. Με την Λετκά Μπιλής. Έχει θεωρείται λογικά φαβορή, αλλά δεν είναι εύκολη η αποστολή. Θα δούμε τι θα κάνει. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί για μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Νίκος Κατσάτσος, Ανδρία Αναπούλιου, Παναγιώτης Λεβοτόμος. Μείνετε συντονισμένοι για τα ακολουθή το μαγκαζίνο του σταθμού. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε

0: φορά μα.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Έτσι όπως είμαστε εμείς οι δύο.
5: Καμιά βότκα μπορούν να βάλουν, κανένα ουισκάκι. Λοιπόν, για να μπαίνουμε τώρα στο ψητό, ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 με τον Γιώργο Ιωάννου
6: και τον Νίκο Γατσάτσο.
5: Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, Αντριάννα Πουγιού Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Και φυσικά, σήμερα έχουμε και δράση πολύ.
6: Έχουμε πολύ δράση. Είμαστε και στον απόϊχο μιας έκπληξης. Έχουμε πολλά να πούμε, η αλήθεια.
5: Έχουμε πολλά, έτσι, να πούμε.
6: Γιατί έχουμε ορισμούς διαιτητών στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχουμε ταξίδι. Γιατί η ΑΕΚ αναχώρησε. Έχουμε την ήττα του ΠΑΟΚ χθες στο πρωτάθλημα, ήττα έκπληξη.
5: Που δεν το παίρνει κανένας.
6: Ναι, και τις δύο αναμετρήσεις στο μπάσκετ. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, η επικαιρότητα είναι γεμάτη. Ξεχυλίζει.
5: Ισχύει.
6: Έτσι. Οπότε, δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

Την πρώτη του εκτός έδρας νίκη θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ που αντιμετωπίζει την Παρτίζαν στη Μπεογκράτσκα Αρένα για την πέμπτη αγωνιστική της Euroleague. Χωρίς τους Ναν και Σλούκα θα παραταχθούν οι πράσινοι. Sold out ανακοίνωσε η ομάδα του Βελιγραδίου. Τζάμπολ σε 9.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε περιγραφή Γιώργου Σιφάκη. Δύσκολη αποστολή στην Ισπανία για τον Ολυμπιακό που αντιμετωπίζει στις 10 τη Βαλένθια στη Ρόιγκ Αρένα χωρίς τους Πλώτα και Μπουρνελέ. Θα παραταχθούν οι Ερυθρόλευκοι. Περιγράφει για τον Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Αναχώρησε η ΑΕΚ για την Αγγλία ενώπιση του αυριανού αγώνα με τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ στο Στάμφορντ Μπριτζ. Μοναδική απουσία για τον δικέφαλο Θωμά 300. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς κάνει ο Βάργκα, ο οποίος βρίσκεται κανονικά στην αποστολή. Στις 7.30 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη του Μάρκο Νίκολιτς. Στρόφη στο παιχνίδι με την Μπόρατς Μπανιαλούκα για τον Παναθηναϊκό. Ο Ούγκρος Μπέντσε Τσόγκα θα διευθύνει την αναμέτρηση. Το Τριφύλι ανανέωσε το συμβόλαιο του 17χρονου τερματοφύλακα Χρήστου Γείτονα μέχρι το 2029. Ο Ρωμαν Γιάρεμτσουκ έχει προβάδισμα για θέση βασικού στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ για το Europa League. Ο Άγγλος Elite διαιτητής Μάικλ Όλιβερ ορίστηκε από την UEFA για την αναμέτρηση στη Μασσαλία. Το 3-3 στο φετινό EuroCup θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει στις 7 εκτός έδρας στη Λιετ Κάμπελης. Εκτός για τους ασπρόμαυρους, η Ομουρίγη, Κακλαμανάκης και Φίλιος. Εκτός από την επερχόμενη αναμέτρηση του Όφη με τη Ρεν για το Europa League, είναι η Σιέλης και η ΣΕΚΑ. Περισσότερα από 10.000 εισιτήρια έχουν πωληθεί για το μάτς των κριτικών με την Bayer Leverkusen στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 22 Οκτωβρίου. Στο απόψινο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League, στις 8 παρατέταρτο, Lens Sporting Λισαβόνας, Σαμπά Μπακού, Σλάβια Πράγας και στις 10, Arsenal Lille, Ατλέτικο Μαδρίτης, Manchester United, Villarreal Νάπολη, Viking Bayern Μονάχου, Γαλατά Σαράι Μπαρτσελώνα, Inter Club Brugge και Λιψία Eindhoven. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της πέμπτης στροφής της EuroLeague, στις 9 παρατέταρτο, Φενέρμπαχτσε Ζάλγκυρης Κάουνας, στις 9 Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας και στις 9.30 Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελώνα Μακάμπι Τελαβίβ και Μπασκόνια Ντουμπάι.

0: Λοιπόν,
1: επειδή έχουμε ταξιδάκια να κάνουμε σήμερα, από πού λες να ξεκινήσουμε?
0: Μήπως να ξεκινήσουμε από ψηλά, από Θεσσαλονίκη?
1: Που είναι και πιο κοντά, γιατί έχουμε και εξωτερικό.
0: Έχουμε εξωτερικό, αλλά πρώτα θα πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη. Γιατί? Γιατί είχαμε την έκκληση και καταλαβαίνεις ότι την επικαιρότητα την έχει. Είμαστε λίγο στον απόϊχο
1: της
0: μεγάλης έκκλησης από την ομάδα της Μεσσηνίας, η οποία πήρε το διπλό στην Τούμπα, 3-1 τον ΠΑΟ.
1: Και μπορούσε να βάλει και παραπάνω γκολ. Είχε ευκαιρίες.
0: Γενικά τον έφθυρε πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν εμφανίστηκε με πολύ μεγάλο νεύρο.
1: Περισσότερα όμως θα μας πει ο Στέλιος Παπαντονίου.
0: Στέλιο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Στέλιο.
2: Πώς καλό είναι μεσημέρι, το... καλό μεσημέρι.
0: Πώς είναι το κλίμα αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ μετά τα χθεσινά? Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμεναν και πάρα πολύ.
2: Το κλίμα μετά από αυτό το ιστορικό κάζο δεν μπορεί να είναι καλό. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος προβληματισμός, τόσο για το αποτέλεσμα, αλλά πολύ περισσότερο για την εικόνα. Γιατί ο ΠΑΟΚ έβγαλε ένα πρόσωπο πάρα πολύ προβληματικό και σε άμυνα και σε επίθεση. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος δεν κατάφερε να δημιουργήσει προβλήματα στην αντίπαλη αιστεία και φυσικά είχε πάρα πολλά προβλήματα στο transition με τον Βάργκας να είναι ο παίκτης ο οποίος ουσιαστικά έκανε και τη μεγαλύτερη ζημιά και ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής από την πλευρά της Καλαμάτας. Αυτό είναι ο μεγάλος προβληματισμός για τη συνέχεια, η εικόνα που έδειξε η ομάδα, καθώς κανένας από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ δεν περίμενε ότι θα παρουσιάσει τέτοια εικόνα, ειδικότερα μετά από τις 3 εβδομάδες της διακοπής, όπου όλοι έλεγαν πως υπάρχει χρόνος για βελτίωση, ότι θα γίνει περισσότερο γκρουπ, περισσότερη ομάδα, κάτι το οποίο δεν βγήκε στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε μια ομάδα η οποία ήταν εκτός τόπου και χρόνου, μια ομάδα η οποία δεν έδειξε αυτή την απαραίτητη ομοιογένεια ότι είναι μια ομάδα γκρουπ, αυτό που έλεγε. Φάνηκε ότι δεν είχε διαβάσει καθόλου τον αντίπαλο που είχε απέναντί της, και εκτός από αυτό νομίζω ότι έβγαλε και μια έτσι νοοτροπία, μια μπλαζέ νοοτροπία. Είδε λίγο υπεράνω το παιχνίδι με την Καλαμάτα και το πλήρωσε με το χειρότερο τρόπο, και ουσιαστικά πλέον πρέπει να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσει να μείνει σε τροχιά πρωταθλητισμού, γιατί με αυτή την νοοτροπία και με αυτή την εικόνα δεν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό. Ο Αλέσιο Λύση μετά το τέλος του αγώνα στη συνέντευξη τύπου ανέφερε πως είμαι υπεύθυνος εγώ για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα, και γενικότερα νομίζω ότι όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης, και φυσικά αυτό φάνηκε και μετά το τέλος του αγώνα και από το γεγονός ότι η Τούμπα αποδοκίμασε τους ποδοσφαιριστές και την ομάδα, υπήρξαν υβριστικά συνθήματα, αλλά παράλληλα αναγνώρισε και την νίκη της Καλαμάτας, γιατί η θέση του χθεσινού παιχνίδι η Καλαμάτα κέρδισε, δεν έχασε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ήταν η καλύτερη ομάδα Καλαμάτα, αυτό θέλω να πω, και την χειροκρότησε και την παραδέχτηκε και το γήπεδο της Τούμπας στη φύλαξη του ΠΑΟΚ.
1: Τώρα ακολουθεί ένα παιχνίδι με τον Ηρακλή, ένα ντέρμπι Θεσσαλονίκης, και θα την κάνω την ερώτηση. Θα δούμε Μοναστηρλή κάτω από τα δοκάρια λόγω της αποβολής του Τσιφτσί?
2: Ναι, ο Μοναστηρλή θα είναι ο βασικός και ο νούμερο ένα, είναι ξεκάθαρο. Αυτό είναι ο τρίτος τερματοφύλακας, εφόσον δεν υπάρχει Τσιφτσί, δεν υπάρχει και Παυλένκα, ο Μοναστηρλή είναι αυτός που θα πάρει την φανέλα του βασικού. Από τον ΠΑΟΚ τον εμπιστεύονται πάρα πολύ. Άλλωστε και πέρσι τον είχαμε δει που έκανε το ντεμπούτι του στο παιχνίδι κυπέλου με τον Ατρόμητο, που ο ΠΑΟΚ είχε πάρει την πρόκριση τότε στο κύπελο, στα πέναλτι, όπου ήταν και πρωταγωνιστής. Οπότε τον πιστεύουν, θα του δώσουν την ευκαιρία. Είναι, όπως χαρακτηρίζουν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα όσον αφορά τους τερματοφύλακες που έχει αναδείξει η Ακαδημία του ΠΑΟΚ. Οπότε τον πιστεύουν πάρα πολύ και δεν του σκέφτονται καθόλου το ότι είναι ο Μοναστηρλής κάτω το δοκάρι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, γενικά νομίζω είναι ένα project το οποίο το εμπιστεύονται και πάρα πολύ στον ΠΑΟΚ, έτσι?
2: Ναι, εντάξει, τους ποδοσφαιριστές που βγάζει η Ακαδημία τους εμπιστεύονται πάρα πολύ, το έχουν αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είχε βγάλει μέχρι στιγμής κάποιον τερματοφύλακα έτσι που να έχει πάρει φανέλα βασικού. Ο Μοναστηλής φαίνεται ότι είναι ένα από αυτά τα παιδιά τα οποία, από ό,τι φαίνεται, παίρνει χρόνο συμμετοχής, παίρνει αγώνες στα πόδια του. και νομίζω ότι επενδύουν πολύ στο project του Μοναστηρίου, τουλάχιστον αυτό λένε, και ο ίδιος ο παίκτης δείχνει ότι είναι ικανός να σταθεί σε όψη των περιστάσεων. Πέρσι το έδειξε με τις εμφανίσεις του, με την εμφάνισή του βασικά με τον Άντραμ, θα καλύτερα να το αποδείξει και τώρα.
1: Ωραία.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, θα δούμε ίσως και αλλαγές στο ερχόμενο παιχνίδι του ΠΑΟΚ?
2: Είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν θα δούμε αλλαγές. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές. Τώρα δεν ξέρω αν αυτές οι αλλαγές αφορούν το σύστημα ή κάποιους ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι ο Λύση είναι αναγκασμένος να κάνει αλλαγές. Τώρα το ποιες είναι αυτές οι αλλαγές που θα δούμε, θα τις δούμε στην πορεία της εβδομάδας. Είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλήσουμε γι' αυτό. Η πρώτη σκέψη η οποία έρχεται στο μυαλό όταν μιλάμε για αλλαγές είναι η αλλαγή συστήματος. Καθώς ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του έχει πάρα πολλά οχτάρια, ενδεχομένως θα μπορούσε να πάρει ένα 4-3-3. Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι θεωρητικό και όχι πρακτικό, και μένει να δούμε το πόσο σκέφτεται και ο Λέσιο Λύση αυτό.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον στη δεδομένη χρονική στιγμή τουλάχιστον.
2: Όχι, δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Αυτό το οποίο περιμένουμε είναι να δούμε την αντίδραση του ΠΑΟΚ μετά από αυτό το κάζο.
1: Και να δούμε αν θα ανακάμψει.
2: Να μου βγάλει αντίδραση, γιατί κατά τη διάρκεια του αγώνα η ομάδα δεν έβγαλε αντίδραση, δεν έβγαλε εγωισμό, δεν έβγαλε τίποτα.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Στέλιο, σε ευχαριστούμε.
0: Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
2: Καλό μεσημέρι, γεια, γεια.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να ακούσουμε μετά τη χθεσινή αναμέτρηση τι είπε ο προπονητής της ομάδας Θεσσαλονίκης, Αλέσιο Λύση.

0: not acceptable and that's all.
1: Δεν μετανιώνω για κάτι. Δεν ξέρουμε τι θα συνέβαινε εάν δεν έδινα αυτές τις μέρες ρεπό, γιατί μάλλον σε αυτό αναφέρεστε. Οπότε είναι πιθανότο να μπορείτε να το πείτε αυτό, ότι ίσως αυτή ήταν η αιτία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να παραδεχθώ ότι ο υπεύθυνος για τη σημερινή εικόνα είμαι εγώ. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά παραπάνω πράγματα, μόνο το να πούμε ότι δεν είναι αποδεκτή η σημερινή εικόνα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για μπάσκετ, γιατί όπως είπαμε έχουμε αρκετή επικαιρότητα και μπασκετική επικαιρότητα με πολύ δύσκολες αναμετρήσεις για τις ελληνικές ομάδες.
1: Και πολλά ταξίδια. Πολλά ταξίδια, γιατί έχουμε εκτός έδρας αναμετρήσεις. Νομίζω όμως.
0: Αρχικά έχουμε Ισπανία, έχουμε και Σερβία. Αλλά θα πάμε στην Ισπανία σιγά-σιγά. Πάμε προς Ισπανία μεριά. Βαλένθια Ολυμπιακός. Έχουμε στο στούντιο τον Παναγιώτη Φλεβωτόμο να τα πούμε όλα για τον μπάσκετ. Γιατί έχουμε αρκετά να συζητήσουμε.
1: Την καλησπέρα μας.
0: Καλησπέρα Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Νίκο. Πράγματι σήμερα είναι η μέρα της ξενιτιάς. Το λέγαμε από χθες. Βέβαια σήμερα, επειδή θα τα πούμε όλα τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, θα καταλάβετε ότι όλοι παίζουν εκτός. Έχουμε Ισπανίες, έχουμε Σερβίες, έχουμε Ελβετίες, Αζερμπαϊτζάν,
1: Βοσνίες.
2: Όπου θες. Και Ιταλία, έχουμε και Ιταλία εννοείται μέσα. Ταξιδεύουμε παντού. Ξεκινάμε με Ισπανία μεριά, Βαλένθια Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, νομίζω αν έχουμε 10 ομάδες να παίζουν Ευρώπη κάθε εβδομάδα, ναι.
2: Εντάξει.
0: Θα, ναι. Θα έχουμε πολλά.
1: Είναι και δεν ξέρεις και πού να πας ταξίδι το μεταξύ από αυτά που.
2: Και είναι και τρομερή σύμπτωση, έτσι. Είναι τρομερή σύμπτωση να παίζουν όλοι έξω σήμερα. Ξεκινάμε λοιπόν από Ισπανία μεριά. Πάμε στην δύσκολη αποστολή του Ολυμπιακού στη Ρόιγκ Αρένα απέναντι στη Βαλένθια στις 10 η ώρα. Με κενό, όπως είπαμε και χθες, στο αποσιολόγιο του Γιώργου Μπαρτζόκα.
0: Εντάξει, έχει δύο απουσίες που είναι όμως λίγο πιο, να το πω, δευτερεύουσες. Να το πω, παίχτες που δεν παίζουν εννοώ στην Ευρωλίγκα πάρα πολύ.
1: Αναφέρομαι
0: στον Μπουρνελέ και τον Πλώτα. Δεν έχουν παίξει, νομίζω, ο Πλώτας δεν έχει παίξει λεπτό στην Ευρωλίγκα.
1: Νομίζω ήταν αποστολή, αλλά δεν έχει
0: παίξει. Εκτός αν έχω πέσει έξω, ο Μπουρνελέ σίγουρα δεν έχει παίξει λεπτό.
2: Εντάξει, είναι δύο παίκτες οι οποίοι δεν ποντάρουμε όταν παίξουν στην Ευρωλίγκα.
0: Θα παίζουν συνήθως το ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Εντάξει, ίσως άμα ο Πλώτας συνεχίζεται την εξέλιξη του και αγωνιστικά και στις προπονήσεις, μπορεί να τον δούμε στη συνέχεια της χρονιάς σε κάποια παιχνίδια.
0: Θα δούμε τι θα κάνει. Σίγουρα όμως είναι μια αποστολή η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη για τον Ολυμπιακό.
2: Πράγματι, γιατί η Βαλένθια είναι μια ομάδα που δεν την περιμέναμε τόσο δυνατή, είναι η αλήθεια. Μετά τη φυγή του προπονητή, φυγή Μοντέρο, Μπαντίο.
0: Μπραξονική του πάντα.
2: Που φύγαν άπαντες δηλαδή από την ομάδα. Ωστόσο έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά τη σεζόν.
0: Κοίταξε, ήταν η ομάδα που λέγαμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να τη δούμε πώς θα αντιδράσουν οι παίχτες στο rebuild που θα γίνει.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί το λέμε αυτό, επειδή η Βαλένθια έκανε το λάθος να βάλει ρήτρες σε όλους τους παίχτες.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, χωρίς να υπολογίσει ότι όλες οι ρήτρες σχεδόν θα καλυφθούν. Οπότε φύγαν όλοι.
2: Ήταν μεγάλο το στοίχημα, όμως ήρθε ο Σόρτς.
0: Φύγανε νομίζω ότι μόνο 2-3 μείνανε. Και εν τέλει, εντάξει, πήρε τον Σόρτς. Έφτιαξε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρόστερ. Ο Σόρτς, ο οποίος πιστεύαμε ότι θα κάνει χρονιά MVP και δικαιωνόμαστε γι' αυτό. Φαινόταν ότι στη Βαλένθια λέγαμε ότι θα κουμπώσει. Και κούμποσε. Έχει πάρει τον Μίροτιτς, ο οποίος είναι ίσως και ο ηγέτης της ισπανικής ομάδας. Έχει παίχτες όπως ο Σεν Σουπερί που είναι. Εγώ το λέω αυτά επειδή την έχω δει λίγο τη Βαλένθια, την έχω τσεκάρει.
2: Θα σου πω, ο Σουπερί, αντικειμενικά μιλώντας, τα επόμενα χρόνια θα απασχολήσει πάρα πολύ το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
0: Ακριβώς γι' αυτό.
2: Μαζί με τον Τελαρέα. Είναι δύο παίκτες οι οποίοι είναι 21 χρονών έκαστος, αντί ο ένας να είναι ένα χρόνο μικρότερος, αν δεν κάνω λάθος, ή ένα χρόνο μεγαλύτερος.
0: Τέλος πάντων.
2: Δεν έχει να λέει. Είναι δύο νεαρά παιδιά τα οποία έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους. Έχουν παίξει και στην εθνική ομάδα ανδρών στο ευρωμπάσκετ το 25. Εναντίον της Ελλάδος, της Εθνικής Ελλάδος. Και τώρα με τη Βαλένθια και πέρυσι δείξανε ωραία δείγματα και φέτος θα δείξουν πάλι πάρα πολύ ωραία δείγματα. Είναι δύο παίκτες ισπανικής πάστας που θα απασχολήσουν την Ευρώπη. Μόνο αυτό μπορούμε να πούμε.
1: Και νομίζω για τη Βαλένθια μπορούμε να προσθέσουμε ότι υπάρχει συνέχεια σε αυτό το πλάνο που έχει ο σύλλογος. Ο σύλλογος δηλαδή από πέρσι. Μπορεί να έχουν γίνει πολλές αλλαγές, αλλά βλέπουμε ότι προς το παρόν τουλάχιστον έχει μια καλή ανταπόκριση στις αλλαγές που έχουν γίνει.
0: Και όχι μόνο, εγώ σου λέω ότι έχει κρατήσει ίσως και το στυλ που έπεσαν.
1: Ισχύει.
0: Το πολύ γρήγορο στυλ με πολλά τρίποντα. Οπότε νομίζω δεν ξέρω και κατά πόσο ο Ολυμπιακός θα προλάβει να κάνει και πολλά φάουλ.
2: Μιλάμε σήμερα για ένα run and gun παιχνίδι σίγουρα σήμερα.
0: Ακριβώς.
2: Run and gun καθαρό.
1: Άνετο.
2: Τέλος πάντων.
0: Επίσης, να δώσουμε και μια ιδιαιτερότητα. Θα τη δώσω αυτή την ιδιαιτερότητα. Ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα για δεύτερη φορά στην ιστορία του στη Ρόιγκ Αρένα, λογικό, πέρσι την εγγενία στη Βαλένθια. Έχει παίξει ένα παιχνίδι πέρσι που χάσε με το Φουρνιέ, με το Φλότερ. Παίζει στο γήπεδο το οποίο, όχι αυτή τη σεζόν, την επόμενη, είναι άκρος πιθανό να φιλοξενήσει το Final Four. Έτσι.
1: Και είναι και ωραίο γήπεδο.
0: Το αφήνω, δεν είναι οριστικό, αλλά είναι φαβορή η Ρόγκ Αρένα. Είναι ένα στολίδι.
2: Όταν θα έχουμε σίγουρα, θα μιλήσουμε για τη Ρόγκ Αρένα. Είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Μακάρι να φιλοξενήσει Final Four, γιατί όχι. Εκεί όμως θα δούμε και μια άλλη Βαλένθια.
0: Και, και ελπίζουμε να δούμε, ελληνικές και τις δύο ελληνικές ομάδες εκεί και να δούμε και ελληνικά χέρια να το σηκώνουν.
1: Εννοείται.
2: Το κρατάμε αυτό. Mm-hmm. Προχωράμε. Θα φύγουμε από την Ισπανία, μένουμε στην Ευρωλίγκα και πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει ταξιδέψει για Σερβία, αντιμετωπίζει την Παρτίζαν σε 9.30 με τους κλασικούς απόντες να είναι η Νάνος Λούκας και Χουάντσο, οι οποίοι δεν υπολογίζονται από την αρχή της σεζόν.
0: Νομίζω αυτά θα μας τα πει βέβαια σε λίγο και ο Γιώργος Σφάκης που θα είναι στην γραμμή.

0: Έτσι.
1: Για να τον δούμε.
2: Έχει και απουσίες η ομάδα του Κέρι.
0: Έχω την εντύπωση. Έχω την εντύπωση δεν έχει κάποια απουσία σημαντική. Okay. Θα πω εγώ, είναι πλήρης ο Τρινκέρι.
2: Ωραία.
0: Έχει γεμάτο το προστάσιο του. Mm-hmm. Συνεχίζουμε. Στις 9 η ώρα. Πάλι πάμε στην Ιταλία αυτή τη φορά. Πηγαίνουμε λίγο τριγωνικά, μα σκεφτούμε λίγο το χάρτη. Με το Περιστέρι, την ομάδα του Ξανθόπουλου να φιλοξενείται στην Ιταλία από την Βαρέζε, φιλοδοξώντας το 2-2 στον όμιλο.
1: Μια ομάδα με πολύ βαρύ όνομα. Γιατί η Βαρέζε έχει και μια ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
2: Έχει κατακτήσει και Ευρωλίγκα, αν δεν κάνω
1: λάθος. Έχει κατακτήσει Ευρωλίγκα. Οπότε έχουμε πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
0: Θα είναι ενδιαφέρον το συγκεκριμένο μάτς.
1: Και μόνο νομίζω ότι παίζει το Περιστέρι μέσα στην Ιταλία.
2: Ναι,
1: το λέω αυτό γιατί το Περιστέρι είναι μια ομάδα που συμπαθώ πάρα πολύ. Από την άποψη ότι έχει πολύ μπασκετικό ενδιαφέρον.
2: Ισχύει.
0: Πράγματι. Και μιλάμε τώρα για μια ομάδα του Ξανθόπουλου, έτσι.
1: Εντάξει. Και μόνο αυτό νομίζω
0: αρκεί. Μόνο αυτό αρκεί, δηλαδή. Για να δούμε τι θα γίνει.
2: Είναι από τους ανθρώπους ο Ξανθόπουλος που πρέπει να του βγάλουμε το καπέλο για τη δουλειά που έχει κάνει.
0: Πράγματι. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Πράγματι, γιατί άκουγα κάτι προγνωστικά πέρσι. Ότι το Περιστέρι πάει για υποβασμό και το Περιστέρι βγήκε πέμπτο.
0: Μα το έχουμε, το έχουμε πει ένα κάρο φορές.
1: Ένα κάρο φορές.
0: Και έχει γίνει γραφικό, δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό. Τέλος πάντων. Ναι. Και δεν σταματάει εδώ η δράση. Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια ευρωπαϊκά.
2: Για πέ.
0: Έχουμε στις 6 ώρα Κολοσσό εναντίον της Γκέντσε στο Αζερμπαϊτζάν. Εκτός έβρας αποστολή και για τον Κολοσσό, λοιπόν. Έτσι.
2: Ενδιαφέρον.
0: Είναι φαβορή για την αναμέτρηση ο Κολοσσός. Η ομάδα του Λυκογιάννη, από όσο φαίνεται, μέχρι στιγμής έχει ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία τη σεζόν. Και μπορεί να κάνει το 2-2 στο Europe Cup της FIBA. Γιατί όχι, δεν έχει και αυτός κάποιες απουσίες. Μακάρι. Απουσία. Έτσι, μακάρι να κάνει το 2-2 και αυτός. Και θα κλείσουμε την ευρωπαϊκή, ρε παιδί μου, έτσι, βραδιά των ελληνικών ομάδων με τον αγώνα της Μικόνου απέναντι στη Φρίμπουργκ στην Ελβετία στις 9 η ώρα.
2: Οι νησιώτες πάνε στις Άλπεις.
0: Οι νησιώτες πάνε παντού.
1: Οι νησιώτες νομίζω έχουν ομάδα που μπορεί να ταιριάξει και βουνό και θάλασσα.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνουν.
0: Δεν καταλαβαίνουν. Είναι ρε παιδί μου, απίστευτο. Είναι τρομερή, όπως είπαμε, αυτή η σύμπτωση. Ότι όλες οι ελληνικές ομάδες παίζουν μακριά από τα σπίτια τους. Να σημειωθεί για τον Παναθηναϊκό, το είπαμε πριν, θα το αναφέρει και ο κύριος Σιφάκης μετέπειτα, ότι είναι η πρώτη εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα.
1: Οπότε.
0: Σε μια δύσκολη έδρα. Οπότε το ενδιαφέρον είναι μεγάλο για το πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός στην πρώτη εκτός έδρας αναμέτρηση. Πάμε μετά σε δύο μικρές ειδήσεις σημαντικές. Έχουμε την αποδέσμευση του Lonnie Walker από τους Nuggets.
1: Τον δούμε Ευρώπη.
0: Θα τον δούμε Ευρώπη.
1: Και άμα έχουμε δει δουλειά, δεν ξέρουμε πού.
0: Αν θες την εκτίμησή μου, εγώ πιστεύω ότι θα πάει Βελιγράδι. Διαφορετικά θα γυρίσει στη Μακάμπη.
1: Ερυθρό Αστέρα ή Παρτιζάν.
0: Πιστεύω προς Ερυθρό μεριά. Διαφορετικά θα τον δούμε ή στη Μακάμπη ή στη Ζάλγκυρης. Και άμα γίνει αυτό,
1: καταλαβαίνουμε
0: πώς αναβαθμίζονται αυτές οι δύο ομάδες. Ή όποια ομάδα τον πάρει. Επίσης. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε άμεσα στην αποκατάσταση των ζημιών, όπως είχε ανακοινώσει, για τον αγώνα που είχε μετά τον αγώνα Ολυμπιακός ΕΦΕΣ που είχαμε δει κάποιες ζημιές.
1: Νομίζω μόνη ευχή είναι να μην ξαναδούμε αυτές τις εικόνες.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί εντάξει, ήταν αηδία.
0: Η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ είχε καταδικάσει το περιστατικό και είχαν δεσμευτεί δημόσια πως θα φροντίσουν να καλυφθούν αυτές οι ζημιές και όποιο πρόβλημα προκύψει. Στις εγκαταστάσεις των άλλων λύσεων.
1: Νομίζω αυτό είναι μέσα στη συμφωνία.
0: Που είναι μέσα στη συμφωνία προφανώς.
2: Ναι.
0: Έτσι ήταν εντός συμφωνίας. Αναμένουμε τώρα τις υπόλοιπες εξελίξεις για το αν θα βρεθούν τα πρόσωπα που κάνανε αυτές τις ζήμιες. Αν όντως θα καταδικαστούν και τα πρόσωπα, γιατί στο προσκήνιο αυτό έχουν υπάρξει αντιδράσεις στο κομμάτι ότι θα καταδικαστούν τα πρόσωπα.
1: Και μακάρι να γίνει αυτό, γιατί εντάξει.
0: Μακάρι, όντως,
1: γιατί είναι ντροπή τώρα να βλέπουμε τέτοιου είδους εικόνες σε ένα γήπεδο που φιλοξενεί τον πρωταθλητή Ευρώπης.
0: Είναι κρίμα για την οποιαδήποτε ομάδα φιλοξενείται σε έδρα άλλης ομάδας να μαυρώνεται ο κόσμος για τους 5-10 ανθρώπους που έχουν σκοπό να κάνουν κάτι τέτοιο, να κάνουν ζημιές.
2: Και θα πω Παναγιώτη και για το οποιοδήποτε άθλημα.

0: Και εννοείται και για το πρώτο άθλημα.
1: Για το οποιοδήποτε άθλημα. Γιατί ο αθλητισμός είναι κάτι το οποίο ενώνει, αλλά δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν το καταλαβαίνουν.
0: Εννοείται αυτό. Όπως επίσης, δηλαδή, εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, είναι λίγο συνδυασμός ποδοσφαιρικού με μπάσκετ. Για ποιο λόγο, δηλαδή, το Σάββατο το απόγευμα οι φίλοι της ΑΕΚ καταδίκαζαν τον πρόεδρο της ΚΑΕ. Έτσι, και παράλληλα δεν γεμίζει το γήπεδο. Λόγω της συμφωνίας Ολυμπιακού και ΑΕΚ στο μπάσκετ. Για ναι. Την Εύρα. Παιδιά, δεν έχει να, οι διοικήσεις είναι δευτερεύοντες. Σημαντικό, το λέω προς όλους τους φίλους, κάθε ομάδα. Η ομάδα είναι, για τους φίλους της ομάδας είναι πάνω από διοικήσεις.
1: Ναι. Αλλά όταν μιλάμε για συμφωνίες, στο τέλος της ημέρας ξέρουμε ότι η ΑΕΚ θα πάρει ένα χρηματικό ποσό από τον νίκη του Ολυμπιακού.
0: Και όχι μόνο, οποιαδήποτε ομάδα.
1: Και οπωσδήποτε,
0: έτσι. Οπότε δεν χρειάζεται να μπαίνουμε στη διαδικασία τώρα να αντιώνεται ο κόσμος με τη διοίκηση, με την ομάδα.
1: Ναι.
0: Να βλάψεις την ομάδα γιατί.
2: Που επίσης να πω κάτι. Εάν η Σαν Λαρίνα, αν ο Μάκης Αγγελόπουλος αποφασίσει να προχωρήσει σε μια ολική ανακαίνιση στη Σαν Λαρίνα. Έτσι. Γιατί να μην φιλοξενηθεί στο ΣΕΦ.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Γιατί όχι.
0: Και όχι μόνο θα πω εγώ. Δηλαδή. Μιλάμε τώρα ότι γιατί να βλάψεις παίκτες, προπονητές που είναι κάθε μέρα στο γήπεδο προπονούνται για μια συμφωνία.
2: Τέλος πάντων, είναι το πάει αλλού το θέμα. Γενικότερα είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Ακριβώς, μια μεγάλη κουβέντα.
2: Που κάποια στιγμή σίγουρα θα πρέπει να την κάνουμε.
0: Θα την κάνουμε κάποια στιγμή σίγουρα.
1: Είναι δεδομένο ότι θα γίνει.
0: Ωραία.
2: Ωραία, αυτά είναι. Αυτά. Νομίζω, Παναγιώτη, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε ελληνικές ομάδες.
1: Μακάρι
0: το απόλυτο.
1: Μακάρι σήμερα το 5 στα 5.
0: Μακάρι 5 στα 5 και να έχουμε.
2: Να δούμε 10 στα 10 για αυτήν την εβδομάδα, εγώ θα πω.
0: Ακριβώς. Και ακριβώς, μακάρι και στα 10 στα 10. Αλλά θα τα πούμε εν καιρό αυτά.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
2: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, έχουμε θα είδηση. Κάνουμε πάσα για δηλώσεις coach Μπαρτζόκα. Ωστόσο, έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Καθώς η γαλλική αστυνομία, οι γαλλικές αρχές απαγόρευσαν την παρουσία οπαδών του Ολυμπιακού στο παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μαρσέγγι για το Europa League. Υπάρχει δυσαρέσκεια από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Θα μάθουμε λεπτομέρειες πολύ σύντομα.
1: Και ακυρώνονται και τα εισιτήρια.
0: Ακυρώνονται ουσιαστικά τα εισιτήρια των οπαδών του Ολυμπιακού. Και γι' αυτό ακριβώς η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη δυσαρέσκειά της, γιατί οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν πληρώσει για τα εισιτήρια, έχουν πληρώσει για τη διαμονή τους προφανώς, ναι, στη Γαλλία. Και ξαφνικά οι γαλλικές αρχές δύο μέρες πριν.
1: Βάζουν μπλόκο.
0: Πριν την αναμέτρηση. Και ενώ μπορεί ήδη να οι οπαδοί του Ολυμπιακού να έχουν αναχωρήσει για τη Γαλλία, βάζουν τον μπλόκο και απαγορεύουν στον κόσμο των Πειραιωτών την παρουσία στο γήπεδο. Επικαλούμενες ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφαλείας. Το συζητούσαμε και με τον Κώστα Σαμοθράκη, ότι το παιχνίδι έχει κυκλωθεί από την UEFA ως υψηλού κινδύνου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να προσθέσουμε.
1: Όντως, πραγματικά.
0: Τι να σχολιάσουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα δηλώσεις coach Μπαρτζόκα, γιατί είχαμε και τα του μπάσκετ σήμερα, τώρα πριν λίγο. Οπότε πάμε σε δηλώσεις coach Μπαρτζόκα.
2: Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη επίθεση της Ευρωλίγκας, πρώτη σε ρυθμό, δεύτερη νομίζω σε εύστοχα τρίποντα. Γενικά είναι μια ομάδα που σκοράρει πάνω από τα πόντους μέσα όρους. Έχει 4 νίκες και 4 αγώνες στην Ευρωλίγκα και όποιος είδε το παιχνίδι χθες Αρκελόνη εναντίον Βαλένθια μπορεί να καταλάβει το επίπεδο της ταχύτητας που παίζει το παιχνίδι εκεί. Και προφανώς χρειάζεται μια προσαρμογή ανάλογη για να μπορέσει να διεκδικήσει την νίκη. Νομίζω ότι δεν έχει σχέση μόνο με εμάς. Μακριά από αυτό που φανταζόμαστε όλοι ότι μπορούμε να παίξουμε. Έχουν πολλά πράγματα να βελτιώσουν. Γι' αυτό και οι προπονητές αυτή τη δουλειά αρέσκονται να κάνουν. Να βελτιώνουν την ομάδα μέσα από τη διαδικασία που περιλαμβάνει προπονήσεις, παιχνίδια, βίντεο κλπ. Νομίζουμε ότι έχουμε περιθώρια μεγάλης βελτίωσης και αμυντικά και επιθετικά στις επιδόσεις συνεργασιών. Με να το δείξουν στο γήπεδο, αυτή τη στιγμή σας λέω ότι είναι τόσο πολλά τα παιχνίδια και τόσο λίγες προπονήσεις. Σας θυμίζω ότι παίξαμε Παρασκευή βράδυ, Κυριακή μεσημέρι και τώρα Τρίτη, Παρασκευή και Κυριακή. Που δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να προπονηθούμε, αλλά θα προσπαθήσουμε να πάρουμε όσες νίκες περισσότερες μπορούμε. Είναι σημαντικό για μας. Παίζοντας τόσα πολλά παιχνίδια εκτός στην αρχή της χρονιάς, αν το καταφέρουμε, στην εξέλιξη θα μας φανεί φορά χρήσιμο.
1: Και με τις δηλώσεις του προπονητή των πρωταθλητών Ευρώπης, θα πάμε σε απαραίτητο break για διαφημίσεις και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πολλά πολλά να πούμε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ώρα για δεύτερο ημίχρονο και πάμε Αγγλία.
0: Πάμε σιγά σιγά στο παιχνίδι τη Σαχτάρ Ντόνετσκ με την ΑΕΚ στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge. Μάριος Ματσάνκος για την ΑΕΚ. Μάριε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, παλικάρια, τι κάνετε?
0: Δόξα Θεώ, καλά είμαστε, εσύ?
1: Πώς είναι η Αγγλία? Πώς είναι?
2: Καλά είναι η Αγγλία. Για την ώρα δεν έχουμε συναντήσει ψηλόβροχο, αν και είχε βρέξει νωρίτερα. Εμείς, επειδή είμαι με αρκετή, έτσι, μια μεγάλη παρέα, δεν δεχτήκαμε βροχή. Όλα καλά, ο κόσμος είναι τελείως διαφορετικός. Πραγματικά είμαστε σε μια χώρα η οποία είναι καθαρά ποδοσφαιρική. Δεν καταλαβαίνεις όμως ότι αύριο παίζει παιχνίδι ΑΕΚ με την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Τώρα στα δικά μας. Στα δικά μας να πούμε ότι το παιχνίδι αύριο είναι στις 8. Η ομάδα της Ένωσης έχει αναχωρήσει από την Αθήνα για το Λονδίνο. 7:30 είναι η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς. Πιστεύω θα πει αρκετά πράγματα και για το παιχνίδι. Με μοναδική απουσία από την αποστολή ο Θωμάς Τρακώσα, ο οποίος λέγαμε ότι μπορεί να μείνει και στην Αθήνα, γιατί αυτό έπρεπε να γίνει, μιας και δεν μπορούσε να ταξιδέψει, γιατί ακολουθεί το πρόγραμμα αποθεραπείας του. Το ευχάριστο είναι ότι ο Μπαρνάμπας Βάργα κατάφερε να μπει στην αποστολή. Η λογική λέει ότι θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την Manchester City και όχι τόσο με τη Σαχτάρ. Θα το δούμε όλα αυτά, βέβαια, γιατί έσφιξε τα δόντια, το ήθελε πάρα πολύ να είναι ο Μαγιάρος επιθετικός στα αυτά τα δύο παιχνίδια στην Αγγλία. Θα δούμε σε ποιο από τα δύο τελικά θα του δώσει χρόνο συμμετοχής ο Μάρκο Νίκολιτς, και αν του δώσει, γιατί παίζει και αυτό. Έχει πει, θυμίζω, μετά το παιχνίδι με τον Όφιο Σέρβος τεχνικός, ότι δεν θα πάρει ρίσκα. Άρα λοιπόν, αν δεν είναι 100% έτοιμος ο Βάργα, δεν θα αγωνιστεί καθόλου. Όμως τον ήθελε στην αποστολή και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι και για καθαρά ψυχολογικούς λόγους. Στην αποστολή βρίσκονται και άλλοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Μεταξύ αυτών ο Καλοσκάμης, ο Αλεξίου, ο Κουτέσα. Καθαρά για ψυχολογικούς και αγωνιστικούς λόγους. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό στην ομάδα. Η ΑΕΚ ήρθε σε Λονδίνο για να πάρει το διπλό κόντρα στη Σαχτάρ. Και ας περιμένουμε το απόγευμα να ακούσουμε και τον Μάρκο Νίκολς, να δούμε τι έχει να πει.
1: Μάλιστα.
0: Στις 7:30 να πούμε ότι είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου.
2: Ακριβώς, ναι. 7:30 η συνέντευξη τύπου. Αύριο 8 η ώρα Αγγλία στο παιχνίδι, 10 ώρα Ελλάδος, γιατί είμαστε και 2 ώρες πίσω εδώ στην Αγγλία σε σχέση με την Ελλάδα. Περισσότεροι από 7.000 φίλοι της ΑΕΚ θα βρεθούν στο γήπεδο. Γίνεται μάλιστα λόγος ότι θα είναι και 10.000. Περιμένουμε να το δούμε, γιατί αρκετοί φίλοι της ΑΕΚ συνεχίζουν να έρχονται. Άλλοι έχουν βρεθεί από χθες στο Λονδίνο, άλλοι έρχονται σήμερα, άλλοι θα βρεθούν και αύριο. Γενικότερα θα υπάρξει μια κυτρινόμαυρη εκστρατεία. Είναι κάτι το οποίο θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς και δίνεται η ευκαιρία, γιατί το παιχνίδι διεξάγεται σε ένα ουδέτερο γήπεδο όπως είναι το Stamford Bridge. Γιατί η Σαχτάρ, γνωρίζουμε, λόγω του πολέμου δεν μπορεί να αγωνιστεί στην έδρα της. Περιμένουμε να δούμε πόσο κόσμο θα έχει και η Σαχτάρ, πόσοι θα είναι δηλαδή οι Ουκρανοί. Γενικότερα πιστεύω η Άγνα τα καταφέρει εύκολα ή δύσκολα να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα. Θα έχουμε βέβαια τη δυνατότητα να τα πούμε και αύριο.
1: Και μακάρι να γίνει αυτό.
0: Πού προσανατολίζεται τακτικά ο Μάρκο Νικολίτς?
2: Κοίταξε να δεις, στην άμυνα και κάτω από τα δοκάρια, λίγο πολύ τα πράγματα είναι γνωστά. Δηλαδή, Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, Ρώτα Πίλιος στα δύο άκρα της άμυνας, Ρέλβας Μουκουτί δύο στόπερ, και από εκεί και πέρα ο Μαρίν λογικά με τον Βιτάλη στα δύο χαφ. Στην επίθεση ο ένας που διεκδικεί θέση, όχι διεκδικεί, είναι σίγουρος, είναι ο Γιώβιτς, και από εκεί και πέρα έχουμε το Μάγερ δεξιά, τον Γκοϊτά αριστερά, και μένει να δούμε ποιος θα είναι δίπλα στον Γιώβιτς. Αυτό δηλαδή είναι το ερωτηματικό, γιατί αν δεν είναι 100% έτοιμος ο Βάργα, που πιστεύω ότι δύσκολα να είναι για το αυριανό παιχνίδι, περισσότερες πιθανότητες του δίνω για το μάτς με την Manchester City. Ας περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο παρτενέρ του.
0: Τώρα εγώ έχω να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Ακούγεται έντονα, λόγω του ότι η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ, ότι ίσως ξεκινήσει και από την αρχή ο Ζουμπκόφ. Ίσως
0: ακριβώς πάρει... εκεί θα σε πήγαινα. Να ξέρεις.
2: Ίσως πάρει περισσότερα λεπτά συμμετοχή, θα το δούμε όλο αυτό.
0: Επειδή ο Ζουμπκόφ έχει παίξει στη Σαχτάρ, νομίζω εκεί ήταν.
1: Εκεί ήταν. Ναι.
0: Εκεί ήταν. Από τη Σαχτάρ τον έχει πάρει η ΑΕΚ. Άρα τη Σαχτάρ την ξέρει πολύ καλά ως ομάδα.
1: Ήταν από την Τραμπζονσπορ τον πήρε η ΑΕΚ.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά την ξέρει τη Σαχτάρ.
1: Ναι, τη Σαχτάρ την ξέρει.
2: Ήταν ένα ποδοσφαιριστή που ήθελε να φύγει από την Τουρκία και τον πήρε από την Τραμπζονσπορ.
0: Ακριβώς. Άρα τη Σαχτάρ την ξέρει ως ομάδα.
2: Ναι, την ξέρει. Και από την καλή και από την ανάποδη.
0: Ακριβώς.
2: Μέχρι τώρα δεν ξέρω τι που έχει αλλάξει. Όλα ανοιχτά είναι. Φαντάζομαι θα ερωτηθεί και για αυτό το απόγευμα ο Μάρκο Νίκολιτς. Δηλαδή χρησιμοποιήσει τον Ζουμπκόφ.
0: Είναι ένα χαρτί πάντως αυτό. Είναι ένα άσο στο μανίκι του Μάρκο Νίκολιτς.
2: Ναι, είναι ένα άσο ακριβώς. Με νίκη να πούμε ότι η ΑΕΚ βάζει σοβαρή υποψηφιότητα, αν και είναι αρκετά νωρίς, πρόκριση στην επόμενη φάση. Κακά τα ψέματα.
0: Ναι, νομίζω με 10 βαθμούς νομίζω.
1: Από 9 έως 11 περίπου.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή αν έχει αφού έχει κερδίσει τη ΛΑΤΣΚ, αν καταφέρει να κερδίσει και τη Σαχτάρ, αν η Μάνη είναι στους 6 και από εκεί και πέρα πιστεύω με 3-4 βαθμούς ακόμα να μπορέσει να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Είναι νωρίς όλα αυτά που συζητάμε, όμως θέλω να πιστεύω ότι η ΑΕΚ αύριο θα τα καταφέρει. Γιατί αξίζει να το κάνει και για την ίδια αλλά και για τον κόσμο που έχει ταξιδεύει και συνεχίζει να ταξιδεύει για να. Είναι αύριο στο πλάι της.
0: Ωραία. Yeah. Μάριε, καλό μεσημέρι να ευχηθούμε.
1: Καλά να περάσεις στο Λονδίνο.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Να είστε καλά και εσείς στην όμορφη Αθήνα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, είχαμε και την είδηση επί του πιεστηρίου για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Οπότε πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη να τα πούμε λίγο εκτενέστερα, γιατί έχουμε εξελίξει αυτό το κομμάτι σίγουρα.
1: Και θα λύσει και αρκετές απορίες. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
0: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Τι έγινε με τη μετακίνηση?
2: Και υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια από πλευράς Ολυμπιακός.
0: Και λογική, εγώ θα πω.
2: Ναι. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι μπορούν να έχει ξεκινήσει, έχουν βγάλει εισιτήρια, αεροπορικά, πολλά τα έξοδα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν εξέφρασε ήδη τη δυσαρέσκεια της για την απόφαση που λήφθηκε αρκετά καθυστερημένα. Εδώ είναι το θέμα. Δηλαδή, αυτό θα μπορούσε να γίνει τουλάχιστον μια-δύο μέρες, αν και κυκλοφορούσε η φήμη. Αλλά θα μπορούσαμε να το συνειδητοποιήσουμε πιο γρήγορα. Έχουμε ήδη στείλει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA και ζητάμε να διερευνηθεί ο τρόπος που θα μεσολαβηθούν οι φίλαθλοι μας που υπέστησαν αυτή την ταλαιπωρία. Και θέτει το ζήτημα της προστασίας της ασφάλειας όσων φίλαθλων μας βρέθηκαν ή θα βρεθούν στη Μασσαλία, αναφέρει ο Ολυμπιακός. Οι δυνάμεις ασφαλείας στη Γαλλία, που είναι ήδη επιβεβαρημένες λόγω των φοιτητικών και μαθητικών εκδηλώσεων, μάλιστα και σήμερα και αύριο, από ό,τι ξέρω, έχουν οργανώσει τέτοιες διαδηλώσεις, ανησυχούσαν έντονα για την παρουσία των οπαδών του Ολυμπιακού και για ενδεχόμενες συγκρούσεις κτλ. Λοιπόν, η ανακοίνωση χαρακτηριστικά λέει: Ο Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους μας ότι μόλις ενημερωθήκαμε επίσημα ότι οι γαλλικές αρχές απαγορεύουν την παρουσία φιλάθλων μας στον αγώνα με τη Μαρσέλη. Ο Ολυμπιακός εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την καθυστερημένη απόφαση των γαλλικών αρχών να απαγορεύσουν την παρουσία φιλάθλων μας στο γήπεδο. Καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, η Ολυμπιακός συνεργάστηκε άψογα. Όπως σας είχα πει δύο φορές, είχαν γίνει δύο meeting με την UEFA και τη Μαρσέλη. Τόσο με την γαλλική ομάδα, όσο και με την UEFA. Όσο και με τις τοπικές αστυνομικές αρχές, που ουδέποτε τέθηκε θέμα μέχρι απαγόρευση μέχρι τότε. Σε καμία από τις επαφές και τις συναντήσεις που είχαν προηγηθεί, δεν μας είχε τεθεί ποτέ ζήτημα, ούτε καν σαν ενδεχόμενο. Μόλις χτες πληροφορηθήκαμε για την πρόθεση των γαλλικών αρχών και μάλιστα όχι με επίσημο τρόπο, αποστείλαμε επιστολή διαμαρτυρίας τόσο στην UEFA όσο και στη Μαρσέλη. Το ίδιο έπραξε και η UEFA προς τις γαλλικές αρχές, αλλά η στάση και η δική μας και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία αγνοήθηκε. Αναγνωρίζουμε ότι όταν αρμόδιες αρχές μιας χώρας λαμβάνουν αποφάσεις επικαλούμενες λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, τα περιθώρια παρέμβασης ενός συλλόγου ή και της UEFA είναι περιορισμένα. Αλλά καταδικάζουμε εδώ είναι η ουσία την καθυστέρηση με την οποία καταδικάζουν τους φιλάθλους μας σε έξοδα και ταλαιπωρία. Με αυτή την απόφαση, η οποία παραδέχθηκε πάρθηκε την τελευταία στιγμή. Έτσι.
0: Μα ακριβώς γι' αυτό λέω ότι είναι λογική και η αντίδραση και η δυσαρέσκεια του Ολυμπιακού. Δηλαδή, ο κόσμος έχει πληρώσει εισιτήρια.
2: Για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, η απαράδεκτη καθυστέρηση ελπίζουμε να μην εδράζεται στο προηγούμενο που υπήρχε με αντίστοιχο αγώνα το Δεκέμβριο του 2023, πριν από το match Lan Seville για το Champions League. Όταν τότε οι γαλλικές αρχές είχαν απαγορεύσει τη μετακίνηση των Ισπανών φιλάθλων μόλις τρεις ημέρες πριν από τον αγώνα, παρότι 400 οπαδοί της Σεβίλης είχαν προμηθευτεί εισιτήρια. Τότε η Σεβίλη προσέφηκε στο Γαλλικό Συμβούλιο Επικρατείας και την ημέρα του αγώνα η απαγόρευση ανεστάλλει δικαστικά. Τώρα δεν υπάρχει χρόνος ούτε καν για την αντίδραση, λένε στον Ολυμπιακό. Έτσι, ήδη έχουμε στείλει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA και ζητάμε να διερευνηθεί ο τρόπος που θα αποζημιωθούν οι φίλαθλοι μας που υπέστησαν αυτή την ταλαιπωρία και θέτει ζήτημα προστασίας της ασφάλειας των φιλάθλων μας που βρέθηκαν ή θα βρεθούν στη Μασσαλία. Θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση για τις ακριβείς απαγορεύσεις των γαλλικών αρχών.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο είναι λίγο αστείο, διαιτητικό. Όλιβερ.
0: Μάικλ Όλιβερ.
2: Η Μασσαλία, ο χειρότερος διαιτητής που υπάρχει στην Ευρώπη. Μακράν.
0: Ένας διαιτητής που καταρχάς ήδη έχει σημαδευτεί. Για ένα παιχνίδι φετινό εννοώ.
1: Και τι παιχνίδι, Γιώργο, και τι παιχνίδι.
0: Και αναφέρομαι για το παιχνίδι United City 1-0 υπέρ της Manchester City με γκολ που μετά το παιχνίδι λένε ότι δεν έπρεπε να μετρήσει.
2: Άστο, στην Premier League κάνει όργια αυτός. Γενικά είναι μια αστεία περίπτωση, ας πούμε. Έχει διαιτητεύσει το τελευταίο πέρσι το παιχνίδι Leverkusen Ολυμπιακός το 0-0. Αλλά γενικά είναι ένας διαιτητής πολύ προβληματικός. Οι αποφάσεις δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω, άλλο Premier League και άλλο ευρωπαϊκά παιχνίδια, προφανώς, έτσι. Γιατί στην Πρεμιέρ Λιγκ έχουν δικούς τους κανόνες, όπως είπες τώρα. Αλλά γενικά είναι ένα διαιτητής που δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Τουλάχιστον εγώ, επειδή το παρακολουθώ, νομίζω και αυτός δεν μπορεί να είναι διαιτητής. Έτσι. Χωρίς να θέλω να πω τίποτα, μπορεί να διαιτητήσει καλά την ερχόμενη Πέμπτη. Απλά αυτή η φιγούρα δεν μου αρέσει καθόλου. Mm. Μ' αρέσει πολύ η φιγούρα του Γιάννη Μητσοκόπη, ο οποίος θα είναι βασικός την Πέμπτη. Θα γίνουν 2-3 αλλαγές. Ο Σά νομίζω θα πάρει θέση πίσω από τον Γιάρεμτσουκ και θα ξεκουραστεί ο Τσικίνιο. Στα μπακ ο Πέτερσεν νομίζω, δεν ξέρω, ίσως και ο Σάλιακας, το λέω αυτό γιατί ο Σάλιακας το Σάββατο, την Κυριακή στο Αγρίνιο δεν θα παίξει λόγω τιμωρίας, έτσι. Έχει πήρε κόκκινη κάρτα. Και εδώ μπαίνει ένα ερώτημα, μια ιδέα την οποία έχω καταθέσει εδώ για αρκετό καιρό και αφορά τον Σμαϊλόβιτς, ο οποίος στην Εθνική Ομάδα της Βοσνίας είναι ο βασικός της δεξιός στόπερ. Και αυτή την ιδέα του Σεργέι Μπάρμπαρες, του προπονητή της Εθνικής Ομάδας της Βοσνίας, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ο προπονητής και να το δούμε ή στο μεθαυριανό μάτς ή στο Αγρίνιο την Κυριακή να δίνει λύσεις. Γιατί και ο Πέτερσεν δεν μας έχει δείξει ακόμα ότι είναι υψηλού επίπεδου, αν θέλεις, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Οπότε μην αποκλείσουμε και αυτό το ενδεχόμενο να δούμε Σμαϊλόβιτς δεξιμπακ. Ένα ψηλό παιδί, ξέρει μπάλα. Τουλάχιστον δύο παιχνίδια που τον είδαμε την Βοσνία, σαν δεξιμπακ, με εντυπωσίαση. Αν και ο Ολυμπιακός έδωσε 8 εκατομμύρια και τον απέκτησε από τη Σάντερφιλντ στα στόπερ, μάλιστα σε καλή ηλικία, πολύ αξιόλογα στοιχεία, που τα διέκριναν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και καλά έκαναν και τον πήραν, γιατί πραγματικά είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αλλά με το Ρέτσο και τον Πυρόλα και τον Κάρμο, αυτή τη στιγμή έχει πάει τέταρτο στην ιεραρχία. Αλλά δεν αποκλείται να γίνει έκπληξη και να το δούμε και δεξί μπακ. Όπως το κάνει και ο Μπάρμπαρες με πολύ μεγάλη επιτυχία, επαναλαμβάνω, στην Εθνική Ομάδα της Βοσνίας. Θα κάνει αλλαγές ο Ιμανόλ την Τετάρτη, την Πέμπτη, γιατί υπάρχει το παιχνίδι με τον Πανετολικό την Κυριακή. Υπάρχει και την άλλη Πέμπτη πάλι παιχνίδι με τη Σπάρτακ, να υπενθυμίσω. Έτσι. Μέσα σε δύο εβδομάδες υπάρχουν δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είναι συνεχόμενα. Έχει αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ωραία.
2: Οπότε, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Αύριο ενοχωρεί η αποστολή για τη Γαλλία. Θα μπορούμε να πούμε περισσότερα.
3: Ωραία.
0: Ωραία. Κώστα. Καλό μεσημέρι να ευχηθούμε.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
3: Και σε σένα,
0: καλή συνέχεια.
4: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα προς Βελιγράδι. Θα πάμε στον Παναθηναϊκό που παίζει με την Παρτιζάν σήμερα. Ένα παιχνίδι με κεντρικό πρόσωπο το Ζέλικο Μπράντοβιτς. Γιώργος Σιφάκης στην άλλη γραμμή.
1: Καλησπέρα,
0: Γιώργο.
1: Ακριβώς έτσι είναι το πράγμα. Στις 9.30 ο αίτητος Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρτιζάν, την εξαιρετική Παρτιζάν του 3-1. Και όλα βέβαια τα φώτα είναι στραμμένα στο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Οι φίλαθλοι του εδώ ζουν και αναπνέουν οι τρία της Παρτιζάν για αυτό το παιχνίδι. Η υποδοχή που αναμένεται να του γίνει δεν είναι αποθεωτική. Ο Μπράντοβιτς είναι φρύλος. Οπότε είναι κάτι, θα το ζήσουμε μαζί και στη μετάδοση. Θα είναι κάτι μοναδικό και για τους φίλους φιλάθλους που θα το παρακολουθήσουν την τηλεόραση, αλλά κυρίως για τους φίλους Παρτιζάν που θα ξαναδούν τον προπονητή που είχαν μέχρι πέρυσι το χειμώνα και έφυγε με τα γνωστά επεισόδια που έγιναν. Θα τον ξαναδούν, αλλά να κάτω σε μάχο του Παναθηναϊκού. Κάτι σαν εφιάλτης δηλαδή.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι, δεν ξεχνάει κανείς και τον τρόπο που έφυγε ο Μπράντοβιτς από την Παρτιζάν και μάλιστα και τις αντιδράσεις του κόσμου για την αποχώρησή του, έτσι.
1: Σωστά, υπήρχαν τα κυβερνητικά προβλήματα, υπήρχε η κόντρα με τον πρόεδρο της Παρτιζάν που οδήγησαν τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να πάρει την απόφαση με πολύ βαριά καρδιά, είναι αλήθεια, και να φύγει. Γι' αυτό δεν το συγχώρησαν οι οπαδοί της Παρτιζάν, ούτε στη διοίκηση ούτε στην κυβέρνηση. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Τα αναφέρουν συνεχώς στο σερβικό τύπο και σήμερα. Αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον η υποδοχή που θα το επιφυλάξουν. Κάποιες φήμες έκαναν ότι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού θα υποστηρίζουν τον Ομπράντοβιτς και τον Παναθηναϊκό. Άλλοι βέβαια πιο ψύχρεμοι λένε ότι αυτό θα αλλάξει με τον Τζάβολ και ότι θα υποστηρίξουν την αγαπημένη της ομάδα, την Παρτιζάν. Αναμένουμε να δούμε. Το σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα κατέβει για να κερδίσει αυτό το παιχνίδι.
0: Νομίζω είναι και φαβορί. Οπότε... Και θα έχει και νομίζω ενδιαφέρον να δούμε και την αντίδραση.
1: Έχει μόνο δύο.
0: Και νομίζω έχει και μία, θα έχει και πολύ ενδιαφέρον να δούμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού, γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι το οποίο παίζει εκτός έδρας.
2: Ισχύει.
1: Ακριβώς αυτό δήλωσε και ο Μπράντοβιτς. Θέλω να τους δώσω ένα εκτός έδρας παιχνίδι, να μου δείξουν πραγματικά ποιες είναι οι δυνατότητες και αν οι νίκες μέχρι τώρα δεν ήταν λόγω έδρας, αλλά γιατί έχουμε πραγματικά καλή ομάδα. Αναμένουμε να το δούμε. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ δυνατός. Ήταν ο Νάν και ο Σλούκας που θα επιστρέψουν και αυτοί μετά το παιχνίδι με τη Χάπουελ που θα γίνει την Παρασκευή στο ΆΚΑ. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί και το πρώτο λόγο. Και η Παρτιζάν, ειδικά με τον Πενιαρόγια, δείχνει πάρα πολύ δυνατή. Ειδικά μέσα στο επίπεδο της.
0: Έχει βέβαια και απουσίες. Ο Παναθηναϊκός έχει νομίζω τις κλασικές, τις δύο Σλούκας Νάν, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι οι μοναδικές αποσίες, ο Σλούκας και ο Νάν που θα επιστρέφουν στο παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με το Περιστέρι. Είναι και αυτοί δηλαδή έτοιμοι, απλά δεν είναι σε αγωνιστική ετοιμότητα για να μπουν, δεν έχουν πλέον προβλήματα.
0: Ωραία. Γιώργο, θα σε ακούσουμε και στη μετάδοση το βράδυ, έτσι, live από την Μπελογκράτς Καρίνα.
1: 9.30.
0: Στις 9.30 ώρα Ελλάδος. Οπότε,
1: θα αρχίσουμε όλες τις στιγμές.
0: Ακριβώς. Να δούμε και τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός που μακάρι να μπορέσει να φύγει με το διπλό από την Μπελογκράτς Καρίνα, η οποία είναι δύσκολη έδρα.
2: Ισχύει.
0: Γενικά.
1: Δύσκολη έδρα και δεν έχει και προβλήματα η Παρτιζάν.
0: Νομίζω δύο απουσίες που είναι όμως... Έχει δύο απουσίες, νομίζω τον Μαρίνκοβιτς και τον Γουίλις, αλλά... Νομίζω περισσότερο του Μαρίνκοβιτς.
1: Είναι σχεδόν από την αρχή της ήταν. Δεν έχουν παίξει καθόλου.
0: Νομίζω άρα δεν έχει και ιδιαίτερα θέματα.
1: Σωστό.
0: Ωραία. Στο Βελιγράδι πώς είναι τα πράγματα, ο καιρός?
1: Δεν σου άκουσα.
2: Ο καιρός πώς είναι στο Βελιγράδι?
1: Ο καιρός στο Βελιγράδι είναι 6 ψυχρακρινό, είναι 13 βαθμοί, αλλά περπατά σάνλα. Δεν έχει λίγη παραγασία. Αλλά είναι λίγο με δόντια.
0: Κατάλαβα.
1: Να πω ένα τελευταίο ότι το γήπεδο θα είναι ασφυκτικά γεμάτο και τα εισιτήρια, το πιο φτηνό έφτασε να πουλιέται 70 ευρώ και το πιο ακριβό 700. Σήμερα για να δουν τον Μπράντοβιτς.
0: Εντάξει, νομίζω είναι κατανοητός ο πόθος, νομίζω, του κόσμου να δει τον προπονητή που ανέδειξε την ομάδα του τα τελευταία χρόνια.
2: Και μόνο που, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει sold out.
0: Ναι, υπάρχει. Το έχει ανακοινώσει η Παρτιζάν σήμερα.
1: Ναι, sold out, βέβαια, το έχει ανακοινώσει.
0: Ωραία. Γιώργο, θα σε ακούσουμε και το βράδυ στη μετάδοση. Καλό μεσημέρι να ευχηθούμε.
2: Και καλή περιγραφή το βράδυ.
0: Και καλή περιγραφή.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, από τον μπασκετικό Παναθηναϊκό πάμε στον ποδοσφαιρικό.
1: Χρήστος Παπανικολάου με όλα τα νέα από το Τριφύλι. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, καλά εσύ?
2: Καλά, βροχερή μέρα η σημερινή, ε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Μπας και χειμωνιάσει λίγο, γιατί τις προηγούμενες ημέρες σκάσαμε, είχε πάλι ζέστη. τρελός καιρός, αλλά εντάξει, θα το παλέψουμε και αυτό όπως όλα τα υπόλοιπα. Πάμε σε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Πάμε στα νέα του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει αφήσει πίσω του πλέον τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και προετοιμάζεται πλέον για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στην League Face απέναντι στην Μπόρα την Πέμπτη. 7:45 είναι η σέντρα στο ΟΑΚΑ. Το βασικό ζητούμενο τώρα για την ομάδα του Jacob Nistrup είναι η αντίδραση μετά την ήττα, την πρώτη ήττα της σεζόν από τον Ολυμπιακό με έναν 0 στο Καραϊσκάκη, που έβαλε και ένα τέλος έτσι, στο αίτητο σερί. Όμως ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή του πρωταθλήματος με 15 βαθμούς, γιατί τα ωραία νέα, τα καλά νέα για τον Παναθηναϊκό ήρθαν από την Τούμπα και το διπλό της Καλαμάτας εκεί με 1-3 που κρατά το τριφύλι μόνο του στην κορυφή. Οπότε σίγουρα αυτό είναι και κάτι έτσι που ήρθε σαν αρκετά θετικό νέο έτσι, μετά το κακό αποτέλεσμα στο Γιώργος Καρεθέκης και την πρώτη ήττα, ότι τουλάχιστον το τριφύλι παραμένει στην κορυφή.
3: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 2. Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Όπου θα πει διάφορα πράγματα, σίγουρα θα ερωτηθεί και για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ότι δεν πήγε καλά, αλλά σίγουρα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα έχει να κάνει και με το επερχόμενο μάτς με την Μπόρατς. Να πούμε ότι στις 5, μία ώρα αργότερα, θα γίνει και η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ, έτσι ώστε οι παίκτες του Νίστρουπ να είναι 100% έτοιμοι για το μάτς. Τώρα, το ενδιαφέρον θα έλεγα ότι στρέφεται κυρίως στις επιλογές του Δανού τεχνικού, έτσι μετά το κακό αποτέλεσμα στο ντέρμπι. Είναι πιθανό να δούμε αλλαγές στο αρχικό σχήμα, καθώς τώρα πλέον ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μια διαδικασία, σε ένα κύκλο συνεχόμενων παιχνιδιών, οπότε θα πρέπει να συνδυάσει θετικά αποτελέσματα αλλά μαζί και την σωστή διαχείριση του ρόστερ, έτσι ώστε να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να είναι σε όλα αυτά τα παιχνίδια που θα έρθουν το ίδιο αποτελεσματικός, θα έλεγα. Οπότε σίγουρα και μετά από αυτό το κακό πρόσωπο που έδειξε στο Καραϊσκάκη, σίγουρα ο Δανός έχει πράγματα στο μυαλό του να αλλάξει. Ένα ζήτημα που παρακολουθούμε την κατάσταση είναι του Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος υπενθυμίζουμε ότι επέστρεψε νωρίτερα από την εθνική ομάδα Τριντάτ και τον Πάκο με ένα θέμα τραυματισμού. Είχαμε πει ότι ο Παναθηναϊκός, το ρεπορτάζ έλεγε ότι η επίσημη θέση του Prime θα κάνει ένα πρόγραμμα από κατάσταση μέρα με την ημέρα, θα δούμε πώς πηγαίνει. Τελικά πήγε αρκετά καλά. Έτσι πήρε και κάποια λεπτά συμμετοχής στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό όταν τον χρειάστηκε ο Παναθηναϊκός. Εγώ θα πω ότι δεν είναι 100% έτοιμος μετά την θυλάση του πρώτου βαθμού που είχε πάθει, αλλά σίγουρα δουλεύει πάρα πολύ καλά μαζί με το ιατρικό team και πιστεύω ότι θα είναι στην αποστολή, εννοείται κανονικά, αλλά θα δούμε και πώς έχει σκοπό να τον αξιοποιήσει ο Jacob Nistrup, δηλαδή αν θα τον ρίξει απευθείας στα βαθιά, γιατί και στον Καρεσκάκη μου θυμίζω για όλους τους φίλους ότι δεν ξεκίνησε βασικός, ήρθε από τον πάγκο, έτσι. Οπότε θα έχει το ενδιαφέρον και η περίπτωση του Λιβάη. Έχει βγει και ο διαιτητής, να πούμε, για το match της Πέμπτης. Είναι ο Ούγγρος, ο Μπέντσε Τσόνκα, 34 ετών, νεότατος ο άνθρωπος. Να είναι καλά, ελπίζω να μην είναι Ερνάντε Φερνάντε και να μην σφυράει τόσο πολύ, να αφήσει λίγο το μάτι να κυλήσει και να δούμε ένα πιο έτσι, ωραίο ποδοσφαιρικό αγώνα και όχι το κακό ντέρμπι που παρακολουθήσαμε στο Καραϊσκάκη, έτσι, γιατί ο διαιτητής καλός ή κακός, αλλά παίζει βασικό ρόλο στην εξέλιξη ενός παιχνιδιού.
0: Να περάσει απαρατήρητος μόνο. Μόνο να αυτό. Αυτό ακριβώς.
2: Να περάσει απαρατήρητος και να σφυρίξει και το παιχνίδι να λήξει όχι νωρίτερα. Δεν ελπίζω να μην πιάζεται κι αυτός, σαν τον προηγούμενο, να έχει κανονίσει να φύγει. Λοιπόν, οπότε και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Επίσης να πούμε σε άλλα νέα ότι ο Χρήστος Γείτονας, ο νεαρός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, 17χρονος, υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2029. Ένα project του Παναθηναϊκού, ένας τερματοφύλακας ο οποίος έχει αφήσει πάρα πολύ καλό δείγμα σε όλους. Πιστεύουν πάρα πολύ στις δυνατότητές του και πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Μπαίνει σε πολλές αποστολές με την πρώτη ομάδα. Οπότε ίσως κάποια στιγμή και αυτός πάρει την ευκαιρία. Το Παναθηναϊκός έχει βγάλει πολλούς τερματοφύλακες τα τελευταία χρόνια που δεν τους έχει αξιοποιήσει στην πρώτη ομάδα. Ο Χριστογιώργος, για παράδειγμα, υπενθυμίζω, ένας πολύ καλός Έλληνας τερματοφύλακας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον Όφη και τα πάει εξαιρετικά, είναι από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Έτσι, ήταν στο Παναθηναϊκό. Δεν αξιοποιήθηκε. Ελπίζω με τον γείτονα να μην συμβεί το ίδιο, έτσι να δουν κάτι παραπάνω νωρίτερα και να τον βάλουν, γιατί όχι, και στη μάχη. Είναι Έλληνας, είναι νεαρός, είναι από τα σπλάχνα της ομάδας. Νομίζω ότι τέτοια project έχουν πάντα ενδιαφέρον, γιατί στο μέλλον μπορούν να φέρουν και χρήματα στον Παναθηναϊκό, έτσι, με μια πώληση, ας πούμε, στο εξωτερικό. Οπότε αυτό θα έλεγα.
0: Διόλου απίθανο πάντως να τον δούμε, γιατί από ό,τι διάβασα, η Super League ετοιμάζεται να εφαρμόσει ένα μοντέλο κυπέλου Ελλάδος. Δηλαδή να βάλει υποχρεωτικά παίκτες κάτω των 22 ετών Έλληνες στις ομάδες.
2: Θα μου άρεσε πάρα πολύ, να ξέρετε.
1: Και εμένα.
2: Αυτό, θα μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα. Εντάξει, παιδιά, να στηρίξουμε και λίγο το τοπικό προϊόν, λίγο τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είμαστε πια τόσο κακοί ποδοσφαιριστές οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι έχουμε αρκετό ταλέντο, έτσι, στις ακαδημίες όλων των ομάδων. Τα βλέπουμε και με την εθνική μας ομάδα. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή φουρνιά με ποδοσφαιριστές με πάρα πολύ ταλέντο. Οπότε, γιατί όχι, και αυτά τα παιδιά να παίρνουν χρόνο συμμετοχής. Επίσης, για την ηλικία, για το ηλικιακό αυτό κομμάτι, είμαι πολύ υπέρ της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, διότι έχουμε μείνει πολύ πίσω σε αυτό. Πλέον θεωρούμε ότι στην Ελλάδα για να παίξει ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να φτάσει στην ηλικία των 25 ετών. Πράγμα λάθος, διότι βλέπουμε στο εξωτερικό ότι όταν δουν κάποιος ότι είναι έτοιμος, 17, 18, 19, είναι ήδη παίκτης που παίζει. Το είδαμε και με τον Καρέτσα, με την Γκένκ. Τι έκανε και πήρε και τη μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ. Άρα λοιπόν πρέπει λίγο να το βγάλουμε λίγο αυτό το κακό σκεπτικό, το παλιό σκεπτικό από πάνω μας, και να δίνουμε ευκαιρία σε νέα παιδιά από νωρίς. Δεν χρειάζεται να φτάσουν 25 ετών, έτσι, για να ξεκινήσω από την ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι από τη στιγμή που το κάνουμε στο εξωτερικό μπορούμε να το κάνουμε την ίδια επιτυχία και εμείς εδώ, έτσι. Νομίζω είναι δεδομένα.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Στέλιο, να σε χαιρετήσουμε.
2: Εντάξει.
0: Έτσι κι αλλιώς, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, γι' αυτό το λέω.
2: Πάμε.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Να είσαι καλά.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Γεια.

0: Λοιπόν, πάμε στον Άρη.
1: Κωνσταντίνος Τσίπτσιος. Καλό μεσημέρι,
0: Κωνσταντίνε.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε.
1: Τι επικράτησε στο τροπέδο του Άρη?
2: Μια συγκρατημένη αισιοδοξία στο εσωτερικό της ομάδας και μια ελαφρά έτσι, διακριτικότατη γκρίνια στον κόσμο, γιατί εντάξει, το αποτέλεσμα ήταν θετικό, ο Άρης κέρδισε, αλλά στο τέλος η εικόνα δεν ήταν η θετική. Αυτό το κλείσιμο δεν ήταν το ιδανικό για τον Άρη στο παιχνίδι με τον Βόλο. Οι παίκτες όμως και ο προπονητής φαίνεται ότι διακατέχονται από μια ηρεμία, μια ψυχραιμία και μια συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συνέχεια. Είχαμε αναφέρει και το πρόγραμμα του Άρη εξάλλου. Το επόμενο παιχνίδι την Κυριακή με την Κηφισιά είναι ένα παιχνίδι το οποίο ο Άρης θέλει να κερδίσει για να συνεχίσει το θερί του. Γενικότερα τα παιχνίδια μέχρι και τα τέλη του Δεκέμβρη, μέχρι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, θεωρούνται βατά για τους κιτρινόμαυρους. Το θέμα είναι να μπορέσει η ομάδα να κάνει σωστή διαχείριση μέχρι και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου με τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης δεν έχει διάμεσα παιχνίδια, άρα ένα παιχνίδι την εβδομάδα και σωστή διαχείριση για τους παίκτες του Άρη. Σήμερα είχαν προπόνηση κανονικά, χθες είχαν το ρεπό. Γενικότερα μια ειδική διαχείριση για να δούμε λίγο τι θα γίνει και με τις τραυματίες, γιατί προέκυψαν και δύο σύνδρομα κοιλιακών προσαγωγών στην ομάδα και έχουν θορυβηθεί οι άνθρωποι του Άρη και πρέπει να το προσέξουν αυτό, ειδικά στις θέσεις των αμυντικών. Ο Άρης δεν έχει την ευκαιρία να έχει προβλήματα και τραυματισμούς, γιατί λέμε για τον Φαμπιάνο, ο οποίος σκόραρε, ο οποίος είναι πολύ θετικός, αλλά σε περίπτωση που ένας από τους δύο, ή Φαμπιάνο ή Σούταλο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αποκτήσει ένα πολύ μικρό θέμα ή έστω μια ίωση, ο Άρης θα μείνει χωρίς στόπερ. Οπότε είναι στενά τα περιθώρια σε αυτό το κομμάτι. Και στην επίθεση να δούμε τι θα γίνει με τον Μανού Γκαρσία και αν θα είναι διαθέσιμος στα επόμενα μάτς. Καθημερινά αξιολογείται η κατάστασή του. Πιστεύω ότι από Τετάρτη και μετά θα μπορούμε να κρίνουμε πιο ασφαλώς το τι θα γίνει με τον Ισπανό, γιατί είδαμε ότι ο Άρης, ναι μεν έλειπε ο Μανού Γκαρσία στο παιχνίδι με τον Βόλο, αλλά απέδωσε, ήταν αρκετά καλός, αρκετά επιθετικός και είχε και γκολ, είχε και ωραίο παιχνίδι στη διαχείριση του μάτς. Άρεσε γενικότερα στο πρώτο μήχρονο κύριο.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον τώρα στο ρεπορτάζ του Άρη.
2: Όχι. Από αύριο μπαίνουμε σε μεγαλύτερους ρυθμούς και θα δούμε τι θα γίνει και για να μπορέσουμε να κάνουμε και μια εκτίμηση για τα πλάνα εν ώψη Κηφισιάς. Εκτός έδρας παιχνίδι διαφορετικό, άρα και διαφορετική διαχείριση.
1: Ωραία.
0: Ακριβώς. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με Θεσσαλονίκη και πάμε Ηρακλή.
1: Θωμάς Καλέσης.

0: Την καλησπέρα μας στο Θωμά.
1: Καλησπέρα.
0: Έχουμε και λέμε, αφήνουμε πίσω τον αγώνα με τον Λεβαδιακό και τώρα οι παίκτες του Ηρακλή σε ρυθμούς ΠΑΟΚ. Τι συνέβη?
1: Δεν συνέβη κάτι. Εντάξει, το χθεσινό αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ επίσης δεν σημαίνει κάτι. Για όποιους μπορούν να συνδέσουν τις δύο αναμετρήσεις, ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι σε καλή κατάσταση. Είναι ένα παιχνίδι εκτός έδρας, είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με το χθεσινό και είναι πάντα ένα τοπικό ντέρμπι, που σημαίνει ότι όλα τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά, τίποτα δεν προεξοφλεί κάτι. Στον Ηρακλή ξεκινούν σήμερα μάλλον την προετοιμασία για αυτή την αναμέτρηση, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο Νίζε, το οποίος δέχτηκε ένα χτύπημα στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό προς το τέλος του αγώνα, αντικαταστάθηκε, δεν φαίνεται να έχει κάτι το ανησυχητικό. Ήταν απλά από την υπερπροσπάθεια που κατέβαλε στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Και η αδιαθεσία του Ίβι Λόπεθ, ο οποίος ξεκίνησε με το παιχνίδι, αλλά στο ημίχρονο αντικαταστάθηκε από τον Σάντε Σίλβα. Επίσης δεν είναι κάτι, είναι κάτι που θα το ξεπεράσει μέσα στις επόμενες ημέρες και λογικά θα θέσει και αυτό στον εαυτό του τη διάθεση του Ιταλού τεχνικού. Στον Ηρακλή έχουν πέσει πλέον οι τόνοι σε σχέση με την νίκη κόντρα στο Λεβαδιακό. Κοιτάζουν το ντέρμπι της Κυριακής. Σημαντικό παιχνίδι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι μηχανές είναι στο φουλ για οπωσδήποτε νίκη και ζωή σε θανάτου, κάτι τέτοια που χρησιμοποιούμε συνήθως σε τέτοια κλισέ, έτσι, παιχνίδια. Υπάρχει αισιοδοξία, αλλά σε φυσιολογικά επίπεδα, όχι τρελά πράγματα. Θέλουν να συνεχίσουν τις καλές εμφανίσεις στον Ηρακλή, να προσθέσουν και άλλους βαθμούς αν μπορούν στο ενεργητικό τους και να πάνε στο επόμενο παιχνίδι εντός έδρας, μετά τον ΠΑΟΚ δηλαδή, στον οποίο θα υποδεχτούν την Κηφισιά, άλλη μια ομάδα η οποία επίσης κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Έχει καταφέρει να βάλει και αυτή αρκετούς βαθμούς στο σακούλι της και αυτό είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, όπως και αυτό με τον Λεβαδιακό που προηγήθηκε, όπως αυτό που ακολουθεί με τον ΠΑΟΚ και το μεθεπόμενο παιχνίδι του Ηρακλή εντός έδρας στο Καθατζόγλιο με την Κηφισιά είναι εξίσου σημαντικό. Μέσα στις επόμενες μέρες, τα επόμενα 24 ώρα, θα φανεί και το σχήμα που θα ακολουθήσει, που τουλάχιστον θα δουλέψει ο Βάλτερ Ματσάρη για αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Δεν θεωρείται ότι θα προχωρήσει σε πολύ μεγάλες αλλαγές, εκτός και αν προτιμήσει να πάει με το υλικό του δευτέρου ημιχρόνου, αυτό δηλαδή που έδωσε τη νίκη κόντρα στο Λεβαδιακό. Αν θα ξεκινήσει δηλαδή το Μάρκο Κράιντς βασικό αντί του Σουρλί και θα χρησιμοποιήσει τον Σάντε Σίλβα στα άκρα αντί του ταλαιπωρημένου Ιβι Λόπεθ, όπως έγινε και στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Είναι πράγματα και στοιχεία τα οποία θα τα δούμε μέσα στην εβδομάδα με την προετοιμασία που ξεκινάει.
0: Ωραία.
2: Θωμά,
0: δεν νομίζω ότι έχουμε να
2: προσθέσουμε. Δεν νομίζω
0: να
2: έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως.
1: Όχι.
2: Ωραία.
1: Είμαστε ένα μονομή που βαδίζουμε προς το παιχνίδι το κρίσιμο της Κυριακής.
0: Ωραία.
2: Θωμά, καλό μεσημέρι.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, αν με επιτρέπετε. Είναι θετική ανταπόκριση από τον Ηρακλή σε ό,τι αφορά την καινούργια τεχνολογία που δεν είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόταν το ελληνικό πρωτάθλημα, που θα αποδεικνύει ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή ή δεν πέρασε, εν πάση περιπτώσει, αλλά έστω και μια τεχνική που θα βοηθάει ως προς την διελεύκανση τέτοιων φάσεων. Ο Ηρακλής είναι πολύ υπέρ, καθώς είναι από τις ομάδες οι οποίες έχουν χάσει βαθμούς από αυτήν την ιστορία φέτος.
2: Ακριβώς. Θωμά, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου για σήμερα.
0: Άλλο ένα γεμάτο μαγκαζίνο.
2: Ξεχυλισμένο, θα πω εγώ.
0: Παρομοίως.
2: Λοιπόν, στο μικρόφωνο Νίκος Κατσάτσος,
0: Γιώργος Ιωάννου.
2: Και ακολουθεί λίμπερο. Οπότε, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι, προσοχή πάντα, προσοχή πάντα. Στους δρόμους και όπου είστε. Και γεια χαρά σε όλους.
2: Καλή συνέχεια.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπαρμπεκιού λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Η Ελλάδα σήμερα.
2: Δηλαδή,
1: η εκπομπή μας.
2: Πότε?
1: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
2: Δηλαδή,
1: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
1: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα, 10 με 12.
3: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
4: Στην Intervetten το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Χαίρετε, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων αναβαθμίστηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες. Κόκκινη προειδοποίηση για την Εύβοια. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, παρουσιάζοντας ένα πακέτο στήριξης των οικοκυριών για τον φετινό χειμώνα. Αύριο Τετάρτη, επίσημες ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου. Πέμπτη και Παρασκευή, η Αθήνα θα ζητήσει στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο Κορυφής, μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Δύο πλοία που βρίσκονταν στα ανοιχτά της Βουλγαρίας, στη Μαύρη Θάλασσα, επλήγησαν από ντρόουνς και ένα από αυτά βυθίστηκε, ανακοίνωσε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ. Η Μαύρη Θάλασσα έχει γίνει άλλο ένα μέτωπο κλιμάκωσης του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό είναι απαράδεκτο, δήλωσε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την θέση της πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πλέον επιβεβαίωσε δημόσια τη δυσαρέσκειά του για τα όσα έχουν καταγγελθεί για τη συμπεριφορά της. Στην Βουλή σήμερα το νομοσχέδιο για την προστασία των ανήλικων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφισή του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Την απόφαση του να συστρατευτεί με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γνωστοποίησε μέσω βίντεο Κώστας Ζαχαριάδης. Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη πολιτική συσπήρωση του χώρου μας. Τώρα είναι η ώρα για την επαναστρατιά, σημειώνει ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Για κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζονται για σήμερα στις 6 το απόγευμα. Οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας διεκδικούν μέτρα στήριξης για το αυξημένο κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στον καιρό βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας για σήμερα, άνε μείως 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Στην Αττική βροχές και σποραδικές καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 20 βαθμούς.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Δεν θα το κάνεις. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ναι. Η σειρά είναι, η κατάταξη είναι αυτή. Ναι. Δηλαδή, πρώτα ξεφωνητό χοντρό στους παίκτες.
2: Ναι.
1: Μετά στο Βιερίνια. Πολύ χοντρό στο Βιερίνια.
2: Ναι, ναι.
1: Πολύ χοντρό. Ήσαμε τους παίκτες σχεδόν. Μάτος όχι.
2: Πολύ λίγο. Δηλαδή,
1: Μάτος όχι.
2: Στη Βουλή δεν μπαίνει.
1: Αυτό είναι μια συζήτηση. Γιατί
2: η
1: Βιερίνια 90% και Μάτος 10%. Κάπου εκεί ήταν.
2: Ούτε 10.
1: Ούτε.
2: Ούτε. Σου λέω, οριακά μπαίνει στη Βουλή.
1: Ωραία. Λοιπόν, μετά ο προπονητής και ναι. μετά η διοίκηση. Ο ιδιοκτήτης, όταν λέω διοίκηση, εννοώ τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Σαββίδη.
2: Ναι, αν και η τάση ήταν λίγο η διοίκηση να πάει και πιο πάνω από την ευθύνη του προπονητή.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
2: Όσο περνούσε η βραδιά κιόλας. Μπήκε η Β' Αθηνών που λέμε μετά.
1: Η τάση πήγε. Πες μου το λίγο αυτό. Για να βγάλουμε
2: ναι,
1: λίγο το...
2: Όσο περνούσε
1: γιατί,
2: η βραδιά.
1: Γιατί πήγαινε προς τα. Να... Έφτανε στα ίσια με τον προπονητή, για πες.
2: Γιατί.
1: Είναι... Για τον προπονητή.
2: Όχι, για τη διοίκηση θα σου πω ότι ανέβαινε.
1: Όχι, για τον προπονητή ανέβαινε. Δηλαδή...
2: Για όλα. Για την επιλογή Βιερίνια, για την επιλογή Μάτος, για την επιλογή προπονητών, προπονητή, για την μη επιλογή προπονητή. Δηλαδή, είναι αστείο να απορρίπτεται τελικά ένας προπονητής λόγω επιθέτου.
1: Okay.
2: Ακόμα και αυτό το.
1: Δεν το αναφέρουν αυτό πολύ, να ξέρεις.
2: Ναι, πολλοί, αλλά το βάζουν. Mm. Αλλά με μεγάλη διαφορά συντριπτική ήταν οι παίχτες. Με συντριπτική διαφορά, μάλλον όχι συντριπτική, με μεγάλη διαφορά ήταν δεύτερος ο Βιερίνια.
1: Ναι.
2: Και μετά όλοι οι άλλοι.
1: Mm. Είναι δίκαιο. Δίκαιη η
2: Κώστα
1: κατάταξη.
2: Κρίνει το δίκαιο.
1: Εσένα ρωτάω, για σένα λέω.
2: Για μένα, ναι. Σαν Κώστα, με ρωτάς.
1: Ναι. Σαν Κώστα, εντελώς. Σαν Κώστα.
2: Όχι.
1: Κιόλας, χωρίς τον
2: για μένα, όχι, δεν είναι δίκαια.
1: Γιατί?
2: Γιατί είναι η άποψή μου.
1: Ποια είναι η σειρά, ρε.
2: Για
1: αυτό,
2: μένα η σειρά είναι διοίκηση.
1: Μην απαντάς σαν να έχουμε σχέση. Ναι, αλλά εσύ. Γιατί έτσι.
2: Για μένα διοίκηση.
1: Ένα.
2: Ένα, ναι, μου ωραία, ένα διοίκηση.
1: Δύο. Αν μου βάζει διοίκηση, δύο, θα παραμείνει το δύο.
2: Δύο
1: γιατί στη διοίκηση.
2: Γιατί.
1: Στη διοίκηση είναι διοικητικό στέλεχος.
2: Αυτή αποφασίζει για όλα.
1: Όχι, και... ρε, στο δύο.
2: Στο δύο βάζω Βιερίνια και παίχτες.
1: Άμπρα, παραμένει.
2: Ναι,
1: παραμένει.
2: Ναι. Βιερίνια, παίχτες, προπονητής. Για μένα ο προπονητής έχει την τελευταία ευθύνη.
1: Ναι. Είναι αυτός όμως που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να την πληρώσει.
2: Εννοείται αυτό.
1: Ναι.
2: Εννοείται αυτό.
1: Γιατί έτσι καλύπτεται, ή για το να πούμε τα δικά μας, γιατί καλύβεται έτσι από τα καλύβια θωρικού.
2: Όλα τα άλλα.
1: Όλα τα υπόλοιπα.
2: Δηλαδή απορροφάει την ευθύνη.
1: Έτσι γινόταν και με τον Λουτσέσκου.
2: Απορροφάει όλη την ευθύνη.
1: Και με τον Λουτσέσκου το ίδιο γινόταν. Τον άφηνα η διοίκηση και οργίαζε μέχρι που ήρθε, γύρισε μπούμεραγκ αυτό. Δεν έπρεπε να τον αφήσει, έπρεπε να τον πει. Εσύ είσαι μέχρι τη γραμμή. Μην κάνει τον επαναστάτη τη φασολάδα.
2: Και
1: ξεφτυλίσει και το σύλλογο.
2: Και επειδή είπα ότι.
1: Σάβα Θεοδωρίδη από τα Τέμου.
2: Ναι.
1: Έτσι τον άφησε.
2: Τα Καρπάθια.
1: Τον άφησε όμως. Γιατί λέγανε στον κύριο Σαββίδη ότι. Μια χαρά. Για να μην σ' ακουμπάνε. Όχι. Και επίση ο κύριο Σαββίδη πηγαίνει στι προπονήσει. Στο γήπεδο και δεν πάρε. Να μου το πει.
2: Πολυκοσμία.
1: Να με πάρει τηλέφωνο, να μου στείλει μήνυμα στο WhatsApp.
2: Πολυκοσμία.
1: Πολυκοσμία.
2: Για τον ίδιο
1: στη
2: λόγο.
1: Στη ζωή, άμα δεν βρίσκει κανένα, ρε. Μόνο του. Μέχρι να ανέβει εκεί πέρα, κανένα μπαίνει μέσα με τα μάξι. Μη σου πω ότι ανεβαίνει και με τα μάξι, όπως τα πάρκινγκ, κάτι περίεργα.
2: Αν θέλει, ναι.
1: Λοιπόν, καλά κάνει και δεν πάει. Σχόλιο ήμουν τώρα εγώ στο Facebook αυτό εδώ.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν πάει και μετά από το δεύτερο γουστάρι. Σχόλιο, καλά κάνει και δεν πάει.
2: Έτσι γουστάει.
1: Είναι.
2: Ναι.
1: Ναι. Άρα τι συμπέρασμα βγάζει από μένα. Μηδέν. Πάμε παρακάτω.
2: Όταν λέω ότι φταίει η διοίκηση, δεν σημαίνει από πίσω η ουρά είναι σήκω φύγε, Σαββίδη, πούλα και την ΠΑΕ και την ΠΑΕ και τα λοιπά. Είναι καθαρά ευθύνη.
1: Γιατί τον Πινελίκη που εγώ ήταν χθες για την ΠΑΕ, για ποιον ήτανε? Για σένα? Για τον Αναστασιάδη, τον Άγγελο?
2: Δεν μπορείς να καταλάβεις.
1: Για τον Μαζάτο?
2: Δεν μπορείς να το μεταφράσεις αυτό. Άλλοι το λέγανε γιατί, ξέρω εγώ, θέλουν να πάρει την ΠΑΕ ο Μιστακίδης. Άλλοι το λέγανε γιατί θέλουν να φύγει ο Σαββίδης και να έρθει κάποιος άλλος οποιοδήποτε. Και άλλοι επιρρύπτουν μια ευθύνη στον κύριο Σαββίδη,
1: ναι,
2: για όλες τις επιλογές του και για το πώς ανέχεται ανθρώπους και καταστάσεις εδώ και χρόνια.
1: Ναι.
2: Που για μένα αυτό το τελευταίο είναι το πιο
1: σημαντικό. Που τώρα σημαντικό. Τα λένε αυτοί. Ενώ όταν τα λέγε κανένας άλλος που είχε ένα μικρόφωνο σαν και αυτό εδώ καλή ώρα, ας πούμε, ήθελε το κακό. Εννοείς. Τώρα αυτοί τι θέλουν, το καλό ή το κακό?
2: Τώρα αυτοί θέλουν το καλό.
1: Α, οκ, okay, εντάξει. Πάω πάσο.
2: Ποτέ όμως,
1: βλέπω, πώς θα
2: ποτέ όμως αυτοί δεν θα αναγνωρίσουν ότι αυτός που ήταν στο μικρόφωνο δεν τα έλεγε για το καλό του.
1: Α, όχι, το κακό. Και τώρα το κακό.
2: Έτσι,
1: το κακό είναι
2: έτσι,
1: τώρα.
2: Πάει.
1: Οι παίκτες. Οκ. Okay. Οι παίκτες λόγω της εικόνας.
2: Λόγω της εικόνας.
1: Το ότι αυτοί οι παίκτες παίζουν στον ΠΑΟΚ δεν έχουν αυτή την ευθύνη. Πρώτον.
2: Ναι.
1: Ήταν επιλογές αλωνών.
2: Όχι. Και λόγω της ευθύνης για τη χτεσινή εμφάνιση.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω. Ότι οι παίκτες τρώνε τον πινελί.

0: Εκεί. Το χοντρό και το πρώτο, το καλό, το ορθόδοξο, γιατί εμφανίστηκαν εχθές σαν να κουβαλούσε ο καθένας από 30 αυγά στα χέρια του.
1: Ναι.
0: Έτσι παίζανε. Mm-hmm. Και φοβόντουσαν μην τα σπάσουνε. Γιατί είχαν challenge μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτοί όμως άκουσαν για το συγκεκριμένο μάτς τον Πινελίκη.
1: Ναι.
0: Δεν άκουσαν, γιατί αν κέρδιζαν 0-0 εχθές ήταν πρώτοι.
1: Εννοείται.
0: Η ομάδα.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, εχθές όμως τα άκουσαν για την εικόνα τους την απαράδεκτη. Εχθές σου λέω τώρα που είμαστε πιο άνετα, ας πούμε, γιατί εγώ το είπα κάποια στιγμή στα μέσα του δευτέρου μηχρόνου, παίζανε σαν να ήθελαν να διώξουν τον προπονητή. Επειδή το έχω δει να συμβαίνει και το ήξερα από μέσα, όπως τα λένε και αυτοί που δεν τα ξέρουν, αλλά λένε, ξέρω εγώ από μέσα.
1: Εξάνθρωπο.
0: Λοιπόν, ήξερα από μέσα ότι θα παίζανε έτσι γιατί είχαν σπαστεί με τον προπονητή για να τον εκθέσουν.
1: Ποιος θέλει γι' αυτό?
0: Τι ποιος θέλει?
1: Αν συμβαίνει αυτό που λες τώρα, ποιος θέλει?
0: Ο ενδιάμεσος διοίκησης και παικτών. Αυτός τι. Που ξέρει και από εδώ και από εκεί.
1: Πιο περισσότερο.
0: Χθες σε κάποια φάση πάλι θα πάω στον Ιωαννίδη, ο οποίο είναι και ολοκληρωμένη η συνέντευξη είναι στην πλατφόρμα του Sport FM TV.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χθες σε κάποια φάση είπε ότι φτιάχνουμε μια. Θέλω να γίνω προπονητής κάποια στιγμή, ενώ δεν το ήθελα καθόλου.
1: Ναι.
0: Και ετοιμαζόμαστε με Βαγιανίδη, ξέρω εγώ, Μπακασέτα κτλ. Και ψάχνουμε και ακόμα έναν να κάνουμε ένα team να γίνουμε προπονητής. Να γίνουμε προπονητές. Κάποια στιγμή είπε, πρώτος λέει, εσύ θα είσαι ο πρώτος. Όχι, πρώτος θα είναι ο Μπακασέτας. Εγώ θα είμαι δεύτερος. Γιατί, του λέει Μαρία, τι λένε, Παπαδοπούλου.
1: Ναι.
0: Λέει, γιατί. Γιατί λέει στον προπονητή. Ο προπονητής είναι ωραίος, λέει. Για...
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: είμαστε. Το πρώτο της ημέρας. Έχουμε άλλα δύο. Συντροφικά και αλληλέγγυα πάντα. Ακούτε Λίμπερο 107,4 και Ελλάδα Sports 94,3. Μέχρι τις 4. Όχι μέχρι τις 10 που ήμασταν εχθές. Ξεκινήσαμε στις 2 και τελειώσαμε στις 10. Βγήκαμε έξω, μαζέψαμε τα σκηνάκια και βγήκαμε έξω. Σήμερα μέχρι τις 4. Να σλείψουμε και λίγο δηλαδή. Πού να ξέραμε. Εγώ υπολόγιζα, λέω, να καθίσω με τον Κώστα λίγο αυτό, να ξεκινήσει το. Λίγο πριν να ξεκινήσει το παιχνίδι, να βγω έξω, να πάω να ράξουμε στο γραφείο μου, να το παρακολουθήσω άνετα συντροφικά και εκεί.
1: Τι το θέλεις και το είπες.
0: Και μετά με κράτησε μέχρι τις 10 εδώ πέρα. Λέω, πού να φύγω τώρα, εδώ θα γίνει κλάμα. Και μάλιστα τον Βάρκας, λέει, τον παρακολουθεί και ο Ολυμπιακός. Εδώ και.
1: Όχι, ο ΠΑΟΚ.
0: Ο Ολυμπιακός τον παρακολουθεί. Τον Βάρκας.
1: Και πιτσιρικάς, 24 είπες είναι, πόσο.
0: 24, 700 χιλιάρικα.
1: 720.
0: Διατροφική αξία.
1: Ναι.
0: Για να επιστρέψουμε στον ΠΑΟΚ και λίγο πριν πάμε στο Στέλιο Στεργιάδη, ας πούμε, που ήταν χθες και περιέγραψε σε ζωντανή μετάδοση για το Λίμπερο 107,4 το παιχνίδι.
1: Εμένα αυτό που με προβλημάτισε χθες και στο είπα και στο post-game είναι.
0: Στον αέρα μου το ψήξω.
1: Στον αέρα.
0: Ναι.
1: Είναι για άλλη μια φορά ένα δείγμα το πόσο οι ποδοσφαιριστές έχουν καταλάβει και το πόσο ακούνε τον Ιβάν Σαββίδη. Ένα δείγμα το πήραμε το Μάιο, ναι, που εξαφανίστηκαν ενώ είχαν εντολή να μείνουν. Και το δεύτερο είναι αυτή την περίοδο που ο κύριος Σαββίδης έχει πάει 2-3 φορές, πώς έχει πάει στην προπόνηση. Τους μίλησε για πρωτάθλημα, τους μίλησε για εκείνο, τους μίλησε για στήριξη στον προπονητή. Και αυτοί του απάντησαν με εκοφαντικό τρόπο χτες με την εμφάνισή τους, παρουσία του Ιού Σαββίδη, του Γιώργου Σαββίδη.
0: Κάποια στιγμή μετά το. Θα κάνω ένα flashback στα γεγονότα τώρα. Μικρό. Κάποια στιγμή, νομίζω μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό και πριν από τον τελικό, σου είχα πει.
1: Όχι. Πρώτα ήταν ο τελικός και μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Πρώτα ήταν ο τελικός κυπέλου. Η απώλεια του κυπέλου και μετά ήταν το μάτς τηλεοφόρου.
0: Άρα κάπου εκεί. Ναι. Άρα μετά το μάτς με τον Όφη και πριν το μάτς με τον Παναθηναϊκό.
1: Okay, ενδιάμεσα. Ναι.
0: Λοιπόν, σου είχα πει σε κάποια φάση ότι. Έτσι συζητούσαμε και σου είπα ένα φανταστικό. Εγώ δεν είμαι ταινιάκιας.
1: Ναι. Έχεις φαντασία.
0: Αλλά επειδή έχω φαντασία, ας πούμε, κάνω κάποια σενάρια στο μυαλό μου. Ένα φανταστικό σενάριο που σου είπα ότι έχουμε εγώ και εσύ μαγαζί.
1: Ναι.
0: Πάνε καλά, ας πούμε, και τα δύο. Αλλά εμένα με ενοχλεί.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πάρε την άκουσα για τα αποδυτήρια και να παίξω μπάλα εγώ και στο δικό σου και στο δικό μου να είμαι μόνος μου.
1: Τέλεια, μονοπόλιο.
0: Λοιπόν, έχω τη δυνατότητα, λεφτά καλά. Ξέρω εγώ, το μαγαζί μου σκίζει, ρε παιδί μου, όπως και το δικό σου.
1: Ναι.
0: Ένα από αυτά που σκέφτηκα να κάνω, ας πούμε, είναι να τρυπήσω τους υπαλλήλους σου. Δηλαδή, δεν θα σου δημιουργήσω πρόβλημα. Είσαι σαν καλησπέρα, καλημέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Λοιπόν, όχι και πολύ, άμα δεν κουστάρω, δεν στη λέω κιόλας. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και όσο έχω και αυτό το πρόσχημα ότι έχουμε το μαγαζί, ας πούμε. Α, δουλειά, είχαμε κουρασμένο, είμαι και τέτοια.
1: Ναι, και
0: λοιπόν, το πιο ωραίο είναι να σε τρυπήσω τους 2-3 υπαλλήλους ώστε να κάνουν λάθη, να μην είναι καλοί στη δουλειά τους, να αστοχούν σε κάποιες φάσεις σε κάτι που έπρεπε να κάνω στη δουλειά, δηλαδή να υπάρχουν αστοχίες στον καφέ.
1: Ναι, ναι.
0: Σου λέω ότι έχουμε καφέ και οι δύο, ρε παιδί μου.
1: Καφετέριες
0: ή καφετερίες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα πιάνω 2-3 δικούς σου. Αυτό δεν είναι καμία σχέση με τα προηγούμενα. Τώρα έφαγα το πώς μπορώ εγώ να σου δημιουργήσω ένα πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Πιάνω 2-3 δικούς σου και τους λέω: τον καφέ θα το κάνεις για τα πανηγυριά. Η δουλειά, η αλφα που κάνεις, ας πούμε, θα είναι εκεί. Η παραγγελία σου θα είναι λάθος. Τέλος πάντων, 2-3 υπαλλήλους, έχεις καμιά δεκαπενταριά. 2-3, σε τρυπάω μέσω αυτής της φάσης και αρχίζει σιγά σιγά και σου δημιουργούνται προβλήματα. Μικρότσικα.
1: Αθρίζονται όμως αυτά.
0: Αθρίζονται και στο τέλος αρχίζουμε και υπάρχουν. Δηλαδή το βράδυ μαζευόμαστε γιατί έκανες αυτό το λάθος, λες εσύ μάλλον. Και εγώ είμαι σταυροπόδι απέναντι και μετράω το χρήμα.
1: Ναι.
0: Είναι ωραία η φάση μου χωρίς να φαίνομαι πουθενά.
1: Εννοείται. Μπράβο, σου μαγκιά σου.
0: Ο υπάλληλος ο δικός σου,
1: ναι,
0: που τα παίρνει και από σένα και από μένα είναι.
1: Πιο μάγκας.
0: Ακόμα
1: και από σένα. Ποιο μάγκας αφού το κάνει.
0: Μάγκας είναι.
1: Μάγκας είναι. Εννοείται είναι μάγκας.
0: Συγγνώμη, για μένα είναι για σούτια.
1: Αφού μπορεί και το κάνει, είναι μάγκας.
0: Όχι, γιατί είναι μάγκας. Εγώ κάνει απατεωνιά.
1: Εγώ έχω. Γιατί απατεωνιά.
0: Απατεωνιά κάνει.
1: Γιατί κάνει κάτι παράνομο.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Τα παίρνει από μένα για να δημιουργεί πρόβλημα σε σένα.
1: Πρόβλημα το έχω εγώ.
0: Όχι, όχι, αγάπη μου, εσύ δεν παίρνει χαμπάρι.
1: Α, άρα αυτό είναι το πρόβλημά μου. Ότι δεν πήρα χαμπάρι.
0: Ναι, αλλά είπε τον πνιπάλο μάγκα.
1: Εκτός αν έχω
0: πάρει. Αυτό μου την έδωσε τώρα εγώ και εκεί κόλλησα. Γιατί τον είπε μάγκα αυτό το λαμόγιο.
1: Γιατί αυτή.
0: Δουλεύει από σένα, είναι ικανοποιημένο που
1: αυτοί επιβιώνουν. Αυτοί επιβιώνουν. Αυτοί κάνουν χρήμα.
0: Άρα ουσιαστικά παρακινεί κάποιον να γίνει πατεώνα. Λαμόγιο.
1: Αυτό ο μάγκα όμω. Κάποια στιγμή.
0: Αντί να το πει να φάει τίποτα κλωτσιές.
1: Κάποια στιγμή αυτό ο μάγκα σε εισαγωγικά, κάποια στιγμή θα τρυπήσει και σένα.
0: Μα δεν θα τον πάρω, αγάπη μου, εγώ ποτέ. Δεν θα τον πάρω, τον χρησιμοποιώ. Σκουπίδι τον έχω. Τον παίρνω το αυτό, είναι το περιτύλιγμα. Θα φάω το σοκολατάκι, θα το πετάξω. Αλλά μέχρι εκείνη την ώρα, ας πούμε, το περιτύλιγμα και το σοκολατάκι δημιουργεί πρόβλημα σε σένα για το διάστημα που τον θέλω. Χαζό είμαι να τον πάρω. Είναι σαν να πηγαίνει να κάνει σχέση με κάποιον που ήξερε ότι ήταν διαμπερή όλη τη ζωή.
1: Άρα το πρόβλημα το έχω εγώ που δεν κατάλαβα αυτό ότι με τρυπάει ή αν το κατάλαβα ότι τον κρατάω στη δουλειά.
0: Όχι, αγάπη μου, δεν έχει πρόβλημα εσύ. Εσύ είσαι ωραίο, είσαι σωστό στη δουλειά σου. Δεν κάνει τέτοια πράγματα. Εγώ όμω που θέλω εσένα να σε φάω και δεν μπορώ να στο πω στα ίσια.
1: Το κάνει για τη
0: σφαγή. Θα το κάνω με τον άλλον. Εσύ όμω αυτόν που τον είπε μάγκα πριν.
1: Δυστυχώ.
0: Κάνω απεργία εκπομπή.
1: Δεν τον επιβραβεύω, αλλά δυστυχώς στην εποχή μας αυτοί είναι οι μάγκες. Αυτοί στο τέλος της βραδιάς γελάνε μαζί μου.
0: Μάγκες τους έχουν κάνει τα σχόλια στο social media.
1: Ναι, εννοείται αυτό.
0: Είναι η χαρά των τοξικών. Αυτή. Ο τοξικός είναι τοξικός γιατί δεν έχει γίνει αυτός ο μάγκας εντός εισαγωγικών που έχεις πει εσύ τώρα. Τον θεωρεί μάγκα ο τοξικός. Μόλις γίνει και αυτός, να δεις πώς θα εξαφανιστεί από τα σχόλια. Γιατί θα έχει γίνει η δουλειά του.
1: Θα βρει αλλού.
0: Βρε, δεν θα βρει. Για το ξεκάρφωμα να κάτσει καμιά εβδομάδα και μετά σου λέει: χαλάω εγώ τη σαχαρένια μου. Αφού είμαι και από εδώ και από εκεί, έτσι, ευάερο, ευήλιο και κυρίω διαμπερή.
1: Πολύ ρομαντική.
0: Το μαγαζί, το σπίτι λέει είναι διαμπερέ. Στα παπάκια μου, ρε φίλε, μα είναι διαμπερέ. Είναι καλό. Μπαμπαμπού, βαράνε όλη τη μέρα να πούμε κάτω τρέχει ένα παλιόπεδο, α πούμε, και με σπάει τα νεύρα. Η σπεθέρα δίπλα μου κάνει. Είναι του 1821 η οικοδομή. Τι με νοιάζει με έναν διαμπέρι, σας πω. Έχω το ορκωτήσιο, δεν χρειάζεται να ανοίγω την πίσω και την μπροστινή την πόρτα. Όμως αυτός, κύριε Κώστα, που τον είπες μάγκα, και την τρίτη φορά που στο λέω και θέλω να ανακαλέσει ζωντανά στον αέρα, ζωντανή μετάδοση δηλαδή για το Λίμπερο 107,4 και τον Ελλάδα Sports, θέλω να πεις ότι αυτός εδώ είναι το πρόβλημα της κοινωνίας.
1: Είπα
0: και θα πει ο άλλος ο τοξικός, ναι, μας αναγκάζουν να γινόμαστε έτσι. Όχι, ρε φίλε. Όχι, δεν μας αναγκάζουν. Απλά μας βρίσκουν. Και αφού μας βλέπουν ευάλωτους ότι μπορούμε να το κάνουμε, γινόμαστε ξαφνικά στα μάτια κάποιων μάγκες. Δεν είμαστε. Όταν εσύ δουλεύει ο υπάλληλος, εσύ είσαι ωραίος, σωστός και με τις, πώς τα λένε αυτά, με το μισθό του, στην ώρα του, με τις εισφορές του, δεν κάνεις λαμογές. Και έρχεται κάποιος άλλος και βρίσκει εσένα να λειτουργήσει για να υποχθώνια για να φάει τον αντίπαλο. Γιατί το πρόβλημα του δεν είσαι εσύ. Και εσένα, όταν κάνει τη δουλειά του, θα σε πετάξει σαν στημένη λεμονόκουπα.
1: Εγώ
0: γιατί δεν θα σε πάρει.
1: Εγώ δεν το έχω κάνει αυτό.
0: Σαν Κώστας.
1: Ναι. Σαν αφεντικό.
0: Λαμόγιο.
1: Σαν ιδιοκτήτης, όχι. Σαν ιδιοκτήτης του μαγαζιού. Δεν το έχω κάνει αυτό. Που κάνεις εσύ σε μένα.
0: Δεν το ξέρω. Αυτή τη στιγμή στο παράδειγμα μου δεν ήταν αυτό το σενάριο.
1: Ναι, στο δεύτερο κύκλο.
0: Στο δεύτερο κύκλο του σύριαλ μπορεί να δούμε. Δηλαδή ο Τσαφούλιας εδώ το έγινε με τα ψέματα, έγινε μάγκας. Εμείς που το έχουμε, που στρίβει το μυαλό μας περισσότερα σε τέτοια, θα μην γίνουμε μάγκες, δεν τα λέω όλα. To be continued.
1: Καλησπέρα Στέλιο.
3: Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται?
3: Καλά, όλα καλά. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
1: Τέλεια.
3: Μια χαρά. Όλα καλά πάνε.
1: Πες μας την επόμενη μέρα, είμαστε... 15 ώρες μετά το τέλος του παιχνιδιού, περίπου.
3: Η επόμενη μέρα, προφανώς υπάρχει μια ανησυχητική ησυχία. Υπάρχει ένας προβληματισμός, μια ανάλυση του ότι δεν πήγε καλά. Τι δεν πρώτο πήγε καλά, μάλλον.
1: Ναι.
3: Στο χθεσινό παιχνίδι, το ντροπιαστικό αυτό, όχι αποτέλεσμα, η εικόνα της ομάδας. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι στραβό. Τα λέγαμε και την ώρα του αγώνα. Μια ομάδα μπορεί να χάσει με πολλούς τρόπους παιχνίδια. Και η Τούμπα γενικό είναι ένα γήπεδο το οποίο έχει επιβραβεύσει πολλές φορές τους παίκτες του ΠΑΟΚ ανά τα χρόνια, ακόμα και σε ήττες. Χθες πάντως δεν ήταν αντιεπαγγελματική εικόνα των ποδοσφαιριστών, του προπονητή, γενικά όλο το ensemble ήταν αντιεπαγγελματικό. Και η επόμενη μέρα προφανώς υπάρχει προβληματισμός, σκεπτικισμός στον ΠΑΟΚ. Αναλύεται η κατάσταση. Τι δεν έγινε καλά. Και από τον προπονητή και από τους ποδοσφαιριστές. Όποιος λέει ότι δεν υπάρχει, μάλλον, δεν υπάρχει ένας προβληματισμός και στο πρόσωπο του προπονητή, λέει ψέματα. Ή κάνει το παγώνει, το πνίγει.
1: Από τη διοίκηση εννοείς?
3: Όχι από τη διοίκηση.
1: Από ποιους?
3: Από ανθρώπους που είναι μέσα στον ΠΑΟΚ, που γνωρίζουν ποδόσφαιρο και δεν είναι σταυροπόδι.
1: Από αυτούς που υποτίθεται ότι πρέπει να παίρνουν τις αποφάσεις εννοείς.
3: Οι αποφάσεις
1: ή να συμμετέχουν έστω σε αποφάσεις.
3: Ναι, ναι, προφανώς. Προφανώς γιατί το χθεσινό παιχνίδι, τώρα μετά, σήμερα το πρωί που γίνεται και πιο ήρεμα η ανάλυση, ήταν μια συνέχεια, θα καταλάβετε τι εννοώ, είναι μια συνέχεια το τι δεν έγινε με τον Άρη, τι δεν έγινε στο Περιστέρι με τον Σαμί που χάνει στο τέλος, τι δεν έγινε με τον Πανετολικό στο τέλος. Όλα αυτά που δεν έγιναν λοιπόν στα τρία προηγούμενα παιχνίδια, έγιναν χθες.
1: Άρα το βλέπαμε να έρχεται.
3: Ναι, δεν προηγήθηκε ο Άρης, που ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
3: Δεν προηγήθηκε ο Άρης. Δεν ισοφάρισε ο Ατρόμητος με το Μουντουσαμί στο τέλος, στο Περιστέρι. Okay. Δεν ισοφάρισε ο Πανετολικός που πήγαμε στο Αγρίνιο και νομίζαμε ότι πήγαμε στο Περναμπέου, στο δεύτερο ημίχρονο. Ό,τι λοιπόν δεν έγινε και καλύφθηκε από τα αποτελέσματα, το είδαμε μπροστά μας στο μάτι με την Καλαμάτα.
0: Συμφωνώ με τον Στέλιο, έπρεπε να γίνει πριν τη διακοπή αυτό. Να δούμε τι θα γινόταν μετά και πόσα ρεπό θα δίνονταν κτλ. Καλά το λέω, Στέλιος, έπρεπε να γίνει σε ένα από αυτά τα μάτς που προανέφερε.
3: Και δεν είναι μόνο το θέμα των ρεπό. Okay. Αυτά τα αναλύσει από
0: τα. Θα είχαν σφίξει τα λουριά περισσότερο.
3: Ναι. Προφανώς και το θέμα των ρεπό τώρα συζητιέται γιατί η εικόνα της ομάδας ήταν for the festivals. Προφανώς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Πάνω κάτω, χωρίς να βάλουμε τους αριθμούς τώρα, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είχαν πάνω κάτω τέτοια ρεπό. Οκ, πάνω κάτω, έτσι. Δύο μέρες πάνω, δύο μέρες κάτω. Είναι η εικόνα όμως μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και δεν είναι η ήττα, είναι η εικόνα. Προφανώς και όσοι βλέπαμε το παιχνίδι, είτε στο ίδιο κήπεδο είτε στη τηλεόραση, ήταν μια εικόνα. Δηλαδή, εγώ πρώτη φορά θυμάμαι τον εαυτό μου, είτε ως φίλαθλος στο κήπεδο, είτε ως ρεπόρτερ, να βλέπω κόσμο να φεύγει από το 70. Ας το σταυρό που σας κάνω. Δεν το ξαναδεί. Δηλαδή, ακόμα και σε παιχνίδι με την Μπριζ, που πραγματικά μπήκε μέσα η Μπριζ και μας έκανε γιογιό, δεν ακουμπήσαμε την μπάλα, δεν είδα από τον κόσμο να φεύγει, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Γιατί είδαν προσπάθεια στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τον αντίπαλο, ήταν φοβερό.
3: Αυτό ακριβώς.
0: Ήταν φοβερό.
3: Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, σε παιχνίδι, τι να σου πω. Δηλαδή. Το μάτς που λέγαμε στο pre-game χθες με τον Πασχαλάκη στα Γιάννενα που ήταν.
0: Ναι.
3: Ακόμα και εκεί ο κόσμος έμεινε μέχρι το τέλος, γιατί έβλεπε κάτι.
1: Δεν μπορείς να χρεώσεις κάτι στην ομάδα σε τέτοιες καταστάσεις.
3: Στο χθεσινό παιχνίδι, ένα μάτς μπορεί να. Και αυτό που χρεώνεται με ΑΙ στον προπονητή δεν είναι ότι η ομάδα ήταν φούλα προετοίμαστη, παντελώς απροετοίμαστη για αυτό το παιχνίδι. Που είναι και αυτό βέβαια, αλλά είναι γιατί ένα παιχνίδι μπορεί να το σχεδιάσει με έναν αλφα τρόπο και να σου στραβώσει. Είναι το τι κάνεις μέσα στο παιχνίδι, τι κάνεις στην εξέλιξη.
0: Θα ανοίξει μια παρένθεση, παιδιά. Εσείς που μπαίνετε αυτή τη στιγμή που μιλάμε και χθες το βράδυ, σε σύγκριση με το τι έκανε επειδή γίνεται κριτική στο Λύση αυτή τη στιγμή και δικαιολογημένα γίνεται και σε αυτόν. Και σε αυτόν θα γίνει κριτική. Και ο βαθμός, μάλλον. Αυτό που επιλέγετε να κάνετε είναι να μπείτε στη διαδικασία σύγκριση με τον προηγούμενο προπονητή. Δίκιο έχετε για πέρυσι με την Τρίπολη, δίκιο για τον Βόλο, δίκιο για τον Παναθηναϊκό, δίκιο για τον Όφη. Αλλά στο τέλος της βραδιάς τον έστειλε. Μην μπαίνετε σε αυτή τη σύγκριση. Είναι λογικό να αναφέρετε ο Λύση αυτή τη στιγμή σαν θέμα κριτικής, αλλά μην μπαίνετε σε αυτή τη σύγκριση, γιατί αφού τα έκανε αυτά ο προηγούμενος προπονητής, στο τέλος της ημέρας, στο τέλος της βραδιάς, τι έγινε? Έφυγε.
1: Στο ταμείο.
0: Στην Αλσάντ είναι, πώς τη λένε, αλλά είναι.
3: Τελειώσαμε. Α, και πριν συνεχίσουμε, Γιώργο και Κωνσταντίνε.
0: Και το λέτε τώρα, σας το λέω εγώ, που ξέρετε τι κριτική έχω κάνει στο Λουτσιασκό για τη διαχείριση. Αλλά στο τέλος της βραδιάς δεν έφταιγε ο Λουτσιασκό. Έφταιγε αυτός που το επέτρεπε να λειτουργεί έτσι. Έπρεπε να τον πάρει από τα αυτή και να τον πει: μόνο στο αγωνιστικό. Εκεί, τέλος. Όχι στα υπόλοιπα.
3: Και μιας που λέγαμε για τα ρεπό και τα λοιπά, να διαβάσω, μάλλον να πω το report που ανέβασε πριν από λίγο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η ομάδα έχει ρεπό αύριο. Και προπόνηση την Πέμπτη ξανά. προχωράμε.
1: Στέλιο, να σε ρωτήσω κάτι χωρίς να θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Χτες λοιπόν, πριν το match, τέτοια ώρα, καλή ώρα, λέγαμε για πιθανή εντεκάδα και είχαμε καρφωμένο το Ζίβκοβιτς. Ξαφνικά βγαίνουμε στο pre-game και λες Ζίβκοβιτς στον πάγκο γιατί είχε ίωση, κρύωμα, στομαχές, διαταραχές, δεν ξέρω τι είχε.
0: Όχι, δεν ξέρω, ή πώς τελείωσε.
1: Ναι, ναι, τις προηγούμενες μέρες, προχτές, παραπροχτές, βγήκε από την ΠΑΕ ότι ο Ζίβκοβιτς είχε θέμα.
3: Όχι.
1: Όχι. Okay.
3: Όχι.
1: Γιατί βγαίνει η report από τις προπονήσεις ότι ο Ντεσπότοφ έκανε ατομικό. Ο Γιαννούλης μπήκε κανονικά.
0: Μπορεί να το αισθάνθηκε την Κυριακή, ρε Κώστα. Την Κυριακή να αισθάνθηκε μια διαθεσία. Μέχρι το βράδυ τον πάλευαν με αυτά που έχουν οι ομάδες, ξέρω εγώ. Δεν είναι με το ντεπονάκι στεναχωρημένο που είμαστε εμείς, στους αθλητές. Και τη Δευτέρα ξύπνησε ο Ζίβκοβιτς.
1: Δεν είμαι καλά.
0: Κάπως δεν αισθανόταν καλά. Όχι, δεν μπορούσε να παίξει. Άμα δεν μπορούσε να παίξει, δεν ήταν στον πάγκο.
3: Επίσης να πούμε τώρα, δηλαδή ο ΠΑΟΚ για να κερδίσει την Καλαμάτα.
1: Όχι, δεν κολλάω σε αυτό. Εγώ κολλάω στο θέμα επικοινωνίας και μετάδοσης ειδήσεων από την ΠΑΕ προς εσάς και από εσάς σε εμάς.
3: Όχι. Ναι, λέω ότι ο ΠΑΟΚ για να κερδίσει την Καλαμάτα που μέχρι 5 μήνες έπεσε με την Ελλάδα Σύρου, αν θα ανέβει κατηγορία, χρειάζεται να παίξει ο Ζίβκοβιτς μέσα για να κερδίσει την Καλαμάτα.
0: Όχι, φυσικά. Όχι, έπρεπε να παίζει ο ΠΑΟΚ με 10. Mm. Με κόνο δηλαδή στη θέση του.
3: Δηλαδή.
0: Χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε και να μειώσουμε την Καλαμάτα και τη δουλειά του προπονητή. Χθες τα παιδιά της Καλαμάτας ήταν εξαιρετικά. Εξαιρετικά.
3: Χθες κανονικά θα πρέπει να πάει ο Λύση στο τμήμα και να βγάλει νέα ταυτότητα. Ο κύριος Χρυστοφυλλέας έκανε εξαιρετική δουλειά. Γιατί χθες μέσα στον αγωνιστικό χώρο είδαμε δύο ομάδες, η μία παντελώς απροετοίμαστη και η άλλη φουλ προετοιμασμένη. Από τη σέντρα φάνηκε. Από το πρώτο λεπτό φάνηκε. Δηλαδή, επειδή το μάτι το ξαναείδα το βράδυ, δυστυχώς για μένα, πολύ πιο ήρεμος, φάνηκε από τα πρώτα 1-2-3 λεπτά του παιχνιδιού. Μια ομάδα που ήταν focus.
0: Ναι.
3: Η Καλαμάτα και μια ομάδα η οποία είχαμε 20 μέρες. Εγώ πήγα στο γήπεδο γνωρίζοντας ότι θα δω μια ομάδα με αριθμίες, τον ΠΑΟΚ εννοώ. Μια ομάδα με αριθμίες, μια ομάδα που θα ψάχνετε λίγο, οκ. Okay. Αλλά να παίζει ΠΑΟΚ Καλαμάτα και ο ΠΑΟΚ σε 100 λεπτά να μην έχει κάνει κλασική ευκαιρία. Αυτό δεν είναι. Μάλλον.
0: Γιατί, ρε Στέλιο, χθες χρειαζόταν προπονητή ο ΠΑΟΚ για να πει στους παίκτες το αυτονόητο να τρέχουν, να μαρκάρουν και να δίνουν σωστά μια πάση στα 2 μέτρα. Έπρεπε να έχει προπονητή.
3: Έπρεπε όμως. Προπονητή δεν χρειάζεται. Αλλά όταν στραβώνει ένα παιχνίδι.
0: Ναι.
3: Πρέπει να υπάρχει ένας προπονητής να κάνει κάτι.
0: Τι έκανε, άμα τον έβλεπε στον πάγκο, εσύ χτυπιότανε. Αν δεις το κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή δεν γινόντουσαν αυτά, ένα παιδί μου. Δεν γινόντουσαν. Δηλαδή τα έβλεπε να γίνονται στον αγωνιστικό χώρο και λες δεν γίνονται αυτά. Τα αυτονόητα που θα έκαναν τα μπαμπίνι.
1: Και έκανε και δύο αλλαγές στο ημίχρονο.
3: Καλά, μία αναγκαστική ήταν, οκ. Okay. Mm. Αν και νομίζω ότι.
0: Τον ο Μιχαηλίδης τι έχει.
3: Θα περιμένουμε να μάθουμε σήμερα. Ενοχλεί στο δικέφαλο. Είχε χθες και βγήκε στο 37 ζήτησε αλλαγή. Του είπε κάνε υπομονή μέχρι το ημίχρονο και βγήκε στο ημίχρονο. Αλλά επαναλαμβάνω ότι θα ήταν αντιεπαγγελματικό εκ μέρους μου να πω ότι δεν υπάρχει θέμα, ότι είναι όλα καλά και ότι προχωράμε στα λιβάδια γυμνοί, χαρούμενοι, ότι είναι όλα καλά με το Λύση. Γιατί τώρα, πώς θα πάμε από το έκτρωμα της δημιουργίας που είδαμε χθες, μέσα σε μια προπόνηση σήμερα που ήταν από θεραπεία, αύριο η ομάδα έχει ρεπό, Πέμπτη προπόνηση, Παρασκευή, Σάββατο. Μέσα σε 4 προπονήσεις, πώς θα πάμε από το χθεσινό που. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει η ΠΑΟΚ. Πώς θα πάμε την Κυριακή στο ΠΑΟΚ Ηρακλής σε μια πολύ καλύτερη εικόνα. Ποιος μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά και να πει ότι η ομάδα με 4 προπονήσεις θα είναι άρδιν διαφορετική από το χθεσινό. Ποιος μπορεί να το πει αυτό. Που η Καλαμάτα προς τιμήν της μια ομάδα που δεν έπαιξε ποτέ κλειστά. Δεν έκανε καθυστέρηση. Δεν έκανε να παίξει με τον χρόνο. Έπαιξε επιθετικά. Ο Ηρακλής που θα θέλει να παίξει την Τούμπα έχει άλλο στυλ ποδοσφαίρου. Mm. Πιο σφιχτή ομάδα. Ιταλική ομάδα. Λόγω ματσάρι. Θα παίξει πιο κλειστά, πιο κοντά οι γραμμές. Και αν ο ΠΑΟΚ δεν έκανε κλασική ευκαιρία με μια ομάδα που έπαιξε ανοιχτά. Την Κυριακή με τον Ηρακλή, πώς. Δηλαδή. Που ο Ηρακλής θα παίξει διαφορετικό στυλ. Που με το ματσάρι με το 3-5-2 που παίζει με τις πλευρές κτλ. Άρα θα δυσκολευτεί περισσότερο.
0: Αυτά τα παιχνίδια όμως πριν, να πω και την αμαρτία μου τώρα, τη σκέψη μου μάλλον, όταν τελείωνα, λέω ότι σου είπα πριν πάνω σε αυτό που έλεγες, ότι έπρεπε να γίνει το στραβό αποτέλεσμα που έγινε χθες, έπρεπε να γίνει νωρίτερα στα παιχνίδια που προανέφερες. Όμως όταν τελείωναν αυτά τα παιχνίδια, ξέρεις τι λέγαμε, ότι είναι επαγγελματικές νίκες, ότι έπαιξε ρόλο η ποιότητα των παικτών, ότι έπαιξε ρόλο η παρουσία του κυρίου Σαββίδη κτλ.
2: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
5: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις?
6: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 3.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνει.
10: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
10: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
11: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
12: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
13: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Χωρίς τους οπαδούς του θα αγωνιστεί την Πέμπτη στην Γαλλία κόντρα στη Μαρσέη ο Ολυμπιακός, καθώς οι γαλλικές αρχές απαγόρευσαν την παρουσία των φιλάθλων των Πυριωτών. Τη δυσαρεστιά της για την καθυστερημένη απόφαση εξέφρασε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, καθώς 3.500 φιλάθλοι είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για την αναμέτρηση. Ο Άγγλος ελίτ διαιτητής Μάικλ Όλιβερ ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα. Για την Αγγλία αναχώρησε η αποστολή της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με Τσαχτάρ Ντόνετσκ στο Στάμφορντ Μπριτζ. Μοναδική απουσία για το δικέφαλο 300 αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς κάνει ο Βάργκα, ο οποίος ταξίδευσε με την υπόλοιπη ομάδα στις 7.30. Είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νικολίτς. Την πρώτη του εκτός έδρας αποστολή δίνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ που αντιμετωπίζει την Παρτιζάν για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Χωρίς τους Ζουνάν και Σλούκα θα παραταχθούν οι πράσινοι. Sold out. Ανακοίνωση η ομάδα του Βελιγραδίου. Τζάμπολ στις 9.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από Intervention Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Σιφάκη. Για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague, ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 10 με την Βαλένθια στη Ρόγα Αρένα. Χωρίς τους Πλώτα και Μπουρνελέ θα παραταχθούν οι Ερυθρόλευκοι. Περιγράφει για τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Στροφή στο παιχνίδι με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα κάνουν στον Παναθηναϊκό. Ο Ούγγρος Μπέντσε Τσόγκα θα διευθύνει την αναμέτρηση. Το τριφύλλι ανανέωσε το συμβόλαιο του 17χρονου τροτοφύλακα Χρήστου Γείτονα μέχρι το 2029. Ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Σε εξετάσεις υποβλήθηκε σήμερα ο Γιάννης Μιχαηλίδης μετά τον τραυματισμό που απεκόμισε από το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, με τις πρώτες εκτιμήσεις πάντως να είναι καθησυχαστικές. Το 3-3 στο φετινό EuroCup θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει στις 7 την Λιετγκμπάιλις στην Λιθουανία. Εκτός για τους ασπρόμαυρους, οι Ομορούγοι, Κακλαμανάκης και Φίλιος. Εκτός από την επερχόμενη αναμέτρηση του Όφι με τη Ρεν για το Europa League είναι η Σιέλης και η Σέκα. Στο απόψινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League στις 8 παρατέρα, το Lanz Sporting Λισαβόνας και Σαμπά Μπακού Σλάβια Πράγας, στις 10 Arsenal Lille, Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United, Villarreal Νάπολη, Viking Bayern Μονάχου, Γαλατάσαραϊ Μπαρτσελώνα, Ίντερ Κλαμπ Μπριζ και Λιψία Ετχόφεν. Και στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της πέμπτης τροφής της EuroLeague, στις 9 παρατέρα του Φενέρμπαχτσε Ζαγκίρις Κάουνας, στις 9 Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας και στις 9.30 Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελώνα Μακάμπι Τελαβίβ, Μπασκόνια Ντουμπάι BC. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Intervention το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervention, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι του Ιντερνετ, Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Ο Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος, η Αντριάννα Πούλιου και ο Παναγιώτης Φλεβοτόμος είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές. Μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943, όπου στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Θα το πούμε άλλη μία, το Viber 6939-943-943.

Ας ξεκινήσουμε από τα σημερινά και από τις τελευταίες εξελίξεις και που αφορούν τον Ολυμπιακό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον κόσμο, δεν θα τον έχουν στο πλευρό τους στο μάτς της Πέμπτης στη Μασσαλία κόντρα στην Μαρσέη, καθώς οι γαλλικές αρχές αποφάσισαν για λόγους ασφαλείας να μην επιτρέψουν στους Ερυθρόλευκους να παρευρεθούν στο στάδιο Βελοντρόμ. Μια απόφαση η οποία ήρθε πάρα πάρα πολύ αργά, χωρίς να προσπαθούν καν να καταλάβουν τον κόσμο αυτός, τους 3.500 περίπου φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι έχουν αγοράσει τα εισιτήριά τους, έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους, έχουν πληρώσει τα αεροπορικά τους εισιτήρια, έχουν πληρώσει το ξενοδοχείο τους. Κάποιοι μάλιστα έχουν βρεθεί ήδη στη Μασσαλία, καθώς συνδύασαν το παιχνίδι και μια εκδρομή στη Γαλλία. Το θέμα είναι ότι, ήταν κάτι το οποίο αν γινόταν πριν από ένα μήνα, νομίζω δεν θα έλεγε κανείς ότι γιατί έγινε αυτό. Θα το καταλαβαίναμε όλοι για τους λόγους ασφαλείας, για τις πολύ καλές σχέσεις που έχει η Μαρσέιγ με την ΑΕΚ, η φύλαλη της Μαρσέιγ με τους φύλαλους της ΑΕΚ, και για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Θα καταλαβαίναμε ότι πριν από λίγο καιρό θα ήταν κάτι το οποίο δεν θα πέφτανε τα σύννεφα. Τώρα όμως δεν γίνεται δύο μέρες πριν να βγαίνει η γαλλική αστυνομία και να λέει ότι δεν μπορούν να ταξιδέψουν φύλαθλοι περίπου 55 ώρες πριν από το παιχνίδι, και να φύλαθλοι οι οποίοι είτε βρίσκονται ήδη εκεί και δεν ξέρουμε τώρα ποιος θα διαφυλάξει ότι δεν θα γίνει κάτι με τους φυλάδους του Ολυμπιακού οι οποίοι βρίσκονται ήδη στην Γαλλία, ή με αυτούς που τελικά θα επιλέξουν να ταξιδέψουν ακόμα και ας μην μπουν στο Βελοντρόμ για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση. Γενικότερα νομίζω ότι, πώς να το πω ευγενικά τώρα αυτό, η γαλλική αστυνομία τέλος πάντων τα έκανε μαντάρα, καθώς πήρε μια απόφαση η οποία είναι πάρα πάρα πολύ καθυστερημένη και χωρίς να υπάρχει και καμία ενημέρωση προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός στις προηγούμενες ημέρες, ώστε να μπορούσε κάπως να προειδοποιήσει και η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ τους φιλάθλους της. Έτσι, η ανακοίνωση που έβγαλε ο Ολυμπιακός το λέει ξεκάθαρα ότι δεν είχε συζητηθεί καν τέτοιο θέμα, ούτε σαν ενδεχόμενο. Να διαβάσουμε την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία αναφέρει πως η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Χουλιγκανισμού της Γαλλίας έχει κατατάξει στο συγκεκριμένο αγώνα στο υψηλότερο. Όχι, αυτή είναι η γαλλική ανακοίνωση. Με συγχωρείτε, θα διαβάσουμε πρώτα την γαλλική ανακοίνωση και μετά θα διαβάσουμε το είναι ανακοίνωση ΠΑΕ Ολυμπιακός. Λοιπόν, η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Χουλιγκανισμού της Γαλλίας έχει κατατάξει το συγκεκριμένο αγώνα στο υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας. Παράλληλα, ο αγώνας πραγματοποιείται σε περίοδο σημαντικών μαθητικών κινητοποιήσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στην Κρετέιγ στις 17 Σεπτεμβρίου και εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη Γαλλία και στις 28 Σεπτεμβρίου 2026. Στη Μασσαλία έχουν σημειωθεί αποκλεισμοί σχολείων και πολυάριθμες συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις, αποτέλεσμα να έχουν σημειωθεί σοβαρά περιστατικά κατά της κινητοποίησης. Η κατάσταση αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, παραμονή των σχολικών διακοπών, συμπέρασμα των αστυνομικών αρχών. Οι αρχές εκτιμούν ότι δεν είναι δυνατή η εφαρμογή μέτρων ασφαλείας σε παρακόμια για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τη μετακίνηση των Ελλήνων φιλάθλων του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με την απόφαση, η ανεπαρκής επιτήρηση της μετακίνησής τους θα οδηγούσε με βεβαιότητα σε σοβαρές διαταραχές της δημόσιας τάξης. Το μέτρο χαρακτηρίζεται απολύτως αναλογικό προς την αναγκαία προστασία της δημόσιας τάξης υπό τις συγκεκριμένες εξαιρετικές περιστάσεις. Διατακτικό της απόφασης απαγόρευσης εισόδου και κυκλοφορίας από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 στις 8 το πρωί έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 στις 2 τα ξημερώματα, απαγορεύεται σε κάθε πρόσωπο που δηλώνει ή εμφανίζεται ως φύλαρος του Ολυμπιακού ή του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου να συμπεριφέρεται ως τέτοιος, να εισέλθει στο γήπεδο Βελοντρόμ, να κυκλοφορεί στους δημόσιους δρόμους, να σταθμεύει στους δημόσιους δρόμους. Η απαγόρευση ισχύει στο 1ο, 2ο, 6ο, 7ο, 8ο και 9ο διαμέρισμα της Μασσαλίας. Σημειώνεται εκ μέρους της ΠΑΕ Ολυμπιακός ότι θα ξεκινήσει άμεση διαδικασία ακύρωσης των εισιτηρίων και τις προσεχείς ημέρες θα επιστραφούν τα χρήματα στο λογαριασμό του κάθε φιλάθλου που προμηθεύτηκε εισιτήριο. Η ακύρωση των εισιτηρίων αφορά τόσο αυτούς που αγόρασαν εισιτήρια με 49 ευρώ, όσο και αυτούς που αγόρασαν τα εισιτήρια των φιλοξενούμενων με τα 15 ευρώ. Αυτή ήταν η απόφαση της γαλλικής αστυνομίας, συγκεκριμένα της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Χουλιγκανισμού της Γαλλίας, όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγη ώρα η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Ενώ νωρίτερα η ΠΑΕ Ολυμπιακός είχε εκφράσει και τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι αυτή η απαγόρευση μετακίνηση των φιλάθλων του Ολυμπιακού ήρθε μόλις δύο μέρες πριν το παιχνίδι και είχε βγάλει μια νεότερη ανακοίνωση μόλις είχε γίνει γνωστή η απόφαση, όπου ενημέρωνε και τον κόσμο της ομάδας για την σχετική απόφαση της γαλλικής αστυνομίας. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους μας ότι μόλις ενημερωθήκαμε επίσημα ότι οι γαλλικές αρχές απαγορεύουν την παρουσία φιλάθλων μας στον αγώνα με τη Μαρσέικ την ερχόμενη Πέμπτη στη Μασσαλία. Για το Europa League, η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την καθυστερημένη απόφαση των γαλλικών αρχών να απαγορεύσει την παρουσία του φιλάθλων της ομάδας μας στον αγώνα της Πέμπτης με τη Μαρσέικ για το Europa League, επικαλούμενε ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεργάστηκε άψογα τόσο με τη γαλλική ομάδα και την UEFA, όσο και με τις τοπικές αστυνομικές αρχές και ουδέποτε τέθηκε θέμα απαγόρευσης παρουσίας των φιλάθλων μας στη Γαλλία. Σε καμία από τις επαφές και τις συναντήσεις που είχαν προηγηθεί, δεν μας είχε τεθεί ποτέ τέτοιο ζήτημα, ούτε καν σαν ενδεχόμενο, μόλις χθες πληροφορία. Θήκαμε για την πρόθεση των γαλλικών αρχών και μάλιστα όχι με επίσημο τρόπο. Αποστείλαμε επιστολή για μαρτυρία τόσο στην UEFA όσο και στη Μαρσέη. Το ίδιο έπραξε και η UEFA προς τις γαλλικές αρχές, αλλά η στάση και η δική μας και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας αγνοήθηκε. Αναγνωρίζουμε ότι όταν οι αρμόδιες αρχές μιας χώρας λαμβάνουν αποφάσεις επικαλούμενες λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, τα περιθώρια πανέμβασης ενός συλλόγου ή και της UEFA είναι περιορισμένα. Αλλά καταδικάζουμε την καθυστέρηση με την οποία καταδικάζουν τους φιλάθλους μας σε έξοδα και ταλαιπωρία με αυτή την απόφαση η οποία παραδέκτως πάρθηκε την τελευταία στιγμή, ενώ ήδη υπάρχουν άνθρωποι που ταξιδεύουν ή έχουν ταξιδέψει για τη Μασσαλία. Η απαράδεκτη καθυστέρηση ελπίζουμε να μην είναι δράστη στο προηγούμενο που υπάρχει, σε αντίστοιχο αγώνα το Δεκέμβριο του 2023, πριν από το Λαν Σεβίλη για το Champions League, όταν τότε οι γαλλικές αρχές είχαν απαγορεύσει τη μετακίνηση των Ισπανών φιλάθλων μόλις τρεις ημέρες πριν τον αγώνα, παρότι περίπου 400 οπαδοί της Σεβίλης είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια. Τότε η Σεβίλη προσέφυγε στο Γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας και την ημέρα του αγώνα η απαγόρευση ανεστάλλει δικαστικά. Τώρα δεν υπάρχει χρόνος ούτε για αυτή την αντίδραση. Ήδη έχουμε στείλει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA και ζητάμε να διερευνηθεί ο τρόπος που θα αποζημιωθούν οι φιλάθλοι μας που υπέστησαν αυτή την ταλαιπωρία και θέτει το ζήτημα της προστασίας της ασφάλειας όσων φιλάθλων μας βρέθηκαν ή θα βρεθούν στη Μασσαλία. Θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση για τις ακριβές απαγορεύσεις των γαλλικών αρχών, αυτή την οποία δηλαδή σας διάβασα νωρίτερα. Αυτή ήταν η πρώτη ανακοίνωση χρονικά που μόλις διαβάσαμε. Αυτή που σας διάβασα νωρίτερα ήταν η δεύτερη ανακοίνωση του ΠΑΕ Ολυμπιακός, όπου ανέφερε τους ακριβείς λόγους και τις ακριβείς απαγορεύσεις των γαλλικών αρχών. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα πρέπει τώρα να κυρώσουν τα εισιτήριά τους ή αν έχουν πάει ήδη εκεί να βρουν κάποιο τρόπο τουλάχιστον να μην συμβεί το οτιδήποτε. Και ελπίζω να βρεθεί μια λύση και με τα έξοδα τα οποία έκαναν οι φίλοι του Ολυμπιακού, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δύο μέρες πριν δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων σε ξενοδοχεία, σε αεροπλάνα κλπ. Τα λεφτά που έδωσαν και τα εισιτήρια του αγώνα θα τα πάρουν πίσω, αλλά αυτό είναι το λιγότερο δυνατό. Έτσι. Μιλάμε για ποσά της τάξης των 15 και 49 ευρώ. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, για να κλείσουμε για τους Ερυθρόλευκους, να πούμε ότι ο Μάικλ Όλιβερ είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης της Πέμπτης με τη Μαρσέιγ. Ένας Άγγλος ελίτ διαιτητής, όπου συγκεντρώνει βέβαια πολλά παράπονα κατά κύριο λόγο στην Premier League όταν σφυρίζει. Ελπίζουμε να μην συγκεντρώσει παράπονα την Πέμπτη και να κυλήσουν όλα ομαλά. Από εκεί και πέρα, χθες το απόγευμα είχαμε την μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι στιγμής στο φετινό πρωτάθλημα. Με την Καλαμάτα όχι απλώς να κερδίζει, αλλά να βάζει 3 γκολ στον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν πραγματικά μια σχέτη απογοήτευση. Η Καλαμάτα, η οποία έπαιξε για αρκετά ωραίο ποδόσφαιρο και προηγήθηκε του ΠΑΟΚ, και στην συνέχεια, παρά το γεγονός ότι σοφαρίστηκε σε μια φάση όπου της Καλαμάτας ζητάνε φάουλ του Πέλκα στην αρχή της φάσης, τον γκολ του Ντιαγέ, στην συνέχεια έβαλε και άλλο γκολ η Καλαμάτα. Έμεινε με 10 ο ΠΑΟΚ μετά την αποβολή του Τσιφτσί. Μπήκε και τον γκολ στην συνέχεια το 1-3 με τον Κουρμινόφσκι. Μια πολύ ωραία αντεπίθεση με τον Αλόνσο να έχει εκεί την οξυδέρ και να δώσει την πάσα δίπλα στον ελεύθερο Κουρμινόφσκι και να μην τελειώσει μόνο του τη φάση. Όπως επίσης, φυσικά, MVP της χθεσινής αναμέτρησης ήταν ο Βάργκας, ο οποίος έχει πετύχει τα πρώτα δύο γκολ για την Καλαμάτα και είναι και ο παίκτης ο οποίος έχει κερδίσει το πέναλτι από τον Ντιαγέ στο πρώτο γκολ, όπου βάζει Καλαμάτα. Στο δεύτερο γκολ βάζει ένα πάρα πολύ ωραίο τέρμα, μια πάρα πολύ ωραία κίνηση και ένα εξαιρετικό πλασέ. Από εκεί και πέρα, με εξαίρεση τον Ντιαγέ θα έλεγα, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες του ΠΑΟΚ ήταν κάτω του μετρίου, ειδικά μεσοαμυντικά, ειδικά τα χαφ, ο Γιάκητς και ο Ζαφίρης ήταν σε πολύ κακή ημέρα.
Και φυσικά και η αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ ήταν κάκιστη, με τον Τσιφτσί και όλα στον τερματοφύλακα της ομάδας να δέχεται μια κόκκινη σε μια φάση όπου δεν έχει υπολογίσει καθόλου καλά και βγήκε μακριά από την περιοχή του, δέχθηκε την κόκκινη κάρτα και από εκεί και πέρα έκανε ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Πλέον να θυμίσουμε ότι δεν έχει στη διάθεσή του ούτε τον Παβλένκα ο ΠΑΟΚ, οπότε στο επόμενο παιχνίδι του δικεφάλου του Βορρά θα παίξει ο Μοναστηρλής, ο τρίτος θερματοφύλακας, ο νεαρός, ο οποίος είχε παίξει και πέρσι ένα παιχνίδι κυπέλου κόντρα στον Ατρόμητο και είχε πιάσει πέναλτι με τον ΠΑΟΚ να προκρίνεται τότε στα πρώιμη τελικά. ΠΑΟΚ Ηρακλής είναι το επόμενο παιχνίδι στις 18 του μήνα, σε 5 μέρες από σήμερα, οπότε θα πάει με το Μοναστηρλή κάτω από τα δοκάρια. Από εκεί και πέρα έχουμε σήμερα, να πούμε για την ΑΕΚ, η οποία ταξίδεψε στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City. Να θυμίσουμε ότι θα προπονείται στο προπονητικό κέντρο της Bradford με μοναδική απουσία του Στρακώσα, ο οποίος δύσκολα θα προλάβει και τα δύο παιχνίδια. Με Σαχτάρ δεν παίζει σίγουρα, πάρα πολύ δύσκολο να προλάβει και το παιχνίδι με τη Manchester City. Οπότε ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος πάντως όσο έχει αγωνιστεί φέτος τα έχει πάει εξαιρετικά, θα καλύψει το κενό του Αλβανού τερματοφύλακα. Από εκεί και πέρα, 7.30 είναι σήμερα προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς, που θα μιλήσει για το αυριανό παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Ένα παιχνίδι το οποίο, όπως έχουμε πει, έχει κυκλώσει η ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι όπου θα πρέπει να πάρει κάτι η ΑΕΚ, αν θέλει να στοχεύει ψηλά και φυσικά να πετύχει το στόχο της, που είναι η είσοδος στην 24η. Να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ έχει 3 βαθμούς από την πρώτη αγωνιστική. 9, 10, 11 βαθμούς θα θέλει η ΑΕΚ. Κάπου εκεί αυτό θα έχει να κάνει και με τα υπόλοιπα αποτελέσματα και με το πόσες ισοπαλίες θα έρθουν σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε προς το τέλος. Συνήθως με 10 βαθμούς δεν θα έχει θέμα. Έχει γίνει ομάδα να μείνει εκτός με 10 βαθμούς, η Δυναμό Ζάγκρεπ πριν από 2 χρόνια. Η οποία λόγω διαφοράς τερμάτων και πολλών γκολ που είχε δεχτεί την Bayern Μονάχου την πρώτη αγωνιστική, είχε μείνει εκτός. Κάθε γκολ, να θυμίσουμε, μετράει, καθώς το τέλος ισοβαθμίες, που σίγουρα μια ομάδα θα ισοβαθμίσει με κάποιες άλλες, καθώς είναι 36 ομάδες στο σύνολο και πάρα πολλές θα είναι στο ίδιο μήκος κύματος, μετράει πραγματικά κάθε γκολ, έτσι, όσο κλισέ και να ακούγεται αυτό.

0: Παρτιζάν, την πρώην ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, η οποία Παρτιζάν μάλιστα θα έχει ξεκινήσει και πάρα πολύ καλά τη σεζόν. Αυτό θα είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της Παρτιζάν, αν δεν κάνω λάθος, το επιβεβαιώσω τώρα αμέσως. Ναι, θα είναι, όχι, είναι το δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι της Παρτιζάν. Είχε παίξει και την πρώτη αγωνιστική εντός έδρας, στη συνέχεια έπαιξε τρία εκτός έδρας με Παρί, Μπάγερν και Ρεάλ Μαδρίτης. Κέρδισε τα δύο, έχασε από την Ρεάλ το τελευταίο χρονικά παιχνίδι. Έχει μέχρι στιγμής τρεις νίκες και μία ήττα και παίζει σήμερα με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα παραταχθεί χωρίς τους Ναν και Σλούκα. 9.30 είναι το μάτς αυτό. Ραδιοφωνική κάλυψη φυσικά από Intervention Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή του απεσταλμένου μας στην Σερβία και το Βελιγράδι, Γιώργου Σουφάκη. Μισή ώρα αργότερα στις 10 ο Ολυμπιακός, με συγχωρείτε, παίζει με την Βαλένθια εκτός έδρας, σε ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι ιδιαίτερο για τον Μοντέρο, ο οποίος αντιμετωπίσει την πρώην του ομάδα. Όπως επίσης και το Παρτιζάν Παναθηναϊκός θα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, καθώς καταλαβαίνουμε τη σχέση του Μπράντοβιτς και με τις δύο ομάδες. Να πούμε κιόλας ότι έχει ανακοινώσει sold out η ομάδα της Παρτιζάν. Δεν έχει απουσίες ο Ολυμπιακός, με ξέρει τους δύο νεαρούς, τον Πλώτα και τον Μπουρνελέ. Ο Πλώτας, ο οποίος θα μείνει ακόμα για περίπου 5 εβδομάδες εκτός. Αυτά σε γενικές γραμμές. Θα συζητήσουμε κι άλλα πολλά στην συνέχεια μαζί και με τη δική σας βοήθεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Έλα, εγώ είμαι.
0: Χάρης είσαι.
1: Ναι ρε φίλε, ακούγομαι.
0: Ακούγεις, αλλά κάνεις διακοπές.
1: Πες τίποτα ακόμα ρε, σε μη πάνω που με ανοίξεις.
0: Κάθε μέρα αυτή είναι η σκαλέτα της εκπομπής ρε Χάρη, δεν ήξερα ότι έχεις πάρει σε τηλέφωνο να την αλλάξουμε σήμερα.
1: Έχεις ξεπεράσει τον Μπαρμπαγιώργη στο λέγει. Τέλος πάντων, δεν μου λες κάτι. Είδες πάντως εχθές δεν βγήκα, έτσι παραδέχεσαι, έτσι το σεβάστηκα τον πεθαμένο, άφησα το θάψουμε πρώτα και βγήκα σήμερα. Λοιπόν, εσύ με δεν μου λες τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν υποψιάζεις αυτό με τη Μαρσέικ ότι υπάρχει πράσινος δάχτυλος.
0: Πράσινος δάχτυλος.
1: Ναι.
0: Από πού είσαι.
1: Δηλαδή το έχεις παράξω να στείλαν κανένα email, κανένα τηλέφωνο και να είπανε αυτοί είναι παλιόπαιδα, μην τους αφήνετε να έρθουν, θα σχαλάσουν τη Γαλλία. Ή σου φαίνεται υπερβολικό.
0: Από τον Παναθηναϊκό δεν νομίζω.
1: Στην Πολώνια, δεν είπανε στην Πολώνια ότι ο Μπαρτζόκας είναι έτσι, είναι αλλιώς.
0: Άλλο το μπάσκετ, άλλο το ποδόσφαιρο.
1: Γιατί άλλο είναι, ρε φίλε, η ίδια ομάδα.
0: Όχι, δεν είναι η ίδια ομάδα, κάνεις λάθος. Η ίδια ομάδα είναι για τον κόσμο.
1: Έχουν μάθει τεχνικές.
0: Η μία είναι ΚΑΕ και η άλλη είναι ΠΑΕ.
1: Τα είπε ο Καραπαπάς, τώρα με κάνει τώρα, με βάζει τώρα και λέω κι εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, εγώ πιστεύω ο Σάκης επειδή είναι καλό παιδί. Άμα είναι θα μας πει αν έχει πληροφορία ότι υπάρχει πράσινος δάχτυλος.
0: Δεν υπάρχει πράσινος δάχτυλος, χάρη.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει θα το δούμε. Λοιπόν, τι άλλο τώρα. Λοιπόν, όπως είδαμε τώρα προχθές τώρα στο ΜΑΤ, έτσι,
0: ναι.
1: Η σχολή Σαραβάκος Καρακούνο Καραβούτας συνεχίστηκε με το Πεφτοφώτη, τώρα έχουμε και το Πεφτέι, το Τετέι το Πεφτέι, έτσι. Λοιπόν, ρε φίλε, είσαι ο Ρέτσος, έτσι, εσύ,
0: ναι.
1: Και εγώ με Πεφτέι.
0: Ο Τετέι, ναι.
1: Κάνω αυτό το θέατρο τώρα.
0: Ναι.
1: Και μου δίνει πέναλτι ο διαιτητής. Πόσο θα την κρίσω στην εθνική, ρε φίλε.
0: Για ποιο θέατρο, δηλαδή,
1: ο Πεφτοφώτης όταν πήρε το πέναλτι εκείνο το χαρακτηριστικό, ήταν.
0: Ρε Χάρη, μην πιάνουμε τα πέφτω τέτοια. Όλες οι ομάδες είχαν πέφτω τέτοια. Οπότε μην μπαίνουν στη διαδικασία τώρα.
1: Το πέναλτι το είχε πει ο ίδιος ότι δεν ήταν πέναλτι. Τι είπε, τι κάνω, δεν το είχε πει ο Ιωαννίδης ότι δεν ήταν πέναλτι. Ήταν μαϊμού και το πήρα έτσι.
0: Είχε πει ότι έπιασε το πρόσωπο κλπ. Αυτό βέβαια είναι τώρα πριν από 4 χρόνια, έτσι.
1: Σε στοιχεία, τι έχει σημασία να είναι 4 ή 14. Λοιπόν, αυτό τώρα το κατέστρεψε το παιδί, έχασε τη δουλειά του.
0: Ποιο παιδί?
1: Αν το έκανε αυτό τώρα έπεσε προχθές, πέφτανε, δεν είδες πως πέφτανε.
0: Ωραία, ναι, υπήρχαν κάποιες φάσεις όπου υπήρχε
1: γιατί
0: ένας.
1: Πέσανε, ρε, φίλε, ρε,
0: μια ευκολία στο πέσιμο, έλεγε αυτή είναι. Αλλά, Χάρη. Ότι έπεσε ο Τετέι στη φάση με τον Ορτέγα.
1: Αν του δίνει ένα απέναντι σε ένα πέσιμο και στείλαμε εμείς το Ρέτσο, το στείλαμε στο απόσπασμα.
0: Αυτό είναι πρόβλημα αντίληψης.
1: Που τον έχουμε, τι πρόβλημα αντίληψης.
0: Άμα δεν είναι απέναντι και στείλει τον παίκτη που δεν έκανε το απέναντι στο απόσπασμα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει τώρα.

0: Αυτό είναι θέμα, γι' αυτό υπάρχει διαιτητής, Χαρή.
1: Καταλαβαίνεις τι λέω. Λοιπόν, αλλά υπάρχει και θεία δίκη, είδαμε έτσι. Λοιπόν, θυμάσαι έτσι, που σου έχω πει, Ρετζοφαρέτζη, Κράμα, Νέστα, Κωστακούρτα. Δεν με μνημονεύεις όμως μια φορά να πεις.
0: Εντάξει, εγώ σου έχω πει ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο Ρετζός, το θεωρώ πάρα πολύ καλό παίχτη, αλλά εντάξει.
1: Να πεθάνω και να τα λες μετά. Έτσι, εντάξει ρε, εντάξει, δεν πειράζει. Μην τα λες, λοιπόν.
0: Γι' αυτό τα λες εσύ ρε Χάρη, μην τα λέμε, μην λέμε τα ίδια.
1: Ναι, αλλά εντάξει, τώρα βλέπεις, ας πούμε, ότι ο Ρετζός έχει ακούσει, εν τω μεταξύ τώρα πάω από το ένα θέμα στο άλλο τώρα, έτσι. Δεν έχει βγει το φάτο του Μαρτινέα μήνυ πριν τον Αύγουστο.
0: Μη χαρακτηρίζει, σου έχω πει. Μη χαρακτηρίζει.
1: Φάντασμα, ρε.
0: Όχι, δεν είναι φάντασμα. Ο άνθρωπο Αντινέα Μήνυ, τελεία και πάω λαχάρι.
1: Άμα ήμουν φάντασμα, ναι. Εντάξει, εγώ είμαι φάντασμα από το Μόρια που άστια. Άμα ήμουν σε θηλυσίε θα είχα κάνει. Άμα είσαι φάντασμα, δεν θα.
0: Άμα είσαι φάντασμα, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα. Άσο καθένα το πει τον εαυτό του αυτό.
1: Παίζουμε και εμένα φάντασμα, αλλά να είμαι κιόλα έτσι. Λοιπόν, ο τύπος, το είναι φάντασμα, εν πάση περιπτώσει.
0: Ο τύπος, ναι, μου κάνει. Πάμε.
1: Σου είπα, είχε πάρει ένα τον Αύγουστο από το Γέρακα, ένα πίπης. Και σου είχε πει, θα τα πούμε μετά τις διακοπές. Αυτός ξέρει, δηλώνει Ολυμπιακός και βγαίνει κάθε χρόνο, την έπεφτε στον πρόεδρο Μαρνάκη. Δεν βάζει λεφτά, ο Μαρνάκη δεν κάνει, δεν ράνει. Φέτος αυτό το αφήγημα δεν μπορούσε να το πει γιατί έβαλε 100-200 εκατομμύρια, πώς έβαλε ο Μαρνάκη.
0: 78, ναι.
1: Το δεύτερο αφήγημα που είχε, ναι. Που να πας με το Ρέτσο, τι να κάνεις, δεν αράνεις. Ούτε αυτό.
0: Καλά, ευρωπαϊκό έχει πάρει ο Ολυμπιακός με το Ρέτσο τώρα.
1: Το κατάλαβα. Δεν έχει αυτό, δεν μπορεί να πάρει. Να, άμα νομίζω ότι σου λέω ψέματα εγώ, θα βγουν άλλοι να στα πούνε. Έτσι. Ο Βασίλης από τα Μέγαρα, που τα θυμάται, θα τα πει. Το καταχρεούργησε, θυνότανε και ο άλλος του λέω φάτασμα. Το Ρέτσο τον είχε στο απόσπασμα. Πού να πάτε το Ρέτσο.
0: Εντάξει, όχι μόνο ένας άνθρωπος. Πολλοί στο παρελθόν τα είχαν βάλει με το Ρέτσο. Για μένα κακός.
1: Αυτοί κοιτάγανε στη γωνία. Εγώ είχα πει. Δηλαδή, λέει η Στάμ να πάει πολλές φορές στη Βρύση και θα, μια φορά θα σπάσει. Αφού ο Ρέτσος κουβαλέσει, είχε νερό, είναι νερουλάς, θα σπάσει. Είδε στον Νόγερ ένα κόλ που είχε προχθές. Λοιπόν. Ούτε εσύ δεν το έτρεος, ας πούμε, το κατάλαβε.
0: Η αλήθεια αυτή είναι. Εντάξει, όποιος παίζει κάνει λάθη, Χαρή.
1: Μας δίνονται τώρα πώς θα πούνε, αλλά υπάρχει θεία δίκη, υπάρχει Θεός, ας πούμε, έτσι. Γιατί, βάση περιπτώσει, τέλος πάντων αυτό.
0: Έγινε, Χάρη, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε δύο λεπτάκια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
3: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
2: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, Χάρη μου. Τι κάνεις?
0: Θέμης. Καλησπέρα.
1: Θέμη και λέω, Χάρη. Συγγνώμη, Χάρη, μπερδεύτηκα με αυτόν τον τύπο που λέει για τα πεσήματα και τέτοια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου.
0: Το όνομά σας?
1: Γιάννη με λένε, Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Είναι τυχερός ο Ολυμπιακός που δεν μπήκε τους αλλαγητή τον κόλ, αλλιώς θα είχε διαλυθεί από την Κυριακή. Τους έδωσε παράταση. Έπαιξε ορισμένες φάσεις καλύτερο ποδόσφαιρο, έτσι είναι αυτά. Αν δεν το βάλει ο ένας, θα το βάλει ο άλλος, έτσι δεν είναι?
0: Συνήθως έτσι πάει, μπορεί να μην το βάλει και κανένας. Τα τρία.
1: Ακριβώς. Όσον αφορά τον τύπο προηγουμένως, τον προηγούμενο ακροατή, κάτι είχε πει για τον Πεφτοφώτη. Τον Πεφτοφώτη παιδί τον είδε στην Εθνική.
0: Μια χαρά τα πηγαίνει ο Φώτης Ιωαννίδης, οπότε...
1: Ακριβώς. Εγώ χαίρομαι να βλέπω όλους τους παίκτες, είτε είναι από τον Ολυμπιακό ή από τον Παναθηναϊκό, να διαπρέπουν να διαφημίζουν την Ελλάδα. Τώρα όσον αφορά λοιπόν, είπα ότι τους έδωσε την πολυμενία παράταση ζωής ο Παναθηναϊκός. Το τι εστί Παναθηναϊκός θα το δει στο επόμενο μάτς. Στιμένες φάσεις είναι αυτές. Το βάλει ο Ρέτσος...
0: Προφανώς, μια στιμένη φάση μπορεί να σου δώσει...
1: Όχι ότι έπαιξε την μπαλάρα ο Ολυμπιακός, γιατί τον έχουν κάνει οι Ολυμπιακοί Μπαρσελόνα, έτσι. Έχει τα προβλήματά του.
0: Εντάξει, δεν νομίζω. Προφανώς δεν αλλάζει η εικόνα μιας ομάδας, έτσι, αλλά έκανε αυτό που έπρεπε ο Ολυμπιακός και πήρε τον ντέρμπι.
1: Ωραία, θα τον δούμε τον Ολυμπιακό στα επόμενα παιχνίδια, γιατί νομίζω από τον Όφη δεν ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης που έχασε, έτσι.
0: Εντάξει, προφανώς.
1: Πήρε μια παράταση ζωής.
0: Εντάξει, θα το δούμε στην πορεία το πώς θα εξελιχθεί. Τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Αν ο Παναθηναϊκός κέρδιζε και πήγαινε στο σύν 8, θα κάναμε άλλη κουβέντα προφανώς. Γιάννη, μας ακούς? Δεν μας ακούει ο Γιάννης. Άμα θέλει να ξανακαλέσει να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε. Τι κάνετε?
0: Γεια σου, Μάκη.
2: Καλά είσαι?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Απορώ πώς του επιτρέπεις του συγκεκριμένου ακροατή να με χαρακτηρίζει όπως με χαρακτηρίζει, επανειλημμένος, και για κάποιους άλλους ακροατές βάζετε φραγμό.
0: Ναι, Μάκη, εσύ είδες να μην τον διορθώνω νωρίτερα σε αυτό που είπε?
2: Να τον πλήθεις, τελείως. Τι αν το κάνει να, να τον διορθώσεις? Καταρχάς είναι ψεύτης. Ένα το κρατούμενο. Ουδέποτε εγώ, ο Ρέτσος για μένα ήταν το αγαπημένο μου παιδί όταν ήταν στον Ολυμπιακό και τον παρακολουθούσα όταν πήγαινε στη Λεβερκούζεν, καθόμουν και έβλεπα παιχνίδια του, γιατί ήταν από τις αδυναμίες, όπως συνέβαινε και με τον Τζιμίκα, όπως συμβαίνει τώρα και με τον Κοστούλα, όπως συμβαίνει και με τον Καρέτσα, τον Τζόλι, τον Τζολάκη. Γιατί είναι Ελληνόπουλα που θέλω να τα βλέπω να προοδεύουν. Τώρα, μία φορά να μην ήταν καλός ο Ρέτσος, όπως είχα πει και για τον Κοστούλα. Δε Κοστούλα στο Βόλο, δεν ήσουν καλός.
0: Εντάξει, ήταν τώρα... το ντεμπούτο του παιδιού, ήταν τότε, έτσι. Δεν...
2: Ναι, πρώτα.
0: Τι να κρίνουμε.
2: Εγώ έλεγα τα καλύτερα για τον Κοστούλα. Και λέω πάλι, είμαι από τους πρώτους που είπε ότι ο Κοστούλας θα πουληθεί πάνω από 70 εκατομμύρια. Και μάλιστα το είχαμε κουβεντιάσει και μαζί, ότι αν βάλει 10-12 γκολ, και μου είπες έχει βάλει 4 μέχρι τώρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Και τον βλέπω για να πηγαίνει το παιδί πάρα πολύ ψηλά.
0: Μακάρι. Και εγώ το πιστεύω.
2: Πρόσεξε. Κάνουνε σημαία συγκεκριμένοι ακροατές, και αυτό δεν βγαίνω τόσο καιρό. Εκτός του ότι κοιμάμαι, να λέμε και το... τότε έχουμε μια αδυναμία στο μεσημεριανό ύπνο. Λοιπόν, αλλά το να μου χαλάει η διάθεση και να βγαίνει ο ένας φάντασμα, βγαίνει ο άλλος από τον Πλαταμόνα, ο Κουκουβάγιας.
0: Δεν βγαίνει πλέον, οπότε...
2: Το ξέρω.
0: Ας μην γυρνάμε στο παρελθόν τώρα, ναι.
2: Βγαίνει ο άλλος από το Μενίδη, ο Αγχέλινας. Και αυτή...
0: Αυτό δηλαδή... δεν θεωρώ ότι το έχει πει για σένα, Μάκη.
2: Για μένα.
0: Μάλιστα.
2: Για μένα. Και του βάλε χέρι ο... κύριος Γερασίμου και του λέει το χοντρένεις πολύ. Και απάντησε μετά, αφού το έχει πει στο παρελθόν 2-3 φορές, απάντησε μετά και λέει, το λέω αθλητικά, πρόσεξε, και αυτοί οι ακροατές είναι στο σταθμό σας, και απευθύνομαι και στον κύριο Δημοσθένη, γιατί αυτοί, αν πρόσεξες, όταν είχα βγει, σου στέλνανε μηνύματα ότι εγώ θα κάνω, θα ράνω. Ψεύτες. Ψεύτες.
0: Τι εννοείς, θα κάνεις, θα ράνεις, τι πράγμα?
2: Ότι εγώ θα είμαι, θα κάνω κακό στο σταθμό, ρε παιδί μου, πώς το λένε.
0: Ναι, δεν μου έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα, Μάκη.
2: Ούτε θα σου δημιουργήσω. Και στον κύριο Δημοσθένη, έλεγε τις προάλλες ο λαλίστατος από το Χαλάνδρι πάνω, Χολαργό, από πού στο καλό είναι, ότι βάζω το σπίτι μου στοίχημα ότι ο άλλος από τη Νέα Σμύρνη θα φύγει γρήγορα από το σταθμό. Θα τον διώξετε. Και βγαίνω μετά και λέω στον κύριο Δημοσθένη, ας βάλει 1.000 ευρώ, του λέω, ή 500. Εξαφανίστηκε. Γιατί είναι μόνο λόγια. Και απορώ πώς τους ανέχεστε να χαρακτηρίζουν, που εγώ δεν τον έχω χαρακτηρίσει ποτέ. Ούτε θα τον χαρακτηρίσω. Αλλά γιατί, γιατί, αυτή είναι η απορία μου. Τους επιτρέπετε να μιλάνε έτσι? Όπως κλείσατε τον Α, τον Β, τον Γ, που δεν το έχουν διαπράξει το δικό σας σταθμό. Δεν έχουν διαπράξει το δικό σας σταθμό κάτι χοντρό.
0: Όχι, έχεις άδικο. Σε αυτό έχεις άδικο, Μάκη. Έχεις άδικο στο που λες, Μάκη. Δεν κλείνουμε κανέναν με βάση το παρελθόν του. Δεν μας νοιάζει το παρελθόν του. Μας νοιάζει εδώ να είναι εντάξει.
2: Δεν είπα εγώ ότι τον κλείσατε λόγω παρελθόν.
0: Ναι. Όλοι κάτι έκαναν και έφυγαν.
2: Αλλά όμως τα συγκεκριμένα άτομα που σου ανέφερα, εγώ προλίγου θέμη μου, επανειλημμένα με έχουν χαρακτηρίσει εμένα. Που δεν έχουν δει. Εγώ θα ήθελα να τον δω τον κύριο Λαταμόνιο, να δούμε ποιος είναι η κουκουβάγια εγώ, να δω τον κύριο από το Μενίδη σε μια συγκέντρωση που θα κάνετε, να δούμε τι ανθρώπους έχουν να κάνουν.
0: Ρε εσύ, Μάκη, αυτά όμως είναι και σε άλλες εκπομπές. Δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ σε όλα αυτά. Να σου απαντήσω για το Χάρη σήμερα, να σου απαντήσω.
2: Όχι, για μένα.
0: Ναι, εγώ αλλά τώρα μου λες για άλλες εκπομπές που μπορεί να σε έχουν χαρακτηρίσει. Εδώ δεν σε έχει πει κανένας ούτε κουκουβάγια, ούτε τι είσαι, είπε ο.
2: Δεν είπε ο άλλος τόσες φορές, φάτε.
0: Ναι, θα μου πει σήμερα για το Χάρη, ναι, έχεις δίκιο. Και ο Χάρης, αν συνεχίσει έτσι, δεν το βλέπω να μακροημερεύει.
2: Μα δεν το έχει πει μόνο.
0: Είναι πολλές παρατηρήσεις που έχει δεχθεί και σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά δεν μπορώ να λύσω όλα τα προβλήματα για τις πιθανές κόντρες τις οποίες μπορεί να έχετε και σε άλλες εκπομπές.
2: Εγώ δεν έχω κόντρα με κανέναν. Ναι. Εγώ έχω τον Ολυμπιακό που αγαπάω.
0: Δεν είπε κανένα το αντίθετο αυτό.
2: Εγώ έχω τον Ολυμπιακό που τον λατρεύω και θέλω να πηγαίνει καλά. Και γιατί θέλω να πηγαίνει καλά? Βλέπω κάτι, μπορεί να είναι και λάθος. Αλλά όμως αν πρόσεξες τα παραδείγματα των παιδιών που σου ανέφερα προηγουμένως, που τους έχω αδυναμία, όπως είχα και στον Τζόρτζεβιτς, όπως είχα και στον Γιωργάτο, όπως είχα και στον Τζιοβάνι, εγώ θέλω ποδόσφαιρο τέτοιο. Εγώ δεν είμαι να λέω, α, ο Ολυμπιακός πετάει. Μα άμα δεν πετάει και παραπατάει, πώς θα πω εγώ πετάει? Εγώ στενοχωριέμαι όταν ο Ολυμπιακός παραπατάει. Εγώ δεν θα βγω να πω, Θεέ, αν δέψαμε προχτές, πήραμε 6 βαθμούς, είπα εγώ, σε ένα φίλο μου άλλο. Γιατί το παιχνίδι αυτό, αν το χάναμε, θα ήταν ο Παναθηναϊκός 8 βαθμούς μπροστά και τώρα είναι μόνο 2. Αλλά δεν μπορώ να μην πω ότι η απόδοση του Ολυμπιακού δεν ήταν αυτό που ονειρευόμαστε όλοι οι Ολυμπιακοί. Το αποτέλεσμα, με 1.000, το καλύτερο. Αλλά η απόδοση που είδαμε, εμένα μου δίνει την ελπίδα ότι αύριο θα είναι καλύτερος, μεθαύριο ακόμα καλύτερος.
0: Εσύ τι είδες, Πάκη, ναι ή όχι?
2: Όχι.
0: Εγώ θα σου πω ναι.
2: Δηλαδή, θα σου πω για...
0: ναι,
2: θα
0: πες σου πω μου.
2: Γιατί λέω όχι? Εάν ήξερα ότι πίσω από τους παίχτες που έχουμε δει μέχρι τώρα υπάρχουν κάποιοι παίχτες οι οποίοι έχουν το ένας μένα, είναι γρήγοροι, δημιουργούν, βάζουν γκολ, δίνουν ασίστ, σουτάρουν καλά, κάνουν καλές έντρες. Αυτά με τους συγκεκριμένους παίχτες που έχει τώρα αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός μέσα, αυτά που σου ανέφερα προλίγου, δεν τα βλέπω να μου τα δίνουν. Και σας έχω πει ότι ο Ζώτα είναι πολύ πολύ λίγος.
0: Λίγος?
2: Πολύ πολύ λίγος.
0: Αυτό που προκύπτει σε σήμα και είναι λίγος ο Ζώτα.
2: Γιατί θα σου πω.
0: Εγώ βλέπω ένα παιδί το οποίο προφανώς δεν είναι Ολυμπιακός, δεν μεγάλωσε με άφησα του Γιωβάνι, αλλά δίνει και την ψυχή του στο παιχνίδι. Ένα μέσο επιθετικό που θα μπορούσε να σου πει ότι, OK, εγώ Πορτογάλο μέσο επιθετικό είμαι.
2: Τι. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι δεν υδροκοπάει και δεν τα δίνει όλα.
0: Ναι. Αλλά.
2: Δεν θα πω εγώ τέτοιο πράγμα. Αλλά οι ενέργειες του δεν φέρνουν αποτέλεσμα.
0: Εντάξει, πάντως γενικά είναι ένας παίκτης που στην καριέρα του σκοράρει, έτσι. Δηλαδή αυτό που είπες εσύ νωρίτερα είναι ένας παίκτης που σκοράρει.
2: Σκοράρει. Πόσα παιχνίδια έχει παίξει στον Ολυμπιακό?
0: 6 μάτς.
2: Από το καλοκαίρι.
0: 6 μάτς. Α, με τα ευρωπαϊκά.
2: Όλα μαζί.
0: 9 μάτς.
2: Τι ασίστ έχει κάνει, τι γκολ έχει βάλει.
0: Έχει βάλει 2 γκολ.
2: Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό?
0: Εντάξει, Μάκη, τι θέλει να βάλει κι εσύ, 7-8 γκολ να έχει βάλει σε 9 αγώνες. Έχει βάλει 2 γκολ τα οποία μάλιστα το ένα έδωσε και νίκη, έτσι με τον Αστέρα.
2: Όπα, να έχει βάλει τουλάχιστον 4 γκολ, να έχει δώσει και.
0: Σκέψου κάθε παίκτη όμως, ρε Σιμάκη, σε 9 παιχνίδια να βάζει 4 γκολ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Να έχει δώσει, ναι, στον Ολυμπιακό παίζει.
0: Ναι, άμα έβαζε ο κάθε παίκτη 4 γκολ σε 9 παιχνίδια, ο Ολυμπιακός θα βάζει 7-8 σε κάθε παιχνίδι. Δεν βγαίνουν τα νούμερα.
2: Περίμενε. Μιλάμε για τον συγκεκριμένο παίχτη, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ότι είναι ο καλύτερος παίχτης του Ολυμπιακού.
0: Ότι δεν έχει χαρακτηριστεί ως ο καλύτερος παίχτης του Ολυμπιακού. Έχει χαρακτηριστεί ως ένας πολύ καλός παίχτης, ο οποίος βοηθάει τον Ολυμπιακό σε όλους τους τομείς, όχι μόνο σε επιθετικό κομμάτι.
2: Και θα προσέξεις αυτό που θα σου πω. Παίρνει μπροστινή παλιά, φεύγει. Ουδέποτε έχει ξεφύγει από τον αμυντικό. Ενώ ο αμυντικός είναι πίσω 2-3 μέτρα, ο αμυντικός τον προλαβαίνει. Δεν είναι ταχύς, πώς το λένε. Δεν έχει αέρα στο τρέξιμο. Τον έβλεπα κάποια στιγμή και απορώ πως ο κύριος Σιμανών τον κράτησε 90 λεπτά μέσα.
0: Προχθές.
2: Σερνότανε.
0: Προχθές.
2: Ναι, γύρναγε πίσω.
0: Εσύ Μάκη, τι στο 90 κάνει σπριντ θανάτου ο Ζωντασίλ. Δηλαδή πως τον άφησε 90 λεπτά μέσα.
2: Σπριντ θανάτου που πήγε να δώσει πέναλτι. Απρόσεκτο.
0: Δεν πήγε να δώσει πέναλτι. Λίγο το σορτσάκι του τράβηξε εκτός περιοχής. Θα μπορούσε να δώσει αντιφάουλ. Στη συνέχεια τον αφήνει.
2: Μετά έκανε φάουλ. Χτύπησε στο πόδι στη γάμπα των άλλων. Έδινε φάουλ έξω από την περιοχή. Απρόσεκτος τσαπατσούλης ποδοσφαιριστής.
0: Μάλιστα.
2: Για μένα. Δικιά μου η άποψη.
0: Okay. Να κλείσουμε αυτό, Μάκη, να περάσω στην επόμενη γραμμή.
2: Να σε παρακαλέσω πολύ.
0: Ναι.
2: Αφού έχω πει, να μην ασχολούνται με το πρόσωπό μου. Είναι απλό. Εγώ μια φορά ασχολήθηκα με το, πώς τον λένε, το Θοδωρή και το μετάνιωσα, για να είμαι ειλικρινής.
0: Να είσαι καλά, Μάκη, καλή συνέχεια, εύχομαι.
2: Λοιπόν, επίσης.
0: Καλά, εγώ και μου. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Θέμη.
0: Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
3: Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους στο Ιντερνετ Ελλάσπορ, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Εγώ, κύριε Θέμη, θα μιλήσω για την ομάδα μου, τον ΠΑΟΚ, που παίζε χθες με την Καλαμάτα.
0: Ναι.
3: Το 3-1. Αδικεί πάρα πολύ την ομάδα της Καλαμάτας. Για μένα ναι, έπρεπε να λήξει 5-1 υπέρ της Καλαμάτας. Και σε αυτή την εμφάνιση που λέει ο λόγος, γιατί δεν υπήρχε εμφάνιση, σε αυτό το παιχνίδι για μένα φταίνε οι παίχτες, ο προπονητής και ο κύριος Σαββίδης. Φταίνε όλοι μαζί. Όλοι μαζί φταίνε. Γιατί όταν κάνανε τις μεταγραφές έπρεπε να κοιτάγανε ποιους παίχτες παίρνουνε. Και όσο για την προπόνηση πάει ο κύριος Σαββίδης και τους λέει να πάρουμε το πρωτάθλημα, ποιο πρωτάθλημα? Και πρωτάθλημα τάβλη να έχει, πάλι θα χάσουμε. Μου θύμισε αυτός ο ΠΑΟΚ πριν πάρα πολλά χρόνια που είχαμε ένα πρόεδρο βουλινό και έπαιζε ο ΠΑΟΚ για να σωθεί. Αυτή την ομάδα μου θύμισε.
0: Δεν έχεις άδικο πουθενά, κύριε Νεόφυτε. Από εκεί και πέρα, επίσης συμφωνώ στο που είπατε και με τον Σαββίδη. Το θέμα είναι ο Σαββίδης το ζητάει από τους παίκτες, αλλά πρέπει να κάνει και αυτός κάτι για να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Δεν έχετε μόνο το πρωτάθλημα.
3: Ο μόνος που δεν φταίει στην ομάδα του ΠΑΟΚ είναι ο λαός του ΠΑΟΚ που πάει στο κρύο, πάει στις βροχές, πάει εκτός έδρας, κινδυνεύουν και η ζωή τους σε πάρα πολλά γήπεδα που έχουν πάει. Οι μόνοι που δεν φταίνε είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Αυτοί είναι περαστικοί όλοι τους. Κάποια στιγμή θα φύγουν από την ομάδα και αυτός που θα πονάει θα είναι ο φίλαθλος και ο οπαδός.
0: Πάντα έτσι γίνεται.
3: Ο οπαδός που είναι και στο σύνδεσμο και πληρώνει και το τελευταίο του ευρώ να πάει να δει την ομάδα του. Εγώ δεν είπα η Καλαμάτα, δεν φταίει σε τίποτα. Έπαιξε πάρα πολύ καλά, πήρε το παιχνίδι, όλοι το έκανε για στο Ταράτσο, έλα που δεν υπάρχουν στο Ταράτσο. Πολλές φορές η ομάδα που δεν υπολογίζει την άλλη ομάδα την έχει πατήσει πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό ας κοιτάξουν να φτιάξουν μια ομάδα και μετά να κοιτάξουν τίτλους και τέτοια. Λοιπόν, τώρα να πω για τις ομάδες μας που παίζουν Ευρώπη, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στον Όφη και σε όλες τις ομάδες μας στο μπάσκετ να έχουν καλή επιτυχία και να προχωρήσουν όσο μπορούν. Να δώσω και τα χαιρετίσματά μου στην υπέροχη Αποστολία που είπαμε αυτή δεν ξεχνιέται με τίποτα. Να πω και για το Μάκη που μίλησε προηγουμένως. Εγώ στις φορές τον έχω ακούσει το Μάκη, ποτέ δεν τον άκουσα να κατηγοράει. Λέει την άποψή του μέχρι εκεί. Και είναι και από τους φιλάθλους που παραδέχεται. Και είναι δύσκολο να βρεις σήμερα φιλάθλους να παραδέχονται. Και όποιος δεν παραδέχεται δεν μπορείς και να συζητήσεις. Αυτά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά κύριε Νόφιτε, καλή συνέχεια ευχού. Να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γράμμη. Καλησπέρα.
4: Γεια σου και εσένα Θέμη.
0: Χαίρετε.
4: Είμαι ο Χρήστος από το Νέο Φάλιρο. Δεν παίρνω τηλέφωνο.
0: Γεια σου Χρήστο.
4: Είναι η πρώτη φορά που παίρνω. Συνήθως έχω στείλει 2-3 φορές μήνυμα.
0: Χαίρομαι γι' αυτό.
4: Εμένα ο πατέρας μου με είχε μάθει να αγοράζω και να μην πουλάω. Αυτό τι σημαίνει για μένα? Να μην μιλάω πολύ και να ακούω περισσότερο. Ο φίλος ο Μάκης από τη Νέα Σμύρνη έκανε ένα πολύ σοβαρό ατόπιμα προηγουμένως κατά την άποψή μου. Επειδή ακούω πάρα πολλά χρόνια όλους αυτούς που έχουν αναφερθεί σε όλες τις εκπομπές επικοινωνίας που μπορώ να ακούσω, όσο με παίρνει και όσο μπορώ. Ο φίλος ο Μάκης, εκτός από εξαιρετικός γνώστης ποδοσφαίρου μπάσκετ, τελικά είναι και πολύ καλός γνώστης της γυμναστικής, ειδικά της κυβίστησης.
0: Αυτό έχει, γιατί το λες?
4: Γιατί έχει στείλει αδιάβαστους τους περισσότερους παίχτες του Ολυμπιακού από καιρό εις καιρό. Ένα από τα πράγματα που κάνει συνήθως είναι να μειώνει τους πάντες. Προτάσεις δεν έχει κάνει ποτέ. Να πάρουμε το Μέση, να πάρει ο Μαρινάκης προπονητή το Μαρτσέλο Λίπη. Μόνο ένα κατηγορό επί όλων των θεμάτων εναντίον του Ολυμπιακού. Τον Παπα-Νικολάου τον έχει περάσει γενναίες 14. Το Ρέτσο, το να είπε μια φορά ότι έπαιξε καλά και 80 να έχει βγει στο ραδιόφωνο και να λέει δεν κάνει για τον Ολυμπιακό, και γι' αυτό θύμωσα και γι' αυτό πήρα τηλέφωνο.
0: Ο ίδιος πάντως είπε ότι δεν έχει πει ποτέ κακή κουβέντα για τον Ρέτσο.
4: Καλά, ο Μάκης μπορεί να λέει και εγώ μπορεί να πω ότι έχω βγει και έχω πει ότι θα πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός με 82 βαθμούς διαφορά. Δεν σημαίνει τίποτα. Όταν μιλάνε όλη μέρα στο ραδιόφωνο θα λένε και πράγματα τα οποία είναι και τα πιο πολλά είναι σε γλαμάρε. Και αφορά πολύ κόσμο οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι να βγαίνουν συνεχώς και να λένε απόψεις επί παντός επιστητού τη μία μέρα έτσι και την άλλη αλλιώς και οι λεγόμενοι σταλεγάκηδες. Δηλαδή τον ακούμε και τον έχουμε ξανακούσει και τον έχουμε ξανακούσει. Φέρνει πάντα σε δύσκολη θέση όλους τους ανθρώπους. Ένας εξαίρετος άνθρωπος, κηρύττει την ελληνική γλώσσα πάρα πολύ ωραία, πολύ καλά, μορφωμένος τι μπορεί να είναι. Όμως το ελάττωμά του είναι ότι είναι ένα κατηγορό. Ο Χάρης που χάνει το δίκιο του με τις λέξεις που λέει και τις, πώς να σου πω, το να κατηγορεί κάποιον, χρησιμοποιεί πολύ άσχημο λεξολόγιο και εμένα δεν μου αρέσει να χαρακτηρίζω ανθρώπους. Χάνει το δίκιο του.
0: Ναι, η αλήθεια αυτή είναι και δίκιο να έχει κάτι έτσι όπως το λέει το χάνει.
4: Έτσι ακριβώς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, αυτό το δίκιο που έχει ο Χάρης για τον φίλο μας από τη Νέα Σμύρνη το χάνει γιατί το κάνει ίσιωμα. Ο Μάκης δεν λέει σχεδόν ποτέ το ότι πήραμε 6 βαθμούς και τι μας το λέει. Είπε ότι κερδίσαμε και κερδίσαμε 6 βαθμούς. Τι είναι αυτό? Ότι δεν βλέπει μια προοπτική σε παιδιά που έχουμε δει σε 6 παιχνίδια. Η Arsenal πέρσι πήρε ένα παίχτη 80 εκατομμύρια και τον έδωσε δανεικό στη β' κατηγορία. Τι πρέπει να κάνουμε?
0: Εντάξει Χρήστο, δεν γίνεται να συμφωνούμε σε όλα έτσι. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του οπτική γωνία.
4: Δεν είναι θέμα να συμφωνείς. Είναι θέμα να υπάρχει μια λογική και μια συνέπεια στα λεγόμενα. Αν είναι δυνατόν με 6 αγωνιστικές, ένα παλικαράκι, ο Ρώτα που λέει, που τον έβγαλε ο
0: Τέρας. Ο Ζώτα.
4: Ο Ζώτα δεν έβγαζε προχτές, δεν έτρεχε δει καθόλου. Ένας άνθρωπος που το πάθος του, ειδικά το πάθος του.
0: Δεν είπε ότι δεν έτρεχε, είπε ότι δεν είναι λίγος, αυτό είπε.
4: Πού το είδε αυτό? Πού το είδες, 6 παιχνίδια πήρε την μπάλα 17 φορές. Τις 2 του την πήρανε, τις 5 κάτι έκανε, 5 απέτυχε. Πάνω να πει ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι άχρηστος. Δηλαδή όλοι αυτά τα παιδιά που παίζουν μπάλα σε όλο τον κόσμο, ας πούμε, από την πρώτη στιγμή που μπαίνουν μέσα και δείχνουν τα πάντα, ούτε ο Κρόιφ δεν το κάνει. Ούτε ο Κρόιφ, 6 μήνες περάσανε για να δείξει ο Κρόιφ στην Μπαρσελόνα πραγματικά τι μπορούσε να κάνει.
0: Ναι.
4: Ας μας πει δύο παραδείγματα, να μας πει ξέρεις κάτι, ήρθε ένας και έκανε την άλλη μέρα, ξέραμε ότι αυτό είναι. Μπορεί να του κάτσει, μπορεί να μην του κάτσει, να έχει ένα πρόβλημα, να μην έχει ένα πρόβλημα, πονόδοντο μπορεί να έχει και να μην παίξει μπάλα. Τι να κάνουμε τώρα. Έχει όμως αυτή την άνεση να κατηγορεί τους πάντες στον Ολυμπιακό. Το Σπανούλι έχει στείλει αδιάβαση. Όχι τον Παπα-Νικολάου, που δεν ήταν και ποτέ στην κλάση του Σπανούλι. Εξαίρετος παίκτης, αγωνιστής, Ολυμπιακός, αλλά δεν ήταν και Σπανούλης. Το Σπανούλι τον έχει στείλει. Τον έχει στείλει αδιάβαση. Μην τα κάνεις αυτά, ρε Μάκη. Μιλάμε στο τηλέφωνο για να νιώθουμε όμορφα, να πούμε την άποψή μας, να πούμε τη γνώμη μας. Αλλά όχι το ότι το να κρύβεσαι πίσω από το μόνο που θέλεις είναι ο καλύτερος Ολυμπιακός. Πήγαινε πάρτο να εσύ και κάντο να καλύτερο.
0: Εντάξει, βέβαια, ο κάθε φιλάρος έχει δικαίωμα στην κριτική. Έτσι, από εκεί και πέρα είναι και το πώς εκφραζόμαστε. Δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά ξαναλέω, δεν γίνεται να συμφωνούμε με όλους. Με κάποιους μπορεί να διαφωνούμε και πάντα.
4: Να ξέρουμε όμως και το τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή να φύγει ο Ρέσος και να πάρουμε ποιον.
0: Καλά, για μένα, εγώ έχω ξαναπεί κιόλας στο ραδιόφωνο. Για μένα ο Ρέτσος είναι ο ιδανικός αρχηγός που θα μπορούσε να έχει ο Ολυμπιακός. Τελεία και παύλα. Πέρα από παίχτης που είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, είναι ο ιδανικός αρχηγός που θα μπορούσε να έχει ο Ολυμπιακός.
4: Εδώ τους παίχτες που δεν έχει βάλει ακόμα για 1500 λόγους είδαμε ότι ήρθε αυτό το παλικαράκι ο Σά από την Πορτογαλία, ας πούμε, ο οποίος εκεί έκανε δουλίσσα. Εδώ δεν έχει καταφέρει να βρει τα πατήματά του. Ναι. Τον έστειλε αδιάβαση, του πάει και αυτό. Δεν βλέπω από πίσω τίποτα. Δεν βλέπεις από πίσω τίποτα. Και ποιος μπορεί να δει.
0: Εντάξει, θα το δούμε στην πορεία, παιδιά. Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
4: Γι' αυτό και λέω, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι κρίμα, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Για τον Παναθηναϊκό βγαίνουν διάφοροι, λένε αυτός δεν κάνει, ο άλλος δεν κάνει. Και την άλλη μέρα όλοι κολοτούμπα, ήταν πολύ καλός. Ας περιμένουμε λιγάκι. Αυτό είναι που μας φτιάχνει στο ποδόσφαιρο. Η αναμονή, η έκπληξη, το ότι ένα παλικάρι μπορεί να βγει, να πάει. Ο Κοστούλας, ποιος τον ήξερε τον Κοστούλα. Τον είδαν. Παιδί μου, ο Κοστούλας, τι έχει πει κουβέντα για τον Κοστούλα. Από πότε τα έλεγε στην κουβέντα για τον Κοστούλα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Μεγάλος άνθρωπος.
0: Χρήστο, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν μπορώ να θυμάμαι και να ξέρω το τι ακριβώς έχει πει ο καθένας στο παρελθόν.
4: Κοίταξε, φίλε μου, εσύ είναι και έχεις δίκιο, ούτε και είσαι και υποχρεωμένος να το κάνεις. Εγώ ακούω και άλλο ραδιόφωνο.
0: Ναι, εντάξει, όχι, λογικό είναι.
4: Όπως και ο Μάκης βγαίνει σε άλλο ραδιόφωνο και σε άλλο. Αμέσως με το τέλος του παιχνιδιού βγήκε και είπε αυτά που τρεις μέρες λέει. Εχθές τα είπε σε άλλο σταθμό, σήμερα τα είπε εδώ, δεν περιμένω να δω τίποτα. Αμέσως με το παιχνίδι, μια ώρα μετά, βγήκε και λέει: εγώ δεν βλέπω τίποτα. Τι δεν βλέπεις και ποιος βλέπει, ρε.
0: Τι ναι. Βλέπεις, εντάξει, δεν έχει ο Μανώλη Αλγκοαθήλ δεν έχει μαγικό ραβδί, παιδιά. Να αυτό να σα ξεκαθαρίσουμε έτσι.
4: Και οι παίχτες δεν είναι
0: και οι παίχτες ακριβώς. Και ο Ολυμπιακός σαν ομάδα δεν έχει μαγικό ραβδί. Δεν μπορεί να παίζει από τη μία μέρα στην άλλη να παίξει μπαλάρα. Το καταλαβαίνουμε έτσι.
4: Όλοι θεωρούσαν τη νίκη του ΠΑΟΚ εκ των νου κάνε.
0: Ναι, η αλήθεια είναι.
4: Ότι πρώτος θα είναι ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και έχει 15 βαθμούς. 15 βαθμούς. Πέρασαν από πάνω τους οι Καλαματιανοί.
0: Ναι. Όπως θα λες.
4: Λοιπόν, Χρήστο, αυτό το λέω. Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Να σε καλά.
4: Θέλω να κρατάω το.
0: Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
4: Για τις ισορροπίες, γιατί εν μέρη είχε δίκιο ο Χάρης. Απλά δεν τα λέει.
0: Εντάξει, δεν είχε δίκιο στους χαρακτηρισμούς που έκανε ο Χάρης και δεν υπάρχει κανένα λόγο να μπαίνει στη διαδικασία.
4: Έχει το δίκιο του.
0: Να σε καλά, Χρήστο. Θέμη, να σε καλά.
4: Για το Χάρη.
0: Να σε καλά. Πόση ώρα έχουμε. Ούτε ένα μήνυμα. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε τα μηνύματά σας και τα τηλεφωνήματά σας.
5: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
6: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα. Αλλά...
10: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
11: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
12: Η ώρα είναι 4.
13: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
10: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
14: Κοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
15: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο Πάνος Πουναράς. Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, αναβαθμίστηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εκδόθηκε χθες. Κόκκινη προειδοποίηση για την Εύβοια, κλειστά αύριο τα σχολεία σε Εύβοια, Ρόδος, Κιάθο και Σίμι. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, παρουσιάζοντας ένα πακέτο στήριξης των οικοκυριών για το φετινό χειμώνα. Αύριο Τετάρτη, επίσημες ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου. Την Πέμπτη και την Παρασκευή, η Αθήνα θα ζητήσει στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο Κορυφής, μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασαν ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Μιλένα Αποστολάκη από τα γραφεία του κόμματος. Η πρόταση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 8 παρεμβάσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας, τις 120 δόσεις, τον εξοδικαστικό μηχανισμό και τη λειτουργία των σέρβισερς. Την ανάγκη στήριξης των παραγωγών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στο Ρέθυμνο κατά τη δεύτερη μέρα της παρουσίας του στην Κρήτη. Δύο πλοία που βρίσκονταν στα ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα επλήγησαν από ντρόουνς και ένα από αυτά βυθίστηκε, όπως ανακοίνωσε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ. Η Μαύρη Θάλασσα έχει γίνει άλλο ένα μέτωπο κλιμάκωσης του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό είναι απαράδεκτο, δήλωσε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. του ενδεχόμενου απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από την θέση της πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιβεβαίωσε τη δυσαρέσκειά του για όσα έχουν καταγγελθεί. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλικών από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφισή του από το Λελομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας για σήμερα, άνεμος 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
17: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είναι εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα σας. Η αποστολή από Θεσσαλονίκη θέλει να πω στους αντιπάλους που ερχόντουσαν με σιγουριά πως θα μας κερδίσουν. Ήρθαν και φύγανε με σκυμμένα κεφάλια. Εδώ είναι Πειραιάς και όπως έρχεται Πειραιά, φεύγει με κατεβασμένα κεφάλια. Τους εύχομαι περαστικά, λέει η αποστολή. Θέλω να μου πούνε που είναι τα άρματα που θα ερχόντουσαν Πειραιά. Μάλλον μοίρανε από βλάβη που είναι ο Τετέο Ναή. Του εξαφανίσαμε. Μήπως δεν ήρθαν Πειραιά, λέει η αποστολή. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον νεόφυτο κύριο Γιώργο Χάρη και ευχαριστώ την αδυναμία με τον Παλιούρα για τη μετάδοση του αγώνα. Τα φοβερή μετάδοση. Σε ευχαριστώ πολύ, λέει η αποστολή. Να είσαι καλά, αποστολή. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Τριαντάφυλλος λέει. Χάρη 200% δίκαιο, ο Μάκης δεν έχει αφήσει κανέναν, όλους τους άχρηστους τους βγάζει. Εγώ που κατηγόρησα τον Ρέτσος Γκαφατζή, προχθές ο Ρέτσος κέρδισε Παναθηναϊκό και Διαιτησία, λέει ο Τριαντάφυλλος. Ο Τάκης λέει καλησπέρα Θέμη, δεν μπορεί να αφήνεις σε αυτόν τον Χάρη να θίγει οι ομάδες και άτομα, αλλάζει τα αισθανόματά τους, είναι ντροπή του, φτάνει πια. Έτσι να λύσει πάντα το Παναθηναϊκό σαν εφιάλτη και ότι κακό σας συμβαίνει να βλέπεις το Παναθηναϊκό από πίσω, στο εύχομαι ολόψυχα και ακόμα λέει. Ναι. Έχει ξεπεράσει κάθε όριο, λέει ο Τάκης. Ο Κώστας λέει: αν το γήπεδο είναι θέατρο και ποδοσφαιριστές ηθοποιοί, τότε το Όσκαρ πάει στους Τετέι και τα Μπόρδα. Τελικά, μήπως χρειαζόμαστε μεταφραστή για τους μεταφραστές. Πράγματι, δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο κύριος Μάκης κόμπι πέσει ότι έχει πει χθες άλλο σταθμό, τα λέει σήμερα εδώ, λέει ο Κώστας. Κώστας, όσον αφορά το πρώτο κομμάτι. Εντάξει, παιδιά, πόντως ήταν δύο αντιδράσεις οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Έτσι, και αυτή του Ταμπόρδα στη φάση με τον Φορτούνι και αυτή του Τετέι στη φάση με τον Ορτέγα. Περισσότερο είναι για να κερδίσεις κάτι. Το έχουμε δει στο παρελθόν να συμβαίνει και με άλλες ομάδες και θα συμβεί και στο μέλλον και με άλλες ομάδες. Να δούμε τότε τις αντιδράσεις σας και όταν θα συμβεί κάτι αντίστοιχο. Από εκεί και πέρα, για τους μεταφραστές, για τον μεταφραστή συγκεκριμένα, ανέφερα και χθες ότι εντάξει, ο κόσμος διψάει για αίμα, παιδιά. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να στείλουμε στον τοίχο έναν άνθρωπο για ένα λάθος το οποίο έκανε στη δουλειά του. Προφανώς ήταν σοβαρό λάθος. Ευτυχώς διορθώθηκε στη συνέχεια με την ενημέρωση που υπήρχε ότι άλλα είπε ο Νίστρουπ, άλλα μεταφράστηκαν. Είναι όντως πολύ σοβαρό λάθος. Αλλά δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να στήσουμε στον τοίχο κάποιον άνθρωπο για ένα λάθος το οποίο έχει κάνει στη δουλειά του, έτσι. Ο Σπύρος λέει καλησπέρα. Αυτό για το Μάκη ισχύει. Ειδικά Παπα-Νικολάου μπουχαλάκι του είχε ξεσκίσει. Εκείνη την περίοδο το φωνάζαμε μπουχαμάκι. Χαιρετισμούς από κατάκολο, λέει ο Σπύρος. Εντάξει, παιδιά, ό,τι και να πει κάποιος, ό,τι και να χαρακτηρίσει, όσο και να διαφωνούμε, δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται να χαρακτηρίζουμε τον άλλον, έτσι. Ειδικά από τη στιγμή που δεν έχει μπει κανένα αντιπαράθεση μαζί μας. Δηλαδή, μόνοι μας να ψαχτούμε, να κάνουμε κάτι, να την πούμε στον άλλον χωρίς λόγο και αιτία. Ο Άκης λέει: κύριε Θέμη, ακούω χρόνια αθλητικές εκπομπές και τις δικές σας. Δεν έκανα τηλεφωνική παρέμβαση ποτέ, αλλά πίστεψέ μου, ο κύριος Μάκης εκφράζει τεχνιέντος μια μιζέρια για τον Ολυμπιακό που ακουμπάει την προπαγάνδα παρόλο που διατυμπανίζει τον έρωτά του για την ομάδα. Αδελφέ μου, μπούχτισα ειλικρινά μόλις τον ακούω, κλείνω το ραδιόφωνο. Διερωτάμε, αυτός ο κύριος είχε βγάλει το Ρέτσο για την ανακύκλωση. Αμάν, αδελφέ μου, το είπα και ξαλάφρωσα. Άκης, τρίτο μήνυμα. Θέμη, αν είχα εγώ τον Ολυμπιακό, τον Μάκη θα του είχα κλείσει την πόρτα στο Καραϊσκάκι. Εντάξει, για νομίζω ότι είστε λίγο υπερβολικοί, έτσι. Τα έχετε βάλει όλοι με τον Μάκη. Εντάξει, μπορεί να διαφωνείτε σε πάρα πολλά και όντως δεν έκανα τότε εκπομπές, ούτε ξέρω τι έλεγε ακριβώς. Αλλά ναι, για κάποια θέματα και εγώ συμφωνώ ότι μπορεί να ήταν κάπως υπερβολικός, εφόσον ισχύουν, έτσι, ας πούμε, για τον Σπανούλη ή για τον Παπα-Νικολάου, γιατί μιλάμε για κάποιους αθλητές, μορφές για τις ομάδες και πραγματικά. Όχι απλά για παίχτες, αλλά για εμβλήματα ομάδων, έτσι. Ο Σπανούλης άλλαξε την σύγχρονη ιστορία του μπασκετικού Ολυμπιακού. Ο Παπα-Νικολάου είναι ένας παίχτης ο οποίος από παιδί μέχρι και σήμερα υπηρετεί τον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται να λέμε για όλους άσχημα λόγια και ακόμα και κακές εμφανίσεις να κάνουν κάποιο διάστημα, θα πρέπει να δείχνουμε μια παραπάνω υπομονή και να σκεφτόμαστε και δεύτερη φορά το τι θέλουμε να πούμε, έτσι, για κάποιους συγκεκριμένους αθλητές. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, μην τα βάζουμε τώρα όλοι με το Μάκη. Ο Τόλης 7 λέει και για το Εζώτα θα λέει άλλα, εάν η ομάδα πάει καλά. Για το Φορτούνι έχει πει τα μοίρια όσα, αλλά η ιστορία τον διέψευσε με το ευρωπαϊκό και τα στατιστικά ότι το ίδιο. Και στο μπάσκετ, ο Ρέτσος είναι ψυχάρα και παιχταράς. Ο κύριος Νεόφυτος είναι παντελονάτος από τους λίγους. Κερνά ο Περγέ, ανθρακούχο τον κύριο Σάκη για άλλη τη χρονιά, αν θέλει. Μόνο θρύλος, Θέμη, τα σέβη μου, λέει ο Τόλης 7. Τόλη, μην ξανοίγεσαι κι εσύ με τον Σάκη. Τα ίδια λέγα και στο Σάκη την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε υπομονή, παιδιά, έχει πάρα πολύ τρόμο ακόμα. Ο Σπύρος, πάντα με τις... Σου είχα πει και Σπύρο ότι αυτό που είχε στείλει την προηγούμενη φορά με την ταινία ήταν το... από τα καλύτερα μηνύματα που έχω λάβει ποτέ. Τώρα μου στέλνεις άλλη μια φωτογραφία με AI προφανώς. Και λέει Θέμης ο ήρωας 94,3, πολύ σκληρός για να νικηθεί. Και έχει μια φωτογραφία μου, μια βολεϊμπολίστρια από δίπλα. Γεια σου ρε Σπύρο, να είσαι καλά. Μου φτιάχνεις τη διάθεση φίλε αυτά τα μηνύματα που στέλνεις, ειλικρινά, να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
1: Γεια σου Θέμη.
0: Χαίρετε.
1: Νίκος.
0: Γεια σου Νίκο. Όλα καλά εσύ.
1: Εντάξει, κοίτα τώρα με τον κύριο Μάκη. Εγώ το υπάρχει και η άλλη ανάγνωση. Δηλαδή, πόσοι από αυτούς που τον κράζουν τώρα, τους Ολυμπιακούς μιλάω, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν πει μεταξύ των σε φίλους, σε φιλικές παρέες, ότι εσύ αυτός δεν κάνει, ο Τάδε δεν κάνει, ο Δίνα δεν κάνει. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Τα έχουν πει όλοι. Και όταν έχεις το θάρρος της γνώμης σου και βγαίνεις στο ραδιόφωνο να πεις αυτό που θες να πεις, προφανώς και υπάρχουν φορές που θα εκτεθείς και θα σου πει ο άλλος ότι έκανες κυβίστηση και θα σου πει ο παράλληλος ότι πουλάς μιζέρια. Θα σου πούνε ο καθένας τα δικά του. Εγώ αυτόν, δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους που βγαίνουν και λένε την άποψή τους, όποια και να είναι αυτή, δεν με ενοχλεί καθόλου. Πιο πολύ φοβάμαι αυτούς που μου πουλάνε αντικειμενικότητα. Που μου βγαίνουν Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, ΑΕΚτζίδες και μου λένε έλα τώρα, ναι, και το εφαγωνίζεστε και καλό είναι να λέμε τα λάθη μας. Και τώρα αυτά είναι κολοκύθια τούμπανα. Κολοκύθια τούμπανα. Εγώ αυτός που βγαίνει και λέει τη γνώμη του, όποια και να είναι αυτή, συμφωνώ, δεν συμφωνώ, τον σέβομαι πολύ περισσότερο από αυτόν που θα μου βγει και θα μου πωλήσει Θεαθήνε και Διθενιά. Εγώ αυτά, αυτή είναι η άποψή μου και το κλείνω εκεί. Τώρα όσον αφορά, γιατί ακούστηκαν και κάποια άλλα ότι ο παίχτης θέλει υπομονή και θέλει χρόνο να δείξει. Του θυμίσω, γιατί έλεγε δεν μας δίνετε παράδειγμα. Του πω εγώ πέντε παραδείγματα μπαμ μπαμ. Γκαλέτη, Τζιοβάνι, Τζόρτζεβιτς, Γεωργάτος. Όλοι αυτοί ήρθαν και παίξαν την πρώτη μέρα. Το Ρωσίδης. Ο Ρωσίδης έπαιξε και το πρώτο βράδυ. Ήρθε απόγευμα, το βράδυ έπαιξε με στην ΑΕΚ. Δηλαδή υπάρχουν παιχταράδες, υπάρχουν παιχταράδες, αν είσαι παιχταράς θα παίξεις. Ό,τι και να λέμε. Τώρα όταν παίρνεις στοιχήματα ή νέους ή εξελίξιμους ή έτσι... Σίγουρα θα υπάρξουν, θα θέλουν και το χρόνο, θα θέλουν, αλλά όχι δεν υπάρχουν παίχτες που μπαίνουν και παίζουν.
0: Ναι, Νίκο, να τα πάρουμε. Αρχικά για το πρώτο κομμάτι, συμφωνώ στο που λες, ότι ο καθένας πρέπει κιόλας να έχει το θάρρος της νόμης του, ακόμα και λάθος να κάνει. Και επίσης στη συνέχεια, αν έχει το θάρρος, μπορεί να πει κιόλας ότι παιδιά έκανα λάθος. Δεν ζήγησα καλά τα πράγματα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά από εκεί και πέρα. Τώρα. Όταν κάποιος λέει 10 κακά που λέει ο λόγος και ένα καλό, σηκώσει και αντιδράσει έτσι. Αν κάποιος πει 5 καλά και 5 κακά,
1: θα το ακούσουμε.
0: Εγώ δεν έχω κανένα παραπονό το Μάκη. Εγώ έχω πει κιόλας ότι μπορούμε να διαφωνούμε. Δεν έχει δημιουργήσει πρόβλημα ποτέ.
1: Ποτέ. Ο άνθρωπος είναι κόσμιος πάντα. Όσο τα χρόνια τον ακούμε, είναι κόσμιος. Ενοχλούν πολλά από αυτά που λέει, οκ. Αλλά δεν έχει ασχοληθεί με κανέναν, δεν έχει βρει ποτέ.
0: Επίσης, έχω ξαναπεί ότι μπορούμε να σχολιάζουμε αυτά που λέει. Τώρα μπορεί να βγει ο επόμενος και να πει εγώ με τον Νίκο διαφωνώ σε αυτό που είπε. Όχι να χαρακτηρίσει τον Νίκο όμως.
1: Θε μη ξέρεις δεν μπορώ. Όταν μου το παίζουν φιλάθλοι. Τι φιλά, δεν υπάρχει φιλάθλος. Δηλαδή είσαι φίλος του αθλήματος, άρεσε το ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Είσαι οπαδός. Μη μου το παίζεις λοιπόν εμένα ότι. Και δεν μιλάω για τον κύριο Νεόφυτο που φαίνεται ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν μιλάω προσφάνω, μην παρεξηγηθώ. Δεν μιλάω για τον άνθρωπο, φαίνεται ο άνθρωπος πως είναι. Υπάρχουν, είναι μια εξαίρεση αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο κύριος Νεόφυτος παράδειγμα. Αλλά είμαστε οπαδοί. Δεν γίνεται να θέλουμε το καλό του Παναθηναϊκού. Εγώ που σαν Ολυμπιακός.
0: Δεν είπε κανένα ρε Σύνικο ότι ένας Ολυμπιακός θα θέλει το καλό του Παναθηναϊκού.
1: Βγαίνουν πολλοί στα ραδιόφωνα και εδώ πέρα στο δικό σου σταθμό. Βγαίνουν πολλοί και το παίζουν αυτό που σου είπα και πριν.
0: Όχι, δηλαδή, θα κάνουν μια ποδοσφαιρική κουβέντα και για άλλες ομάδες. Μπορούμε να το κάνουμε.
1: Ποδοσφαιρική κουβέντα.
0: Δεν είπε κανένα ότι εσύ που είσαι Ολυμπιακός θα πρέπει να.
1: Δηλαδή,
0: η Ευρώπη είναι ένα άλλο κομμάτι. Τέλος πάντων, το έχουμε ξαναλύσει παρελθόν. Η Ευρώπη λέει είναι ένα άλλο κομμάτι. Λέω επειδή έχει να κάνει μια βαθμολογία της UEFA κλπ. Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
1: Και λένε καλή επιτυχία. Όχι, δεν το πιστεύω. Δηλαδή να σου το πω εγώ. Δεν υπάρχει οπαδός οποιασδήποτε ομάδας μεγάλης και μη, αλλά μεγάλης που να υποστηρίξει τον αντίπαλό του είτε είναι Ευρώπη, είτε είναι με τους Τούρκους, είτε είναι με τους Εβραίους, είτε είναι με οτιδήποτε που δημιουργούν κλίμα, είτε είναι αντισημιτικός ο άλλος, είτε είναι φασίστας, είτε είναι οτιδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή Φενέρ Παναθηναϊκός να παίξει, θα είμαι με τη Φενέρ εγώ. Τον Κεμάλ από πάνω να έχουνε, εγώ με τη Φενέρ θα είμαι.
0: Υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις, Νίκο. Ο καθένας λέει τα πράγματα διαφορετικά.
1: Το λέω τώρα,
0: καταλαβαίνω, στην υπερβολή το λες, ναι. Αλλά ναι, ο καθένας λέει τα πράγματα διαφορετικά.
1: Αλλά εγώ αυτό λέω. Πάντως, σε κάτι που διαφωνώ με τον προηγούμενο κύριο που μίλαγε, υπάρχουν παιχταράδες που μπαίνουν και παίζουν.
0: Ναι, βέβαια υπάρχουν και άλλοι παίχτες οι οποίοι όντως θέλουν τον χρόνο τους για τους χύψη λόγους.
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Αλλά αυτό που λες ισχύει, ότι κάποιοι παιχταράδες μπαίνουν την πρώτη μέρα και δείχνουν.
1: Μπελούτσι, δικό μα.
0: Ο Μπελούτσι, προφανώς, που στην αρχή δεν ήταν καλό.
1: Ναι, ισχύει. Αλλά υπάρχουν παιχταράδες. Άμα είσαι παιχταράδες θα μπει να παίξει για μένα.
0: Επίσης, το τελευταίο παράδειγμα από τα τελευταία χρόνια του Ιμπόρα, έτσι το πιο κλασικό παράδειγμα.
1: Α, μπράβο. Σωστό, το ξέχασα. Η Μπόρα. Που όχι ότι μετά έκανε παπάδες, αλλά έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει.
0: Και με το παράπανο.
1: Μπράβο. Νίκο. Δηλαδή, αυτό.
0: Ναι, στην αρχή όλοι λέγαμε και εγώ κιόλας, δεν κουνιέται. Παλέμαχος, έτσι. Και μετά μας έδειξε από ένα σημείο και έπειτα τα μέσα της σεζόν και μετά μια άλλη εικόνα. Και στο τέλος, αυτοί που λέγανε ότι δεν κουνιέται, τι να τον κάνουμε τον Ιμπόρα, μετά λέγανε Ιμπόρα, μείνε σε παρακαλώ, έτσι.
1: Ναι, ένα από αυτούς ήμουν και εγώ.
0: Ναι, πολύ, πάρα πολύ. Όχι πολύ. Το 99% θα σου πω. Το 99%. Όχι, δεν είσαι.
1: Συμφωνώ. Ισχύει αυτό. Αλλά για να μιλήσουμε συγκεκριμένα για τον Ζώτα Σίλβα. Τώρα, άμα σου πω ότι είναι ο Πορτογάλος Φουστέρ στο πιο κοντό του.
0: Ναι, το ακούω αυτό που λες.
1: Ναι. Αυτό όμως, ο Μάκης παράδειγμα, δεν είχε άδικο. Δεν είναι παίχτης ο οποίος θα χαρακτηριστεί βασικό στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, δεν είναι ο παίχτης ο οποίος θα πάρει την μπάλα και θα περάσει τρεις παίχτες και θα βάλει γκολ.
1: Μα προφανώς. Όταν είσαι σε αυτή την εξτρέμ, γιατί χρησιμοποιείται σαν εξτρέμ. Τον Γκρέμιο σαν εξτρέμ.
0: Ναι. Σαν μέσο επιθετικό παίζει γενικότερα, γιατί παίζει και από πίσω, παίζει τέλος πάντων εκεί.
1: Ναι, εγώ τον κρίνω στη θέση που το χρησιμοποιούν.
0: Ναι, βέβαια, άμα Νίκο φύγει, παράδειγμα σου λέω, φύγει. Δεν παίζει ο Ζώτα Σίλβα και παίζει ένα παίκτη τύπου. Τι να σου πω τώρα, Bailey. Που δεν βάζει τα πόδια τέλος πάντων.
1: Μπέιλι.
0: Δεν θα σου πω τον Μπέιλι, γιατί τον έχω δει ακόμα. Δεν τον έχουμε δει ακόμα. Θα σου πω, α πούμε, έναν. Ποιο να σου πω τώρα. Τον Μπιέλ, ας πούμε. Τον Μπιέλ, παράδειγμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένας παίκτης ο οποίος είχε ποιότητα, αλλά άμα πήγαινε ο αντίπαλος και βάζει το πόδι σε μια μπάλα διεκδικήσιμη, δεν το βάζει ούτε για αστείο, έτσι. Άμα κάποιος μετά δει τον Μπιέλ, θα πει: εμείς θέλουμε παίκτες που να μπαίνουν να βάζουν τα πόδια στη φωτιά και να μπαίνουν σε όλες τις φάσεις. Να, Ζώτα Σίλβα.
1: Εγώ είμαι της άποψης ότι όλοι οι παίκτες χρειάζονται σε μια δεκάδα, αλλά σε αυτές τις νευραλγικές θέσεις του εξτρέμ και του επιθετικού. Θεωρώ ότι πρέπει να ξέρουν μπάλα.
0: Ναι, δεν διαφωνεί κανένας, αλλά είδαμε ακόμα και το Φορτούνι προχθές. Να πηγαίνει σε όλες τις μονομαχίες.
1: Να πιέζει μέχρι το κόρνερ πίσω.
0: Να πιέζει, να μπαίνει στις διεκδικήσεις, να πηδάει για κεφαλιές.
1: Να σου πω και κάτι. Γιατί το είπε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το είπε ο κύριος Μάκης αυτό. Και συμφωνώ. Είναι στο μόνο, δηλαδή, συμφωνώ σε αυτό για τον Ζώτα Σίλβα. Έχω την ίδια άποψη. Δεν είναι ότι δεν τριπλάρει κόνο. Αυτό είναι αλήθεια. Το έχουμε δει. Το καταλαβαίνουμε. Δεν χρειάζεται παραπάνω από 9 παιχνίδια να το δει σαν τριπλάρι.
0: Ναι, αλλά θα κουβαλήσει την μπάλα, Νίκο.
1: Περίμενε να σου πω. Θα την κουβαλήσει. Αλλά πολλές φορές, φίλε, μες στο παιχνίδι, επιλέγει να την κουβαλήσει από λάθος σημείο. Εχθές, προχθές μάλλον, έκανε τρεις απόπειρες να βγάλει αντεπίθεση, προσπαθούσε να κάνει ποδιά στον αντίπαλό εκείνη τη στιγμή. Την ώρα που κλέβει την μπάλα, πήγε να κάνει τρεις φορές ποδιά. Και τις τρεις του την κλέψανε και τις δύο εξ αυτών, τη μία πήγε να γίνει το πέναλτι που θα μπορούσε να το είχαν δώσει. Δεν ήτανε, απλά θα μπορούσαν να το είχαν δώσει. Παναθηναϊκός άλλωστε έχει πάρει και με τον Ινσούα έξω την περιοχή, έχει πάρει διάφορα τέτοια. Αλλά θα μπορούσε να στοιχήσει την ομάδα αυτό το πράγμα. Τρεις φορές έκανα με παρατηρήσεις, πήγε να κάνει ποδιά για να βγάλει την επίθεση. Εκεί ή την πάρα τη διώχνεις αν δεν είσαι σίγουρος, ή τη δίνεις δεξιά της, πας στα πλάγια. Τώρα αυτά τα λάθη έτυχε και δεν στοιχήσανε. Και το έχει ξανακάνει και σε άλλο παιχνίδι ο Ζώτα Σίλβα αυτό. Για μένα δεν είναι για βασικό στον Ολυμπιακό. Για μένα την άσχετη άποψή μου. Για μένα, εγώ δεν μ' αρέσει σαν παίχτης. Μ' αρέσει το πάθος του, ναι, okay, όλοι οι παίχτες του Ολυμπιακού αυτό θέλουν να έχουν, αυτό θέλουν να δείχνουν. Πάθος και αυταπάρνηση. Αυτό είναι που μας χαρακτηρίζει. Αλλά να ξέρεις και λίγο μπάλα. Φίλε. Yes. Και όταν σε χρησιμοποιούν σε αυτή τη θέση, προσπάθησε τουλάχιστον να μην το ξεφτυλίζεις. Δηλαδή για μένα ήταν τραγικός ο Ζώτας Σίλβα προχθές. Και απορώ.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν τραγικός. Διαφωνώ.
1: Ήταν τραγικός, φίλε, γιατί ρίσκαρε πολύ και πήγε να ζημιώσει την ομάδα. Το ότι σου είπα ότι πάλευσε, πήδαγε με ένα κεφάλι ψηλότερο αντίπαλο. Πήδαγε, ναι, το είδα. Δεν λέω όχι. Πήρε φάουλ, έξυπνα, μερικά δεν ήταν, πήρε και κάρτα από κάποιον. Αλλά από το
0: Σαλαχεντίν.
1: Ναι, αλλά σου λέω τρεις φορές παρατήρησε το. Πήγε να την βγάλει από το κέντρο, από τον άξονα. Να βγάλει την μπάλα, να βγάλει με αντεπίθεση και πήγε να κάνει ποδιά στον αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι απαράδεκτο, φίλε.
0: Να κλείσουμε με αυτό, Νίκο, σιγά σιγά για να περάσουμε.
1: Και συγγνώμη να καθυστέρησα τη γραμμή.
0: Δεν πειράζει, όλα καλά, Νίκο. Καμία καθυστέρηση. Να σε καλά, φίλε, χάρηκα που σου άκουσα. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Να σε καλά. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Έλα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε.
2: Να πω τι τώρα δηλαδή.
0: Ό,τι θέλετε, έχουμε χρόνο κύριε Γιώργο.
2: Τι έχουμε χρόνο, εντάξει, έχουμε χρόνο. Σε λίγο καιρό.
0: Ναι.
2: Θα είσαι εσύ, εγώ και η Λάμπα.
0: Εντάξει, μια χαρά παρέα δεν είμαστε.
2: Με την οτροπία που έχουμε ορισμένοι, εκεί πάει το πράγμα. Δηλαδή, ό,τι και να πεις, ό,τι και να γίνει, εκεί. Όταν φτάνει στο σημείο να γίνονται ανακοινώσεις από δύο μεγάλα σωματεία και να λένε τα χίλια χιλιά, περιμένουμε από τους ακροατές τίποτα καλύτερο. Ρωτώ. Εγώ ρωτάω, ρε παιδί μου.
0: Δεν έχει
2: είναι ανακοινώσεις αυτές. Είναι επιτρέπονται. Απ' την άλλη γυρίζω, προχθές και είναι στο μπάσκετ, ρωτάω εγώ σαν απλός πολίτης για το ότι ένα σπρέι μπαίνει μέσα στον αγωνιστή στο στάδιο. Ποιος είναι υπεύθυνος, μπορείτε να μπει κάποιος.
0: Η αστυνομία είναι, για τους ελέγχους που κάνει
2: αστυνομία.
0: Γύρω, στο
2: μπάτσο. Ωραία, η αστυνομία από ποιον εξαρτάται.
0: Τι είναι το ποιον εξαρτάται η αστυνομία.
2: Πού υπάρχει η αστυνομία, στο κράτος.
0: Στο κράτος, ναι.
2: Ο κράτος τι κάνει όταν δεν κάνει σωστά την
0: κίνηση. Κύριε Γιώργο, για να βάλουμε τα πράγματα όμως σε μια σειρά. Το κράτος μετά από κάποιες αλλαγές που είχαν γίνει πριν από 3 χρόνια, έτσι, έβαλε την αστυνομία και όχι τους σεκιουριτάδες όπως ήταν πριν, υπεύθυνοι για να ελέγχει. Τώρα δεν μπορεί να πάει το κράτος και να πηγαίνει σε έναν αστυνομικό και να του λέει γιατί δεν έλεγξες καλά.
2: Ωραία, μια χαρά. Παίρνει όλο το σπρέι, έτσι, του γυρίζει το μυαλό. Πετάει το σπρέι όπως είναι, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, και όποιον πάρει ο χάρος. Αν τον πάρει στο μάτι, του βγάλει το μάτι. Αν του πέσει στο κεφάλι, αυτά μετά θα λέτε ότι θα λέμε.
0: Υπάρχουν οι κάμερες πλέον, κύριε Γιώργο, γίνεται η ταυτότητα.

0: στα κομμάτια. Όσον αφορά τώρα, ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Δηλαδή, ο κύριος αυτός, ο κύριος Μάκης, ωραία, λέει στις απόψεις του. Γιατί δηλαδή πρέπει να συμφωνεί με την πλειονότητα των άλλων. Για να, λέει τις απόψεις του, γιατί έχουν πέσει απάνω του δρόμου να τον φάνε. Τι λέει, ποιο είναι το παράλογο. Έτσι το βλέπει για την ομάδα του, έτσι λέει. Ελεύθεροι δεν είμαστε να λέμε ό,τι θέλουμε.
1: Αυτό εννοείται, ελεύθεροι είμαστε.
0: Ωραία, λοιπόν, από τη στιγμή γιατί του την πέφτουν όλοι οι άλλοι, δεν καταλαβαίνουν. Τι έχει πει. Προσωπικά δεν μίλησε για κάποιον, δεν βλέπω να έχει κάτι το μεμπτό. Από εκεί και πέρα, άστο να πει, μπορεί. Έπειτα, βγαίνεις και εσύ και μου λες, τέτοιος αρχηγός στον Ολυμπιακό πρέπει να είναι ο Ρέτσος.
1: Ναι.
0: Ναι. Πέρασε δίπλα από τον Μητρόπουλο ο Ρέτσος για να γίνει.
1: Παίζει ο Μητρόπουλος μπάλα αυτή τη στιγμή και δεν το ξέρω. Αυτή τη στιγμή ξαναλέω και επιμένω σε αυτό και, ό,τι και όλοι να διαφωνούν δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Στα δικά μου μάτια, ο ιδανικός αρχηγός για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ο Παναγιώτης Ρέτσος για πάρα πολλούς λόγους. Για το ήθος που έχει, για το ότι είναι από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού. Για πάρα πολλούς λόγους. Μπορώ να παριθμίσω όσους θέλετε.
0: Μπορώ να πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Πόσο καιρό αγωνιζόταν ο Μητρόπουλος και πόσο καιρό αγωνίζεται ο Ρέτσος.
1: Μιλάμε για ένα παλέμαχο ποδοσφαιριστή και έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι εν ενεργεία και είναι 28 χρονών.
0: Το αρχηγός βγαίνει και από κάπου. Ε? Πρέπει να γίνονται ορισμένα πράγματα. Όταν έπαιζε πάνω στη Θεσσαλονίκη ο Ολυμπιακός και όπως έλεγε, τα λέει ο Γεωργίου, δεν είναι σαν να βλέπω εγώ. Λοιπόν, και όταν έπαιζε πάνω εκεί στην Τούμπα που γινόταν μέσα, μπήκα στα ποδητήρια μέσα και πετάχτηκε μόνος του, βγήκε. Αν δεν ήταν, λέει ο Μητρόπουλος, ακόμα ξύλο θα τρώγαμε. Και βγήκε και σταμάτησε γιατί ήταν αρχηγός. Είναι αρχηγός, τον σεβότανε. Τον σεβόταν όλος ο κόσμος. Μπορεί το παιδί να γίνει καλύτερο από τον Μητρόπουλο. Τώρα όμως, ακόμα, έχει προσπαθεί, καλός παίκτης, δεν λέω, αλλά οι συγκρίσεις. Το να είναι σημαία είναι μεγάλη υπόθεση σε μια ομάδα. Σημαίες υπήρξανε παλαιότερα.
1: Ναι. Επίσης, οι σημαίες πολλές φορές, κύριε Γιώργο, δεν είναι πάντα και καλύτεροι παίκτες. Είναι ο παίκτης ο οποίος από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό θα δώσει ό,τι έχει και δεν έχει. Και όχι μόνο στα 90 λεπτά του αγώνα, αλλά και στην καθημερινότητά του.
0: Θα μπαίνει στα αποδυτήρια μέσα για να το σέβονται. Αυτό είναι ο αρχηγός.
1: Ναι, και το Ρέτσο μια χαρά το σέβονται όλοι. Και το Ρέτσο μια χαρά το σέβονται. Δηλαδή, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε έναν παίκτη ο οποίος είναι εν ενεργεία 28 χρονών με ένα παλέμαχο ποδοσφαιριστή ο οποίος έπαιξε τη δεκαετία του 80 και του 90.
0: Εντάξει, αυτό το γράφει η ιστορία, δεν το γράφει.
1: Δεν διαφωνούμε, κύριε Γιώργο. Επίσης, δεν μπήκα εγώ σε σύγκριση, ας πούμε, του Ρέτσου με τον Μητρόπουλο και τον Τζόρτζεβιτς. Δεν μπήκα σε αυτή τη σύγκριση.
0: Αυτό λέω.
1: Εγώ είπα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές, αυτό είναι ιδανικό.
0: Το να είναι καλό ποδοσφαιριστή μόνο. Ο Μέση υπήρχε ποτέ αρχηγός.
1: Μα εγώ δεν, είναι, εγώ δεν είπα ότι είναι ο κατάλληλος αρχηγός επειδή είναι καλός ποδοσφαιριστής.
0: Θέλω να πω, το να είναι σημαία είναι άλλου παπά. Δεν είναι σημαία το ότι είναι ο καλύτερος παίκτης. Από εκεί και πέρα είναι το ήθος, είναι ο τσαμπουκάς, είναι ο σεβασμός γύρω του. Είναι πολλά. Δεν είναι ένα και δύο. Όταν λέμε σημαία, δεν είναι σημαία επειδή είναι καλός παίκτης. Σήμερα είναι, αύριο που δεν είναι.
1: Ναι, πριν από καιρό. Ναι.
0: Που δεν είχε κάποια πτώση στην απόδοσή του ο Ρέτσος, άκουσε το παιδί τα χιλιαμύρια.
1: Ναι, όχι. Μα θα ακούσει κριτική. Δεν είπε κανείς να μην ακούσει κριτική. Και εγώ ο ίδιος που έχω πει ότι ο Ρέτσος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, εδώ ήμουνα και έλεγα ότι ο Ρέτσος στο τελευταίο διάστημα κάνει από ένα σοβαρό λάθος σε κάθε αγώνα. Αφού το έκανε, να μην το πούμε.
0: Δεν εντοπίζω μόνο στο όνομα Ρέτσος. Γενικά λέω για το σημαία είναι πολλά τα σημεία που πρέπει να βγει ένας για να το αναγνωριστεί από όλους και με διάρκεια στον αγωνιστικό του, την αγωνιστική του ιστορία που θα κάνει. Καταλάβατε κύριε Θέμη, τι εννοώ. Δηλαδή είναι πολλά, δεν είναι ένας και μόνο σημαία. Είναι η διάρκεια, είναι η αναγνώριση από τους φιλάθλους. Ποιος μπορεί να με αμφισβητήσει τώρα για τον Μητρόπουλο ή λέω εγώ τώρα για τον ο Τσάρτας. Αρχηγός δεν μπορούσε να γίνει. Ποιος, στην ΑΕΚ, ποιο να πω τώρα. Ποιος ήταν τώρα, σημαία στην ΑΕΚ.
1: Ο Ντέμις ήταν η μεγαλύτερη σημαία στην ΑΕΚ.
0: Ο Ντέμις ήταν, τα λέμε, τώρα τον φάγανε τον Ντέμι. Επειδή ήταν τέτοια τον φάγανε. Και μέχρι τώρα ακόμα

0: όλοι οι δημοσιογράφοι αναγνωρίζουν την αντικειμενικότητά του.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: να κλείσουμε. Ναι, πείτε γι' αυτό, κύριε Γιώργο, να κλείσουμε.
0: Μισό λεπτό. Ρε παιδιά, η Μαρσέη.
1: Ναι.
0: Η Μαρσέη είναι η φύλαση της Μαρσέη, ο Παντή, είναι η χειρότερη, μεταξύ των χειροτέρων και των πιο επικινδύνων χούλιγκανς. Το έχει υπόψη αυτό.
1: Ναι, έχει.
0: Αυτή είναι αδερφοποιημένη με την ΑΕΚ. Ναι.
1: Γνωστό.
0: Το ξέρεις αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, λοιπόν. Τώρα, η Γαλλία αυτή τη στιγμή γίνεται της κακομοίρας εκεί.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Λοιπόν, η αστυνομία τώρα κρίνει ότι εάν γίνει προσταθούν και αυτοί, γιατί κανείς δεν λέει τι μπορεί να γίνει, σου λέει ότι μπορεί να γίνουν τα χίλια μίλια.
1: Και ορθώς κρίνει η αστυνομία, αλλά θα πρέπει να το κρίνει εδώ και αρκετές μέρες, όχι δύο μέρες πριν το παιχνίδι, κύριε Γιώργο.
0: Κακώς. Πάντως το καλό είναι καλύτερο, όπως το λένε.
1: Λοιπόν, ναι, η αντίδραση δεν είναι για την απόφαση, η αντίδραση είναι για το timing της απόφασης. Για τη χρονική στιγμή που επιλέγουν να βγάλουν αυτή την απόφαση.
0: Ναι, ποιο είναι τώρα, εκεί θα κολλήσουμε τώρα.
1: Ναι, εννοείται πως θα κολλήσουμε και εκεί. Ναι, εννοείται.
0: Ωραία.
1: Όταν κύριε Γιώργο, εσείς έχετε κανονίσει να πάτε στην Γαλλία και να έχετε πληρώσει από την τσέπη σας και από τα χρήματά σας τα αεροπορικά, τη διαμονή, έχετε κανονίσει, έχετε πάρει άδεια στη δουλειά, έχετε κάνει, έχετε ράνει και έρχονται δύο μέρες πριν. Που άλλοι μπορεί να έχουν ταξιδέψει ήδη, έτσι. Μπορεί να φύγουν σήμερα το πρωί και σου λέει θα κάτσουμε και δύο-τρεις μέρες παραπάνω αφού πάμε που πάμε. Και σου λέει ότι τελικά τελευταία στιγμή εγώ ούτε μπορώ να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση η αστυνομία, αλλά ούτε θα μπει στο γήπεδο. Δεν μπορείς να το πεις λίγες μέρες πριν, μια εβδομάδα πριν, δύο εβδομάδες πριν.
0: Παράβλεπες απόλυση είναι αυτές εσύ.
1: Δεν είναι, πρέπει να σεβόμαστε τον κόπο του καθενός, κύριε Γιώργο. Δεν πάει έτσι το πράγμα.
0: Ναι, σύμφωνοι. Για ό,τι λάθος γίνεται, υπάρχουν και συνέπειες. Εγώ δεν αντιλέγω ότι αυτό που κάναν είναι μακαγία. Λοιπόν.
1: Κατάλαβες.
0: Δεν είπα αυτό.
1: Θα κλείσουμε αυτό, κύριε Γιώργο, να πάω διαφημίσεις.
0: Λοιπόν. Παίζει αυτό τελικά ή δεν παίζει.
1: Ποιος?
0: Ο Βάργας.
1: Θα δείξει αύριο.
0: Να θα δείξει η εθνογραφία.
1: Θα δείξει. Έγινε, κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
0: Παρακρασία,
1: γεια. Γεια, καλά απόγευμα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπορεί να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Θεμπή.
0: Χαίρετε.
1: Ο Γιώργος είμαι.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Τι κάνουμε, όλα καλά?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά είμαι και εγώ. Είπα να τρέξει λίγο η σεζόν για να δούμε τι θα δούμε για να ξεκινήσω να παίρνω τηλέφωνο.
0: Καλά έκανες, καλά έκανες.
1: Λοιπόν, θα πω την καλησπέρα μου σε όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού, σε όλους τους ακροατές, στον κύριο Θανάση ειδικότερα που τον αγαπάω και τον σέβομαι, στην κυρία Αναστασία, στον Γιώργο από τον Μελίδη, στην Αποστολία, στην άλλη κυρία της παρέας, στον κύριο Νεόφυτο, Μάγκας Παγκτζής, είπε τα πράγματα με το όνομά του και θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Αναστασία για την βράβευσή της. Και είμαι σίγουρος ότι ο οργανισμός του Ολυμπιακού χρειάζεται ανθρώπους, φιλάθλους, οπαδούς, όπως την κυρία Αναστασία. Αυτός είναι ένας οδηγός για τον κύριο Μάκη. Άρα για τον κύριο Μάκη ο οδηγός της σκέψης του και του θάρρους της γνώμης του είναι η κυρία Αναστασία. Δεν έτυχε ότι βραβεύτηκε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει, βέβαια τώρα μιλάμε, σ' ακούω Γιώργο, μιλάμε για δύο διαφορετικές περιπτώσεις, έτσι. Το ότι η κυρία Αναστασία βραβεύτηκε και ότι η αγνή αγάπη θα μπορούσε να έχει το πρόσωπο της κυρίας Αναστασίας, η αγνή αγάπη για την ομάδα, είναι άλλο κομμάτι. Ότι κάποιος θα κάνει κριτική και πολλές φορές μπορεί να υπερβάλλει, δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάει πολλές φορές την ομάδα του. Ούτε υπάρχει οδηγός ως του οπαδού.
1: Ακόμα και για μένα μπορεί να είναι η κυρία Αναστασία οδηγός της αγάπης.
0: Εννοείται, δεν το λέω γι' αυτό. Η κυρία Αναστασία εννοείται και με το παραπάνω. Και ήταν πραγματικά εξαιρετική. Δεν έχω λόγια. Ήταν καταπληκτική.
1: Ωραία.
0: Αυτό που έβγαλε.
1: Λοιπόν,
0: ήταν...
1: να προχωρήσω.
0: Εγώ μιλάω για το Μάκη τώρα. Πάμε, ναι.
1: Ωραία. Κλείθηκε μια ομάδα με δύο αποτυχίες που είχε πριν το αιώνιο ντέρμπι, με ένα καινούριο προπονητή, με καινούριους, πάρα πολλούς καινούριους παίχτες που θα παίζανε πρώτη φορά σε ένα τέτοιο παιχνίδι, στο Ελ Κλάσικο. Όχι σε ένα τέτοιο παιχνίδι, στο Ελ Κλάσικο της Ελλάδος. Να ανταπεξέλθουν σε ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου για τον Σύλλογο του Ολυμπιακού. Συμφωνούμε?
0: Σωστά.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι μια τεράστια νίκη, γιατί έγινε επί του αιώνιου αντιπάλου, άρα έχει πολύ μεγαλύτερη αξία και ακόμα μεγαλύτερη αξία έχει γιατί έγινε με 10 παίκτες.
0: Ναι.
1: Εμείς την ομάδα θα τη στηρίξουμε μέχρι τέλους, με αγάπη, όλοι στο γήπεδο στο Καραϊσκάκι και όχι μόνο. Και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο το Μάιο. Λοιπόν, έχω να κάνω κι άλλο ένα σχόλιο.
0: Παρακαλώ.
1: Υπόθηκε πριν τον ντέρμπι ότι πώς κλείνει το Καραϊσκάκι στο ημίχρονο. Το Καραϊσκάκι, θα του πω αυτιλού το ακροατή που το είπε, δεν κλείνει ποτέ στο ημίχρονο. Το Καραϊσκάκι τιμωρεί.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Με το ταμπλό, τι γράφει το ταμπλό στο τέλος.
0: Δεν κατάλαβα αυτό που είπες, πώς κλείνει το Καραϊσκάκι στο ημίχρονο.
1: Ναι, το είπε κάποιος ακροατής, ναι, της αντιπάλου ομάδας.
0: Τι εννοούσε πώς κλείνει το Καραϊσκάκι στο ημίχρονο?
1: Δεν ξέρω, όταν θα πάρει τηλέφωνο συγκεκριμένος ακροατής θα τον ρωτήσει τι εννοούσε.
0: Δεν ξέρω ειλικρινά ποιον
1: ακροατής. Πώς κλείνει το Καραϊσκάκι στο ημίχρονο? Το Καραϊσκάκι, το απαντάω, δεν κλείνει ποτέ στο ημίχρονο, κύριε Θέμη. Τιμωρεί στο τέλος, γράφει το ταμπλό, αυτή είναι η τιμωρία.
0: Μάλιστα, δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια, Γιώργο.
1: Άντε,
0: πάμε και στον άλλο κράτη.
1: Είπε για ένα 4. Και του απαντάω και εγώ ότι τώρα ετοιμάζομαι να δω ένα 4 σε βίντεο από το παρελθόν. Είμαι έτοιμος να πατήσω τα κουμπάκια για να δω το 1-4.
0: Ναι, έπεσε 4 γκολ.
1: Εναντίον της ομάδας του. Και το συγκεκριμένο κράτη που το είπε. Δεν τους κατονομάζω, γιατί τηρώ τους κώδικες της δικής της εκπομπής σου. Λοιπόν, θα δώσω τα συγχαρητήριά μου στην ομάδα handball του Ολυμπιακού. Μ' ακούτε?
0: Ακούω, ναι.
1: Τεράστια νίκη. Νίκη πρωτιάς. Σχεδόν έκλεισε το πλεονέκτημα έδρας ή μία από τις δύο θέσεις που θα παίξουμε στον τελικό. Και βλέπω με τα χαράς και ευτυχίας ότι έχει τα ρήφα στο handball. 34-35, 43-44, 45. Είπα κάπου ψέματα, κύριε Θέμη?
0: Τώρα δεν τα έχω μπροστά μου τα νούμερα, αλλά
1: εγώ
0: έχει κάνει συνεχόμενες νίκες ο Ολυμπιακός.
1: Το 34-35 είναι για κάποιον ο Κροατής στο παρελθόν που είχε στείλει ένα μήνυμα και μου είχε απαντήσει για τον Κοτανίδη. Να το ξέρετε τον κύριο Κοτανίδη. 35 η ταρίφα. Επειδή είναι ο τερματοφύλακας στο Κοτανίδη, στη ΣΑΕΚ.
0: Ναι, βέβαια, σπίλανε στον Ολυμπιακό παλιά.
1: Για 34-35 γκολάκια.
0: Ναι, στο Super Cup και είπε χθες, ναι.
1: Χθες, δεν έγινε χθες. 34-30
0: κύριε Ολυμπιακός, ναι.
1: Λοιπόν, Τώρα ετοιμαζόμαστε πυρετοδός για το μεγάλο παιχνίδι που θα γίνει σε τρεις αγωνιστικές από σήμερα. Για να δούμε αν θα μας ρίξουν τα σκύπτρα ή θα μας πάρουν το πρωτάθλημα ή δεν θα το παραδώσουμε ποτέ το πρωτάθλημα. Σε λίγες αγωνιστικές όλος ο λαός του Ολυμπιακού θα είναι στο Παπαστράτιο. Α, και ένα τελευταίο σχόλιο θα να κάνω.
0: Ναι.
1: Θα κάνω κάλεσμα σε όλους τους οπαδούς του Ολυμπιακού, κυρίως τους οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού εδώ. Στο παιχνίδι του δευτέρου γύρου με τον Ηρακλή θα είμαστε όλοι στο γήπεδο, γιατί έχουμε να δώσουμε μια εκοφαντική απάντηση σε αυτούς τους υβριστές του Γιώργου Μπαρτζόκα που έλεγαν αυτά που έλεγαν στο τέλος του αγώνα όταν έπαιξε η ομάδα μου στην έδρα τη δικιά τους. Θα τα πούμε στο δεύτερο γύρο με τους συγκεκριμένους αυτούς κύριους. Και δεν θα τους αρέσει καθόλου αυτό που θα πάθουνε. Εμείς δεν βρίζουμε την αντίπαλη ομάδα, θα τιμωρηθούν με 30 πόντους διαφορά. Τόσο απλό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα είμαστε και εμείς αυτό το πάρτι καλεσμένοι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Να σε καλά, Γιώργο.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Χάρηκα που σε άκουσα.
0: Και εγώ χάρηκα. Να σε καλά.
1: Και σου εύχομαι τα καλύτερα.
0: Καλή συνέχεια, σου εύχομαι, Γιώργο. Καλό απόγευμα. Να σε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Θέμη, τι κάνεις?
0: Όλα καλά. Εσύ, το όνομά σου?
2: Ο Κώστας από
0: Ήλιο. Έλα, Κώστα. Έλα, Κώστα.
2: Ήθελα να πω.
0: Ναι.
2: Τι, για το χώρο. Τον περιβάλλοντα χώρο κάθε σταδίου, γηπέδου,
0: ναι,
2: έχει ευθύνη η αστυνομία. Αλλά τώρα όταν κάποιος φύλαθλος περάσει μέσα κάποια αντικείμενα, δεν νομίζω ότι υπόκειται στην ευθύνη της αστυνομίας.
0: Όχι, η αστυνομία είναι υπεύθυνη, είναι, κύριε
2: είναι
0: Κώστα.
2: Υπεύθυνη
0: να μην περάσουν τα αντικείμενα.
2: Ή κάθε ΚΑΕ, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Η αστυνομία είναι υπεύθυνη να μην περάσουν αυτά τα αντικείμενα μέσα στο γήπεδο. Το ότι περνάνε τα αντικείμενα μέσα στο γήπεδο είναι ευθύνη της αστυνομίας. Το τι θα γίνει με αυτά στη συνέχεια, δηλαδή αν οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού έκαναν ζημιές στη Σανέλ Αρένα, φέρει ευθύνη η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
2: Μπράβο. Τέλος πάντων, κοίταξε να δεις τώρα. Δεν μπορούμε τώρα να βάλουμε 2.000 αστυνομικούς να... Δεν μιλάω για ένα μπασκετικό αγώνα που μπορεί να είναι 5-10.000 κόσμος. Όταν δηλαδή τώρα στο Καραϊσκάκι ή στο ΆΚΑ που θα είναι 40-30.000 κόσμος, για να κάτσουν οι αστυνομικοί να ελέγξουν εξονυχιστικά το κάθε φύλαθλο, το τι περνάει και πώς το περνάει, νομίζω θα πρέπει να ξεκινήσουν από το πρωί.
0: Αυτό είναι πρόβλημα της αστυνομίας, πώς θα το διαχειριστεί.
2: Ναι, μα πώς να βάλει δηλαδή 10.000 αστυνομικούς να ψάχνουν.
0: Δηλαδή και τι να κάνει, να μην ελέγχει καθόλου?
2: Να ελέγχει.
0: Αλλά?
2: Ελέγχει στον περιβάλλοντα χώρο, να ελέγχει, ναι, ποιοι περνάνε, να βλέπει δηλαδή οι άνθρωποι που περνάνε, γιατί από εκεί πρώτα περνάνε.
0: Στον περιβάλλοντα χώρο ελέγχονται συνήθως τα εισιτήρια. Δηλαδή, αν κάποιος έχει εισιτήριο για να μπορέσει να μπει στον περιβάλλοντα χώρο.
2: Αλλά νομίζω.
0: Στη συνέχεια, πριν την είσοδο στο γήπεδο, ελέγχεται το αν έχει πάνω σου κάτι που δεν πρέπει.
2: Αν θέλεις, άσε με να τελειώσω και μετά πες μου.
0: Σου απαντάς το που λες, Κώστα. Ναι.
2: Λέω ότι στον περιβάλλοντα χώρο η αστυνομία καλό θα είναι να ελέγχει, να κόβει τους ανθρώπους που περνάνε. Αλλά τώρα σε μία είσοδο, καταρχήν μέσα σε τόσο κόσμο, οποιοδήποτε κάτι μπορεί να περάσει.
0: Μα
2: το
0: ναι,
2: δεν είναι τόσο μεγάλο. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαν περάσει, νομίζω, και είχαν βάλει στην εξέδρα μια μοτοσυκλέτα.
0: Εντάξει, αυτό δεν περνάει την ώρα του αγώνα. Αυτό προφανώς είχαν βάλει μοτοσυκλέτα μέσα την προηγούμενη μέρα. Όσον αφορά αυτό που λες στο πρώτο κομμάτι όμως, δεν μπαίνουν όλοι μαζί μες στο γήπεδο. Ένας-ένας περνάει. Ένας-ένας χτυπάει το εισιτήριό του, ελέγχεται και περνάει.
2: Ναι, συμφωνώ. Αλλά έχουν εφεύρει δηλαδή τέτοια συστήματα, αυτοί που περνάνε, που τα περνάνε με ταχυδακτυλουργικό τρόπο. Δεν είναι δηλαδή τώρα τόσο εύκολο. Μα και δεν νομίζω ότι μόνο σε ένα γήπεδο περνάνε. Δηλαδή σε πολλά γήπεδα, όχι μόνο της Ελλάδος, και στο εξωτερικό περνάνε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να περνάνε. Έτσι δεν είναι, Θέμη?
0: Παντού μπορεί να περνάνε πράγματα που δεν πρέπει να περνάνε. Ναι. Στο εξωτερικό πάντως γίνονται πιο καλοί έλεγχοι σε σχέση με το τι γίνεται εδώ. Συνήθως εδώ σου κάνει ένα έτσι, λίγο στις τσέπες, εντάξει, όλα καλά, γεια σας.
2: Κάτι άλλο που θέλω να πω. Ο κύριος Μάκης,
0: ναι,
2: εξαίρετος κύριος, Είναι μορφωμένος κύριος, τον έχω ακούσει από παλιά, τον άκουγα από έναν άλλο σταθμό που έβγαινε. Δεν έχει μιλήσει ποτέ για κάποιον άνθρωπο. Δεν έχει πει κουβέντα. Το μόνο του θέμα είναι όταν κάποιος παίχτης δεν αποδώσει καλά στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ ή στο βόλεϊ ή σε αυτό, θα πει ότι ξέρεις κάτι. Εντάξει, και στο φινάλε ο άνθρωπος τη γνώμη του βγαίνει και λέει. Δεν έχει πει ποτέ ότι είναι προπονητής του μπάσκετ ή προπονητής του ποδοσφαίρου. Ο άνθρωπος βγαίνει και λέει τη γνώμη του. Δεν έχει δικαίωμα. Γι' αυτό βγαίνει άλλωστε στο ραδιόφωνο. Δεν βγαίνει για να πει, ξέρεις κάτι Θέμη, πάμε για καφέ το απόγευμα. Βγαίνει να πει τη γνώμη του.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα, έτσι λένε, ναι.
0: Προφανώς και έχει το δικαίωμα κάθε άνθρωπος, ναι.
2: Μπράβο, μην τον αποπέρνουν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει δηλώσει Ολυμπιακός, στεναχωριέται. Μπορεί να αισθάνεται πολύ πιο άσχημα από μένα, από σένα, από τον άλλον, όταν χάσει η ομάδα του. Δηλαδή πρέπει να τον επικρίνουμε, δηλαδή. Επειδή βγαίνει και λέει τη γνώμη του. Στο φινάλε δικαίωμά του είναι.
0: Ναι,
2: και άλλο ένα που θέλω
0: ναι,
2: να πω είναι ότι με το θέμα που έγινε με τα εισιτήρια με τον Ολυμπιακό,
0: ναι.
2: Νομίζω η Μαρσέη ενήργησε σαν μικρή ομάδα.
0: Δεν είναι απόφαση Μαρσέη.
2: Της αστυνομίας.
0: Σωστά.
2: Ενήργησε έραση τεχνικά. Δεν έπρεπε να έχουν ειδοποιηθεί αυτοί οι άνθρωποι τουλάχιστον 4 μέρες πριν φύγουνε.
0: Και παραπάνω.
2: Εγώ λέω 4. Γιατί τώρα πολλοί μπορεί να είναι και στον δρόμο να ταξιδεύουνε.
0: Προφανώς. Μπορεί κάποιοι να έχουν φτάσει ήδη το πρωί, ας πούμε.
2: Λοιπόν, η UEFA δεν πρέπει να ενεργήσει και να έχει επιπτώσεις ο σύλλογος, γιατί νομίζω ότι η αστυνομία η γαλλική θα είχε συνεννοηθεί με τη γαλλική ομάδα.
0: Ναι,
2: δεν μπορεί δηλαδή να πήρε μια απόφαση και να είπε η αστυνομία τέρμα δεν έρχονται οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Δεν πρέπει να έχει γίνει κάποια συνεννόηση με τη γαλλική ομάδα.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να πει. Η Μαρσέη αντιθέτως ήθελε τον κόσμο του Ολυμπιακού. Μάλιστα και ο ίδιος ο Ολυμπιακός στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι στις επικοινωνίες που είχε το προηγούμενο διάστημα με τη Μαρσέη όλα πήγαιναν μια χαρά. Μπορεί κάθε αστυνομία της κάθε χώρας να απαγορεύσει την παρουσία φιλάθλων από κάποια άλλη ομάδα εφόσον κρίνει ότι δεν ότι υπάρχουν λόγοι.
2: Θέμη μου, τώρα 2-3 χιλιάδες κόσμος που θα φτάσει σε μία πόλη, εσύ πίστευες ότι μπορεί να έχει τόσο καλή κατάληξη?
0: Κοίταξε να δεις Κώστα,
2: μα οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού,
0: ναι,
2: δεν νομίζω να έχουν κάνει έκτροπα. Δηλαδή,
0: δεν θεωρώ, Κώστα, ότι είναι το θέμα η φύλαξη του Ολυμπιακού. Θεωρώ περισσότερο ότι είναι η φύλαξη της Μαρσέη μαζί με κάποια δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι έχουν πάει η φύλαξη της ΑΕΚ.
2: Γιατί έχουν να χωρίσουν τίποτα με τους οπαδούς του Ολυμπιακού?
0: Με τους παοκτζίδες πριν λίγα χρόνια είχαν να χωρίσουν κάτι, Κώστα. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το κομμάτι. Δυστυχώς, όχι, δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Αν ρωτάς εμένα, όχι, δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Αν ρωτήσεις αυτούς, θα σου γράψουν ολόκληρο κατεβατό.
2: Δεν ξέρω. Πάντως και για τελευταίο που θέλω να πω είναι για το Μητρόπουλο.
0: Ναι.
2: Γιατί ανέφερε ο κύριος Γιώργος, αυτός ήταν αρχηγός. Αυτός ήταν δεκαετία του 90. Αυτός τώρα είναι 69 χρονών άνθρωπος. Το 57 γεννηθής είναι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να τον βάλουμε αρχηγό στην αποστολή του Ολυμπιακού.
0: Δεν μιλάμε για αποστολή, μιλάμε για ποδοσφαιριστές, έτσι. Δεν υπάρχει.
2: Ναι, μα αυτός τώρα τελείωσε. Είναι τώρα 70 χρονών, 69 χρονών άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Μπορεί να το βάλεις αρχηγό στην ομάδα του Ολυμπιακού. Τώρα αυτός μπορεί να μπει σε κάποιο άλλο πόστο.
0: Δεν είπα αυτό, κύριος Γιώργος. Είπα απλά ότι δεν συγκρίνονται, λέει, οι αρχηγοί. Εγώ βέβαια δεν μίλησα για σύγκριση. Εγώ μίλησα για τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές. Κώστα, να κλείσουμε αυτό και να περάσω και στην επόμενη γραμμή.
2: Κοίταξε να δεις. Ό,τι και να λέμε, ήταν άλλες εποχές εκείνες.
0: Προφανώς.
2: Έχουν αλλάξει εποχές. Έχει εξελιχθεί το ποδόσφαιρο, είναι άλλα τα πράγματα τώρα, αλλιώς τα πράγματα. Δεν μπορείς να κάνεις πλέον αυτά που γινόντουσαν την τότε εποχή να τα κάνεις τώρα. Λοιπόν, εντάξει.
0: Να
2: λοιπόν,
0: σε καλά, Κώστα, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, να σε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θεμ, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Θοδωρή, καλά είμαι, εσύ?
3: Εδώ, έριξε λίγη βροχή και έγινε λίμνη πλαστήρα η Αθήνα. Αντί για μηχανάκι θα κυκλοφορούμε με κανό, όπως εκεί πάνω.
0: Ναι, μια βαρκούλα δεν χρειαζόμαστε.
3: Φαντάσου να ρίξει οι καταιγίδες που λέτε έχει να γίνει.
0: Ελπίζω να μην έχουμε και τα περσινά που είχαμε σε κάποιες περιοχές.
3: Μόνο η δηλώση έγινε τέτοιο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μου λέει μια παλιά φράση του κ. Γιώργου που έλεγε «Τι είναι αυτά ρε, τι είναι αυτά ρε».
0: Ναι, την έχει κόψει τώρα τελευταία, τώρα μου τη θύμισες.
3: Άμα ξεκίναγα, θα ξεκίναγα σήμερα. «Τι είναι αυτά ρε».
0: Έχει καιρό να την πει, αλήθεια είναι αυτή.
3: Τι λέω εγώ τώρα, πήρε ο Χάρης πρώτο τηλέφωνο, 2 ώρες. Τέλος πάντων, ασχολιόμαστε με τον, τα πεφταστέρια και τον κύριο Μάκη και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι θα δούμε το βράδυ, Κωνσταντινούπολη ή Μαδρίτη?
0: Ο καθένας σου το επιλέξει τώρα, τι, τι να σου πω.
3: Θα γαλιστούμε πάλι, μου φαίνεται, με το λεπτό προσλητό.
0: Δεν θα δεις μπάσκετ εσύ?
3: Θα το δω το μπάσκετ, αλλά λέω μετά να δούμε τι θα δούμε.
0: Ναι, βέβαια είναι και την ίδια ώρα το Ολυμπιακό και το μπάσκετ και η ομάδα σου με το ποδόσφαιρο. Πάντως στο ποδοσφαιρικό κομμάτι έχει ωραία παιχνίδια και σήμερα επιστρέφει και το Champions League.
3: Γι' αυτό σε ρωτάω, Champions League στην Κωνσταντινούπολη και στη Μαδρίτη, μου φαίνεται τα δύο καλύτερα παιχνίδια.
0: Ναι. Έχει 9 παιχνίδια σήμερα πάντως. Αλλά το λεπτό προς λεπτό νομίζω βολεύει σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ πάντως ότι στη Μαδρίτη θα είναι το πιο ωραίο μάτσο.
3: Λοιπόν, θα κάνω αυτό που είχε πει η γυναίκα μου την άλλη φορά. Θα βλέπω στο τάμπλετ τον Ολυμπιακό και στο λεπτό προς λεπτό την μπάλα μου, φαίνεται.
0: Εγώ ξέρεις τι βλέπω να κάνεις, όπως έχεις κάνει και άλλες φορές. Βλέπω να ξενυχτάς, να βλέπεις Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, μέχρι τις 12 και μετά να πας να δεις και επανάληψη κάποιο μάτς μέχρι τις 2.
3: Άκου να σου πω, άμα πάει καλά ο Ολυμπιακός στο πρώτο δεκάλεπτο.
0: Ναι.
3: Όχι, δεν σου λέω στο ημίχρονο. Άμα πάει καλά στο πρώτο δεκάλεπτο, θα το κλείσω για να το δω μετά και θα δω το. Πες το λεπτό προς λεπτό.
0: Μάλιστα, οκ. <okay.
3: laughs> Λοιπόν,
0: είναι για αυτό μια επιλογή.
3: Γιατί έχουν υποθεί πολλά για τον Τέρπι. Εγώ μια κουβέντα θα πω μόνο. Ένας μέτριος Ολυμπιακός νίκησε ένα κάκι στον Παναθηναϊκό. Και επειδή ο σκοπός αγέρνει τα μέσα, ήταν Ολυμπιακός όλα καλά. Τώρα τα έχουμε συζητήσει, τα έχετε συζητήσει πολλές φορές. Έχω διαβάσει, έχω ακούσει διάφορα. Δεν είναι ώρα τώρα να το ξαναπάμε πάλι από την αρχή.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, πώς θα βλέπεις το βράδυ τον Ολυμπιακό?
0: Αρχικά πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ ψηλά το παιχνίδι. Μιλάμε για τη Βαλένθια, η οποία αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη επίθεση της Ευρωλίγκας. Και ο Ολυμπιακός, δηλαδή, ο οποίος.
3: Θα ακολουθήσουμε το στυλ της Ιταλίας, όποιος βάλετε πιο πολλά πάλι.
0: Πιστεύω ότι κάπως έτσι θα πάει, ναι. Απλά επειδή η Βαλένθια έχει μεγαλύτερη ποιότητα από τη Βρίτς Μπολόνια, ακόμα και καλύτερη άμυνα να παίξει ο Ολυμπιακός, πάλι πιστεύω ότι η Βαλένθια θα βρει τον τρόπο να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Είναι ότι η Βαλένθια είναι και το στυλ του παιχνιδιού της, να κάνει και επιθέσεις στα 8 δευτερόλεπτα.
3: Πάντα ήταν και είναι πολύ γρήγορη.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ενώ η Βίρτους έβαλε 96, νομίζω 96 είχε πάει το μάτς, 96-94, χωρίς να πηγαίνει σε τόσο γρήγορες επιθέσεις. Απλά ήταν τόσο κακή άμυνα του Ολυμπιακού.
3: Εγώ βλέπω λοιπόν ότι θα πάει πάρα πολύ ψηλά το παιχνίδι και εντάξει, έχει αλλάξει πολλούς παίκτες η Βαλένθια. Και νομίζω ότι το μεγάλο της χαρτί, ο Μοντέιρο, πια ας πούμε παίζει στον Ολυμπιακό. Τώρα δεν ξέρω πώς θα βγει το.
0: Ναι. Βέβαια, μιλάμε για την ομάδα που αυτή τη στιγμή μαζί με τον Παναθηναϊκό βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, έτσι.
3: Βέβαια.
0: Είναι δύσκολο το παιχνίδι. Όπως επίσης θεωρώ και δύσκολο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού σήμερα.
3: Ναι, εντάξει, δεν πολύ ασχολούμαι τώρα με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, όχι, απλά το ανέφερα τώρα μια και κάνουμε τη συζήτηση.
3: Για να μιλήσουμε και λίγο αθλητικά για αυτό το είπα. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι θα κυλήσει η ημέρα.
0: Ναι, βλέπεις νίκη Ολυμπιακό εσύ?
3: Εγώ το πιστεύω, ναι.
0: Θα το δω. Και εγώ θεωρώ ότι είναι το φαβορί Ολυμπιακός. Αλλά πιστεύω ότι θα πάει πολύ ωριακά και θα πάει στο τέλος το μάτς.
3: Μακάρι, για να προλάβω να το δω μετά.
0: Έτσι, σωστός, σωστός.
3: Λοιπόν, με υγεία να είστε όλοι καλά.
0: Πάνω απ' όλα θα. Ναι, ναι.
3: Να πω στο φίλο το Σάκη ότι προχθές στη Φόρμουλα 1, γιατί μιλάγαμε για τύχη,
0: ναι,
3: με το παγκόσμιο πρωτάθλημα, χρειάζεται και η ομαδικότητα. Όταν η Φεράρι ήταν 2-3 και μπήκε το αυτοκίνητο ασφαλή.
0: Τράκανα μεταξύ τους, νομίζω.
3: Όχι. Είπανε στο Χάμιλτον.
0: Ναι.
3: Αυτό είχε γίνει πριν 2. Είπανε στο Χάμιλτον.
0: Έχω μείνει πίσω, ναι.
3: Μέσα να αλλάξει λάστιχα. Αλλά επειδή ο Χάμιλτον είναι καμένος μια ζωή με τη Φεράρι, γιατί η ομάδα κάνει όλο πλακίες, Αυτή τη φορά λέει όχι, δεν θα μπω μέσα, αλλά αυτή τη φορά είχε δίκιο η ομάδα και από εκεί που θα μπορούσε να έρθει και δεύτερος ήρθε τελικά έκτος. Από εκεί που ήταν 2-3 η Φεράρι ήρθε τελικά έκτος. Λοιπόν, η ομαδικότητα και η τύχη.
0: Χρειάζονται γι' αυτά, εννοείται.
3: Και βέβαια βγήκε ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και παραδέχτηκε και είπε: έκανα βλακεία. Αυτή τη φορά είχε δίκιο η ομάδα.
0: Ναι, αλλά μας λοιπόν έχουν κάνει για αυτοί πόσες βλακίες πριν, αντί να τους εμπιστευτείς, κατάλαβες.
3: Γι' αυτό σου λέω.
0: Είναι σαν τον παίχτη που χάνει όλα τα γκολ. Είναι σαν τον παίχτη βασικά που δεν μπορεί να βάλει τρίποντο με τίποτα, μια και είσαι πιο μπασκετικός. Θα του δώσεις την πάσα. Θα το σκεφτείς λίγο.
3: Έτσι. Λοιπόν, να είσαι καλά,
0: Θοδωρή.
3: Και καλό θέαμα το βράδυ.
0: Να σε καλά. Έλα, καλή μία. Συνέχεια, εύχομαι. Λοιπόν, πάω να διαβάσω τα μηνύματα στα οποία έχουμε αφήσει πίσω. Ο Ανδρέας μου έχει στείλει ένα link με τον Χάρη Κλίνη, το Επικοινωνία Ελλήνων, που είναι ένα σατυρικό σκέτς, να το πούμε κάπως έτσι. Και λέει: Θεέ μου, καλησπέρα. Άκουσε αυτό, οπότε μπορείς και θα καταλάβεις πόσο μπροστά ήταν ο Χάρη Κλίν. Οι Έλληνες κάποιες φορές ακόμα δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ευχαριστώ πολύ, με εκτίμηση, Ανδρέας. Και με τον έξω παράδοξο είναι ότι έχουμε ίσως και την πιο ωραία γλώσσα του κόσμου και πάλι δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και δεν μπορούμε και να συνεννοηθούμε, έτσι. Θέέ μου, καλησπέρα. Άκουσε αυτό, οπότε μπορείς. Ναι, το ίδιο μήνυμα είναι. Για τους φιλάλους στη Γαλλία, πιστεύω ότι λόγω των διαδηλώσεων που γίνεται χαμός εκεί, η γαλλική αστυνομία δεν θα μπορεί να διαθέσει τη δύναμη που πρέπει για τον αγώνα, λέει ο Ανδρέας. Ανδρέα, ναι, δεν έχεις άδικο, αλλά αυτές οι διαδηλώσεις γίνονται εδώ και περίπου 10-15 μέρες που είναι σε τόσο μεγάλη, που έχουν τόσο μεγάλη ένταση. Ο Τάκης λέει: Θέμη, λυπάμαι που δεν έκανες κανένα σχόλιο στο μήνυμα που σου έστειλα, το οποίο σημαίνει ότι συμφωνείς με ό,τι επικροτήσεις χαρακτηρισμούς αυτού του κυρίου. Εντάξει, Τάκη. Τάκη, όλα τα μηνύματα αυτά τα οποία βάζανε παραπάνω ίντριγκα, και το δικό σου και τα προηγούμενα, και θα μπορούσαν να δώσουν παραπάνω τοξικότητα στην εκπομπή, απλά τα διάβασα επειδή σέβομαι τον κόπο σας και δεν σχολίασα κανένα από αυτά. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να καταλαβαίνει ό,τι θέλει και δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ γι' αυτό. Να είσαι καλά. Ο Σπύρος λέει. Ο Σπύρος έχει στείλει μια φωτογραφία. Έχει φτιάξει εδώ. Για τα καλά. Τώρα αυτή τη φωτογραφία δεν την αναφέρω στον αέρα, μην γίνουν και παρεξηγήσεις, Σπύρο. Να είσαι καλά πάντως, ρε φίλε. Συνέχισε αυτή την καλή δουλειά που κάνεις. Ο Τόλης 7 λέγει για το Ζώτα, θα λέει. Το διαβάσαμε αυτό. Ο Ζώτα ξέρει απίστευτη μπάλα, δεν τριπλάρει εικόνα. Τι ακούμε, απλά δεν τράβηξε την Κυριακή. Για μένα, σύνδεση του Ολυμπιακού πρέπει να ξεκινάει από το Ζώτα, λέει ο Τόλης 7. Ο Ζώτα δεν είναι ο τριπλέρο ο οποίος θα πάει τόσο πολύ στο ενασμένο. Είναι περισσότερο ο παίκτης μπουκαδόρος, ο οποίος άμα βρει τον κενό χώρο δεν θα διστάσει να πάει πάνω στον παίκτη για να προκαλέσει τον αντίπαλο. Επίσης δεν θα διστάσει να πατήσει και η περιοχή. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει τον γκολ στο ρεπερτόριό του. Μπορεί να μην έχει πετύχει τόσα πολλά γκολ φέτος. Έχει πετύχει 2. Ένα με πέναλτι στο μάτς με τον Βόλο και ένα με τον Αστέρα που πάτησε περιοχή και ήρθε από την πίσω ζώνη και έβαλε την κεφαλιά και έδωσε την νίκη στον Ολυμπιακό. Αλλά νομίζω ότι σε αυτό δεν βοηθάει και τον Ζώτα περισσότερο η συνολική επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής, η οποία δεν είναι καλή στο σύνολό της, έτσι. Από την αρχή της σεζόν, το πρώτο παιχνίδι μέχρι και σήμερα. Οπότε δεν βοηθάει και τους ποδοσφαιριστές τους οποίους έχει. Ειδικά, ας πούμε, στα πρώτα παιχνίδια με το Μεντιλίμπαρ, αυτό το σύστημα με τις μεγάλες μπαλιές και τις δεύτερες μπάλες τις οποίες να κερδίσουν οι παίκτες και να δημιουργήσουν κάπως έτσι επίδεση, δεν βοηθούσε συνολικά τον Ολυμπιακό, ο οποίος δημιουργούσε ελάχιστα. Οπότε δεν θα βοηθήσει και τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται έτσι. Το ένα πάει μαζί με το άλλο. Επίσης δεν θεωρώ ότι. Εγώ διαφωνώ με αυτό που λέτε, ότι δεν τράβηξε προχθές ο Ζώτα. Για μένα τράβηξε και με το παραπάνω. Ήταν ένα ντέρμπι όπου ήθελε παίκτες να βάζουν τα πόδια του στη φωτιά. Αν δεν το είχε αυτό ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που επέλεξε να πάει με αυτό το στυλ παιχνιδιού, δεν θα έπαιρνε τον ντέρμπι. Και ο Ζώτα ήταν, θα έλεγα, αν όχι ο πρώτος, από τους πρώτους που έβαζε τα πόδια του και το κεφάλι του και ό,τι άλλο θέλετε σε κάθε φάση. Οπότε εγώ θεωρώ ότι τράβηξε και με το παραπάνω. Δεν ήταν ένα παιχνίδι που έπαιζε κόντρα σε μια μικρομεσαία ομάδα Ολυμπιακός και θα έπρεπε να δημιουργήσει και πήγε να κάνει 5 ενέργειες και δεν του βγήκαν που λέει ο λόγος. Ήταν ένα εντελώς διαφορετικό στυλ. Ένα παιχνίδι που ήθελε μαχητικότητα, να κρατήσεις μπάλα, να πας στις μονομαχίες, να κερδίσεις φάουλ. Εγώ τα κάνει όλα αυτά ο Ζώτα. Το θέμα είναι τι παιχνίδι είναι το κάθε παιχνίδι. Στο παιχνίδι προχθές εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ καλό ο Ζώτα. Δεν ήταν εντυπωσιακό στο μάτι, δεν σε γλυκαίνει αυτή η εμφάνιση, αλλά ήταν ουσιαστικός. Ο Λευτέρης λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Διαφωνώ με τον Νίκο για τον Μάκη για τον Ζώτα, λέει ο Λευτέρης. Γεια σου, Λευτέρη, να είσαι καλά, φίλε. Ο Σωτήρης λέει: Έτσι, κύριε Γιώργο, μια ζωή σκληρός. Γεια σου, ρε Σωτήρη. Με τα ωραία στα μηνύματα. Ο Αποστόλης λέει: Θέμη, ο μεταφραστής μια χαρά τα είπε. Απλά η αλήθεια που είπε ο προπονητής δεν άρεσε τον Παναθηναϊκό. Πάντα είναι τσακωμένοι, λέμε την αλήθεια, και μετά τα έριξαν στο μεταφραστή. Κάτω τα χέρια από το Σάκη, θα λέει ό,τι θέλει, όποτε θέλει. Αποστόλης από το Αίγιο, και ο Σάκης, αν χρειαστεί να πει μια συγγνώμη, εγώ πιστεύω θα την πει. Ναι, εντάξει. Είναι προφανώς σατυρικό το μήνυμά σου. Είναι ηρωνικό περισσότερο, Αποστόλη. Οπότε δεν σχολιάζω κάτι πάνω σε αυτό. Και λέει: Θέμη, κάθεσε να πεις στον κύριο Γιώργο που έχει παράπονα. Μην διαβάσει κανένα μήνυμα και περιμένει κανένα λεπτό. Ότι έχουν δίκιο αυτοί που έχουν πληρώσει αεροπλάνα, ξενοδοχείο, εισιτήριο. Τι σου είπε, παράπλευρες απώλειες. Βέβαια, όταν θα ξαναπάρει και παραπονηθεί ότι άργησε να το βγάλει, θα του πει παράπλευρες απώλειες, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ο Αντώνης λέει: Ο καθένας έχει το δικαίωμα της γνώμης του. Από τη στιγμή που εκφέρει τη γνώμη του, ο καθένας μπορεί να απαντήσει άσχετα αν συμφωνεί ή όχι. Και επίσης λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Σίγουρα λίγο πολύ τα έχουμε πει όλα αυτά, αλλά δεν πρέπει να είμαστε μηδενιστές και αχάριστοι. Να ξέρουμε τι λέμε. Μερικοί είναι σκαλωμένα κεφάλια, λέει ο Αντώνης 7. Ναι, προφανώς θα δεχτεί κριτική για αυτά που λέει. Δεν γίνεται να δέχεται κριτική για το, για το άτομο, έτσι. Αυτά που λένε προφανώς θα τα σχολιάσετε. Δεν είπε κανείς το αντίθετο. Ο Γιάννης λέει: Δεν είμαι. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους παίκτες του Ολυμπιακού την άλλη φορά στον τέρμα του Παναθηναϊκού να είναι πιο ευγενικοί και σαν νοικοδεσπότης να είναι πιο απλόχεροι. Όχι να παίζουμε δυνατά μέχρι να τηρήσουν. Για να μην στεναχωριέται ο κύριο Σάκη που είναι του Λιμανιού και του Σαλονιού. Και ο Χάρης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Περαστικά στον Ιβάν με τις ψευτοκλήσεις για τα επιλεκτικά του για να ξεκουράσει βουτυχτές. Περαστικά στον Τετέ για τον εκπαιδευτή του που είναι ο ίδιος τον Ιωαννίδη. Άλλος κολοτούμπας αυτός. Μια χαρά στη Sporting δεν κάνει ούτε για βρούβες. Περαστικά στον Ταμπόρδα για καλή τύχη στα Όσκα πρώτου ρόλου. Τέλος, συγχαρητήρια στο μεταφραστή για την πλέον πιο προπαγανδιστική μετάφραση όλων των εποχών. Ο Κόκαλιστέι, ο Μπαρτζόκας και ο Μαρινάκης. Τουλάχιστον η UEFA να απαγορεύσει όλες τις μεταφράσεις.
4: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ράδιο Ένωση εδώ, 97,3 από τα Σπρά Σπίτια ή αλλιώς παραλία Διστόμου. Είναι η εκπομπή Βίσινο και Νεράτζι από το Ράδιο Ένωση, το ραδιόφωνο των εργαζομένων στην εταιρεία Metlen, Energy and Metals, Προτέργεια και Metka. Τη Metka τη λέω γιατί είναι στον Όμιλο, ανοίξει στον Όμιλο, και επειδή υπάρχουν κάποιες διαφημίσεις τώρα του τρίλεπτου ιδίως της Metka και όλα αυτά που κάνει η Metka, δρόμους, σχολεία, σιδηρόδρομους και αυτά, λέω κάτσε να το βάλω μέσα για να τους πω που ανήκει. Των εργαζομένων λοιπόν, γνωρίσατε την περασμένη εβδομάδα και τον πρόεδρό μας τον κύριο Ηλία Ευθυμίου, να του στείλω και την καλησπέρα μου και να καλησπερίσω πρώτα από όλους όμως, μετά τον πρόεδρο, την κυρία Σοφία Ματζόρου που είναι στους ήχους και κάνει τη φωνή μου να φτάσει από την Βραζιλία, το Μεξικό, το Λος Άντζελες, το Σικάγο και τη Νέα Υόρκη, ολούθε, μέχρι τη Μελβούρνη που είναι στο άλλο άκρο του πλανήτη μας. Σοφία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Βρέχει έξω. Επειδή το είδανε το βίντεο που το έχω βάλει και στη σελίδα αλλά και στο Instagram, ξέρεις, εγώ όταν ήρθα κολύμπησα. Εγώ και τρεις παπάδες. Είμαστε στην παραλία. Εν τω μεταξύ, μόλις με είδανε, εγώ είχα τον μπουρνούζι και το μαγιό. Μόλις με είδαν, οι παπάδες ήταν μέσα. Μόλις με είδαν, κάναν δυο πέρα, βγήκαν, έβαλαν αυτά. Τους βλέπω, έβαλαν τα ράσα, φύγαν. Λέω Παναγία μου, τι. Τρεις παπάδες κάναν κολύμβι. Πολύ ωραίοι κολυμβητές, έτσι. Μπράβο. Γιατί μέχρι να πάω, τους έβλεπα που κολυμπούσαν. Και λέω, κοίτα να δεις. Άντρας, λέω, δεν κατάλαβα τι είναι οι παπάδες. Και εγώ λέω, και ωραία σώματα βγαίνουν ξαφνικά. Και δεν είναι παπάδες. Εγώ λοιπόν σήμερα στην παραλία κολυμπούσα και τρεις παπάδες. Να πω καλησπέρα στους ιερωμένους, λοιπόν, δεν ξέρω αν με ακούνε, γιατί για να έχουν έρθει στη θάλασσα εδώ, στον Άγιο Νικόλαο, πάνε να πει ότι κάπου εδώ κοντά θα ιερουργούν. Οπότε, εάν με ακούνε είναι τίποτα στα αυτοκίνητά τους, να πω καλησπέρα. Καλησπέρα και στο Στήρι, στο Δίστομο, στη Δεσφίνα, στην Ιταία, στην Αντίκυρα, στα Σπρα Σπίτια, στην Περιστερά, στον Άγιο μας Νικόλα φυσικά, στη Λιβαδιά, στον Ορχομενό, στο Κάστρο και στο Λούτσι. Τα είπα γύρω γύρω αυτά τα δικά μας πρώτα. Α, και στην Αράχοβα, την ξέχασα την Αράχοβα. Κάτσε αδελφός, παιδιά, συγγνώμη. Λοιπόν, βρέχει έξω. Έχει ζέστη όμως. Και το νερό στη θάλασσα, να ξέρετε ότι είναι ζεστό. Δεν είναι ότι είμαι εγώ σουρυγμένη και κάνω μπάνιο. Το νερό είναι ζεστό. Εδώ κάναν οι παπάδες. Λοιπόν, σήμερα έχουμε να πούμε για την ελιά και για το λάδι. Επειδή το Δεκέμβριο που τους είχαμε φιλοξενήσει είχαν δουλειά και κάπου διακόπταμε, λέμε σήμερα γιατί αύριο ανοίγουν το ελαιοτριβείο, είπαμε να μιλήσουμε σήμερα, να πούμε, να μας πούνε τα παιδιά τι πρέπει να κάνουμε και να προσέχουμε. Τα παιδιά είναι μηχανολόγοι, μηχανικοί, έχουν ειδικευτεί όμως στην ελιά και στο λάδι, χειρίζονται μόνοι τους τα μηχανήματα τελευταία τεχνολογίες που έχουν φέρει από την Ιταλία στην άσκρη βιωτεία, στο ελαιοτριβείο Άσκρα Κτήμα Λιμπέρι, και μετά θα μιλήσουμε εκεί στις παραδέκα περίπου, θα μιλήσουμε λίγο με το άλμα ζωής που κάνει μαζί με την κυρία Μαρία Μαζαράκη και με άλλους όμως ανθρώπους που έχουν καταστήματα, που φτιάχνουν κοσμήματα, που κάνουν μαντιλάκια, που κάνουν οτιδήποτε. Πουλάνε τα προϊόντα και τα χρήματα πάνε στο άλμα ζωής για να βοηθηθούν γυναίκες που έχουν πρόβλημα στον μαστό τους, καρκίνο του μαστού, για επεμβάσεις, αποκατάσταση, αλλά και για την εξέταση της μαστογραφίας που και δεν περισσεύουν σε αρκετές γυναίκες και δεν τα έχουν για να πάνε να κάνουν την εξέταση. Μην ξεχνάτε ότι είναι μια ακριβή εξέταση. Θέλει 100 ευρώ και να κάνεις την εξέταση, και είναι και μια κόντρα εξέταση μετά. Πρέπει να κάνεις, δηλαδή φτάνει η όλη υπόθεση στα 180 ευρώ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όταν οι άνθρωποι αυτοί πουλούν τα προϊόντα αυτά που φτιάχνουν και το άλμα ζωής μαζεύει τις οικονομίες αυτές που έρχονται από τα προϊόντα, κάνει πολύ μεγάλη δουλειά. Αυτά θα κάνουμε σήμερα. Θέλω να σας πω ότι το τραγούδι, αυτό που ακούσατε, το οποίο το ερμήνευσε ο Γιάννης Πάριος, Είναι η στίχη του Δημήτρη Ιατρόπουλου και η μουσική είναι του Άντριαν Αλμπάν. Είναι ξένη η μουσική. Θα το χαρίσω σε δύο κυρίες. Στη Ροζίνα Ανεμογιάννη. Κυρία Λίνα, να τη χαίρεστε τη Ροζίνα μας που είχε γενέθλια χθες. Είναι διευθύντρια σε μουσικό σχολείο η Ροζίνα, μουσικός, μαέστρος και τα λοιπά και τα λοιπά. Ροζίνα μου, από μένα και τη Σοφία χιλιόχρονη και πάντα να είσαι καλά, να χαιρέσαι το κοριτσάκι σου, αλλά και στην κυρία Αφροδίτη Κρεμμύδα που είχε και εκείνη τα γενέθλιά της. Να είσαστε καλά αγαπημένοι μου, να είστε πάντα καλά, να έχετε υγεία και την οικογένειά σας πάντα καλά και πάντα ερωτευμένη, κυρία Αφροδίτη, μην το ξεχνάτε αυτό. Λοιπόν, να πω καλησπέρα στο Βαγγέλη, όπως γράφεται το όνομά του στο Facebook, το έχει γράψει Μίτσος Βαγγέλας, αλλά λέγεται Βαγγέλης, και εμείς όταν γράφουμε μηνύματα και προσφωνούμαστε όπως το κάνουμε στην Ήπειρο, λέμε ας πούμε «Γεια σου Φούλα, γεια σου Φούλη». Λοιπόν, βγαίνει από το αδερφούλα αυτό και το αδερφούλης. Οπότε λέμε «Γεια σου Φούλη». Δεν έχουμε ονόματα στην Ήπειρο, έτσι. Λοιπόν, Φούλη, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Να είσαι καλά. Υγεία, πάνω απ' όλα. Στην κυρία Ιφηγένεια Τέκου, στην εξαιρετική μου γειτόνισσα που είχα στη Γερμανία, στη Φράου Άνκε, που έχει ανοίξει το ραδιόφωνο. Δεν καταλαβαίνει πολλά ελληνικά, όμως ανοίγει το ραδιόφωνο να με ακούσει. Guten Tag, liebe Frau Anke, τους χαιρετισμούς μου στη Γερμανία, την πατρίδα. Και σε όλους εσάς που μας ακούτε, στην κυρία Παρασκευή Παρίση, στην κυρία Γκέλη, την οποία έχουμε μιλήσει κιόλας με την κυρία Γκέλη. Και θα πω τα ονόματα σας και των υπολοιπών που μου έχετε γράψει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ για όλα. Και να πούμε ότι προχθές βρέθηκε ένα κοριτσάκι 16 χρονών, τέλος πάντων έδωσε τέλος στη ζωή του. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα σχολεία. Βλέπετε τις αναταράξεις που γίνονται στο Παρίσι, στο Βέλγιο, σιγά σιγά αρχίζουν και παντού, με τα ενίκια των φοιτητών, με τα σχολεία που πέφτουν οι σοβάδες, στην Γκράβα το συγκρότημα έχει τόσες μέρες κλειστό και 4.000 παιδιά κάνουν μάθημα μέσω ίντερνετ. Τι μάθημα είναι αυτό, τέλος πάντων? Είναι κλεισμένα τα παιδιά και τέλος πάντων κάνουν αυτό που λέμε μάθημα. Τα ενίκια των φοιτητών είναι εκεί που είναι. Γονείς δεν μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους για σπουδές. Τα παιδιά δεν μπορούν να εγγραφούν και έχουν διαβάσει και έχουν πληρώσει φροντιστήρια. Σοφία, τα ξέρεις όλα αυτά. Έχουν πληρώσει φροντιστήρια οι γονείς, έχουν κάνει κόπο τα παιδιά να διαβάσουν, να περάσουν και ξαφνικά τους κόβεται το όνειρο για τη ζωή και για μια καλύτερη ζωή. Όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά προβλήματα και δεν βλέπω να τα ανασηκώνει κανείς. Να γίνεται μια τεράστια συζήτηση στην τηλεόραση, τέλος πάντων που έχει δύναμη, αλλά και στα πολύ μεγάλα ραδιόφωνα, να δούμε τι θα γίνει με τα ενίκια των φοιτητών. Με τα ενίκια των φοιτητών. Δηλαδή είναι τρέλα αυτό το πράγμα. Να πληρώνεις από 500 ευρώ και πάνω για ένα δωμάτιο 30 τετραγωνικών για να σπουδάσει το παιδί σου. Και δεν θέλει μόνο το ενίκιο, Σοφία, συγγνώμη. Δεν θέλει να φάει το παιδί. Δεν θέλει να βγάλει την κάρτα του με το αστικό. Δεν θέλει να ντυθεί. Δεν θέλει να πάει κάπου. Δεν θέλει το ρεύμα. Δεν θέλει το τηλέφωνο. Δεν θέλει το ίντερνετ. Δεν θέλει να ζεσταθεί για να μπορεί να διαβάσει. Δεν θέλει να βγει με τους φίλους του. Φοιτητή θα είναι, φοιτήτρια θα είναι. Να πιει ένα χυμό, ένα κάτι. Να νιώσει ότι είσαι φοιτητή. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Πάρα πολύ σοβαρά. Δεν ξέρω πώς θα φτάσουμε να ζήσουμε φέτος. Θέλω μόνο να πω κάτι και έχω λόγο που το λέω. Ο πόλεμος με την Ουκρανία είναι τόσο σωστά. Τον έχουν σκεφτεί δηλαδή από όλες τις μεριές τόσο σωστά και έχουν φτιάξει έτσι τα πράγματα. Έλεγε πρώην υπουργός οικονομικών, δεν θα σας πω το όνομά του γιατί θα τον έχω καλεσμένο τον Νοέμβριο, θα τον έχω καλεσμένο εδώ στο ραδιόφωνο, είναι πρώην υπουργός οικονομικών, ο οποίος έλεγε το εξής, το λέει, όχι το έλεγε. Όταν γίνεται ένας πόλεμος, πριν γίνει ο πόλεμος, γίνονται συσκέψεις για να δουν τι τιμές θα βάλουν στα προϊόντα. Οι μεγάλοι, αυτοί που κάνουν κουμάντο. Και λένε, θα αυξήσουμε αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Οπότε με τον πόλεμο θα καταρρεύσει αυτό. Θα σκοτωθούν τόσες χιλιάδες. Θα ελαφρύνει ο πλανήτης από τόσους. Θα κάνουμε αυτό. Θα καταστρέψουμε τη χώρα και μετά θα πάμε να τη χτίσουμε για να έχουμε δουλειές πάλι και ούτε καθεξής. Δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Πραγματικά σας μιλάω. Όταν όμως το είπε ο υπουργός αυτό, υπουργός οικονομικών αυτό, και το ανέλησε με πολύ απλό και ωραίο τρόπο, τότε κατάλαβα και από αυτά που είδα το καλοκαίρι γιατί έχει γίνει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και γιατί δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος τόσα χρόνια. Εδώ μπήκε η Ρωσία στο δεύτερο παγκόσμιο και τον τελείωσε, έτσι. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, για να κερδίσετε σήμερα 5 δώρα, θέλω να μου πείτε τι σημαίνει η παροιμία «Έκανε κοιμή γαλώνει και γυρίζει και μαλώνει». «Έκανε κοιμή γαλώνει και γυρίζει και μαλώνει». Είναι παροιμία, δεν είναι ένιγμα. Μην μας ακούσει ο Δονάτος και πει ότι λέμε ενίγματα και να έχουμε μετά να τρέχουμε στα δικαστήρια. Βέβαια. Συνάδελφοι και... κόρη και... πώς το λένε, γιος και μάνα, να τρέχουμε στα δικαστήρια. Δεν είναι ένιγμα, είναι παροιμία, παιδιά. Είναι παροιμία. Λοιπόν... σας ευχαριστώ λοιπόν για τα μηνύματα που έρχονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να πω ότι τα δώρα, τα βιβλία της περασμένης εβδομάδας είναι δώρο από την βιβλιοτοπία, από την Αφροδίτη, από τον Πύργο Ηλίας. Τα έχουμε κανονίσει. Μέσα στην εβδομάδα θα σας έρθουν. Την είχα καλέσει, την είχα φιλοξενήσει και αυτήν. Τη βλέπετε και στο Instagram, τη βιβλιοτοπία, την Αφροδίτη, η οποία είναι φίλη. Μάντεψε η Σοφία τι θα μου στείλει. Θα μου στείλει και μήλα. Ναι, θα μας στείλει να φάμε, να δοκιμάσουμε. Δικά της μήλα, χωρίς φάρμακα, να ξέρεις. Να πώς.
1: Είμαι δύσκολη στη μήλα, το ξέρεις.
0: Ναι, θα μας στείλει επί καλά μήλα. Αν δεν είναι καλά, θα τους το πούμε από το μικρόφωνο. Να το ξέρεις. Λοιπόν, τώρα θα ακούσετε λίγο τη ροή της εκπομπής μας, που είναι η Βόλτα των Ερωτευμένων, μια μουσική που την είχε το Λούνα Πάρκ, μια σειρά παλιά ελληνική, και την έχει συνθέσει ο Μίμης Πλέσας. Και καλησπέρα στην κυρία Λουκίλα Καρέρ Πλέσα.

0: Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, έχω φτάσει στην άσκρη, στον Αλίαρτο, στο Ελαιοτριβείο, κτήμα Λιμπέρης, και έχω στη γραμμή την κυρία Χρυσάνθη Λιμπέρη, που την γνωρίζετε και από πέρυσι που την είχαμε φιλοξενήσει και πρόπερσι. Φέτος όμως θα μας τα πει, έχουμε χρόνο, γιατί δεν άνοιξαν το Ελαιοτριβείο, το ανοίγουν αύριο. Καλησπέρα Χρυσάνθη, καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις να σου ευχηθώ στον αέρα να σου ζήσει η εγγονούλα.
1: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ατέκτησαν εγγονούλα, Σοφία. Να, το ζήσει, να σας ζήσει οι ευχές και από την ηχολήπτριά μας.
1: Ευχαριστούμε. Έγινε υπέροχη 6 μηνών πλέον.
0: 6 μηνών. Πες ότι σου μοιάζει. Όχι, πες ότι σου μοιάζει.
1: Εννοείται. Πού θα είναι.
0: Θα πάρει και το όνομα, κατάλαβες, Σοφία.
1: Έχουμε και το όνομα πάρει.
0: Λοιπόν, μια αυτά
1: καλά,
0: ξέρεις
1: όλα,
0: τι
1: όλα καλά.
0: Ξέρετε, αγαπητοί ακροατές, όταν μου το είπε η Χρυσάνθη προχθές, λέω, κοίτα να δεις, μέσα σε τόσους λίγους μήνες πόσα πράγματα συμβαίνουν και πώς γεννιέται ένας νέος άνθρωπος. Και χάρηκα πάρα πολύ για τη μικρή Χρυσάνθη. Λοιπόν, τι, θέλω να μου πεις τι καιρό έχετε πρώτα, γιατί έμαθα ότι την Κυριακή είχε και χαλάζει στο Αλιαρτό.
1: Σήμερα βρέχει συνέχεια, βρέχει όλη μέρα. Ευτυχώς την Κυριακή εμάς εδώ δεν έριξε χαλάζι, έριξε βέβαια πάρα πολύ βροχή. Στο χαλάζι έκανε μια ζημιά, όχι πολύ μεγάλη ευτυχώς, όχι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά στη δύσκολη περίοδο που είμαστε τώρα, γιατί ελιές κανονικά πρέπει να μαζευτούμε, οπωσδήποτε έχει επίπτωση ο καιρός.
0: Έχετε ανοίξει?
1: Δεν έχουμε ανοίξει, γιατί αν και έχουν έρθει κάποιες πρώτες ελιές, δεν έχουμε ανοίξει γιατί λόγω του καιρού δεν έχει μπορέσει ο κόσμος να πάει να μαζέψει ελιές. Και ειδικά φέτος, επειδή έκανε και πολλές βροχές μέσα προς το τέλος πάντων του Σεπτέμβρη, δεν είχαν τελειώσει στην περιοχή μας τον τρίγο. Δηλαδή ο τρίγος τελείωσε πριν 2 μέρες. Άργησε πάρα πολύ. Οπότε δεν έχει μπορέσει ο κόσμος να ξεκινήσει τις ελιές. Ο καιρός δεν βοηθάει, οπότε υποχρεωτικά έχουν πάει όλα πολύ πίσω.
0: Κοίταξε, η υπόθεση με τα σταφύλια έχει πάει πολύ πίσω, όπως είπες, αλλά πήγε πίσω, εγώ το είδα και με τα δικά μας, δεν άφησαν και τα αγριογούρουνα σχεδόν τίποτα, έτσι.
1: Εντάξει, δεν ξέρω, έχουν γίνει πολλές ζημιές. Εμείς το βλέπαμε αυτό και πέρσι, δηλαδή τα αγριογούρουνα έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυξηθεί. Δηλαδή φεύγαμε από το Ελαιοτριβείο για να πάμε στο χωριό, μια απόσταση που είναι σχετικά μικρή, και έβλεπες όλο τις οικογένειες με αγριογούρουνα αριστερά και δεξιά στο δρόμο, λες και είναι κατοικίδια. Δηλαδή δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.
0: Και τα ατυχήματα, όπως λέει και η χωρίπτριά μας.
1: Δεν το συζητώ, ατυχήματα. Δηλαδή έπεσε ένα μπροστά σε μια γυναίκα. Αν δεις και κατέστρεψε το αυτοκίνητό της, και εκείνη ευτυχώς τραυματίστηκε σχετικά.

0: Στην αλήθεια έχει πέσει πολύ θερμοκρασία σήμερα. Έχει πέσει πολύ θερμοκρασία, έχει βρέξει αρκετά, έχει κάνει λιμνούλες, δεν είναι δηλαδή...
1: Ναι, και ο δρόμος είναι και λίγο δύσκολος εκεί πέρα που ήρθα πέρσι και τον είδα, είναι λίγο και με τη βροχή φαντάζομαι.
0: Ναι, είναι δύσκολο πραγματικά. Και πόσο μάλλον όταν έχεις και αγροτικές εργασίες, δηλαδή λόγω της βροχής μαζέψανε γρήγορα τα βαμβάκια, μαζέψαν τα τριφύλια, δηλαδή γενικώς έχει αναστατώσει τη ζωή των αγροτών.
1: Ναι, ναι, παντού,
0: παντού. Αν και η βροχή βέβαια είναι πάντοτε... Με το καλό να έρθει.
1: Εντάξει, με το καλό να έρθει. Να σου πω ότι τώρα που μου στέλνει η αγαπημένη μου από την Κέρκυρα βρέχει. Να πω καλησπέρα στην αγαπημένη μου την κυρία Αλίνα, την κυρία Βιβί, την κυρία Λία, την κυρία Ελένη. Αλέκα, καλησπέρα, την Αλέκα. Αγαπημένη μου, εδώ από κάτω, κυρία Βιβί Φαρούγκια, εδώ στο ραδιόφωνο από κάτω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω σε όλους εσάς που βλέπω ότι μπήκατε στη σελίδα, καλησπέρα. Να πω και μια καλησπέρα στον κύριο Δημήτρη Κόλια. Να πω στο Γιάννη το Συνταρά και στο Δονάτο τον Πόλωση. Λοιπόν, ελίτσες, πες μου τι κάνουμε με τις ελίτσες. Πες τα μας τώρα από την αρχή που δεν έχεις ελαιοτριβείο. Ο Δημήτρης πού είναι?
0: Είναι εδώ, εκεί έχουν έρθει κάποιοι τεχνικοί μέσα. Γιατί
1: ωραία, πες μου
0: τελευταία δοκιμή,
1: πώς θα αρχίσω να μαζεύω την ελιά για να μάθω.
0: Καταρχήν, το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι η ελιά χρειάζεται μια συγκεκριμένη φροντίδα όλο το χρόνο. Μπορεί να μην σε θέλει συνεχώς πάνω από το κεφάλι της, αλλά χρειάζεται μια καλλιεργητική σειρά. Ξεκινάμε από την περίοδο την οποία έχουμε μαζέψει τις ελιές, δηλαδή ουσιαστικά από πέρσι τον Νοέμβριο, που ξεκινάω από εκεί. Γιατί εκεί γίνεται η πρώτη εφαρμογή, κάνουμε ένα χαλκό που είναι κάτι που θα προστατεύσει την ελιά και από το κρύο, από πιθανή χιονόπτωση, αλλά και θα δυναμώσει μετά την ταλαιπωρία που έχει υποστεί από το κατέβασμα της ελιάς. Μετά το χαλκό πηγαίνουμε το επόμενο στάδιο που είναι το κλάδεμα της ελιάς. Στο κλάδεμα συνήθως φροντίζουμε να δίνουμε μια μορφή κατά κάποιο τρόπο σαν μπάλα ή σαν ποτήρι, δηλαδή να μην υπάρχουν κλαριά που να πηγαίνουν πάρα πολύ ψηλά ή να μην υπάρχουν πολύ παλιά κλαριά, γιατί τα οποία δεν μπορούν πλέον να αποδίδουν. Καρπούς άλλωστε ξέρουμε ότι δίνουν τα κλαριά που είναι της δεύτερης χρονιάς. Αυτά είναι τα πιο αποδοτικά. Οπότε θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή το κλάδεμα. Πάλι κάνουμε ένα δεύτερο χαλκό μετά το κλάδεμα, γιατί έχουμε τραυματίσει την ελιά, οπότε ουσιαστικά πρέπει να την επουλώσουμε. Και ένα διάστημα έχουμε φτάσει ουσιαστικά το Μάρτιο, ρίχνουμε το πρώτο λίπασμα και ρίχνουμε σιγά σιγά και τα πρώτα φάρμακα που στην δική μας περίπτωση είναι βιολογικά, για πυρηνοτρίτη, για γλιοσπόριο και φυσικά για καρπόδεση. Αυτά όλα τελειώνουν μέσες άκρες μέσα στον Απρίλιο που είναι το κρόκιασμα. Και από εκεί και ύστερα αρχίζει ο καρπός και αρχίζουν οι επιπλέον εφαρμογές που είναι σιγά σιγά για δάκο, για γλιοσπόριο, πάλι ένα διαφυλικό λίπασμα. Έχει δηλαδή μια διαδικασία όλο το χρόνο η ελιά. Μέχρι να φτάσουμε πλέον στο Σεπτέμβριο σταματάνε όλοι οι ψεκασμοί τουλάχιστον 20 μέρες πριν τη συγκομιδή για να μην επηρεαστεί με κανένα τρόπο ο καρπός. Και ξεκινάει η διαδικασία του μαζέματος. Είτε είναι με τα παραδοσιακά χτένια, είτε είναι με τα καινούργια μηχανάκια που άλλα είναι παλινδρομικά, άλλα είναι με χτυπητήρια. Έτσι ουσιαστικά έρχεται ο καρπός στο ελαιοτριβείο.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι μια ματιά που έριξα και στα δικά μας, ας πούμε προς τα εκεί, Θεσπρωτεία μεριά, είναι λίγες οι ελιές. Εδώ, Σοφία, παρατηρούσα τώρα που κολύμπησα, οι ελιές, η κάθε ελιά έχει 5-6 ελιές επάνω.
0: Ναι.
1: Εδώ, Νικόλα, δεν έχει τίποτε. Τίποτε όμως.
2: Έχουν εδώ, είναι... πέφτουν όμως.

0: περίεργη χρονιά.
1: Ναι, δηλαδή. Και αυτό μου λέει και η χολύπτριά μας, ότι κάποιες που έχουν πέφτουν κιόλας. Τι ναι. κάνουμε τώρα, δηλαδή έχουν πέσει κάποιες ελιές, έχουν δάκο κάποιες ελιές. Οι ελιές όταν πέφτουν, Χρυσάνθε Λιμπέρι, τις μαζεύουμε από κάτω ή τις αφήνουμε κάτω να τις φάνε τα πουλάκια?
0: Αν με ρωτάς με τη λογική του αν βγαίνει λάδι από αυτές που έχουν κάτω, που έχουν πέσει κάτω, βεβαίως βγαίνει λάδι. Αν με ρωτάς για τη ποιότητα, είναι η χειρότερη ποιότητα που υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ανεβαίνει σε πολύ μεγάλο ποσοστό η οξύτητα.
1: Θα σου κάνω και αλλιώς την ερώτηση όμως. Ένας όμως που δεν έχει πολλές ελιές, γιατί το λέω, δεν έχει πολλές ελιές και λέει, ας πούμε, έχουν πέσει αυτές, θα τις μαζέψω να βγάλω αυτό το λαδάκι που θα βγάλω. Τι του λες εσύ, αυτός που σε, ο άνθρωπος που σε ακούει σήμερα και του λες και ρωτάει αυτό το πράγμα, τι θα του πεις?
0: Κατά τη γνώμη μου, να πάει να αγοράσει λίγο λάδι. Δηλαδή είναι πολύ κακή ποιότητα. Οι ελιές που έχουν πέσει κάτω.
1: Ή να τα μαζέψει, να τα βγάλει μόνος του για τα καντιλάκια.
0: Ναι, έχουν ανεβάσει πάρα πολλά οξέα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν είναι, γίνεται πλέον λιπαρή ουσία. Δεν έχει.
1: Οπότε κανένα, δεν κάνει καλό ούτε στην καρδιά ούτε πιθανά.
0: Ακριβώς. Δεν έχει καμία ωφέλεια πλέον για τον οργανισμό. Οπότε ουσιαστικά είναι ό,τι χειρότερο.
1: Οπότε τις αφήνουμε τις σελίτσες. Τις αφήνουμε αυτές τις σελίτσες.
0: Ο λόγος άλλωστε που έχει πέσει είναι γιατί έχει ή πάρα πολύ δάκο ή πάρα πολύ γλυοσπόριο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή υπάρχει. Ας πούμε, πώς να το πω, που έχει μπει μέσα στο καρπό.
1: Ακριβώς.
0: Και το έχει φάει. Οπότε ουσιαστικά είναι αυτό που έχει μείνει, είναι ό,τι πιο κακό μπορεί να βάλει. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι μην τις μαζεύετε από κάτω.
1: Ναι, θυμάμαι που το τόνισες και πέρυσι αυτό. Θυμάμαι που το τόνισες. Θέλω να σου πω ότι πέρυσι ένας ακροατής που άκουγε την εκπομπή, δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα, ένας ακροατής που άκουγε την εκπομπή μου είχε πει ότι στα μέρη τα δικά μας εκεί προς τα Σπρωτεία μεριά βγάζανε και λάδι από ρίγανη. Το έχω το μήνυμα αυτό και μου είχε κάνει εντύπωση και περιμένω να βρω κάποιον άνθρωπο για να δω πώς έβγαινε το λάδι από τη ρίγανη. Ίσως να μην θυμάμαι καλά το μήνυμα, αλλά νομίζω πρέπει να μου έγραψε από ρίγανη. Δεν μπορώ να το έχω το μήνυμα και θα κοιτάξω να το διαβάσω. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να έχουν λάδι για το σπίτι τους. Άλλοι έχουν, άλλοι δεν έχουν. Η τιμή του λαδιού φέτος πώς είναι? Γιατί έχουν έρθει ερωτήσεις από ακροατές. Να πω και στη Δυτική Φραγκίστα, στον Απόστολο. Απόστολε, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι τιμές του λαδιού πώς είναι φέτος?
0: Ακόμα δεν έχουμε τιμή για το λάδι, γιατί δεν έχουν ξεκινήσει τα ελαιοτριβία. Γενικώς όμως είναι πτωτική η τιμή. Δηλαδή φέτος οι τιμές είναι πολύ χαμηλές, όπως ήταν και πέρσι. Δηλαδή έχει αρχίσει μια πτωτική πορεία που ξεκίνησε περίπου από πέρσι τον Φεβρουάριο, Μάρτιο, περίπου από εκεί, και όσο πάει η τιμή του λαδιού πέφτει. Είναι πολύ χαμηλή η τιμή πλέον του
1: παραγωγού. Στο περίπου.
0: Δεν το ξέρω τώρα, πάντως υπολόγισα ότι η τιμή παραγωγού τώρα πιστεύω θα είναι κάτω από 4.
1: Οπότε αυτό που είπες, ότι να μην τις μαζέψεις σελίτσες, θα τις αφήσεις να τις φάνε τα πουλάκια, να αγοράσει λάδι.
0: Ναι, και ειδικά, ναι. Λογικά δεν μπορεί να έχει ακριβά το λάδι φέτος. Όπως και πέρσι δεν ήταν ιδιαίτερα ακριβό το λάδι, όπως ήταν πριν από 2-3 χρονιές που είχε κάνει το περίεργο. Διαφορετικό, και το βλέπουμε και σε όλα τα κράτη της Μεσογείου. Δηλαδή η πτώση δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Η πτώση είναι και στην Ισπανία και στην Τινησία και στην Πορτογαλία, ακόμα και στην Ιταλία, που είναι το μόνο κράτος που προσπαθεί να κρατήσει κάπως πιο υψηλές τιμές. Βλέπουμε ότι και εκεί είναι πολύ μεγάλη πτώση.
1: Χρυσάνθη, δεν ξέρω αν έχεις πάει στην Ισπανία. Στην Ιταλία, εντάξει. Δεν ξέρω αν έχεις πάει στην Ισπανία και αν έχεις δει ελαιώνες. Τους περιποιούνται τους ελαιώνες τους οι Ισπανοί. Δεν μπορείς να φανταστείς Με τι αγάπη υπάρχουν σχολές που έχουν μεταπτυχιακά προγράμματα για το λάδι και την ελιά. Κάνουν πολύ σημαντική δουλειά πάνω στην ελιά και το μαθαίνουν αυτό από το σχολείο τους ακόμη. Δεν ξέρω αν ξεπερνάνε οι Ισπανοί ή οι Ιταλοί εμάς το λάδι, γιατί και οι Τούρκοι έχουν λάδι και όλες οι χώρες της Μεσογείου έτσι, αλλά οι Ισπανοί το έχουν πάει παραπάνω το θέμα, ένα βήμα, μπορώ να πω και δύο και τρία βήματα παραπάνω το θέμα με την ελιά, την προσέχουν πάρα πολύ και ενημερώνονται.
0: Οι Ισπανοί δεν έχουν κάνει μόνο αυτό, δεν είναι μόνο πρωτοπόροι σε αυτό, ότι υπάρχουν πανεπιστήμια πάνω στο θέμα της ελιάς. Οι Ισπανοί προσπαθούν να βρούνε μέσα από διάφορα πειράματα που κάνουν ακόμα και οι ποικιλίες ελιάς, οι οποίες να είναι πιο ανθεκτικές στη ξηρασία, στα βακτήρια, στα μικρόβια, στα έντομα. Έχουν βγει πολύ περισσότερες ποικιλίες καινούργιες που τις κάνουν δοκιμές σε δικούς τους ελαιώνες πριν τις δώσουν σε άλλα κράτη, οι οποίες είναι πολύ και πιο παραγωγικές και πιο ανθεκτικές. Αυτό είναι το μόνο κράτος, από ό,τι ξέρω εγώ, που το κάνει. Η Ιταλία έχει μια άλλη λογική. Η Ιταλία θέλει απλά και μόνο την υπεραξία της ελιάς.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ότι η δική της είναι η καλύτερη ποιότητα.
1: Ναι.
0: Η Ισπανία όμως θέλει και την ποσότητα, κοιτάει και το μέλλον.
1: Ναι, ναι, ναι, Ισπανοί.
0: Είναι πολύ, πολύ μπροστά.
1: Έχω συμμαθητές Ισπανούς και μου έφερε ο ένας από αυτούς μία ελιά και την έχω βάλει από την Ισπανία και την έχω βάλει στο σπίτι και μου λέει δεν θα σου πάθει ποτέ τίποτε. Αν τη δεις πώς μεγάλωσε, την έβγαλα από τη γλάστρα, την έβαλα κάτω στον κήπο και πώς μεγάλωσε και είναι γεμάτη ελιά, γεμάτη.
0: Είναι, ναι, κάνουν πολύ μεγάλη πραγματικά έρευνα στο θέμα.
1: Ειλικρινά τους ζηλεύω, να το ξέρεις. Τους Ισπανούς, επειδή κάπως είναι και λίγο με εμάς τους Έλληνες, ξέρεις, είναι λίγο, τέλος πάντων, τους ζηλεύω πάρα πολύ στο θέμα της ελιάς. Και στη Χιλή έχω ζηλέψει, ζήλεψα τους αμπελώνες στη Χιλή και τα ωραία τους κρασιά, εξαιρετικά κρασιά. Εμείς έχουμε στην προβυγγία, ας πούμε, αμπέλια, έτσι, η οικογένεια. Καμία σχέση. Η Χιλή έχει φανταστικά κρασιά. Και οι Ισπανοί, υπέροχους ελαιώνες, όλοι, δηλαδή, όπου βλέπεις, το μάτι είναι μόνο ελιά. Και περιποιημένες, καθαρισμένες, κουρεμένες σαν ομπρελίτσες. Μιλάμε, με έχει πιάσει ζήλια με τους Ισπανούς με αυτό που κάνουν με την ελιά και πόσο την προσέχουν. Γι' αυτό και εγώ θέλω κάθε χρόνο να βγαίνεις να μας λες τι πρέπει να προσέχουμε, πώς πρέπει να φροντίζουμε την ελιά, πώς πρέπει να πάμε, πού αποθηκεύουμε την ελιά για να τη φέρουμε στο ελαιοτριβείο, Χρυσάνθη. Πώς τη φέρνουμε σε σένα. Και όταν τα είδα όλα αυτά που μου έδειξες πέρσι, τρελάθηκα. Πώς θα τη φέρουμε, θα τη βάλω Φερρυπίνη σε ένα τσουβάλι, να το κλείσω και μέσα να σκάσει η ελιά, να το βάλω σε τελάρα. Πού πρέπει να το βάλω την ελιά για να πάρω και το λάδι το σωστό, έτσι.
0: Εγώ αρχικά θα ήθελα να πω κάτι. Η μεγάλη διαφορά της Ελλάδος από την Ισπανία και από άλλα κράτη είναι ότι οι άνθρωποι εκεί είναι επαγγελματίες αγρότες.
1: Ναι, ναι.
0: Δυστυχώς στη χώρα μας δεν υπάρχουν επαγγελματίες αγρότες ή είναι πολύ λίγοι ή είναι για άλλες καλλιέργειες. Και τα παιδιά, τα νέα δεν ασχολούνται με τη γεωργία.
1: Επίτρεψέ μου μία λέξη που θέλω να την πω όσο και αν θυμώσουν οι άνθρωποι που μας ακούν. Νομίζω γίνεται μεγάλη τσαπατσουλιά σε όλες τις δουλειές. Δηλαδή αν δεν έχεις από πάνω τον μπόγια κάποιον στο κεφάλι σου να σου λέει πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό, αυτό, νομίζω ότι δουλεύουμε πολύ τσαπατσούλικα. Γνώμη μου είναι, έτσι είναι, δεν γνωρίζω, αλλά νομίζω ότι δουλεύουμε τσαπατσούλικα και δεν ακούμε και αυτόν που ξέρει. Γιατί δεν σε ακούω εγώ που μου λες πώς να μαζέψω την ελιά, πώς να την αποθηκεύσω για να στη φέρω. Γιατί να μην σε ακούσω, πες μου.
0: Γιατί έχουμε αλλάξει ιδεολογία, δηλαδή δεν ασχολείται κανένας πλέον με τα πρωτογενή. Θεωρούν λογικό ότι θα έρθει η ώρα της συγκομιδής, οπότε να πάρουμε δύο, δεν θέλω να πω, Αλβανούς, θες το κεφάλι.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι.
0: Ναι. Δύο ανθρώπους οι οποίοι να είναι εργάτες, δεν ασχολείται κανένας όπως ασχολιόντουσαν πολύ παλιά οι οικογένειες, πηγαίνανε όλοι να μαζέψουν τον καρπό, ξέραν ότι αυτή την περίοδο έχουμε αυτό το η δουλειά να κάνουμε, ό,τι και άλλο να είχαμε το σταματάγαμε, και πάρα πολύ απλά το μόνο που ασχολούνται είναι να πάνε να το μαζέψουν την ώρα της εγκομιδής με δυο εργάτες, τρεις, ό,τι θα βρουν εκείνη την ώρα. Η ελιά θέλει όλο το χρόνο μια περιποίηση για να έχει απόδοση. Δεν γίνεται με τον τρόπο που το κάνουμε στην Ελλάδα. Λέμε πολλές φορές, και εδώ θέλω να σου απαντήσω σε αυτό που είπες προηγουμένως, ότι μαζεύουμε την ελιά. Δεν είναι τυχαίο που εδώ και τόσα χρόνια σου λένε πρώτα οι Ισπανοί και οι Ιταλοί ότι τα τσουβάλια δεν πρέπει να μπει η ελιά ούτε για μια ώρα στο τσουβάλι. Υπάρχουν τα τελάρα, υπάρχουν παλαιτοδοχεία, υπάρχουν άλλοι τρόποι που η ελιά πρέπει να αερίζεται, γιατί αλλιώς ανεβάζει οξέα, χαλάει η ποιότητά της και χάνει την υπεραξία της. Δεν είναι δηλαδή, χάνει όλα τα θρεπτικά συστατικά όταν εγκλωβίζεται μέσα σε ένα τσουβάλι. Γι' αυτό το λόγο έχουμε κάνει εμείς εδώ μεγάλο αγώνα κατά κάποιο τρόπο. Φαντάζομαι αγοράσαμε και φέτος 100 καινούργια μπιν για να πείσουμε τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πρέπει να μπαίνει σε τσουβάλι.
1: Από αυτά τα άσπρα που είδα, τα τελάρα, τα τεράστια, ε.
0: Ακριβώς. Φέτος, χωρίς να θέλω να περιαυτολογίζω, πήραμε μία σειρά από βραβεία στο εξωτερικό.
1: Ναι, πες τα μας αυτά, γιατί το είπα και εγώ πριν στην έναρξη. Θέλω να μας πεις για τα βραβεία, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί να τονίσουμε αυτό που λες και τονίζεις για την ποιότητα. Γιατί όταν μας λένε φάτε ελαιόλαδο που κάνει καλό στην καρδιά κτλ, κτλ, σημαίνει όμως να είναι και καλό το ελαιόλαδο. Πες μου για τα βραβεία, να γίνω άλλη τόση. Αλήθεια σου λέω.
0: Πήραμε δύο χρυσά βραβεία για τις δύο μας μάρκες, δηλαδή και για το πολυφαινολικό, αυτό που βγαίνει πρώτο, και για αυτό που βγαίνει από τον Νοέμβριο και μετά, δύο χρυσά βραβεία στο Ντουμπάι. Πήραμε επίσης χρυσό βραβείο και στο Βερολίνο και στο Λονδίνο. Πήραμε για όλη τη Μεσόγειο χρυσό βραβείο στην ποικιλία την Μεγαρίτικη, που είναι η ποικιλία της περιοχής μας, του τόπου μας. Αυτό για μας είναι το μεγαλύτερο βραβείο από όλα. Για ένα και μόνο λόγο, γιατί μέχρι τώρα οι Μεγαρίτικοι δεν τη θεωρούσανε αντιπροσωπευτική ποικιλία. Καταφέραμε και βάλαμε στους διαγωνισμούς ότι υπάρχει και μια ποικιλία η οποία δεν είναι Κορονέικη, δεν είναι Αθηνοηλιά, δεν είναι από τις γνωστές, και όμως μπορεί να πάρει βραβεία σε διαγωνισμό. Και φέτος καταφέραμε να πάρουμε το καλύτερο ελαιόλαδο στην ποικιλία αυτή, στο Διεθνή Διαγωνισμό της Αθήνας. Κάτι που...
1: Να σου πω, να νιώσω κι εγώ λίγη περηφάνεια, γιατί ήρθα, σας γνώρισα, ήρθα εκεί, σας είδα, το χάρηκα. Να νιώσω κι εγώ λίγη περηφάνεια, να πω κι εγώ ότι είμαι κι εγώ μέσα στα βραβεία. Πες ναι.
0: Και δεν το συζητάμε, και όχι μόνο αυτό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ξεκινήσαμε συνεργασίες με κράτη τα οποία... δεν ψάχνουν απλά και μόνο την ποιότητα. Ψάχνουν και ένα ελαιόλαδο το οποίο να έχει και μια γεύση ήπια. Να έχει μια γεύση που να είναι πιο κοντά στις δικές τους διατροπικές συνήθειες. Γιατί το λάδι είναι άγνωστο σε κάποια κράτη.
1: Ναι, οπότε, ναι, ναι.
0: Η Μεγαρίτικη πέρασε στον κόσμο ότι είναι μια ποικιλία η οποία μπορεί να καταναλωθεί πολύ πιο εύκολα. Και για μας αυτό είναι... πολύ μεγάλο επίτευγμα φέτος.
1: Θέλεις να σου πω κάτι, Χρυσάνθη, αγαπητοί ακροατές, ακούτε και βλέπω που μου στέλνετε μηνύματα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ποιο είναι το φαγητό μου. Εγώ είμαι αλλεργική στο κρέας και δεν τρώω οτιδήποτε υπάρχει, γίνεται από κρέας, δεν τρώω τίποτα από κρέας, έτσι. Το αγαπημένο μου φαγητό, θέλω να σου πω ποιο είναι. Βάζω σε ένα πιατάκι, έχω ένα στενόμικρο που μπαίνουν λίτσες, το ξέρεις. Mm-hmm. Βάζω λαδάκι επάνω, παίρνω ψωμάκι, τυράκι φέτα, βάζω ένα ποτήρι κρασί και κάθομαι και τρώω. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο αγαπώ αυτό το φαγητό. Είναι το φαγητό μου αυτό, καταλαβαίνεις τι έχω εγώ με το λάδι. Είναι το φαγητό μου. Καμιά φορά μπορεί να ρίξω έτσι λίγη ριγανίτσα επάνω και λίγο πιπέρι στο λαδάκι έτσι.
0: Είναι
1: ή λεμονάκι έτσι φρέσκο να τρίψω και ξύσμα ή από το μανταρίνι ξύσμα. Γιατί στη Θεσπρωτεία θες να σου πω πώς κάνουμε τη σαλάτα το χειμώνα. Κόβουμε πορτοκάλι στα τέσσερα, λίγο κρεμμύδι φρέσκο, ελίτσες, λάδι και χυμό πορτοκάλι. Αυτή είναι η σαλάτα μας.
2: Ναι.
1: Είμαι του λαδιού. Είμαι του λαδιού. Δεν με ενδιαφέρει να φάω κάτι άλλο. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα να φάω. Αν έχω αυτό, τρώω αυτό. Έχω ζητήσει σε εστιατόριο που έχουμε πάει παρέα, λέω, εγώ θέλω μόνο λίγες ελίτσες με λάδι. Και με κοίταξε ο άνθρωπος, λέει, έχουμε ποικιλία. Αφήστε λέω την ποικιλία, εγώ θέλω να φάω λάδι και ελίτσες. Κατάλαβες γιατί το αγαπώ το λάδι και σε ρωτάω και θέλω να μάθω και εγώ και οι ακροατές μας για να μαζεύουμε σωστά την ελιά, να τρώμε σωστό λάδι και να το αποθηκεύουμε. Πώς το αποθηκεύουμε? Γιατί εγώ ξέρεις τι σκέφτομαι. Έχω εκεί μια αποθήκη που το βλέπει και ο ήλιος το καλοκαίρι. Να το βλέπει ο ήλιος, να το βάλω έτσι τα δοχεία, να μην το έχω κάπου ας πούμε. Κάνω σωστά την αποθήκευση?
0: Ο καλύτερος τρόπος είναι σε γυάλινα δοχεία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος αποθήκευσης. Βέβαια είναι κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα πρακτικό.
1: Σε ανοξίδωτα ρωτάει εδώ πέρα μια φίλη.
0: Δεν το συζητάω, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Φτάνει το ανοξίδωτο να είναι κλειστό, πολύ καλά κλειστό. Να μην παίρνει μυρωδιές από το χώρο. Να μην είναι σε μέρος που έχει πολύ ζέστη. Να μην είναι σε μέρος που έχει μυρωδιές, παραδείγματος χάρη κρεμμύδια, καλοριφέρ, γιατί πάρα πολλοί το βάζουν στο μέρος που είναι το καλοριφέρ. Δεν πρέπει να έχει αναθυμιάσεις από τίποτα, γιατί τραβάει πάρα πολύ τις μυρωδιές το λάδι. Δηλαδή φαντάσου όταν έχουμε έλεγχο εδώ και έχουμε έλεγχο βιολογικών, εξετάζουν ακόμα και πώς μυρίζει μέσα. Δηλαδή δεν επιτρέπεται να έχει μυρωδιές από οτιδήποτε. Φαντάσου, θα σου πω το πιο απλό που μπορεί να το δεις υπερβολή. Τα σαπούνια που χρησιμοποιούμε για τα χέρια, κανονικά δεν πρέπει να έχουν άρωμα. Θα μου πεις είναι υπερβολή. Μπορεί να είναι υπερβολή. Για αυτό που θέλουμε εμείς, δηλαδή για να πετύχουμε την απόλυτη υπεραξία σε ένα προϊόν, δεν είναι τίποτα υπερβολή.
1: Λοιπόν, θα σε διακόψω πάλι. Εμείς έχουμε μελίσια. Έχουμε πάρει και εμείς βραβείο. Έχει πάρει, να φανταστείς, ο προπαπούς μου έχει πάρει στη Θεσσαλονίκη σε πάπυρο βραβείο για το μέλι. Άκουγα μια φορά τη γιαγιά, έχουμε έρθει από τη Γερμανία να βοηθήσουμε για τα μελίσια και τα λοιπά. Εγώ είμαι από πολύ μικρή μέσα στα μελίσια. Λοιπόν, και πάω να πλύνω τα χέρια. Έχουμε φέρει, ο μπαμπάς μου ήταν και χημικός στο Χένκελ, καταλαβαίνεις ότι τι σαπούνια είχαμε, τι αυτά. Λοιπόν, και βγαίνω έξω και η γιαγιά μου αμέσως μύρισε τα χέρια μου. Μου λέει, πήγαινε να σε έχει η γιαγιά μέσα, πλύνε τα χέρια σκέτο με νερό, μόνο με νερό, να φύγει η μυρωδιά και μετά έλα εδώ. Γιατί θα σου μαζευτούν όλα τα μελίσια επάνω και θα σε τσιμπήσουν, αλλά επειδή βάζουν μέλι, μου λέει, θα μυρίσει το μέλι.
0: Καταλαβαίνεις. Είναι πράγματα τα οποία τα βρίσκει πολλές φορές ο κόσμος υπερβολή. Μπορεί να τα βρίσκα κι εγώ υπερβολή πριν κάποια χρόνια. Τώρα όμως βλέπω πόσο σημαντικό είναι.
1: Ιδέες.
0: Γι' αυτό κιόλας εμείς με το που ουσιαστικά μπαίνει, με το που παράγεται το λάδι, μπαίνει σε δεξαμενή, κατευθείαν στη δεξαμενή αυτή μπαίνει άζωτο. Δεν πρέπει να έχει καμία επαφή με το οξυγόνο, έτσι ώστε να κρατήσει ό,τι χαρακτηριστικά είχε την ώρα που βγήκε, να τα κρατήσει για τους υπόλοιπους μήνες.
1: Μία ερώτηση από τον Φάνη. Λοιπόν, ρωτάει ο Φάνης, σε πύληνα μπουκάλια μπορούμε να βάλουμε το λάδι, σε πύληνα?
0: Ναι, βεβαίως, δεν υπάρχει πρόβλημα. Φτάνει να κλείνουμε καλά. Γιατί στο χωριό μας, παραδείγματος χάρη, το βάζανε σε πύληνα και από πάνω βάζανε σαν κουνουπιέρα κάτι. Αυτό δεν κέρδιζε κάτι. Ήταν πολύ υγιεινό το θέμα του πύληνου, αλλά από εκεί και ύστερα ερχόταν σε επαφή με τον αέρα. Και ό,τι συνυπάγεται αυτό.
1: Είδες. Πράγματα.
0: Γι' αυτό κιόλας λέμε ανοξίδωτη δεξαμενή. Δεν λέμε...
1: Εμείς τη λέμε καπάσα στη Θεσπρωτεία. Και στην Κέρκυρα, νομίζω, κυρία Βιβί, καπάσα δεν τη λέμε? Λοιπόν, καπάσα τη λέμε.
0: Ενώ αντίθετα δεν επιτρέπεται ο τενεκές. Ποτενικές δεν είναι ανοξείδωτα. Είναι χυτοσίδηρο. Με αποτέλεσμα αλλοιώνει. Είναι δοχείο μεταφορά.
1: Ναι, και το μέλι δεν επιτρέπεται, Χρυσάνθη, σε τέτοιο σκεύασμα. Δεν επιτρέπεται ούτε το μέλι.
0: Τα μεταλλικά δοχεία που πουλάμε το σούπερ μάρκετ και που και εμείς εφιαλώνουμε σε μεταλλικά, μπορεί να είναι χυτοσίδηρο απ' έξω, σαν το τενεκέ, αλλά από μέσα έχουν επίστρωση.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό κιόλας αυτά που εμφιαλώνουμε είναι πολύ πιο ακριβά. Γιατί έχουν ειδική επίστρωση, έτσι ώστε να μην χαλάει το λάδι. Γι' αυτό απαγορεύτηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο τενεκές και έχει μείνει μόνο σαν δοχείο μεταφοράς. Που σημαίνει ότι το μεταφέρεις από το ένα σημείο στο άλλο και το αδειάζεις κατευθείαν και κανονικά και το πετάς. Δεν είναι επαναχρησιμοποιούμενος ο τενεκές.
1: Λοιπόν, κυρία Βιβί, μπράβο στο Ρολάνδο το μικρό. Έβγε του που τρώμε τα ίδια φαγητά. Εδώ να σου πω, Χρυσάνθη, δεν ξέρω αν έχεις έρθει στην Κερκύρα. Οι ελιές μας είναι τεράστιες, έτσι, και πολλών χρόνων, πολύχρονες ελιές και τεράστιες. Δεν τις κλαδεύουμε, εντάξει. Ναι, είναι ένα θέμα αυτό. Εμένα ο μπαμπάς μου έχει έρθει και τα έχει φτιάξει. Η Σοφία τα έχει κλαδέψει, τα έχει περιποιηθεί. Πολύ λίγη. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, Χρυσάνθη.
0: Από τα λίγα που ξέρω για την Κέρκυρα, εγώ θέλω να πω ότι ένα από τα καλύτερα ελαιόλαδα της Ελλάδος βγαίνει στην Κέρκυρα και είναι πάρα πολύ γνωστό.
1: Τον είχε βγάλει ο γιος μου συνέντευξη. Ναι,
0: και
1: ξέρω.
0: Οι άνθρωποι αυτοί όμως δεν έχουν κρατήσει τις παλιές καλλιεργητικές μεθόδους. Κλαδεύουν τα δέντρα, τα πηγαίνουν κατευθείαν τις ελιές μέσα σε ελάχιστη ώρα στο ελαιοτριβείο και βγαίνει κατευθείαν λάδι. Δεν ακολουθεί τις παλιές καλλιεργητικές οδηγίες που είχαν, ότι και καλά να πέσουν οι ελιές, να μαζευτούν μέσα σε ένα μήνα.
1: Ναι, ναι, στα δίχτυα κάτω που στρώνουμε, ναι.
0: Δεν γίνεται πλέον σε αυτό και γι' αυτό και όλες κατάφεραν να πάρουν οι άνθρωποι τόσα βραβεία και να ξεχωρίσουν. Γιατί αλλάξανε τον τρόπο καλλιέργειας.
1: Θέλω να σου πω κάτι. Να πω μάλλον κάτι σε ακροατές. Μου έχουν στείλει μήνυμα από το Άλμα Ζωής, παιδιά. Κάνουν μία δράση και δεν θα μπορέσουν να μας μιλήσουν. Θα μας μιλήσουν την επόμενη Τρίτη. Ζητούν συγγνώμη, δεν πειράζει. Το Άλμα Ζωής για τον καρκίνο του μαστού. Ναι, δεν πειράζει, Αντωνία, δεν πειράζει. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Θέλω να ρωτήσω ερώτηση από ακροατή. Θα βρω και το όνομά του τώρα. Η ερώτηση είναι γιατί μερικά λάδια σε καίνε στο λαιμό. Τώρα θα βρω και τον όνομα του ακροατή. Ο Θάνος από τον Ροχομενό. Θάνο, πού το κάνεις το λάδι? Ροχομενό είσαι, ακούω.
0: Λοιπόν, καταρχήν, έχει πολύ μεγάλο, ένα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει ποικιλία. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες ποικιλίες οι οποίες έχουν πάρα πολύ έντονο το πικρό και πιάνει πολύ εύκολα στο λαιμό. Το πιο εύκολο να απαντήσω είναι αυτό. Κατά δεύτερο λόγο είναι η κλιματική αλλαγή. Πριν από 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, σε 2 ή 3, οι ελιές δεν είχε βρέξει καθόλου. Οι ελιές ήταν σταφυδιασμένες όταν ερχόντουσαν στο ελαιοτριβείο. Αυτό τι σήμαινε? Σήμαινε ότι δεν είχαν καθόλου υγρά μέσα.
1: Δεν είχαν υγρά, ναι.
0: Και ήταν όλο λάδι. Βγαίνανε πάρα πολύ καλά, δηλαδή βγαίνανε σε τρομερά καλή αναλογία καρπού λαδιού, αλλά το λάδι αυτό, επειδή δεν είχε καθόλου υγρά, φαινόταν στον κόσμο ότι ήταν πιο πικρό. Για μας ήταν η καλύτερη μας χρονιά, γιατί το λάδι αυτό ήταν το πιο ποιοτικό λάδι που έχουμε βγάλει ποτέ.
1: Ορίστε τι μαθαίνουμε.
0: Και όσο πιο έντονη είναι η γεύση, τόσο καλύτερα ποιοτικό είναι ένα λάδι. Όταν ένα λάδι έχει πολύ μαλακή γεύση, χωρίς ιδιαίτερα αρώματα, χωρίς και καταναλώνεται πολύ εύκολα, αυτό σημαίνει ότι το λάδι αυτό είναι καμένο. Δηλαδή το ελαιοτριβείο το έχει βάλει σε μαλακτήρες, έχει πολύ μεγάλη θερμοκρασία για να βγει καλή απόδοση, οπότε το λάδι αυτό είναι πολύ κακής ποιότητας.
1: Θέλω να μου πεις,
0: πρέπει να είναι έντονο σε
1: επειδή γύρω. Είναι και 51, είδες, εγώ πάντα μπαίνω σφίνα. Θέλω να μου πεις πού σε βρίσκουμε. Και θέλω να πω και καλησπέρα στο Δημήτρη, να ξέρεις.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, Πού σε βρίσκουμε?
0: Τώρα είμαστε συνεχώς.
1: Όχι, πού βρίσκουμε το ελαιοτριβείο σας? Πού ερχόμαστε, πού το βρίσκουμε?
0: Το ελαιοτριβείο είναι στην Άσκρη. Είναι 7 χιλιόμετρα από την Αλίαρτο, ανάμεσα στο χωριό Άσκρη και στο χωριό του Νεοχωρίου. Και από εκεί και ύστερα είμαστε ανοιχτά.
1: Να πω εγώ ότι το ελαιοτριβείο είναι μέσα σε έναν ελαιώνα υπέροχο, με όλα τα κομφόρ του ελαιοτριβείου, τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και φίλτρο. Το έλεγα προχθές σε κάποιον. Έχει φίλτρο νερού που πλένει τις ελιές. Δεν ξέρεις πόσο εντύπωση μου είχε κάνει, Χρυσάνθη, αυτό όταν μου το έδειξες και μου είπες, το βλέπεις αυτό, είναι φίλτρο από την Αμερική και πλένει, έρχεται το νερό, μου λέει, μου είπες, καθαρό και πλένει τις ελιές. Μου έκανε φοβερή εντύπωση και το συζητούσα προχθές αυτό.
0: Είναι πολύ σημαντικό, το είχαμε πει και την άλλη φορά, είναι πολύ σημαντικό το νερό να είναι φιλτραρισμένο, έτσι ώστε να έχουν φύγει όλα τα ανόργανα και όλα τα επιβλαβή.
1: Λοιπόν, θα μου δώσεις να πω του Δημήτρη μία καλησπέρα και θα σου πω κάτι.
0: Θα τον δώσω τώρα.
1: Θα μου δώσεις έναν αριθμό από το 5 αριθμούς από το 1 ως το 70, γιατί ρώτησα τι σημαίνει έκανε κοιμή γαλώνει και γεμίζει και γυρίζει και μαλώνει. Λέγεται, λέει, για εκείνους οι οποίοι είναι εντελώς ανίκανοι και όμως πετυχαίνουν.
0: Ναι. Ναι. Να πω την αλήθεια, δεν το είχα ξανακούσει αυτό.
1: Λοιπόν, 5 αριθμούς από το 1 μέχρι το 70 και δώσε μου το Δημήτρη για καλησπέρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, το 8.
1: Ναι.
0: Το 19.
1: Ναι.
0: Το 37. Και το 44.
1: Σοφία, πες μου και ένα εσύ.
0: Ωραία.
1: Το Δημήτρη...
0: Ναι, ναι, στον δίνω αμέσως.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρυσάνθη. Να σου ζήσει η μικρή Χρυσάνθη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ.
2: Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Δημήτρη, πρώτα για να προλάβω, θέλω να σου πω, επειδή έρχεται η γιορτή σου, να είσαι πάντα καλά, να χαίρεσαι την εγγονούλα, και ό,τι επιθυμείς να το βρεις. Ό,τι επιθυμείς. Ωραία γυναίκα έχεις.
2: Ευχαριστώ.
1: Ωραία είσαστε, ωραίο ζευγάρι είσαστε. Ό,τι επιθυμείτε. Χρόνια σου πολλά από τώρα.
2: Σε ευχαριστώ και σου εύχομαι και σένα ό,τι το καλύτερο. Ό,τι το καλύτερο. Σε όλο το κόσμο.
1: Τα είπαμε με τη Χρυσάνθη, είναι πολύ σημαντικές οι πληροφορίες αυτές που μας δίνετε κάθε φορά για την ελιά και για το λάδι. Εύχομαι να πηγαίνουν όλα καλά, να παίρνετε τα βραβεία σας, να νιώθω κι εγώ περηφάνεια, γιατί κι εγώ ήρθα, σας γνώρισα και σας αγάπησα. Έτσι να παίρνω αυτή την περηφάνεια κι εγώ για το λάδι εδώ, αυτού του τόπου. Να είστε καλά και πες μου τι θες να πεις 2 λεπτά στον κόσμο πριν κλείσουμε.
2: Εγώ θα πω ένα πραγματάκι, ότι αν θέλουμε πλέον να προχωρήσουμε, πρέπει να δούμε την πραγματικότητα με ένα παγκόσμιο μάτι για να σταματήσουμε αυτή τη στιγμή να λέμε εμείς.
1: Συμφωνώ.
2: Γιατί υπάρχουν χώρες οι οποίοι δεν είχαν ιδέα τι είναι η ελιά, αλλά διαβάσανε, ασχοληθήκανε,
1: ακριβώς,
2: αγαπήσανε και προχωρήσανε. Εμείς που έχουμε αυτή τη στιγμή όλες τις δυνατότητες να λέμε πως το ελληνικό λάδι είναι το καλύτερο, δυστυχώς μένουμε πίσω. Μένουμε αυτή τη στιγμή, δεν θέλουμε να επενδύσουμε πάνω στη τεχνολογία. Θέλουμε να μείνουμε, επειδή έτσι πρέπει, τα λιοτρίβια του 80 και του 75.
1: Απέστα, απέστα.
2: Θέλουμε αυτή τη στιγμή να βγάλουμε λάδι από μάλαξη με 70 και 80 βαθμούς θερμοκρασία, χωρίς να γνωρίζουμε πως η ελιά είναι πλούτο, και δεν μπορούμε να πάρουμε αυτή τη στιγμή το κορόμπιλο, το βερίκοκο και να το βάλουμε σε μια κατσαρόλα να το ακατεύουμε μια ώρα με θερμοκρασία, το κάνουμε κομπόστα. Άρα, με λίγα λόγια, χωρίς πολύ μεγάλη προσπάθεια, από την απόλυτη λέξη, μας σημαίνει τροφή. Οι Ισπανοί και οι Ιταλοί μπορούν να μας διδάξουν.
1: Ναι.
2: Παρόλο που έχουν ποιότητες πολύ χαμηλής ποιότητας μπροστά μας, αυτή τη στιγμή έχουν πει στην πραγματική τεχνολογία, όπως η τεχνολογία αυτή τη στιγμή μπαίνει στη ζωή μας, το AI μπαίνει αυτή τη στιγμή στο ρούχο, στο αυτοκίνητο,
1: ακριβώς,
2: στο σπίτι, παντού, πρέπει να μπει και στην ελιά, γιατί το λάδι είναι αυτό που είναι το πρώτο μέσα σε κάθε οικογένεια. Και σήμερα ο κάθε πολίτης, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Ιταλός, είτε είναι Ισπανός, είτε Αμερικάνος, σου λέει πως αυτή τη στιγμή το λάδι το χρησιμοποιώ και είναι το άλφα προϊόν μέσα σε κάθε φαγητό.
1: Βέβαια.
2: Και απαιτώ αυτή τη στιγμή την ποιότητα και καταλήγει να φεύγει από το παραδοσιακό αγοραστικό δυναμικό της Ελλάδος, να πάει στη Τινησία, να πάει στη Τουρκία, να πάει σε χώρες.
1: Ακριβώς.
2: Οι οποίες πραγματικά δεν ξέραν τι είναι η ελιά. Λοιπόν, γιατί έχουν σήμερα επενδύσει αυτή τη στιγμή πάνω στην τεχνολογία και στην ποιότητα και καταφέρνουν αυτή τη στιγμή να αποδυναμώνουν 100% της ελιά την ελληνική και να έχουμε γεμάτες αποθήκες με λάδι, το οποίο όμως είναι λάδι.
1: Είναι λάδι.
2: Αυτό,
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα
2: άλλο.
1: Πολύ. Να είσαι πάντα καλά. Να χαίρεσαι το όνομά σου μεθαύριο. Είδες, για το γλυκό τα λέω, να ξέρεις. Να χαίρεσαι το όνομά σου και να είσαι πάντα καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά από εδώ και πέρα με το καλό το άνοιγμα του ελαιοτριβίου. Στην Ασκριβιωτίας.
2: Να είσαστε καλά. Φίλα πολλά.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Χρυσάνθη. Γεια σας, παιδιά. Τα ακούσατε. Τους φέρνω κάθε χρόνο για να μας τα λένε, να είσαστε καλά. Τους νικητές σας στείλω το μήνυμα για τους νικητές. Τα δώρα είναι έκπληξη. Να είσαστε καλά, να προσέχετε, να προσέχετε στο δρόμο γιατί βρέχει. Ζωνίτσα, κράνος, το αυτοκίνητο όμορφα. Να περνάτε όμορφα μέχρι την επόμενη Τρίτη. Να είστε όλοι καλά. Από μένα και τη Σοφία Ματζόρου, γεια σας.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

Φίλοι μου, τα μουσικά μοτοταξίδια και ο Μιχάλης Παπαδάκος σας καλησπερίζουν για άλλη μια Τρίτη με τι άλλο δράμα, με τραγούδια, αλλά και με τη συνέχεια ενός οδηπορικού. Μια αφήγηση που ξεκίνησε πριν μερικούς μήνες και αφορά το τελευταίο μου ταξίδι σε κάποιες μη συνηθισμένες χώρες. Το Καζακστάν, το Ουσμπεκιστάν και τη νότιο-ανατολική Ρωσία, την τελευταία μάλιστα εν μέσω πολέμου. Εξυπακούεται πως δεν βρεθήκαμε στην εμπόλεμη ζώνη, αφού τρελός με τα ταξίδια μπορεί να είμαι, αλλά δεν σημαίνει ότι είμαι και θεοπάλαβος, αφού βέβαια το πραγματοποίησα με τη γυναίκα μου και στην τελική δεν είμαι πολεμικός ανταποκριτής. Η κοντινότερη απόσταση από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο ήταν περίπου 500 χιλιόμετρα, μακριά σχετικά. Μεγάλο ταξίδι ήταν αυτό που κάναμε, αν σκεφτείτε πως έγινε οδικός και στο κοντέρ του Πεζό 301 προστέθηκαν 16.200 χιλιόμετρα. Τώρα μπορεί το μυαλό σας να πήγε σε κανένα τεράστιο έτσι, τετρακίνητο θεριό, σε τίποτα Land Cruiser ή Land Rover, τίποτα, τι πατήσατε. Το Peugeot 301 είναι ένα απλό, απλούστατο σεντάν 1500 κυβικών. Το όνομά μου, σας το είπα, έτσι, Μιχάλης Παπαδάκος, αλλά ξέχασα να σας πω το όνομα του σταθμού. Έτσι, η Ράδιο Ένωση 97,3 είναι και η εκπομπή μου βγαίνει στον αέρα εδώ και κοντά 9 χρόνια, κάθε Τρίτη ανελιπώς στις 6 το απόγευμα, ενώ αναμεταδίδεται την Κυριακή το βράδυ στις 10. Και θα σας πρότεινα, αντί να την ακούτε από τα FM, να την ακούτε διαδικτυακά στη διεύθυνση radioenosi.gr. Μια λεξούλα, radioenosi.gr. Και αυτό γιατί η περιοχή μας, ξέρετε, η Βιωτία έχει τα βουνά της και το σήμα, το ραδιόφωνο, ειδικά του αυτοκίνητου σας, μπορεί να χάνεται. Συν το ότι η ποιότητα είναι καλύτερη, συν ότι στο site του σταθμού θα δείτε τη διαδρομή που κάναμε, έτσι αν σας μπουν ιδέες με αυτή την έννοια, αφού ειδικά το Ουσμπεκιστάν ήταν μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες χώρες που έχω ή καλύτερα έχουμε ταξιδέψει με την Ανά, τη γυναίκα μου. Κατά κανόνα, όπως πολλές φορές σας έχω αναφέρει, ταξιδεύουμε οι δυο μας. Και επειδή για να υπάρξει κανόνας προϋποτίθενται εξαιρέσεις, δύο από τα δεκάδες ταξίδια μας έγιναν με παρέα. Και όταν λέω παρέα, έτσι δεν εννοώ με καμιά δεκαριά μηχανόβιους, αφού αυτό το απεχθάνομαι, αλλά με ένα φιλικό μας ζευγάρι. Και λέω μηχανόβιους, έτσι, αφού μέχρι την κορονοϊό εποχή ταξιδεύαμε με μοτοσυκλέτα. Και δεν θα βαρεθώ να σας λέω και να σας ξαναλέω μέχρι να το εμπεδώσετε πως αποφύγετε να ταξιδεύετε με παρέα. Αν είσαστε ανασφαλείς τύποι, πάρτε μαζί σας με ένα ζευγάρι ακόμα, είτε με μηχανή είτε με αυτοκίνητο. Αλλά και πάλι, τίποτε δεν σας εγγυάται ότι δεν θα γίνετε μαλλιοκούβαρα και θα διαλύσετε μια φιλία που ίσως έχει αντέξει για χρόνια. Στα μεγάλα ταξίδια και ειδικά σε χώρες άγνωστες και εκτός Ευρώπης, ξέρετε, τα νεύρα τεντώνουν, η κούραση σας καταβάλει και συνήθως τα απογεύματα μια μικρή σπίθα ή μια άστοχη λέξη είναι αρκετή να σας χαλάσει το ταξίδι που τόσα χρόνια ονειρευόσαστε.

Βέβαια οι νεότεροι αποκλείεται να κατάλαβαν ποιος τραγουδάει. Εν πάση περιπτώσει ήταν ο Αντριάνο Τσελεντάνο, παλιός τραγουδιστής. Λοιπόν, πριν συνεχίσω όμως φίλοι μου την αφήγηση του Οδηπορικού, θέλω να σας πάω λίγο στην εκπομπή της προηγούμενης Τρίτης, όπου είχα αναφερθεί στην πόλη Ντερμπέντ του Νταγκεστάν της Ρωσίας και σας μίλησα για τους λόγους που με οδήγησαν σε αυτήν, δηλαδή για το κάστρο της, το Ναρίν Καλά, που βρίσκεται στη λίστα της UNESCO με τους θησαυρούς της ανθρωπότητας, αλλά και για το Εκράνοπλαν, εκείνο το υβρίδιο πλοίου και αεροσκάφους. Στο site του σταθμού, δηλαδή το radioenosi.gr, που εκτός από το να ακούτε την εκπομπή βλέπετε και τον χάρτη από τα μέρη που πέρασα, αλλά πατώντας επάνω του ανοίγουν και αρκετές φωτογραφίες από τα μέρη που επισκεφτήκαμε, μεταξύ αυτών και το Εκράνοπλαν, το επανομαζόμενο και τέρας της Κασπίας. Στη σημερινή εκπομπή, εάν κάνετε τις ίδιες κινήσεις στο site, θα διαπιστώσετε ότι έχω προσθέσει ακόμα μερικές φωτογραφίες που θα ήθελα να δείτε. Το Ντερμπέντ ήταν η τελευταία πόλη της Ρωσίας, γιατί μετά από 480 χιλιόμετρα περάσαμε στη Γεωργία και σε μέρη που μας ήταν λίγο πολύ γνωστά. Πρώτη διανυκτέρευση στην αδιάφορη κατά τα άλλα πόλη της Στεπατσμίντα, αλλά τρίτη φορά για μας. Εάν άξιζε κάτι σε αυτήν, ήταν η εκκλησία της Αγίας Τριάδας και η θέα του χιονισμένου Κάφκασου. Ένα βράδυ ολοκληρωμήναμε και νωρίς το πρωί της 5ης, 8 Ιουνίου, κινήσαμε για την επόμενη πόλη, τον Μπατούμι. Δεξιά και αριστερά ήταν η διαδρομή, ήταν πολύ όμορφη, πάρα πολύ όμορφη, Κάφκασος, έτσι. Δεξιά και αριστερά υπήρχαν κάτι λίγα χιόνια, αλλά ο δρόμος ήταν καθαρός. Σε αυτή λοιπόν την ορεινή διαδρομή υπήρχαν και κάτι λίγα τούνελ, αν και υπάρχουν πολύ περισσότερα, υπήρχαν και άλλα, τα οποία ήταν κλειστά όμως, δεν ξέρω γιατί, και ο δρόμος περνούσε δίπλα τους. Ένα από αυτά, το οποίο δεχόταν ένα τεράστιο κυκλοφορικό φορτίο από εκατομμύρια νταλίκες, είναι και αυτό για το οποίο θα σας μιλήσω. Είπα εκατομμύρια νταλίκες. Το και μπορεί να σας ακούστηκε κάπως σαν να λέω βλακώδεις υπερβολές. Να σας πω όμως γιατί δεν υπερέβαλα. Η είσοδος στη Ρωσία, λόγω του εμπάρκου από τη Δύση, γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τη Γεωργία. Και υποθέτω ότι, ή μάλλον είμαι σίγουρος, πως η Γεωργία εκβιάστηκε να επιτρέψει να περνάνε από τη χώρα της αυτοκίνητα για τη Ρωσία, γιατί μεταξύ τους είναι εχθρικές χώρες και μάλιστα έχουν διεξάγει και ένα σύντομο πόλεμο 5 ημερών, με τη Γεωργία φυσικά να ιτάται, αφού μόνο στην Παλιά Διαθήκη νίκησε ο Δαβίδ το Γολιάθ. Κατά κανόνα νικάει ο ισχυρότερος. Πριν όμως, σε αυτόν τον πόλεμο των 5 ημερών μόνον χάθηκαν 800 ανθρώπινες ζωές. Παρότι ο δρόμος ήταν στενός και με πάρα πολλές στροφές, και λογικό ήταν έτσι αφού σκαρφάλωνε στην οροσειρά του Καυκάσου, τα εναπομείναντα σε χρήση τούνελ ήταν από άθλια έως αφάνταστα επικίνδυνα, μη έχοντας βελτιωθεί εδώ, θα έλεγε κανείς, για πάνω από 50 χρόνια. Ένα από αυτά ήταν σαν αυτό που πάμε για την Ναύπακτο μετά το Γαλαξίδι. Ξέρετε, εκείνο που είναι ανοιχτό από τη μία μεριά. Αυτό στο οποίο μπήκα ήταν γεμάτο με τεράστιους λάκους. Όχι λακκούβες, λάκους που κατάπιναν αυτοκίνητα. Το χειρότερο ήταν ότι έτρεχα νερά από την οροφή, με τους λάκους να είναι ξέχυλοι και να μην καταλαβαίνεις το βάθος τους. Οι νταλίκες βέβαια με τα τεράστια λάστια τα βγάζανε πέρα. Ίσως και οι ντόπιοι να ήξεραν τα περάσματα και να ήξεραν πού να πατάνε. Εγώ μπήκα με την ψυχή στο στόμα και μου έμεινε η ψυχή στο στόμα. Υπέθεσα πως η λακκούβα ήταν ρηχή, αλλά δεν ήταν. Η μούρη του αυτοκινήτου έπεσε μέσα και έμεινε μέσα. Το νερό έφτασε στα μισά της μηχανής και ο κινητήρας έβγαζε καπνούς, ή αν θέλετε μάλλον ατμούς. Προσπάθησα επανειλημμένα πατώντας γκάζι να βγω από το λάκκο, αλλά οι τροχοί σπινάριζαν και γλιστρούσανε προς τις κολόνες στα δεξιά του τούνελ. Όσο πιο πολύ πατάγα γκάζι, τόσο πιο αριστερά στον ντουβάρι πήγαινα. Πίσω με το μεταξύ καλά γινότανε ο κακός χαμός, με τις νταλίκες να κορνάρουνε δαιμονιωδώς και εμένα να μην ξέρω πώς να αντιδράσω. Η γυναίκα μου πήγε να βγει από το αυτοκίνητο, μπας και λαφρύνει λέει, αλλά το νερό όρμησε με το που άνοιξε την πόρτα και έντρομη την ξανάκλεισε. Καταλαβαίνετε τώρα ότι μαύρες σκέψεις περνούσαν από μπροστά μου σαν ταινία στο γρήγορο.
άντε τώρα πού να τηλεφωνήσω, πού να βρω οδική βοήθεια, ποιος να με βοηθήσει, χαμός. Ακούσα όμως ένα τραγούδι έτσι για να στανιάρω, γιατί μου ήρθαν οι εικόνες στο μυαλό και τσουτσούρωσα.

Love and Happiness. Αυτό ήταν το τραγούδι που ακούσατε από τον Al Green. Λοιπόν, από τη Στεπατσμίντα λοιπόν στον Μπατούμι, με το αυτοκίνητο ακινητοποιημένο σε ένα λάκκο γεμάτο βρώμικο νερό μέσα σε ένα ανοίγιαγο τούνελ. Κοινώς τραγωδία. Κάποια στιγμή σταματάει απέναντί μου, αλλά όχι πολύ κοντά, ένα πούλμαν του οποίου ο οδηγός μου κάνει νόημα να πατήσω γκάζι αργά αργά, στρίβοντας το τιμόνι όλο αριστερά. Εγώ σας είπα, προσπαθούσα ο καημένος να φύγω ευθεία, αν και δοκίμασα και την όπισθεν, αλλά το αυτοκίνητο είχε μουλαρώσει και δεν πήγαινε ούτε μπρος ούτε πίσω. Από δε τη μηχανή, όπως σας είπα, αναδύονταν λευκή καπνή. Ευτυχώς που το πεζό ήταν πετρελαιοκίνητο. Εάν ήταν βενζινοκίνητο, μάλλον θα την είχα βάψει. Έκοψα λοιπόν το τιμόνι όλο αριστερά και σιγά σιγά, σαν υποβρύχιο που αναδύεται από τα βάθη της θάλασσας, το αμάξι άρχισε να σκαρφαλώνει και πάτησε σε στέρεο έδαφος. Για να είμαι ειλικρινής, ούτε καν μου είχε περάσει από το μυαλό αυτή η κίνηση. Και το πούλμαν δεν ήρθε πολύ κοντά στο ύψος μου, έτσι για να μου δώσει και χώρο να βγω στη λουρίδα του. Ας είναι καλά ο άνθρωπος βέβαια. Και ευτυχώς σταμάτησαν και οι νταλίκες να κορντάρουν, με τον ήχο τους να πολλαπλασιάζεται στο στενό χώρο. Και έτσι τέλειωσε ο εφιάλτης. Τέλος καλό, όλα καλά. Endlich gut, alles gut. Έτσι θα έλεγε και η γερμανοτραφής φίλη και ραδιοφωνική παραγωγό Ντονατέλα. Έτσι δεν είναι, Ντονατέλα? Endlich gut, alles gut. Μερικά χιλιόμετρα πιο κάτω προσπεράσαμε την καστροεκκλησία του Ανανούρη, και λέω προσπεράσαμε γιατί την είχαμε επισκεφθεί σε άλλο ταξίδι μας στη Γεωργία. Παρά τα αυτά, επιβάλλεται να σας πω δύο λόγια, αφού πρόκειται για ένα από τα καραμπινάτα αξιοθέατα της χώρας. Το συγκρότημα Ανανούρη του 17ου αιώνα απέχει περίπου μία ώρα οδικός από την Τυφλίδα και βρίσκεται πάνω στον στρατιωτικό δρόμο που οδηγεί στη ρώσικη πόλη του Βλαντικαυκάζ. Και έτσι όντως ονομάζεται, στρατιωτικός δρόμος. Βρίσκεται δε σε μια πανέμορφη περιοχή, συνδυάζοντας το παλιό ερυπωμένο κάστρο, έδρα των δουκών της περιοχής, με δύο υπέροχες εκκλησίες εντός των τυχών, με καταπληκτικές αγιογραφίες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η άπαιχτη θέα στο λαμπερό γαλαζοπράσινο νερό της τεχνητής λίμνης Ζιμβάλη, που τροφοδοτεί με το νερό της την Τυφλίδα. Σας έχω πει κατ' επανάληψη πως η Γεωργία είναι μια πολύ όμορφη χώρα με πολλά και πολύ αξιόλογα ενδιαφέροντα. Είναι εξαιρετικά φθηνή, αν σκεφτείτε ότι βρίσκεται καλά καταλήμματα από 12 ευρώ μόνον. Το ίδιο φθηνό είναι και το φαγητό, ίσως όχι σε ρεστοράν που απευθύνονται σε τουρίστες, ενώ η βενζίνη και το πετρέλαιο κοστίζουν, όπως είδα εχθές πριν όταν ετοίμαζα την εκπομπή, 1 και 10, έτσι, 1 και 10. Βάλτε το με τις ελληνικές τιμές και θα καταλάβετε τη διαφορά. 1 και 10 το λίτρο. Είναι ένα ταξίδι που βγαίνει άνετα σε 15 μέρες. Μπορείτε να το συνδυάσετε είτε με την Αρμενία είτε με το Αζερβαϊτζάν. Αλλά τότε υπολογίστε τουλάχιστον 20 και αφήστε αυτό το ηλίθιο βόρειο ακροτήριο που σας έχει γίνει έμονη ιδέα. Έλεος πια.

Ήταν οι Animals, έτσι. Don't let me be misunderstood. Πολύ ωραίο τραγούδι, μεγάλη επιτυχία στην εποχή του. Ράδιο Ένωση και μουσικά μοτοταξίδια. Έτσι ονομάζεται η εκπομπή μου, μουσικά μοτοταξίδια. Το τι πρεσβεύει, βέβαια, έτσι να σας εξηγήσω στα γρήγορα. Το πρώτο συνθετικό είναι εύκολο. Τραγούδια από όλο το μουσικό σφάσμα. Από έντεχνο ελληνικό και τραγούδια της μόδας μέχρι ελληνική και ξένη ροκ, με την επιλογή των τραγουδιών να γίνεται βάση της διάθεσής μου. Σήμερα, ας πούμε, ακούτε ροκ από τη δεκαετία του 60. Τώρα, όσο για τα μοτοταξίδια, μέχρι κάποιο σημείο αφορούσε ταξίδια μου με μοτοσυκλέτα. Στη συνέχεια όμως προστέθηκαν και αυτά με αυτοκίνητο. Αυτό όμως που συνδέει αυτούς τους δύο τρόπους μετακίνησης δεν είναι άλλος από το να σας πείσω να βγείτε από τα σύνορα της χώρας μας, όχι μόνο για τη χαρά της οδήγησης, την οποία δεν παραβλέπω, αλλά για να απολαύσετε πάνω απ' όλα τα θαύματα της φύσης, αλλά και τα μεγαλειώδη έργα των ανθρώπων. Και βέβαια κάθε Τρίτη τους τελευταίους μήνες στις 6 το απόγευμα σας μιλάω για το φετινό μου ταξίδι, που για το 2023 έγινε σε Τουρκία, Γεωργία, Καζακστάν, Ουσμπεκιστάν και Ρωσία. Πέμπτη λοιπόν, σας είπα, 8 Ιουνίου ξεκινήσαμε από τη γεωργιανή πόλη της Στεπατσμίντα για την επίσης γεωργιανή του Μπατούμι στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Ο δρόμος οδηγούσε στην πρωτεύουσα Τυφλίδα και μετά θα πιάναμε την Εθνική που θα μας πήγαινε στη θάλασσα τη Μαύρη. Όπως σας είπα, σε γενικές γραμμές ο δρόμος δεν ήταν κακός, υπήρχαν όμως κομμάτια στα οποία γινόντουσαν κολοσιαία δημόσια έργα, κόβονταν βουνά ολόκληρα στη μέση και ανοίγονταν τεράστιες σύραγγες. Και παρότι υπήρχε έτσι κατασκευαστικός οργασμός, δεν λέω, όπως το έκοψα εγώ, θα χρειαζόταν πάρα πολλά χρόνια μέχρι να τελειώσουν. Τώρα, και τα έργα αυτά, τα οποία σε άλλες εποχές θα βρίσκονταν σε ελληνικά χέρια από ελληνικές εταιρείες, σήμερα γίνονται από ποιους νομίζετε? Από τους Κινέζους. Θα μου πείτε, τι είναι αυτό που δεν είναι κινέζικο σήμερα, αμέλαντε? Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί δεν υπάρχουν παραγωγικά εργοστάσια στην Ελλάδα. Για να μην αναφέρω και το τεράστιο έγκλημα εις βάρος της χώρας μας και της Ευρώπης γενικότερα. Ποιο είναι το έγκλημα? Μα η εκχώρηση του λιμανιού του Πειραιά στους Κινέζους. Έτσι, γιατί? Για να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Κοινώς τους πουλήσαμε το σκοινί για να μας κρεμάσουν. Και δυστυχώς αναλωνόμαστε σε ένα σωρό άλλες απαιτήσεις, βλέποντας το ποντίκι και όχι τη φάκα. Χώρια που οι Κινέζοι σιγά σιγά και μουλοχτά αγοράζουν και ακίνητα. Και μετά μην αναρωτιόσαστε γιατί δεν βρίσκεται σπίτι να νοικιάσετε στην Αθήνα. Και η πλάκα ποια είναι? Η πλάκα είναι πως οι κυβερνήσεις μας είναι περήφανες για αυτή την προδοσία, γιατί για προδοσία πρόκειται.

Sorry I'm a lady από το συγκρότημα των Μπάκαρα. Μπάκαρα, κάπως έτσι. Γιατί σας τα είπα τώρα αυτά προηγουμένως περί των Κινέζων. Μα γιατί θυμήθηκα όλα αυτά τα εκατοντάδες κινέζικα φορτηγά και τις μπουλντόζες που έβλεπα στη διαδρομή μαζί με τους Κινέζους μηχανικούς. Ίσως πρέπει να πιστούμε και να πείσουμε τα παιδιά μας να αφήσουν τα αγγλικά και να μάθουν κινέζικα, εννοείται. Μετά τα έργα το ταξίδι κύλησε ήσυχα μέχρι το δωμάτιο που είχα κλείσει μέσω booking.com στον Μπατούμι. Θαυμάσιο, πεντακάθαρο και σε κέντρο απόκεντρο, μας κόστισε μόνο 14 ευρώ. Και η ιδιοκτήτρια ήταν πολύ φιλική μαζί μας. Καλά ακούσατε. 14 ευρώπουλα, όπως τα ονομάζει και εκείνη η ανεκδίγητη τηλεπαρουσιάστρια. Εάν έχετε βέβαια λεφτά για ξόδερμα, υπάρχουν και πεντάστερα, επώνυμα ξενοδοχεία. Με 150 και βάλε. Εμένα προσωπικά το budget για τόσο μεγάλα ταξίδια, όπως αυτό που διήρκεσε 6 εβδομάδες, σπάνια ξεπέρασε τα 25 ευρώ αναδιανυκτέρευση. Στον Μπατούμι είχαμε μείνει συνολικά με τα προηγούμενα ταξίδια μας 4 φορές. Παρά τα αυτά την πόλη ποτέ δεν τη βαρεθήκαμε, αφού είναι πανέμορφη και κάθε φορά που μένουμε διαπιστώνουμε πως αλλάζει προς το καλύτερο. Υπάρχει όμως και κάτι που αλλάζει προς το χειρότερο, αποτέλεσμα της ανόδου του βιωτικού επίπεδου, το traffic. Ασύλληπτη κίνηση και πολύ δύσκολο να βρεις μέρος στάθμευσης. Σε αυτό το σημείο χρειάζονται γερά νεύρα, γιατί οι Γεωργιανοί τελευταία απέκτησαν έτσι αυτοκινητιστική κουλτούρα. Στην προηγούμενη επίσκεψή μας είχαμε διαπιστώσει την ύπαρξη πάρα πολλών δεξιοτήμονων αυτοκινήτων που έκαναν για μας την οδήγηση πάρα πολύ επικίνδυνη. Ευτυχώς, όπως έμαθα, η κυβέρνησή τους πήρε μέτρα και απαγόρευσε την εισαγωγή τους. Γιατί όμως ήταν σε τόσο βαθμό επικίνδυνα? Κατά πρώτον, για να προσπεράσουν δεν είχαν ορατότητα, παρά μόνο αν υπήρχε συνεπιβάτης για να τους ενημερώνει αν ο δρόμος από την αντίθετη κατεύθυνση ήταν άδειος. Και από την άλλη ήταν και θανατηφόρα. Καλά ακούσατε τη λέξη θανατηφόρα. Όχι γιατί ήταν κακοσυντηρημένα η χρέπια, όχι, το αντίθετο. Ήτανε ακριβά μοντέλα τελευταίας, σχετικά καινούρια. Χρησιμοποίησα όμως τη λέξη θανατηφόρα και δεν ήταν σχήμα λόγου. Εν ολίγης, έβαζες μέσα την οικογένειά σου και μετά όλοι πέθαναν από καρκίνο. Θα μου πείτε τώρα δικαίως, θα αναρωτηθείτε, γιατί ρε παιδί μου, τι έγινε? Να σας πω τι μου είπαν οι ίδιοι οι Γεωργιανοί. Αυτά λοιπόν τα σε υπεράριστη κατάσταση πανάκριβα αυτοκίνητα και συνήθως SUV αγοράστηκαν από την Ιαπωνία αντί πινακίου φακής. Πάμφθηνα. Γιατί ήταν δεξιοτήμωνα? Όχι. Γιατί βρισκόντουσαν πέριξ του πυρηνικού εργοστασίου της Φουκοσίμα. Άρα ραδιενεργά. Ακούστε ένα τραγούδι τώρα.

Λοιπόν, αυτό κάνανε φίλοι μου οι πονηροί Ιαπωνέζοι για να τα ξεφορτωθούν, παρότι ήταν δεξιοτήμων, αφού στην Ιαπωνία οδηγούν από την Αγγλία, κατ' εμάς ανάποδα. Αλλά ήταν, όπως σας είπα, ραδιενεργά. Λοιπόν, να σας ξαναπάω πάλι στον Μπατούμι. Το Μπατούμι είναι μια σύγχρονη πόλη 155.000 κατοίκων, με την ονομασία της να προέρχεται από το Βαθύν, και αυτό από το άρχαιο ελληνικό Βαθύς Λιμίν, και πιστεύετε πως βρίσκεται στην περιοχή που βρισκόταν η αρχαία Κολχίδα. Θυμάστε εκεί τον Ιάσονα και τον Χρήσο Μαλοδέρας. Ίσως υπερβολικά σύγχρονη, έτσι, για τα δικά μου γούστα, παρά τα αυτά εντυπωσιακή σίγουρα για τους νεότερους. Εξάλλου είμαι παλιάς κοπής, που έλεγε. Ποιος το έλεγε, Σοφία, αυτό το είμαι παλιάς κοπής? Έφαινε λοιπόν προς την Αστάνα του Καζακστάν, και μάλιστα θα έλεγα κανείς πως κόντραραν μεταξύ τους στο ποιος θα οικοδομήσει τον πιο παλαβό ουρανοξύστη με το επίσης πιο παράξενο σχήμα. Θα δείτε μερικά παραδείγματα extreme αρχιτεκτονικής στις φωτογραφίες μου που έχω αναρτήσει στο site του Ράδιο Ένωση. Γράψε στο Google radioenosi.gr, πατήσε στο χάρτη που εμφανίζεται και θα ανοίξουν οι φωτογραφίες μου. Εξάλλου, φωτογραφίες και βίντεο για τον Μπατούμι θα βρείτε και στο διαδίκτυο. Και μπορεί, φίλοι μου, όπως σας είπα πριν, να μην ξετρελάθηκα με την ιδιόρυθμη αρχιτεκτονική της πόλης, που πιθανώς άλλους να ενθουσιάσει, όμως ο παραλιακός πεζόδρομός της ήταν το κάτι άλλο. Και οι ρώσικες πόλεις είχαν φανταστικούς πεζόδρομους δίπλα στο Βόλγα, αλλά αυτός του Μπατούμι ήταν τέτοιος που δύσκολα μπορώ με λέξεις να σας περιγράψω. Γι' αυτό και σας πρότεινα να τον δείτε στο ίντερνετ. Όμως η ευμάρεια φέρνει και άνοδο των τιμών. Παραμένουν βέβαια χαμηλές σε σχέση με αντίστοιχες ευρωπαϊκές πόλεις ή τη χώρα μας, αλλά σε λίγα χρόνια θα μας φτάσουν. Γι' αυτό προλάβετε να επισκεφτείτε τη Γεωργία όσο είναι καιρός. Εκεί λοιπόν στην παραλία πήρε το μάτι μας ένα τουρκικό σουβλατζίδικο, και με το που είδαμε γύρω με πίτα ήρθε στο μυαλό μας μνήμες ελληνικές, και αποφασίσαμε να φάμε δύο πιτόγυρα με πατάτες, και δεν θα καθόμαστε αλλά θα τα παίρναμε στο χέρι να τα φάμε στο δωμάτιο. Τώρα, ο γύρος βρωμοκοπούσε τόσο που τελικά τα πετάξαμε μισοφαγωμένα. Πόσο τα πλήρωσα? Δύο πίτες με γύρο και μία μερίδα τηγανιτές πατάτες. 16 ευρώ. Έτσι. Κοινώς μας έπιασαν τον πισινό, που λένε. Και να δικαιολογήσω και την κριτική μου με το εξής παράδειγμα. Ας πούμε, στο Ηράκλειο της Κρήτης ο μέσος μισθός είναι 900 ευρώ. Και στον Μπατούμι 460, δηλαδή για τα μισά, έτσι. Δηλαδή για το μέσο κάτοικο του Μπατούμι ήταν σαν να πλήρωσε τα δύο σουβλάκια 30 ευρώ. Ομολογώ πως μου κακοφάνηκε, γιατί τα πετάξαμε κιόλας, και επειδή είμαστε κουρασμένοι για να ξαναβγούμε από το δωμάτιο, έτσι, για να βρούμε ρεστοράν, τη βγάλαμε με αλμυρά μπισκοτάκια. Ήπιαμε και μια μπύρα που είχα αγοράσει και από δίπλα, και ξεράθηκαμε. Τραγούδι όμως τώρα.

Λοιπόν, φίλοι ακροατές του Ράδιο Ένωση και των μουσικών μοτοταξιδιών, μόνο για τον πεζόδρομό του αξίζει να επισκεφτείτε τον Μπατούμι, έτσι. Και δεν ήταν μόνο αυτός, αφού είχε και πανέμορφες πλατείες, έτσι, με εντυπωσιακά συντριβάνια και αγάλματα, όπως αυτό της Μύδειας που κρατάει το χρυσό μαλοδέρας, ή το πιο εντυπωσιακό και πρωτότυπο παγκοσμίως του Άλλη και της Νίνο, που επιβάλλεται να το δείτε σε βίντεο του YouTube. Τέτοιο σύμπλεγμα αγαλμάτων δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Δείτε το, σας παρακαλώ πολύ. Μπείτε στο YouTube, γράψτε Άλλη and Νίνο και θα καταλάβετε για τι πράγμα σας μιλάω. Δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο σε κανένα μέρος του κόσμου. Συν το ότι στον Μπατούμι βρίσκεται ένας από τους ωραιότερους και μεγαλύτερους βοτανικούς κήπους στην πρώην Σοβιετική Ένωση, που άνοιξε για το κοινό, πότε λέτε, το 1912. Αυτός ήταν λίγο έξω από την πόλη, περίπου 9 χιλιόμετρα, και τόσο όμορφος που τον είχαμε επισκεφθεί ήδη δύο φορές. Και αν δεν θέλετε να ξεποδαριαστείτε, αφού καταλαμβάνει έκταση χιλίων στρεμάτων, υπάρχουν αθόρυβα ηλεκτρικά λεωφορείακια που τον διασχίζουν διαγώνια και κάθετα. Μέσα δε στον κήπο υπάρχουν σχεδόν 2.000 διαφορετικά είδη φυτών και δέντρων, αλλά και μονοπάτια πεζοπορίας, ενώ είναι επίσης ένα από τα καλύτερα μέρη για να αγναντέψετε τη Μαύρη Θάλασσα. Την άλλη μέρα, Παρασκευή 9 Ιουνίου, αφήσαμε το δωμάτιο στο Μπατούμι της Γεωργίας και κινήσαμε για την Τουρκία με σκοπό να μείνουμε στη Σαμτσούντα. Τα τουρκικά σύνορα απήχανε μόνον 20 χιλιόμετρα. Θα σας περιγράψω τι έπαθα σε αυτά όταν έφτασα, όχι για άλλο λόγο, αλλά για να μην την πατήσετε κι εσείς. Φτάνοντας, ο Γεωργιανός συνοριοφύλακας ζήτησε από τη γυναίκα μου να βγει από το αυτοκίνητο και να κατευθυνθεί σε ένα παρακείμενο κτίριο για έλεγχο, με μένα να συνεχίσω να οδηγώ προς τον Κισέ της αστυνομίας. Σας είπα πριν πως την Γεωργία ήταν η τρίτη φορά που την επισκεφτόμαστε και νόμιζα πως ήξερα τις συνοριακές διαδικασίες. Μέχρι την προηγούμενη φορά, λοιπόν, οι συνοδηγοί έδειχναν τα χαρτιά τους στο κτίριο του Τελωνίου και κατόπιν έβγαιναν μετά τον αστυνομικό έλεγχο, δηλαδή εκεί που περίμεναν να με ελέγξουν. Και μαζί πλέον μπαίναμε στον τουρκικό τομέα. Αυτή τη φορά τα πράγματα είχαν αλλάξει και από ένα μακρύ διάδρομο οι συνεπιβάτες έβγαιναν κατευθείαν στην Τουρκία. Εγώ έδειξα τα χαρτιά μου στον αστυνομικό, έτσι να βάλει σφραγίδα εξόδου, ο οποίος μου ζήτησε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα έπρεπε να είχα κάνει μπαίνοντας από τη Ρωσία στη Γεωργία. Αν και στην αρχή του ταξιδιού είχα κάνει ασφάλεια, αφού μείναμε στη Γεωργία κάποιες μέρες, αυτή τη φορά δεν έκανα. Η αλήθεια είναι, συγκουνευόμενος τα 30 ευρώ. Σκέφτηκα, ρε παιδί μου, αφού μια μισή μέρα θα μείνουμε στη χώρα, γιατί να τα δώσω. Ξέχασα να σας πω πως κατευθυνόμενοι από τον Μπατούμι στα σύνορα, σταματήσαμε σε ένα σούπερ μάρκετ και ό,τι γεωργιανά χρήματα μας είχαν απομείνει τα ψωνίσαμε, αγοράζοντας κρασιά, σοκολάτες, μπισκότα. Πάνω μου λοιπόν δεν είχα δεκάρα τσακιστή. Τις δε πιστωτικές τις είχε η γυναίκα μου στην τσάντα της. Μετά το τραγούδι θα σας πω τη συνέχεια.

Ήταν ο δικός μας Ντέμις Ρούσος, το Forever and Ever. Λοιπόν, ο αστυνομικός λοιπόν εκεί στα σύνορα Γεωργίας Τουρκίας με ρωτάει με άγριο ύφος: η ασφάλειά σου? Λέω: δεν έκανα ασφάλεια. Πρόστιμο? Ναι, αλλά πώς να το πλήρωνα αφού η γυναίκα μου είχε εξαφανιστεί έχοντας ήδη περάσει στην Τουρκία, πράγμα που εγώ δεν το ήξερα και είχα αρχίσει να ανησυχώ, έτσι, με το μυαλό μου να κάνει μαύρες σκέψεις. Ας πούμε, λες να την είχα συλλάβει, λέω, ρε παιδί μου, και εγώ να είμαι πανί με πανί. Του εξηγώ πως δεν έχω επάνω μου χρήματα και μάλιστα γελώντας αναποδογύρισα τις τσέπες μου για να του το αποδείξω. Χαμογελώντας, έτσι ευγενικά. Το χαβάτο αυτός. 50 ευρώ. Άρχισε να τα παίρνω στο κρανίο. Για σας, ρε φίλε, του λέω στα αγγλικά. Εσύ θα πλήρωνες 30 ευρώ για μια μισή μέρα? Όσο τα έλεγα, τόσο εκνευριζότανε. Οπότε, για μια ακόμα στιγμή φορά, κατέληξα στην ταυτότητα. Αυτή που με εμφανίζει με στολή. Τι να κάνω? Τι να έκανα? Ο Δόλιος, συνάδελφος, του λέω, είμαι από την Ελλάδα. Καλμ, του λέω, καλμ, ηρέμησε. Η γυναίκα μου δεν ξέρω που βρίσκεται και εγώ δεν κρατάω επάνω μου χρήματα. Όπως σας έχω πει, ένστολος υπήρξε, αλλά όχι αστυνομικός. Εντάξει. Περίμενε, του λέω, να ψάξω να τη βρω. Παρκάρω στην άκρη και αρχίζω να ψάχνω την Ανά. Πήγα στο κτίριο που είχε κατευθυνθεί και εκεί με πληροφόρησαν ότι είχε τελειώσει με τις διαδικασίες και περπατώντας μέσα από το μακρύ διάδρομο είχε περάσει στην Τουρκία. Ξαναγύρισα στο φυλάκιο και εξήγησα στον ευέξαπτο αστυνομικό τι είχε συμβεί, αλλά αυτό τίποτα, το χαβά του. Δεν έλεγε με τίποτα να υπογράψει την έξοδο από τη Γεωργία εάν δεν πλήρωνα το πρόστιμο. I have no money. Τίποτα αυτός. I have no money. Τίποτα. Μετά φώναξε μια ανώτερό του, έτσι, για να με τρομάξει. Εξήγησα και στην κοπέλα πως η γυναίκα μου ήταν ήδη στον τουρκικό τομέα έχοντας περάσει από το τούνελ και δεν γινότανε να επιστρέψει. Κάτι του είπε και αυτός, έτσι, με υποτιμητικό ύφος μου έκανε μια κίνηση του στυλ «ξεκουμπήσου και μην πληρώνεις». Μπορεί και σίγουρα να είχε δίκιο, έτσι, αν ο νόμος τους προστάζει πως πρέπει απαραίτητα να ασφαλιστείς. Αλλά το υφάκι του και η αγένειά του, αυτά δεν μου άρεσαν καθόλου. Γκαντέμικα τελικά αποδείχθηκαν τα σύνορα αυτά, αφού ερχόμενοι, όταν τα περάσαμε, έτσι, στην αρχή του ταξιδιού, έσκασα 30 ευρώ πρόστιμο στους Τούρκους, επειδή με είχε πιάσει το ραντάρ για υπερβολική ταχύτητα. Δηλαδή, 10 χιλιόμετρα, ρε παιδιά, πάνω από το όριο, αντί για 80, πήγαινα με 90. Και έχετε υπόψη σας πως τα ραντάρ στην Τουρκία είναι άπειρα, άπειρα. Και έχετε ακόμα υπόψη πως το Google Maps δεν τα αναφέρει. Αντιθέτως, το πρόγραμμα GPS του Sigits, έτσι που αυτό χρησιμοποιώ, το Sigits, σε ενημέρωνε πλήρως. Κάθε λίγο και λιγάκι άκουγε το «προσοχή ραντάρ», αλλά την πάτησα γιατί δεν περίμενα πως θα με τσιμπήσουν για τόσο μικρή διαφορά ταχύτητας. 10 χιλιόμετρα. Αν και ένα φίλο μου τον έγραψαν, παιδιά, στην Νορβηγία για 1 χιλιόμετρο διαφορά. Απίστευτο, αλλά και για σήμερα η αφήγηση του οδηπορικού τελείωσε, αλλά δεν τελείωσε η εκπομπή. Αυτή τελειώνει στις 8, το γνωρίζετε. Οπότε μετά τις διαφημίσεις των 7 θα συνομιλήσω με την κυρία Αναστασία Γεωργουλοπούλου. Σας έχω πει, φίλοι μου, αν και το ξέρετε μετά από τόσες εκπομπές, πως μέχρι πρότινος ταξίδευα με τη γυναίκα μου, με τη μηχανή μας, και συνεχίζω να το κάνω με το αυτοκίνητό μας, όπως το ταξίδι που σας αφηγούμε στο Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν. Όμως, πριν κάποια χρόνια και πριν πάρω σύνταξη, είχε περάσει από το μυαλό μου η αγορά ενός αυτοκινούμενου τροχόσπιτου. Και ίσως να το αγόραζα, εάν δεν μου είχαν κουτσουρέψει αφενός το εφάπαξ και αφετέρου τη σύνταξη. Όπως εξάλλου πολλών εξημών που με ακούτε. Βέβαια, μπορεί να μου βγει και σε καλό, δεν ξέρω. Επειδή όμως έχω αρκετούς γνωστούς που έκαναν ή κάνουν την ίδια σκέψη με μένα, θέλοντας να ταξιδεύουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα με τον πιο οικονομικό τρόπο, γι' αυτό και κάλεσα την κυρία Γεωργολοπούλου, που είναι κάτοχος αυτοκινούμενου, να μας πει
τα προτερήματά του. Με μένα όμως, οπ, να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, αναφερόμενος στα μειονεκτήματά του, προκειμένου να έχετε μια όσο το δυνατόν πιο σφαιρική και τεκμηριωμένη άποψη του αν τελικά αποτελεί λύση για σας η απόκτηση ενός αυτοκινούμενου. Κάντε 2-3 λεπτά υπομονή να τελειώσουν οι διαφημίσεις, οπότε και θα έχω στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Αναστασία.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σας κυρία Αναστασία Γεωργουλοπούλου. Είσαστε η σημερινή καλεσμένη μου και σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Πριν όμως αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, θα ήθελα να μου πείτε, έτσι για να σας γνωρίσουν και οι ακροατές, με τι ασχολείστε ή με τι είχατε ασχοληθεί στο παρελθόν, αν θέλετε.
1: Καλησπέρα και από μένα, κύριε Παπαδάκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πολύ ευχαρίστως να σας πω. Αυτή τη στιγμή βέβαια είμαι συνταξιούχα. Εργαζόμουν 35 χρόνια στην ναυτιλία. Ήμουνα ιδιαίτερα γραμματέα στην ναυτιλιακή εταιρεία. Και όταν βγήκα σε σύνταξη και ενώ είχα ήδη αγοράσει το αυτοκινούμενο, αποφάσισα να κάνω τα ταξίδια της ζωής μου.
0: Μάλιστα. Πάρα και πάρα πολύ καλά κάνατε. Τώρα, πέστε μου, τι ήταν αυτό που σας έκανε να θέλετε τόσο πολύ να ταξιδέψετε? Οι γονείς σας, ας πούμε, ταξιδεύαν, είχατε έτσι από τα μικρά σας χρόνια αναμνήσεις ταξιδιών κτλ?
1: Δεν είχα καθόλου αναμνήσεις από ταξιδιών από τη μικρή μου ηλικία. Αυτό που με έκανε να θέλω να ταξιδέψω ήταν η ανάγκη μου να επικοινωνήσω με κόσμο, με άλλους λαούς και να δω τα ήθη, τα έθιμά τους, τις συνήθειές τους, πώς ζουν σε σύγκριση με εμάς εδώ στην Ελλάδα, με την ιστορία τη δική μας. Αυτή ήταν η πρώτη μου ανάγκη, να προσεγγίσω έτσι όλους αυτούς τους λαούς, τουλάχιστον τους ευρωπαϊκούς που είναι κοντά μας σε πρώτη φάση. Και βέβαια σε επόμενη, η επόμενη σκέψη μου ήταν να γνωρίσω τοπία που άκουγα ότι ήταν πολύ ωραία, ήταν μαγευτικά, τοποθεσίες που δεν έχουμε στην Ελλάδα, κάτι το διαφορετικό από αυτό που ζούμε εμείς εδώ. Αυτό ήταν σε γενικές γραμμές το που με παρακίνησε να πάρω το αυτοκινούμενο και να αρχίσω να ταξιδεύω. Έκανα και πριν το αυτοκινούμενο ταξίδια, αλλά με το αυτοκινούμενο είναι τελείως διαφορετικά.
0: Σίγουρα. Είπατε ότι ένας από τους λόγους είναι ότι έχετε τη δυνατότητα να συγκρίνετε διαφορετικούς λαούς μεταξύ τους. Εμάς, σε σχέση τώρα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και δεν εννοώ βέβαια τις πλούσιες, δεν ξέρω που έχετε πάει, αλλά με άλλες χώρες, δεν ξέρω αν έχετε πάει Βαλκάνια π.χ.
1: Μάλιστα.
0: Πού μας κατατάσσετε?
1: Ακούστε, αν μιλάμε για το να μην μιλήσουμε μάλλον για το οικονομικό επίπεδο, σε τι επίπεδο βρίσκεται η Ελλάδα και ο λαός γενικά κτλ. Αυτό θα το εξαιρέσουμε. Αν το κοιτάξουμε όμως από θέμα ιστορίας, από θέμα νοοτροπίας, από θέμα πολιτισμού αν το θέλετε, θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Μπορεί να είμαστε και μπροστά και από άλλα κράτη που τα θεωρούμε προηγμένα. Είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Και επίσης από τα βαλκανικά κράτη νομίζω ότι είμαστε μπροστά. Και έχουμε και μια νοοτροπία τέτοια που μας κάνει να είμαστε πιο φιλικοί με τους άλλους λαούς και οι άλλοι λαοί να μας δέχονται, να μας σαν φίλους. Είμαστε αγαπητοί δηλαδή. Είμαστε αγαπητοί.
0: Δηλαδή πιστεύετε ότι είμαστε, ας πούμε, πιο φιλικοί και φιλόξενοι από τους άλλους?
1: Όταν λέω φιλική εννοώ ότι γενικά είμαστε φιλικοί προς όλους τους λαούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βγάζουμε εμείς, βγαίνει μέσα από το χαρακτήρα μας, οπότε και οι άλλοι μας αντιμετωπίζουν το ίδιο φιλικά. Και σαφώς και είμαστε φιλόξενοι και μπορώ να πω ότι δεν είμαστε οι μόνοι φιλόξενοι λαοί, έτσι, υπάρχουν και άλλοι λαοί που είναι φιλόξενοι και υπάρχουν, αν το θέλετε, και περιοχές σε κάθε χώρα που κάπου μπορεί να είναι πιο φιλόξενη, δηλαδή π.χ. στη Γαλλία κάπου μπορεί να είναι πιο φιλόξενη από κάποια άλλη περιοχή της Γαλλίας, καταλάβατε τι θέλω να πω. Είμαστε φιλόξενοι πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς.
0: Αυτό το ταξίδι, ποιο είναι αυτό μάλλον που φαντασιώνεστε έτσι να πάτε στο μέλλον? Ποιο έχετε στο μυαλό σας έτσι?
1: Ένα ταξίδι που θα ήθελα, μάλλον είναι δύο τα ταξίδια που θα ήθελα να κάνω. Το ένα είναι αυτό που μιλούσατε και εσείς στην εκπομπή σας πριν, που πιάνει τη Γεωργία, το Αζερμπαϊτζάν, το Τουρκμεκιστάν, και να φτάσω όσο πιο ανατολικά μπορώ. Ξέρω εγώ ποιο θα είναι αυτό, το Καζακστάν θα είναι, η Κυργυζία θα είναι, δεν ξέρω. Ένα ταξίδι είναι αυτό, το οποίο είναι, είναι δύσκολο ταξίδι, πέρα από το χρόνο που θέλει, είναι και δύσκολο ταξίδι. Και ένα δεύτερο ταξίδι είναι να πάω στις χώρες της Βόρειας Αφρικής.
0: Δηλαδή Μαρόκο, την Τινησία, αυτά εννοείται.
1: Μαρόκο, Αλγέρι, Τινησία, Λιβύη και Αίγυπτο. Παρόλο που υποτίθεται ότι η Αίγυπτος είναι πιο προσβάσιμη, επειδή είναι με τα αεροπλάνα, είναι πολύ πιο εύκολο να πας.
0: Α, γιατί λέω τώρα με το αυτοκινούμενο στην Αίγυπτο το είδα λίγο δύσκολο. Γιατί μόνο στο Μαρόκο μπορείτε να πάτε. Κατά βάση.
1: Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι δύσκολο. Γίνονται πολλά ταξίδια και οργανωμένα, μάλιστα ταξίδια με αυτοκινούμενα οργανωμένα, και κάνουν σε όλες αυτές τις χώρες ταξίδια. Και Αλγέρι και Τινησία, και κάθε χρόνο γίνονται αυτά.
0: Εννοείται νοικιάζοντας εκεί αυτοκινούμενο?
1: Όχι, εννοώ παίρνοντας το δικό μου αυτοκινούμενο και ακολουθώντας ένα πρακτορείο, ας το πούμε. Ναι. Πώς πας σε ένα πρακτορείο και δηλώνεις συμμετοχή να πας για ένα αεροπορικό ταξίδι στην Αίγυπτο, mm-hmm. π.χ. και πας και στο αεροδρόμιο και συναντιέσαι με τους υπόλοιπους συνταξιδιώτες και ξεκινάς. Κάτι τέτοιο γίνεται με τα αυτοκινούμενα. Συναντιέσαι σε ένα σημείο συγκεκριμένο με τα υπόλοιπα αυτοκινούμενα που έχουν δηλώσει συμμετοχή για ένα συγκεκριμένο ταξίδι, και από εκεί με οδηγώ ένα άλλο αυτοκινούμενο που καθοδηγεί όλη αυτή την εκδρομή. Κάνεις όλο αυτό το tour.
0: Να σας ρωτήσω, αν δεν γίνουμε αδιάκριτος, ταξιδεύετε μόνοι σας?
1: Ακούστε, και μόνη μου ταξιδεύω και με παρέα ταξιδεύω. Εξαρτάται καταρχήν που θα πας, και επίσης εξαρτάται αν συμπέσουν οι ημερομηνίες που θες εσύ να ταξιδέψεις με κάποιον φίλο, με κάποιο γνωστό, στο μέρος που θες να πας, αν υπάρχει κάποιος άλλος γνωστός φίλος που να ενδιαφέρεται να επισκεφτεί την ίδια χώρα.
0: Ναι, σωστά.
1: Αλλά και μόνοι μας δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Δεν μου λέτε πόσο μεγάλο είναι το αυτοκινούμενο το δικό σας?
1: Το δικό μας είναι σχεδόν 7 μέτρα.
0: Α, είναι μεγαλούτσικο.
1: Είναι λίγο μεγαλούτσικο. Ναι.
0: Και εσείς πόσο καιρό ταξιδεύετε το χρόνο? Γιατί υποτίθεται ότι πρέπει κάποιος να το χρησιμοποιεί για να κάνει και μια σχετική απόσβεση.
1: Ακούστε, για εκτός Ελλάδος ταξίδια,
0: ναι,
1: κάνουμε τουλάχιστον ένα ταξίδι το χρόνο. Τουλάχιστον ένα ταξίδι το χρόνο, το οποίο ταξίδι είναι minimum ένας μήνας και maximum 2 μήνες. Ανάλογα που θέλει κανείς να πάει, πόσο μακριά από την Ελλάδα φεύγεις. Αυτά είναι τα ταξίδια στο εξωτερικό. Τώρα στην Ελλάδα μέσα συνεχώς ταξιδεύουμε. Τριήμερα, με αργίες. Τέλος πάντων, αν και εμάς οι αργίες δεν μας ενδιαφέρουν, γιατί έτσι καλώς ταξιούχοι είμαστε. Ναι. Αλλά Σαββατοκύριακα, πενθήμερα, εβδομάδα, διακοπές άλλες καλοκαιριού κτλ. Συνεχώς το χρησιμοποιούμε το αυτοκινούμενο.
0: Μάλιστα. Έχετε προγραμματίσει, ή μάλλον έχετε στο μυαλό σας κάτι για το... κάτι μεγάλο για την Ευρώπη, έτσι, ας πούμε το καλοκαίρι, μετά το Πάσχα και τα λοιπά?
1: Φέτος έχω στο μυαλό μου ένα ταξίδι σε συγκεκριμένες πόλεις της Ανατολικής Γερμανίας. Όταν λέω Ανατολικής, εννοώ γεωγραφικά,
0: ναι,
1: Ανατολικής,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Γερμανίας. Είναι ορισμένες πόλεις που θέλω να πάω, να τις εξερευνήσω, που λέμε, περισσότερο. Με περισσότερες επισκέψεις στα μουσεία, στα αξιοθέατα, στην ιστορία αυτού του τμήματος της Γερμανίας. Αυτό είναι που προγραμματίζω. Καλά να είμαστε, να το κάνουμε.
0: Προγραμματίζετε προσωπικά? Όταν σχεδιάζω ένα ταξίδι, έχω και 2-3 έτσι στην καβάντζα να υπάρχουν καλού κακού. Εσείς έχετε ένα, προγραμματίζετε, ή έχετε και άλλα στο μυαλό?
1: Ακούστε να δείτε, όταν έχει κανείς ένα αυτοκινούμενο, που σημαίνει ότι έχει την ευχέρεια να σταματήσει όπου θέλει, όποτε θέλει, να μείνει όσο θέλει σε ένα σημείο, δεν χρειάζεται να προγραμματίσεις, δεν χρειάζεται να έχεις κλείσει από πριν, δεν χρειάζεται να βιαστείς, να πας, να φτάσεις έγκαιρα για να κλείσεις ένα δωμάτιο κάπου να μείνεις. Οπότε αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να προγραμματίσεις ακόμα και την τελευταία στιγμή. Ακόμα και αυτό το ταξίδι που έχεις προγραμματίσει, αν για κάποιο λόγο δεν σου βγει, να το αλλάξεις και να κάνεις κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχουν περιορισμοί όταν έχεις αυτοκινούμενο. Είναι σαν τις χελώνες. Έχεις το σπίτι στην πλάτη σου και πας όπου θες. Και με όποια ταχύτητα θες και με όσο χρόνο θες να διαθέσεις.
0: Να ρωτήσω. Μάλλον το ταξίδι με αυτοκινούμενο είναι βασικά χόμπι, διότι αν τα βάλει κάποιος με χαρτί και μολύβι όσον αφορά το οικονομικό μέρος, πιστεύω ότι ένα ταξίδι βγαίνει πολύ πιο οικονομικά εν σχέση με το αυτοκινούμενο, αν βάλεις μέσα και την αγορά του, την εφορία του, τα τέλη κυκλοφορίας, την ασφάλεια, το πάρκινγκ και όλα αυτά. Άρα είναι χόμπι ή είναι και θέμα οικονομίας?
1: Κοιτάξτε, χόμπι δεν θα το έλεγα χόμπι. Θα το έλεγα τρόπο ζωής. Γιατί το αυτοκινούμενο είναι τρόπο ζωής. Είναι ένας τρόπος να ζεις, να κινείσαι και να ταξιδεύεις. Είναι τρόπο ζωής το αυτοκινούμενο. Μπορεί να σας φαίνεται ακριβό, αλλά θα σας πω για όλα αυτά που μου είπατε, φορείες, έξοδα κτλ. Σκεφτείτε να είχατε ένα εξοχικό, δεν θα τα πληρώνατε όλα αυτά? Και θα ήσασταν και υποχρεωμένος να έχετε και τη συντήρησή του, η οποία είναι πολύ πιο ακριβή από τη συντήρηση ενός αυτοκινούμενου, και θα πηγαίνατε συνεχώς διακοπές στο ίδιο σημείο. Θα κάνατε συνεχώς τα τριήμερά σας, τις αργίες σας στο ίδιο σημείο. Ενώ με το αυτοκινούμενο πας όπου θες. Επομένως δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πιο ακριβό, γιατί ακόμα και το κόστος αγοράς του είναι φτηνότερο από το να αγοράσεις ένα εξοχικό. Ένα λιώμενο εξοχικό, σας λέω εγώ.
0: Σίγουρα.
1: Δεν σας λέω να αγοράσει κανείς μια βίλα.
0: Ναι, αν το δει κανείς όπως... Δεν το είχα βάλει ποτέ σε αυτή την... Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Το είχα σκεφτεί καθαρά σαν ταξίδι, αν θέλετε, σαν διακοπές. Δηλαδή βάζω τον εαυτό μου και λέω, έκανα ένα ταξίδι, ας πούμε, αυτό το φετινό που μιλάω, που ήταν 6 εβδομάδες, και μου στήχησε γύρω στις 3.000. Υποθέτω όμως ότι αν το έκανα αυτό το ταξίδι με το αυτοκινούμενο, θα μου στήγιζε για 6 εβδομάδες πιθανώς περισσότερο, αν τα βάλω όλα κάτω. Όσον αφορά το σπίτι που είπατε, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Αν έχεις εξοχικό, είσαι υποχρεωμένος στην κυριολεξία να πηγαίνεις εκεί μονίμως.
1: Ακριβώς. Μετά κοιτάξτε, για το θέμα του κόστους πάλι που μου λέτε, εάν συγκρίνουμε το κόστος διαμονής στο αυτοκινούμενο, ακόμα και όταν έχεις να μείνεις σε ένα κάμπινγκ ή σε ένα κάμπερ στόπ όπου πληρώνεις και δεν κάνεις πάρκινγκ, ας πούμε, κάπου ελεύθερο που είναι free, που είναι δωρεάν, ακόμα και αν υπολογίσουμε αυτό το κόστος, σκεφτείτε κάτι άλλο, ότι γλιτώνεις το κόστος του δωματίου και γλιτώνεις και το κόστος του φαγητού, γιατί έχεις τη δυνατότητα να μαγειρέψεις. Εφόσον θες, έτσι, έχεις τη δυνατότητα να μαγειρέψεις, να πας δηλαδή στο σούπερ μάρκετ, να ψωνίσεις και να μαγειρέψεις να φας. Από το να πας σε ένα εστιατόριο ή από το να φας ένα σουβλάκι που μπορεί να μην σου αρέσει και να το πετάξεις. Καταλάβατε.
0: Σε αυτό συμφωνώ, αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα, θέλω να κάνω και λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου, ώστε αυτοί που μας ακούνε να έχουν και τις δύο και τις δύο απόψεις να ακούνε. Προσωπικά, και αναφέρω το τελευταίο ταξίδι, επειδή ήταν πολλές ημέρες, δεν ήταν 20 ημέρες, σημαίνει ότι θα έπρεπε να κάνουμε και μια σχετική οικονομία για να βγουν 6 εβδομάδες ταξίδι. Εμείς προσωπικά πηγαίνουμε σε ένα σούπερ μάρκετ, σε αυτές τις χώρες τουλάχιστον εκεί που πήγαμε φέτος, όλα τα σούπερ μάρκετ είχαν μαγειρευτά φαγητά, στα οποία δεν πληρώσαμε ποτέ με τη γυναίκα μου περισσότερο από 9 ευρώ για πλήρες πακέτο. Εντελώς πλήρες, από σαλάτα, ψωμιά, φαγητά, μαγειρευτά, όλα. Πάνω από 9 ευρώ δεν πληρώσαμε. Όσο για τα δωμάτια που μείναμε, τα οποία είχαν πολύ καλή βαθμολογία στο Booking.com, σπάνια πληρώσαμε πάνω από 25 ευρώ. Και το λέω αυτό γιατί ο κύριος Τσαλίκης, τον ξέρετε φαντάζομαι, που είχα, ναι, με τον οποίο μίλησα την προηγούμενη εκπομπή, μου έλεγε ότι για το camper stop στην Ευρώπη έχει γύρω στα 25, το δε camping γύρω στα 50. Είναι έτσι?
1: Ακούστε, εξαρτάται πάντα για ποια πόλη μιλάμε. Εάν μιλάμε για το Παρίσι, αν μιλάμε για το Βερολίνο, αν μιλάμε για τη Μαδρίτη, αν μιλάμε για τις πρωτεύουσες, σαφώς εκεί είναι ακριβά. Και το κάμπινγκ είναι ακριβό και το κάμπερ στοπ. Όμως όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ φτηνά. Δηλαδή ένα κάμπερ στοπ, το οποίο ουσιαστικά είναι σαν κάμπινγκ, έτσι. Ένα κάμπερ στοπ λοιπόν στην Ευρώπη γενικά στοιχίζει από 10 μέχρι 15 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και σου παρέχει και νερό και σου παρέχει και πολλά κάμπερ στοπ. Έχουν ακόμα και μπάνιο να κάνεις.
0: Α.
1: Καταλάβατε. Έχουν και αυτές τις δυνατότητες. Παίρνεις δωρεάν νερό και κάνεις όλες τις υπόλοιπες κρίσεις σου. Και τα κάμπινγκ όταν δεν είναι σε τέτοια σημεία επίσης δεν είναι ακριβά. Το 50 είναι υπερβολή. Έχω πληρώσει και εγώ 50 ευρώ κάμπινγκ. Αλλά το πληρώνεις, τι να σας πω, άμα πας να μείνεις στο Παρίσι, στο δάσος της Βουλώνης, που έχει ένα κάμπινγκ, δεν έχει άλλο, είναι ένα, εκεί θα πας και θα το πληρώσεις. Μπορεί να μην το πληρώσεις 50, δεν έκανε 50, έκανε 40. Αλλά είναι ακριβό. Έχεις όμως και άλλες επιλογές με το αυτοκινούμενο, έχεις άλλες επιλογές. Μπορείς να μείνεις αλλού, μπορείς να πας και να παρκάρεις σε ένα πάρκινγκ, το οποίο είναι free. Να πάρεις το λεωφορείο και να πας εκεί που θες. Να πας να δεις αυτό το μουσείο, να πας να δεις το άλλο το αξιοθέατο, να πας να δεις ό,τι θες να δεις, τέλος πάντων. Ό,τι αξιοθέατο θες. Οπότε εκεί το κόστος σου είναι πάρα πολύ μικρό. Όταν παρκάρεις.
0: Πόσο ασφαλής, δεν ξέρω αν το κάνετε, αλλά πόσο ασφαλής μπορεί να είναι κάποιος σε μια μεγαλούπολη εάν παρκάρει στο κάμπινγκ εντός σούπερ μάρκετ? Το κάνετε αυτό?
1: Ναι, ακούστε, παντού όπου και αν πάει κανείς πρέπει να είναι προσεκτικός. Υπάρχουν χώρες, κακά τα ψέματα, που έχουν περισσότερα προβλήματα με κλοπές και με διαρρήξεις και άλλες χώρες που είναι πολύ πιο ήρεμες, πολύ πιο ήπιες και δεν αντιμετωπίζει κανείς τέτοια προβλήματα. Παντού ο καθένας πρέπει να έχει το νου του και πάντα να προσέχει κανείς πού παρκάρει και πού σταθμεύει. Εάν βέβαια σταθμεύσεις ένα κάμπινγκ δεν έχεις κανένα πρόβλημα.
0: Εννοείται.
1: Αν σταθμεύσεις ένα κάμπερ στοπ επίσης δεν έχεις πρόβλημα. Εάν παρκάρεις κάπου το αυτοκινούμενο, αυτό το πάρκινγκ θα πρέπει να είναι σε ένα πολυσύχναστο σημείο για να είσαι όσο γίνεται περισσότερο ασφαλής.
0: Εάν παρκάρεις τώρα σε ένα κάμπινγκ, από ό,τι έχει πάει και το μάτι μου, τα κάμπινγκ συνήθως είναι έξω από τις πόλεις, που σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να έχεις και κάποιο τρόπο να μετακινηθείς. Έχετε κάποιο μηχανάκι μαζί σας, κανένα παπάκι, κάτι, ένα εξουπουτεράκι ή όχι?
1: Ακούστε, εμείς έχουμε μηχανάκι, αλλά στην Ευρώπη δεν το χρησιμοποιώ το μηχανάκι. Προτιμώ να κυκλοφορώ σε όλη την Ευρώπη με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είτε είναι μετρό, είτε είναι τραμ, είτε είναι λεωφορείο. Έχουν τόσο καλό δίκτυο, είναι τόσο ακριβής τις ώρες αφήξεως, αναχωρήσεως και όλα τα σχετικά, που δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να κουβαλάς ένα μηχανάκι, να έχεις όλο τον κίνδυνο του τι θα το κάνω, πού θα το παρκάρω, εκεί που θέλω να πάω, πού θα το αφήσω, πώς θα το ασφαλίσω, άντε και κάτι έκανα, τη στράβω τη μονιά, έπεσα, χτύπησα. Είναι πολύ πιο ασφαλές να ταξιδεύεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και επίσης είναι σήμερα με όλα τα συστήματα αυτά που υπάρχουν, τα ηλεκτρονικά, τα εισιτήρια τα κόβεις μέσα με το τηλέφωνό σου, βλέπεις το δρομολόγιο που θες να πας, ξέρεις τι ώρα θα έρθει, είναι πάρα πολύ εύκολο. Εγώ τουλάχιστον προτιμώ αυτό τον τρόπο.
0: Παρεπιπτόντως σας έχουν τύχει ποτέ μηχανολογικά προβλήματα στα ταξίδια σας?
1: Μου έχει τύχει, ναι, μου έχει τύχει μια φορά μηχανολογικό πρόβλημα, αλλά επειδή είμαστε ασφαλισμένοι, έχουμε και οδική βοήθεια, καλή στην οδική βοήθεια, τους λες το πρόβλημά σου, ζητάς να σε πάνε ανάλογα με το πρόβλημα που έχεις, τι θα είναι αυτό, βουλκανιζατέρ, θα είναι συνεργείο, θα είναι τι θα είναι, και πας, το φτιάχνεις και συνεχίζεις.
0: Μάλιστα. Ναι, αυτό βέβαια, η ερώτηση αυτή θα μπορούσε να σου συμβεί οτιδήποτε με οποιοδήποτε μέσο. Δεν έχει να κάνει βέβαια με το, με το αυτοκινούμενο. Σας έχει τύχει ποτέ, ας πούμε, σαν ταξίδια γενικώς, δεν μιλάω για το συγκεκριμένο είδος, να σας κλέψουνε?
1: Εμένα προσωπικά όχι. Όμως,
0: ναι,
1: μου έχει τύχει, στην Ισπανία συγκεκριμένα, μου έχει τύχει να κλέψουνε ενός συναδέλφου, να το πω έτσι, Ιταλός ήταν αυτός, δεν ήταν Έλληνας, αλλά ήμασταν στο ίδιο κάμπερ στοπ. Του κλέψανε το αυτοκινούμενο. Όχι από το κάμπερ στοπ, αλλά φεύγοντας από το κάμπερ στοπ, παρκάρισε κάπου αλλού και του κλέψανε ολόκληρο το αυτοκινούμενο. Δεν του το ανοίξανε μόνο. Και επίσης έχω ακούσει και άλλες περιπτώσεις. Να πω, ανοίγουν τα αυτοκινούμενα, κλέβουν και τα λοιπά. Εντάξει, αυτό συμβαίνει. Όπως συμβαίνει και στα αυτοκίνητα.
0: Ναι, εννοείται μπορεί να σου κλέψουν κάτι μέσα από το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Εξυπακούεται. Και μια και πιάσαμε τα δυσάρεστα, έχετε αρρωστήσει ποτέ σε ταξίδι?
1: Όχι, δεν μου έχει τύχει. Έχετε δίκιο που το ρωτάτε, όμως ακούστε να δείτε, ξεκινώντας πάντα από την Ελλάδα, έχω μία ενισχύ πάντα κάρτα, την οποία παίρνω από το ΝΕΟΠΗ, το δημόσιο σύστημα υγείας, η οποία με καλύπτει σε όλη την Ευρώπη. Ό,τι πρόβλημα μου παρουσιαστεί, με αυτή την κάρτα μπορώ να νοσηλευτώ σε νοσοκομείο, σε οπουδήποτε. Έχω πάντα μαζί μου δηλαδή μία τέτοια κάρτα ενισχύ. Αυτή βγαίνει κάθε χρόνο.
0: Ναι, και εγώ πάντα τη βγάζω. Ακόμα και αν δεν πρόκειται να ταξιδέψω, την έχω στην άκρη.
1: Σωστά, χρειάζεται.
0: Έχετε κάνει εμβόλια? Κάποιο είδους εμβόλιο για να είσαστε κατοχυρωμένοι ότι δεν θα κολλήσετε?
1: Όχι, δεν έχω κάνει, για τα ταξίδια μου δεν έχω κάνει κανένα εμβόλιο. Ό,τι εμβόλιο έχω κάνει είναι αυτά που κάνουμε εδώ, που συστήνουν οι γιατροί στην Ελλάδα. Άλλο κάποιο εμβόλιο ειδικό, επειδή θα επισκεφτώ κάποια χώρα, όχι, τίποτα, πουθενά.
0: Ναι, εντάξει, βασικά όμως από ό,τι κατάλαβα ταξιδεύετε μόνο Ευρώπη. Και εντάξει, λογικό είναι. Κρατάτε σημειώσεις όταν ταξιδεύετε?
1: Κρατάω ημερολόγιο κανονικό, σημειώσεις. Κρατάω ημερολόγιο κάθε μέρα. Κάθε μέρα, κάθε βράδυ γράφω.

0: Δεν μιλάω για μεγάλο ρεστοράν. Εάν δεν πας να γυρίσεις τις συνοικίες που ζουν οι ντόπιοι και όχι απαραίτητα τις τουριστικές συνοικίες και περιοχές, αν δεν επισκεφτείς τα μουσεία και τους, και τα άλλα αξιοθέατα, δεν έχεις γνωρίσει τη χώρα.
1: Μάλιστα. Σε αυτό ταιριάζουμε, γιατί αυτό που κάνετε εσείς, από πολύ κόσμο που έχω μιλήσει, λίγοι το κάνουν. Ας πούμε, εγώ με τη γυναίκα μου μπαίνουμε στην τύχη, χωρίς συγκεκριμένο σκοπό, σε ένα λεωφορείο, σε ένα τραμ, στο μετρό και όπου μας βγάλει. Έτσι, για να βγούμε στις συνοικίες, για να δούμε πού μένουν οι απλοί άνθρωποι, δηλαδή, γιατί άλλο τα τουριστικά μέρη.
0: Ακριβώς, και... ακριβώς. Εμείς μπαίνουμε στο λεωφορείο και προσπαθούμε να πάμε τη γραμμή του, σχεδόν ανάλογα πόσο μεγάλη είναι η διαδρομή που κάνει, που είναι το τέρμα του, ας πούμε. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα μεγάλο κομμάτι. Κατεβαίνουμε, κάνουμε μια πολύ μεγάλη βόλτα σε εκείνη την περιοχή, να δούμε εκεί πώς ζουν οι άνθρωποι, πώς είναι τα σπίτια τους, πώς είναι τα μαγαζάκια τους, πώς είναι τα ταβερνάκια τους, για να καταλάβουμε τον κόσμο, να πιάσεις κουβέντα με τον κόσμο, να του πεις καλημέρα, τι κάνετε, να κάνεις μια ερώτηση, ποιο είναι αυτό το άγαλμα, ποιος είναι αυτός ο δρόμος, γιατί τον ονομάσατε έτσι, να μιλήσεις με τον κόσμο. Και μετά παίρνεις το λεωφορείο και κάνεις την αντίθετη διαδρομή και γυρίζεις στο σπίτι σου. Εκεί που έχεις παρκάρει, δηλαδή το αυτοκινούμενο εννοώ, σπίτι σου.
1: Έτσι κάνουμε και εμείς, και μάλιστα φέτος ιδιαίτερα στις αυτές τις πρώην σοσιαλιστικές δημοκρατίες, ενώ οι πλατείες και όλα αυτά είναι μεγαλειώδη, σκόβουν την ανάσα, βγάζεις φωτογραφίες γύρω γύρω, μόλις ξεφύγεις από το κέντρο το τουριστικό, είναι η μέρα με τη νύχτα. Δεν τολμάς να πλησιάσεις εκεί που μένουν αυτές οι φοβερές πολυκατοικίες, οι 15 όροφες, δεν πας ούτε κοντά.
0: Έχετε δίκιο, αλλά εγώ θα σας πω κάτι άλλο που είναι πολύ πιο κοντά μας. Πηγαίνετε στη Σμύρνη, στην Τουρκία. Είναι πολύ όμορφη η Σμύρνη και έχουμε πολλές αναμνήσεις όλοι, όχι αναμνήσεις, έχουμε πολλές εικόνες από αυτά που μας έχουν διηγηθεί στο μυαλό μας για τη Σμύρνη. Πηγαίνετε 2-3 δρόμους πάνω από τον κεντρικό της Σμύρνης, πάνω από την παραλία. Κάντε μία βόλτα και θα δείτε. Είναι μία άλλη Σμύρνη. Και μιλάμε, σας λέω τώρα εδώ, για τη γείτονά μας. Έτσι. Δεν μιλάμε για τη Γεωργία.
1: Παρεπιπτόντως να σας ρωτήσω πριν πόσο καιρό πήγατε στη Σμύρνη.
0: Πρέπει να είναι μια δεκαετία περίπου. Περίπου 9 χρόνια κάπου εκεί.
1: Λοιπόν, επειδή και φέτος πέρασα από την Τουρκία και πέρσι στην Τουρκία ήμουνα και έχω πάει κι άλλες 20 φορές, τα τελευταία 10 χρόνια έχει πάψει να είναι αυτό που νομίζατε. Τα τελευταία 10 χρόνια η Τουρκία είναι Γερμανία, είναι Γαλλία, είναι Las Vegas. Καμία σχέση, τίποτε. Δεν θα γνωρίσετε καν. Γιατί το επίπεδο έχει εκτοξευθεί, όχι έχει ανέβει, έχει εκτοξευθεί.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση. Mm-hmm. Όταν λέτε έχει εκτοξευθεί το επίπεδο, εννοείτε στα παραθαλάσσια, στα τουριστικά μέρη ή γενικά μέσα?
1: Στο εσωτερικό είναι πολύ πιο πλούσια. Οι πρωτεύουσες των νομών στο εσωτερικό της Τουρκίας είναι πολύ πιο πλούσιες από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
0: Δηλαδή στην Καπαδοκία, στη Σινασό, έχουν αλλάξει τα πράγματα?
1: Φοβάμαι ότι θα σας απογοητεύσω. Ναι, έχουν αλλάξει.
0: Να το εύχομαι, γιατί αυτό σημαίνει σε ένα βαθμό. Τώρα, τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, δεν αφορά τα αυτοκινούμενα, αλλά τουλάχιστον σημαίνει ότι σε ένα βαθμό καλυτερεύει και το επίπεδο ζωής του κόσμου.
1: Δεν είναι έτσι όμως για την Καπαδοκία. Εάν την είχατε δει πριν, επειδή και εγώ την είχα δει πριν πολλά χρόνια και την είδα και πέρσι και απογοητεύτηκα, διότι έχει γίνει τόσο σύγχρονη, γουρούν τέτοια μηχανάκια, τρέχουν ανάμεσα στα υπέροχα βράχια, σηκώντα ντουμάνι σκόνη. Έχει γεμίσει ο τόπος καφετέριες και τέτοια. Έχει χάσει το παραδοσιακό που είχε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μία φρίκη. Εσείς αν πάτε, ένας που θα πάει πρώτη φορά και δεν έχει ξαναπάει, θα πει θα εντυπωσιαστεί και θα πει πάπα τι ωραία που είναι. Εγώ που την έχω δει και πριν από 20 χρόνια την Καπαδοκία και την είδα και πέρσι, είπα δεν θα ξαναπατήσω το πόδι μου εδώ.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Τώρα

0: Όταν πηγαίνετε σε μια πόλη,
1: ναι,
0: θα φάτε ας πούμε τη μισή μέρα να δείτε ένα αρχαιολογικό μουσείο, ένα μουσείο τέχνης και τα λοιπά, ή θα προτιμήσετε να μείνετε σε ένα πεζόδρομο και να χαζεύετε και τον κόσμο? Ποιο θα προτιμάτε, θα τα κάνετε και τα δύο, αλλά ποιο προτιμάτε?
1: Όχι, θα σας πω. Εγώ προσωπικά προτιμώ να φάω μία ολόκληρη μέρα μέσα σε ένα μουσείο. Μία ολόκληρη μέρα. Εξαρτάται βέβαια πάντα το μουσείο και την πόλη. Πόσο σοβαρό, πόσο μεγάλο είναι το μουσείο, πόσο χρόνο θέλω να το δω. Τι μουσείο είναι αρχαιολογικό, είναι οικαστικών τεχνών, τι είναι τέλος πάντων. Είναι ανάλογα με το μουσείο. Εγώ προσωπικά αυτό θέλω. Βέβαια θα περπατήσω πολύ στις γειτονιές, στα δρομάκια, στα στενάκια, στους κήπους. Θα κάτσω να πιω καφέ, να ξεκουραστώ φυσικά. Αλλά τα μουσεία για μένα είναι προέχουνε.
0: Τώρα βέβαια δεν μιλάμε...
1: Βέβαια, τα φυσικά τα τοπία, έτσι, τα τοπία.
0: Δεν μιλάμε τώρα για μουσεία διάσημα, δεν μιλάμε για το Πράντο ή το Λούβρο.
1: Μιλάμε για όλα τα μουσεία.
0: Α, γι' αυτό σας ρώτησα.
1: Μιλάμε και για τα λαογραφικά μουσεία, αυτά που λέμε εμείς λαογραφικά. Mm-hmm. Και επίσης μιλάμε και για τα ειδικά μουσεία τα οποία αναφέρονται σε συγκεκριμένους καλλιτέχνες, μουσεία που αναφέρονται σε επιστήμονες, που είναι το σπίτι που γεννήθηκαν, που είναι η πόλη που μεγάλωσαν, πώς έζησαν αυτοί οι άνθρωποι, πώς δημιούργησαν ας πούμε όλα αυτά τα έργα που έφτιαξαν, είτε είναι ζωγράφος, είτε είναι μουσικός, είτε είναι φυσικός, είτε είναι μαθηματικός, οτιδήποτε και αν είναι αυτός ο άνθρωπος, ο ονομαστός, να δεις πού έζησε, πώς μεγάλωσε, τι ερεθίσματα είχε. Για μένα ναι, αυτό είναι που μετράει και έτσι μόνο μπορώ να γνωρίσω έναν άλλο λαό και να έρθω κοντά του.
0: Πολύ σωστά. Άρα
1: να,
0: πήγατε...
1: να κάνω μια βόλτα σε μια πλατεία ας πούμε και να πάω να δω, ξέρω εγώ, τα καφέ και αυτά, δεν μου λέει και κάτι.
0: Άρα πήγατε στο σπίτι της Madame Curie π.χ.
1: Εννοείται. Εννοείται ότι έχω πάει. Εννοείται ότι έχω πάει. Βέβαια. Και μπράβο τους, γιατί είναι και εξαιρετικό το μουσείο. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Γι' αυτό σας είπα, έχω πάει.
1: Είναι εξαιρετικό, ναι.
0: Άρα έχετε πάει Πολωνία δηλαδή?
1: Ναι, έχω πάει Πολωνία, ναι.
0: Τώρα όσον αφορά την εξοχή, εγώ, αν κρίνω τον εαυτό μου, στα πράγματα που όταν σχεδιάζω ένα ταξίδι, αυτά που τσεκάρω π.χ. είναι τα σπήλαια, είναι οι καταράκτες, είναι τα όμορφα χωριά. Τι άλλο τσεκάρω? Α, τα κάστρα. Α, ναι, έχω και μια τρέλα μεγάλη με τα κάστρα.
1: Ναι, ναι.
0: Παρά το γεγονός ότι δεν έχω σχέσεις με τα δόγματα, με κανένα δόγμα, δεν αφήνω όμως κάποιο καθεδρικό ναό να μην πάω να τον δω. Ή τζαμί, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Είναι θέμα αρχιτεκτονικής.
0: Ναι, καθαρά. Καθαρά αρχιτεκτονικής.
1: Έτσι.
0: Εσείς ποιος είναι ο πιο εντυπωσιακός ας πούμε θρησκευτικός χώρος που έχετε επισκεφτεί? Η Παναγία των Παρισίων π.χ.
1: Εντάξει, η Παναγία των Παρισίων είναι όντως ένας εντυπωσιακός θρησκευτικός χώρος. Η Λούρδη ήταν ένας εντυπωσιακός, όχι από άποψη κτισίματος, από άλλη άποψη, από άποψη πίστης του κόσμου και την πληθώρα του κόσμου που πηγαίνει εκεί για να προσκυνήσει την Παναγία της Λούρδης κτλ. Αλλά μια και μιλάμε ανοιχτά, ο θρησκευτικός τουρισμός δεν με πολύ αφορά. Θα δω και εγώ τους καθεδρικούς, γιατί με ενδιαφέρει η αρχιτεκτονική, αλλά δεν είναι το πρωτεύον για μένα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι το πρωτεύον. Θα προτιμήσω να πάω να κάνω, να δω τους πύργους όπως πολύ σωστά αναφέρατε, να δω ό,τι αρχαία ερείπια υπάρχουν, από όποια εποχή της ιστορίας της Ευρώπης ή κι αν είναι. Επίσης θα πάω να κάνω κρουαζιέρα σε κανάλια. Η Ευρώπη έχει πάρα πολλά κανάλια. Μπορεί να κάνει κανείς άπειρες εκδρομές και να ανέβει, να κατέβει τα λόξ, δηλαδή να ανέβει, να κατέβει επίπεδα με τα καραβάκια αυτά. Δεν το έχουμε στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη υπάρχει και είναι πολύ διαδεδομένο και είναι και πάρα πολύ ωραίο αυτές οι κρουαζιέρες οι μικρές.
0: Ναι, εμείς κάναμε φέτος μερικές στο Βόλγα στη Ρωσία.
1: Α,
0: ήταν, ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίες. Και η πόλη που ήταν δίπλα στο Βόλγα ήταν πάρα πολύ ωραίες. Τι άλλο ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι. Άρα μεταξύ πόλεων και εξοχής τι προτιμάτε, χοντρικά τελείως τώρα?
1: Τι να σας πω, μου βάζετε δίλημα ειλικρινά. Γιατί, και θα σας πω γιατί. Γιατί στις πόλεις θα βρω τα μουσεία που με ενδιαφέρουν και στην εξοχή θα βρω την ηρεμία και την απόλαυση και τη χαλάρωση που ψάχνει κανείς.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Όταν λέτε θα πάω σε μια χώρα, π.χ. ας πούμε ότι έχετε προγραμματίσει να πάτε στην Ιταλία. Ναι, να εξερευνήσετε, ναι, την Ιταλία. Μαθαίνετε κάποιες λέξεις, ξέρω εγώ, απλές. Καλημέρα, καλησπέρα και τα λοιπά. Να μετράτε και τα λοιπά. Ή χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, τη μετάφραση στο τηλέφωνο?
1: Να σας πω, ό,τι ταξίδια έχω κάνει δεν έχω προσπαθήσει να μάθω καμία λέξη. Επειδή μιλάω καλά αγγλικά, συνεννοούμε όπου και αν πάω στα αγγλικά. Με ό,τι πιθανά προβλήματα να υπάρχουν από κάποιες περιοχές, κάποιους σε κάποιες χώρες να μην θέλουν να μιλήσουν άλλη γλώσσα κτλ. Βασικά συνεννοούμε στα αγγλικά, όπου και αν έχω πάει. Επίσης, τώρα πια το να μάθεις μια-δυο ξένες λέξεις και να τις πεις δεν έχει κανένα νόημα. Μπορεί να τις μάθεις, να τις πεις απλά για να πεις στη γλώσσα, να πεις καλημέρα σε κάποιον και να ευχαριστηθεί που θα πεις στη γλώσσα του. Από αυτή την άποψη, εντάξει, θα μάθεις κάποιες λέξεις. Θες, δεν θες, θα μάθεις κάποιες λέξεις, γιατί τα ακούς. Θα τα ακούς συνέχεια. Τώρα, όσον αφορά την επικοινωνία, με τις εφαρμογές αυτές όλες που έχουν βγει στο κινητό τηλέφωνο, που μπορείς και με φωτογραφία και ηχητικά και οτιδήποτε να μεταφράσεις αυτό που θες να πεις ή να μεταφράσεις σε αυτό που θα ακούσεις, η επικοινωνία δεν είναι κανένα πρόβλημα πια.
0: Ναι, σίγουρα. Όταν είπα για κάποιες λέξεις, είναι εθιμοτυπικά, ας πούμε. Τώρα, αν πεις τον άλλον καλημέρα, θα χαρεί να του πεις «Bonjourno», ξέρω εγώ. Με αυτή την έννοια το είπα.
1: Με αυτή την έννοια έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Το χαίρονται πάρα πολύ, όλοι οι λαοί το χαίρονται πάρα πολύ. Και όσο περισσότερο προσπαθείς να μάθεις κάποιες λέξεις και τους ρωτάς, σου απαντάνε και σου σε διορθώνουν, όχι δεν το λένε έτσι, όχι το λένε αλλιώς, βλέπεις ότι έρχεσαι πιο κοντά στον άνθρωπο.
0: Δεν μου λέτε κρατάτε επαφές έτσι με ανθρώπους που γνωρίζετε?
1: Ναι, έχει τύχει και έχω κρατήσει επαφή με κόσμο, ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Τα ταξίδια τώρα που κάνετε, τα εξιστορείτε? Γιατί πολλοί κόσμος δεν ενδιαφέρεται κατά βάση να μάθει που πήγατε ή τι κάνατε ή πώς περάσατε και δεν σας ρωτάει, σας ενοχλεί αυτό? Ενώ ξέρουν ότι πήγατε π.χ. στην Ευρώπη, δεν σας ρωτάνε τι είδατε, πώς περάσατε.
1: Να σας πω, ο κύκλος μου, φίλοι, συγγενείς, ομοειδεάτες πάνω από το αυτοκινούμενο εννοώ, όταν γυρίζω από ένα ταξίδι όλοι με ρωτάνε. Όλοι θέλουν να μάθουν. Ο καθένας θέλει να μάθει. Δηλαδή δεν έχω αντιμετωπίσει αδιαφορία, ας πούμε. Σε φίλο, πού πήγες Νορβηγία, καλά τώρα, ξέρω εγώ. Όχι, όλοι ρωτάνε και θέλουν να μάθουν. Ο καθένας κάτι θέλει να μάθει, κάτι θα ρωτήσει.
0: Μη μου πείτε ότι πήγατε και στο Βόρειο Ακροτήριο.
1: Εννοείται. Και μη γελάτε, να σας πω, μην το υποτιμάτε. Είναι ένα δύσκολο ταξίδι, δεν ξέρω αν έχετε πάει.
0: Όχι, δεν έχω πάει και δεν θέλω να πάω. Επειδή ακούω τον κόσμο και επειδή μου έχουν πει όσοι πήγανε ότι είναι ένα ομιχλώδες τοπίο με ένα μνημείο και στη μέση που δεν βλέπεις τη μύτη σου και δεν βλέπεις ούτε καν τη θάλασσα.
1: Και λοιπόν, να σας πω κάτι. Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Θα σας πω ποια είναι η αξία του Βόρειου Ακροτηρίου. Καταρχήν είναι το βορειότερο σημείο της Ευρώπης, πρώτον. Δεύτερον, είναι πάρα πολύ δύσκολο ταξίδι. Οι δρόμοι στην Νορβηγία είναι πάρα πολύ στενοί, είναι οι στενότεροι δρόμοι της Ευρώπης. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Έχεις να διανύσεις άπειρα χιλιόμετρα. Έχεις να διανύσεις πάρα πολλά τούνελ, επίγεια και υποθαλάσσια. Είναι ένα ταξίδι δύσκολο. Είναι ένα ταξίδι που πρέπει να έχεις αντοχή για να το βγάλεις και να φτάσεις εκεί επάνω. Εκεί λοιπόν είναι η αξία του. Δεν είναι στη σφαίρα τη μεταλλική που θα φτάσεις. Είναι αυτό που λέει και ο Καβάφης, το ταξίδι για την Ιθάκη έχει την αξία του. Λοιπόν, εκεί είναι η ουσία. Τώρα, όσον αφορά αυτό το Nordkamp, το ακροτήρι, εξαρτάται σε τι μέρα θα το πετύχεις. Εξαρτάται. Εγώ δηλαδή που το πέτυχα μια ηλιόλουστη μέρα και κάθισα και αγνάντεψα το απέραντο γαλάζιο που δεν υπάρχει τίποτα από εκεί και πέρα και χάνεται το μυαλό σου, χάνεται το μάτι σου και λες εδώ τελειώνει ο κόσμος. Αυτό είναι ένα συνέστημα που δεν μπορεί κανείς να το καταλάβει αν δεν το ζήσει. Τώρα αν κάποιος φτάσει στο βόρειο ακροτήρι και είναι ομίχλη, έχει χιονόνερο, μπορεί και να χιονίζει άσχετα αν είναι καλοκαίρι, γιατί μόνο καλοκαίρι πας εκεί πάνω, αν έχει αυτή την ατυχία, τότε εντάξει, θα γυρίσει απογοητευμένος και θα πει ξέρω εγώ κάποια πράγματα. Εγώ είχα την τύχη να το γνωρίσω έτσι και έχω γυρίσει με τις καλύτερες εντυπώσεις.
0: Έχω ρωτήσει
1: από αυτό το ταξίδι. Χώρια του ότι έχω φωτογραφίες 12 η ώρα τη νύχτα με τον ήλιο να με χτυπάει μες στο πρόσωπο. Γιατί είναι ο ήλιος του μεσονυχτίου, δεν δει ο ήλιος ποτέ.
0: Είστε μοναδικοί που ακούω, διότι έχω ρωτήσει πάρα πολύ κόσμο που έχει πάει και φίλους μου με μηχανές κλπ. Είστε το πρώτο άτομο που το είδε με ήλιο και είδε τη θάλασσα. Όλοι οι άλλοι μου είπαν έχει ομίχλη.
1: Γι' αυτό σας λέω, είναι ποια μέρα θα το πετύχει κανείς. Εγώ ήμουνα με ένα ελαφρύ μπουφανάκι, να φανταστείτε. Ήμουνα τυχερή, να το πω ειλικρινά, γιατί ο καιρός εκεί αλλάζει από ώρα σε ώρα. Είναι πώς θα το πετύχεις. Έτυχε, ήμασταν τυχεροί και το πετύχαμε σε καλή μέρα και το είδαμε. Και είδαμε και το φαινόμενο και το ευχαριστηθήκαμε.
0: Να σας ρωτήσω.
1: Αλλά σας λέω, μην το υποτιμάτε. Είναι ένα δύσκολο ταξίδι η Νορβηγία. Είναι δηλαδή, πώς να το πω, το βάζει κανείς πείσμα να το κάνει αυτό το ταξίδι. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Να πει ότι το έβγαλα, το έκανα το ταξίδι.
0: Με το αυτοκινούμενο συνήθως, ναι, πηγαίνετε, έχετε πάει πάνω από 2 άτομα ταξίδι μεγάλο
1: μες το ίδιο αυτοκινούμενο είναι,
0: εννοείται. Ναι.
1: Όχι, ποτέ. Ακούστε, το αυτοκινούμενο είναι καθαρά οικογενειακό, δηλαδή ή είναι για ένα ζευγάρι ή είναι για ένα ζευγάρι με τα παιδιά του. Δεν μπορεί να γίνει συμβίωση μέσα στο αυτοκινούμενο και με τρίτο ή τέταρτο άτομο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Γι' αυτό σας ρωτάω, εδώ πηγαίνεις με το 2 ζευγάρια με τη μηχανή και πάλι μπορεί που δεν είναι μαζί όλη την ώρα, αλλά και πάλι δημιουργούνται τριβές.
1: Βέβαια.
0: Όσο μάλλον σε ένα κλειστό χώρο. Όπου δεν υπάρχει και ιδιωτικότητα, αναγκαστικά.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Ακριβώς. Ο χώρος είναι αποκλειστικά για 2 άτομα. Για 2 άτομα που ζουν μαζί, που ξέρει ο ένας τον άλλον, ο καθένας τις συνήθειες του αλουνού και έχουν μάθει να ζουν μέσα στο αυτοκινούμενο.
0: Και που δεν ροχαλίζουν.
1: Καλά, αυτό εξαρτάται. Και στο σπίτι σου να είσαι, ροχαλίζεις και το συνηθίζεις αυτό, τέλος πάντων.
0: Δεν μου λέτε, χρειάζεται το αυτοκινούμενο, όπως θα βλέπω εγώ τουλάχιστον, είναι ένα όχημα που έχει μέγεθος ενός μικρού φορτηγού. Πόσο εύκολη είναι η οδήγησή του?
1: Αν
0: σκεφτεί κανείς, συγγνώμη, ότι ούτε να και το να προσπεράσεις, υποθέτω ότι είναι δύσκολο. Ότι το να ελιχθείς σε στενούς δρόμους, όπως αυτός που μου είπατε στην Νορβηγία, φαντάζομαι ότι είναι επίσης δύσκολο. Όλα αυτά τα πράγματα δεν σας έχουν προβληματίσει?
1: Όχι, θα σας πω, δεν με έχουν προβληματίσει, και θα σας πω γιατί. Οδηγείται εύκολα ένα αυτοκινούμενο, και ένας από τους λόγους είναι ότι έχεις μια άλλη οπτική, είσαι πιο ψηλά από όλα τα γιοταχή που όλοι μας έχουμε συνηθίσει να οδηγούμε στους δρόμους. Και όταν είσαι πιο ψηλά, έχεις καλύτερο οπτικό πεδίο και μπορείς και ελέγχεις καλύτερα τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Ελέγχεις καλύτερα και τη στροφή σου και το δρόμο και τον άλλον που έρχεται από απέναντι και όλα. Μπορείς και τα ελέγχεις πιο καλά. Βέβαια, δεν μιλάμε να πας να μπαίνεις σε στενάκια, να χώνεσαι και τα λοιπά. Ναι, εντάξει, εκεί είναι δύσκολο, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά βασικά δεν είναι δύσκολο στην οδήγηση καθόλου.
0: Εμένα, να είμαι ειλικρινής, με τρομάζει λίγο, γιατί σκέφτομαι τον εαυτό μου να προσπαθεί να το παρκάρει μέσα σε ένα πλοίο. Και μόνο και η ιδέα, και μόνο να μην βλέπω πίσω από κάποιο καθρέφτη παρά μόνο από τους πλαϊνούς και τα λοιπά, είναι αλήθεια ότι έτσι θα με προβλημάτιζε πάρα πολύ.
1: Μια πληροφορία λοιπόν, μια και σας προβληματίζει αυτό. Υπάρχουν οι συστήματα μέσα στα αυτοκινούμενα που έχουν κάμερα οπισθοπορίας, την οποία μπορεί να έχεις μονίμως ανοιχτή και να βλέπεις τι γίνεται πίσω. Οπότε είναι σαν να έχεις έναν καθρέφτη, και μάλιστα καθρέφτη πολύ πιο μεγάλο, και σου δείχνει πολύ περισσότερα πράγματα. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Και αυτό να μην έχει, και την κάμερα οπισθοπορίας να μην έχει κανείς, π.χ. τώρα που μου λέτε μέσα στα βαπόρια. Στα βαπόρια πώς μπαίνουν και παρκάρουν ολόκληρα φορτηγά που είναι 15 και 20 μέτρα? Υπάρχουν τρόποι, δεν είναι δύσκολο καθόλου. Είναι κάτι που δεν το ξέρει κανείς. Όταν το δει έστω για πρώτη φορά, του λύνονται όλες οι απορίες. Δεν είναι δύσκολο καθόλου.
0: Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Όταν φεύγετε, η ερώτηση είναι κρίνοντας εξιδίων. Όταν φεύγετε, λέτε στον κύκλο σας που πάτε, ή το έχετε σε κακό? Εγώ το έχω σε κακό, να είμαι ειλικρινής, να λέω που πάω. Μόνο τα παιδιά μου ξέρουν που πάω.
1: Όχι, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Δεν έχω σε τίποτα σε κακό. Όποιος με ρωτήσει, επειδή ξέρουν όλοι ότι ταξιδεύω, θα τους πω που πάω και θα τους πω και το πρόγραμμα. Πολλοί φίλοι με αυτοκινούμενα μπορεί να ενδιαφερθούν, κάποιος να έρθει και παρέα μου που θα είναι και καλοδεχούμενος, εφόσον είναι ένας άνθρωπος, θέλω να πω, που ταιριάζουμε και μπορούμε να κάνουμε παρέα. Όχι, όχι, αυτό δεν με έχει προβληματίσει ποτέ, ποτέ.
0: Όχι, εμένα με έχει προβληματίσει, γιατί μια φορά που είδε κάποιος πρωί κάνω ταξίδι και μου τύχανε τα χίλια μύρια, όχι ένα, 100 ατυχίες ένα ταξίδι.
1: Καλά, αυτά τυχαίνουν, εντάξει, τυχαίνουν.
0: Τέλος πάντων, δεν μου λέτε, και έτσι να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Εσείς, επειδή ταξιδεύετε και στο εξωτερικό, τι θα προτείνατε έτσι στους ακροατές? Πόσο εύκολο να τους πείτε είναι το να βγεις από τη χώρα μας γενικότερα, όχι με το αυτοκινούμενο, με οποιοδήποτε τρόπο, να γνωρίσεις και άλλους λαούς? Πόσο εύκολο είναι?
1: Είναι πάρα πολύ εύκολο. Όχι μόνο με αυτοκινούμενο.
0: Αυτό
1: είναι,
0: λέω,
1: πάρα πολύ,
0: ναι,
1: εύκολο να βγει κανείς. Να βγει κανείς με ένα πρακτορείο. Υπάρχουν χιλιάδες, ειλικρινά, χιλιάδες ταξίδια, και εκτός Ευρώπης και Αμερική και Ασία και οπουδήποτε. Είναι πάρα πολύ εύκολα. Μπορεί να διαλέξει ένα ταξίδι για όσες μέρες τον ενδιαφέρουν, έχει στη διάθεσή του, για ό,τι ποσόν μπορεί να διαθέσει, και να κάνει ένα ταξίδι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι ο ορίζοντας του μυαλού διευρύνεται, μεγαλώνουν τα ενδιαφέροντα. Οι πληροφορίες που παίρνεις για αυτούς τους άλλους ανθρώπους είναι, το θεωρώ, εγώ προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Μα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και είναι, όχι.
1: Και εύκολο, πανεύκολο. Πόσα πρακτορία δεν έχουμε στην Ελλάδα? Πόσα ταξίδια δεν κάνουν αυτά τα πρακτορία κάθε μήνα? Νομίζω ότι όλοι πρέπει να κάνουν ταξίδια.
0: Να σας πω και κάτι άλλο, να σας ρωτήσω. Ταξιδεύετε όταν προγραμματίζετε να πάτε κάπου, Στηριζόσαστε αποκλειστικά στο GPS ή αγοράζετε και χάρτες?
1: Κοιτάξτε, χάρτες, επειδή έχω αρκετούς, εντάξει, μπορεί και να αγοράσω κανένα χάρτη.
0: Εννοώ τους συμβουλευόσαστε.
1: Ναι, ναι, θα σας πω. Βασικά στηρίζομαι στο GPS και στηρίζομαι και σε έναν γενικότερο χάρτη που έχει όλη την Ευρώπη ή το χάρτη της Ασίας ή το χάρτη της Αφρικής, τέλος πάντων. Στηρίζομαι και στους χάρτες και στο GPS. Αλλά αυτό που μετράει, μιλάω πάντα για ταξίδι με αυτοκινούμενο,
0: ναι, ναι,
1: είναι η προετοιμασία που έχει κάνει κανείς. Είναι εύκολο να μπεις, μπαίνω μέσα στο αυτοκινούμενο, βάζω μπρος και φεύγω. Έτσι, βάζω μπρος και φεύγω. Ξεκινάω και φεύγω. Θα το βρεις το ταξίδι, θα τον βρεις το δρόμο. Και με το GPS και χωρίς το GPS και με ένα χάρτη και ρωτώντας πάω στην πόλη, που λένε. Αλλά η προετοιμασία παίζει μεγάλο ρόλο σε τι? Στο ότι κερδίζεις χρόνο. Δεν σπαταλάς χρόνο ψάχνοντας. Όταν έχεις προετοιμάσει το ταξίδι, βγαίνει νεράκι. Σαν να πηγαίνεις με ένα πρακτορείο που σε παίρνουν από εδώ, σε πάνε εκεί, σε βάζουν στο πούλμαν, σε βάζουν στο αεροπλάνο, σε πάνε στο ξενοδοχείο. Έτσι κερδίζεις χρόνο.
0: Θα προτείνατε, εγώ π.χ. προτείνω στους ακροατές, προτείνω έτσι, να ταξιδεύουν ναι, μόνοι τους. Είτε με μηχανή, είτε με αυτοκίνητο, δεν έχει σημασία, είτε με αυτοκινούμενο που λέει ο λόγος, αλλά μόνοι τους. Όχι με μεγάλες παρέες. Διότι κατά τη γνώμη τη δική μου, οι μεγάλες παρέες δημιουργούν τριβές στο τέλος της μέρας. Γι' αυτό λέω πηγαίνετε μόνοι σας. Εγώ ταξιδεύω με τη γυναίκα μου, οι δυο μας, όπου και να πάμε, στην πιο απίστευτη χώρα. Θα πάμε οι δυο μας όμως.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θέλω να μπλέκω, γιατί όταν σχεδιάζω ένα ταξίδι ένα ολόκληρο χρόνο, να έρθει κάποιος και να μου το κάνει μαντάρα ή να τσακωθούμε με φίλους, γιατί τα ταξίδια τα μεγάλα και ειδικά σε ξένες χώρες, το ξέρετε καλύτερα, ότι δημιουργούν έτσι, δεν είσαι στην Ελλάδα, είσαι και λίγο στην Τζίτα και είναι πολύ εύκολο να τσακωθεί. Πολύ εύκολο να τσακωθείς με κάποιον.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε, κύριε Παπαδάκο. Θα σας πω ένα πράγμα. Αυτό που σας είπα πριν, ότι η προετοιμασία του ταξιδιού παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Όταν ας πούμε, ένα παράδειγμα θα σας πω. Εγώ ετοιμάζω ένα ταξίδι να πάω στην Πορτογαλία. Κάποιος φίλος θέλει και αυτός να δει την Πορτογαλία. Έχει και αυτός αυτοκινούμενο, να πάμε παρέα. Για μένα, εκείνη την ώρα, αυτό που θα του πω είναι το εξής, ότι εγώ έχω βγάλει αυτό το ταξίδι, θα το κάνω έτσι και θα πάω εκεί και θα δω αυτά. Εάν σε ενδιαφέρει να δεις αυτά, έχει καλώς πάμε παρέα. Γιατί εγώ δεν θα ξαναπάω εκεί και όταν θα πάω θέλω να τα δω αυτά τα πράγματα. Αν δεν σε ενδιαφέρει δεν μπορούμε να το κάνουμε το ταξίδι μαζί. Αυτό πρέπει να είναι ξεκαθαρισμένο. Βέβαια, απ' την άλλη, να σκεφτούμε και κάτι άλλο, ότι μπορεί να ταξιδεύεις στο κέντρο της Ευρώπης, που είναι πολιτισμένα τα πράγματα, που υπάρχουν οι ανέσεις, που έχεις διευκολύνσεις, που έχεις ασφάλεια, που. Είναι καλό να έχεις μια παρέα. Είναι καλό να ξέρεις ότι οτιδήποτε σου συμβεί είναι κάποιος δίπλα σου. Η αποθέμα ασφάλειας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό, αν ταιριάξει το ταξίδι που έχει ετοιμάσει κάποιος με κάποιον άλλο να το κάνουν έτσι ακριβώς, συμφωνούν στο ίδιο πράγμα, είναι το ιδανικό μετά για να ταξιδέψει κανείς.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, παρά τα αυτά προτιμώ να στηρίζουμε στις δικές μου δυνάμεις, ακόμα και αν μου έχουν τύχει δύσκολες καταστάσεις, γιατί άμα κάνεις μεγάλα ταξίδια σίγουρα θα σου τύχει και θα κάτσει και κάποια στραβή, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Κοιτάξτε, και εγώ όταν έκανα το ταξίδι στην Νορβηγία που ήταν σε σύνολο 14.000 χιλιόμετρα, έτσι δεν ήταν, έλειπα δύο μήνες για να φτάσεις εκεί πάνω και να δεις αυτά, γιατί παράλληλα είδα και άλλα πράγματα. Ήμασταν μόνοι μας. Δεν είχαμε παρέα, δεν υπήρχε άλλο αυτοκινούμενο, ήμασταν μόνοι μας. Θέλω να πω, κάνει κανείς και μόνος του ταξίδι, δεν είναι απαραίτητο να έχει παρέα. Απλά αν τύχει να έχει παρέα καλή, τότε είναι το ιδανικό.
0: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, όμως, επειδή η ώρα πλησιάζει 8 και πρέπει να κλείσω, εσείς μείνετε στη γραμμή. Απλώς να κλείσω την εκπομπή. Λοιπόν, φίλοι μου, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής των μουσικών μου των ταξιδιών. Να ευχαριστήσω την κυρία Γεωργολοπούλου, που ελπίζω, φίλοι ακροατές, να σας κατατόπισε για τα πλεονεκτήματα του να ταξιδεύεις με αυτοκινούμενο. Από την άλλη, βέβαια, ακούσατε και τις δικές μου απόψεις, έτσι για να επιλέξετε, αν κάνει και για σας αυτός ο τρόπος διακοπών. Κυρία Αναστασία Γεωργολοπούλου, αν ποτέ βρεθείτε στην Αντίκυρα ή στα Άσπρα Σπίτια, έτσι θα χαρώ πολύ να τα πούμε από κοντά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκο. Σας ευχαριστώ, και αν θα βρεθώ, και μπορεί να βρεθώ και σύντομα, και έχω έρθει και άλλες φορές εκεί στην περιοχή σας, και η λέσχη μας, η ελληνική λέσχη αυτοκινούμενων των Ροχόσπιτων, έχει κάνει 3 φορές εκδρομή εκεί και έχουμε μαζευτεί πολλά αυτοκινούμενα. Την επόμενη φορά θα σας πάρω τηλέφωνο να συναντηθούμε και από κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Ωραία, περιμένετε λίγο. Λοιπόν, εσείς αγαπητοί ακροατές, καλό θα ήταν να αρχίσετε να σχεδιάζετε εσείς την επόμενη εξόρμησή σας. Αν σκοπεύετε να βγείτε εκτός συνόρων, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη σας. Ένα από αυτά κατά με είναι τα εμβόλια, εάν σκοπεύετε να πάτε, ξέρω εγώ, στην Ινδία π.χ. Ή στην Κίνα. Γιατί θα πρέπει να τα προγραμματίσετε, γιατί συνήθως χρειάζεται και δεύτερη δόση. Ένα δεύτερο είναι η ταξιδιωτική ασφάλιση, έτσι, για χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε θα πρέπει να κάνετε αίτηση στο gov.gr για έκδοση κάρτας ιατρικής ασφάλισης, που για να την παραλάβετε θα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον ένα 20ήμερο. Ύστερα θα χρειαστείτε και οδική βοήθεια, η οποία δυστυχώς ισχύει μόνο για ευρωπαϊκές χώρες. Για την Τουρκία η οδική βοήθεια ισχύει μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Εάν δεν σκοπεύετε να ταξιδέψετε με μοτοσυκλέτα, λίγο γυμναστήριο δεν έβλεψε κανέναν. Και βέβαια το όχημά σας θα πρέπει να βρίσκεται σε υπεράριστη κατάσταση και χρειάζεται και διάβασμα, έτσι. Χρειάζεστε έστω και ένα τυπικό πλάνο του τι πρέπει να δείτε, από ποιο δρόμο να πάτε, ο οποίος να συνδυάζει και όμορφο τοπίο, και χάρτες, έτσι. Καλή είναι οι χάρτες του Google, αλλά τίποτε δεν αντικαθιστά ένα καλό και στη μικρότερη δυνατή κλίμακα χάρτινο. Και το σπουδαιότερο, κατ' εμέ πάντα, μην πάτε ταξίδι με περισσότερα των 2 ατόμων, δηλαδή με ένα ζευγάρι ακόμα. Ποτέ μεγάλες παρέες. Ποτέ. Αν και το καλύτερο, κατ' εμέ, είναι να συνταξιδέψετε με το τέρι σας ή 2 σας. Και βέβαια, στο σημείο αυτό, φίλοι μου, να ανανεώσω το ραντεβού για την ερχόμενη Τρίτη, όπως πάντα, 6 το απόγευμα. Από μένα, τον Μιχάλη Παπαδάκο, και την ηχολήπτρια του Ράδιο Ένωση 97,3, τη Σοφία Ματζόρου, σας ευχόμαστε ένα ήσυχο και ήρεμο βράδυ.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.

0: θυμάστε.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή μας με τίτλο «Όταν υπάρχει λόγος».
1: Μια εκπομπή λόγου και ενίοτε παραλόγου. Μια εκπομπή γραμμάτων, τεχνών και παράδοσης.
0: Θα σας κρατάμε συντροφιά κάθε Τρίτη, 8 με 9 το βράδυ.
1: Και σε επανάληψη 10 με 11 το πρωί του Σαββάτου.
0: Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Τζουβάλης
1: και η Δήμητρα Παρασχαράκη.
0: Στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου η Σοφία Ματζόρου. Τραγούδια της σημερινής μας εκπομπής είναι τραγούδια διαφορετικών ελληνικών διαλέκτων. Πολύ διαφορετικών από τόπο σε τόπο.

0: Εν αρχή είναι ο λόγος. Λόγος και αντίλογος. Οι δύο ήμεροι και ταυτόχρονα ανήμεροι δράκοι που πλάθουν ανθρώπους και εξευγενίζουν ψυχές.
1: Οι τέχνες είναι το μέσον που οι θνητοί ερωτοτροπούν με το αθάνατο.
0: Η παράδοση για τους λαούς είναι ό,τι η αναπνοή για τα όντα. Πεθαίνουν οι λαοί που ξεχνάνε την παράδοσή τους. Πατάμε στην παράδοση και τραβάμε προς το μέλλον.

0: Η ψυχή του λόγου είναι η γλώσσα. Μιγάρης, έχω άλλο στο νου μου, πάρεξε ελευθερία και γλώσσα, έλεγε ο Διονύσιος Σολωμός. Την γλώσσαν μου έδωσαν ελληνικήν, έλεγε ο Οδυσσέας Ελίτης. Αν χάσουμε τη γλώσσα μας, χανόμαστε σαν έθνος. Ως κόρη οφθαλμού να τη φυλάμε. Όπως θα καταλάβατε, σήμερα θα μιλήσουμε για την ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα είναι μία από τις Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες. Αποτελεί το μοναδικό μέλος ενός ανεξάρτητου κλάδους της Ινδοευρωπαϊκής οικογενείας γλωσσών. Είναι δηλαδή μία ορφανή γλώσσα, μία μοναδική γλώσσα. Και είναι η επίσημη γλώσσα της Ελλάδος και της Κύπρου. Ανήκει επίσης στον Βαλκανικό Γλωσσικό Δεσμό. Στην ελληνική γλώσσα έχουμε γραπτά κείμενα από το 15ο αιώνα π.Χ. μέχρι σήμερα. Γεωγραφική εξάπλωση. Η ελληνική υπήρξε στην αρχαιότητα η πιο διαδεδομένη γλώσσα στη Μεσόγειο και στη Νότια Ευρώπη κυρίως εξαιτίας του πλήθους των αποικιών που είχαν ιδρυθεί από τους Έλληνες στις ακτές της Μεσογείου και έφτασε να είναι η γλώσσα του εμπορίου ακόμη και μέχρι τα τέλη της Αλεξανδρινής περίοδου.
1: Τα αγγλικά της εποχής δηλαδή.
0: Τα αγγλικά της εποχής ακριβώς. Και τίνει να ξαναγίνει η γλώσσα πρώτα των υπολογιστών, γιατί οι υπολογιστές μιλάνε τέλεια με την ελληνική γλώσσα, συνεννοούνται, γιατί δεν είναι μόνο μια απλή γλώσσα, έχει νοήματα. Η ελληνική σήμερα αποτελεί την μητρική γλώσσα περίπου 12 εκατομμυρίων ανθρώπων, κυρίως στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αποτελεί επίσης τη μητρική γλώσσα αυτοχθόνων πληθυσμών στην Αλβανία, τη Βουλγαρία, την Πογαδεμία, την Ιταλία και την Τουρκία. Εξαιτίας της μετανάστευσης, η γλώσσα ομιλείται ακόμα σε χώρες προορισμούς ελληνοφώνων πληθυσμών, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρωσία και άλλα πρώην κράτη της Σοβιετικής Ένωσης και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Υπολογίζεται ότι ο πληθυσμός, ο συνολικός πληθυσμός των ανθρώπων που μιλούν ελληνικά ως πρώτη ή δεύτερη γλώσσα είναι γύρω στα 25 εκατομμύρια. Τα ελληνικά, όπως είπαμε, είναι η επίσημη γλώσσα της Ελλάδας και της Κύπρου και μία από τις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, είναι αναγνωρισμένη μειονοτική γλώσσα στην Αλβανία, στην Αρμενία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία και την Τουρκία.
1: Για να δούμε λιγάκι την ιστορική πλευρά της εξέλιξης ελληνικής γλώσσας. Συχνά δίνεται έμφαση στην ιστορική ενότητα μεταξύ των διαφόρων σταδίων της ελληνικής γλώσσας. Μολονότητα ελληνικά έχουν υποστεί φωνολογικές και μορφολογικές αλλαγές, παρόμοιες με αυτές άλλων γλωσσών. Δεν έχει υπάρξει ποτέ χάσμα ορθογραφικό ή λογοτεχνικό στο διάβα της ιστορίας της, τέτοιου μεγέθους ώστε η αρχαία γλώσσα να θεωρηθεί ως ξένη από τους ομιλητές της νεοελληνικής. Βάσει ενός υπολογισμού, τα ελληνικά του Ομήρου είναι πιθανόν εγκύτερα στη σύγχρονη δημοτική από ό,τι τα αγγλικά του 12ου αιώνα στα σύγχρονα αγγλικά.
0: Δραμείτε, λένε στη Δεσφίνα, και εννοούν τρέξτε και μιλάνε αρχαία.
1: Οι διάφορες φάσεις εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας, περίοδοι θα τις λέγαμε, είναι οι εξής. Ξεκινά η πρωτοελληνική περίπου το 3000 π.Χ. Η μικυναϊκή περίοδος από το 1600 στο 1200 π.Χ. Η ομηρική από το 1200 ως το 800 π.Χ. Η αρχαία ελληνική από το 800 στο 300 π.Χ. Και εδώ διακρίνουμε διάφορες διαλέκτους. Την νεολική, την αρκαδοκυπριακή, την αττική, παύλα ιωνική, τη δωρική, την παμφυλιακή, την ομηρική και πιθανόν, έως σίγουρα θα έλεγα με αυτά που έχουμε διαβάσει, και τη μακεδονική. Συνεχίζεται περίπου στο 330 στο 800 η κοινή ελληνιστική. Εδώ διακρίνεται με δύο ιδιώματα, τον ασιανισμό και τον αττικισμό. Παραδείγματα αυτού του ιδιώματος θα δούμε παρακάτω. Συνεχίζει στη μεσαιωνική περίοδο η ελληνική γλώσσα από το 700 στο 1700 μετά Χριστόν. Γραπτές μαρτυρίες τούτης της γλώσσας υπάρχουν από το 900 μετά Χριστόν. Τυπικά όμως η μεσαιωνική ελληνική ξεκινάει περίπου στο 1200 περίπου και διακρίνεται πάλι σε τρεις περιόδους. Από το 600 στο 1200 που θα τη λέγαμε περίοδο Ιουστινιανού, από το 1200 στο 1500 όπου θα τη λέγαμε Βυζαντινή περισσότερο, είναι έντονη μια πολιτική διάσπαση και εδώ αρχίζουν και παροτηρούνται οι διάφορες διάλεκτοι στο βασίλειο του Βυζαντίου, και από το 1500 στο 1900 όπου επίσης διακρίνουμε διάφορες τοπικές λογοτεχνίες γραμμένες πλέον. Μία από αυτές είναι η κριτική που θα δούμε παρακάτω, θα ακούσουμε μάλιστα και τραγούδια και διαλέκτους. Συνεχίζοντας, το τελευταίο στάδιο είναι η νέα ελληνική γλώσσα από το 1700 και μετά. Ιδιώματά της είναι η δημοτική, η καθαρεύουσα και ο αττικισμός. Διάλεκτη δε αυτής η καπαδοκική, η κατοϊταλική, η γρεκάνικη, η κριτική, η κυπριακή, τραγούδια ακούσαμε στην εισαγωγή του σημερινής μας εκπομπής, η ποντιακή, η ρωμανιώτικη, θα εξηγήσουμε παρακάτω τι είναι, και η τσακώνικη. Δημήτρη, ο λόγος σε σένα.
0: Πρώτο ελληνική γλώσσα. Για την πρώτη φάση, η οποία τοποθετείται πριν το 1600 π.Χ., οι όποιες γνώσεις μας για την ελληνική γλώσσα βασίζονται σε τεχνικές επανασύνθεσης που προκύπτουν από τη συγκριτική γλωσσολογία. Η πρωτοελληνική είχε 7 πτώσεις: ονομαστική, γενική, δοτική, αιτιατική, αφαιρετική και τοπική και κλητική. Επίσης, είχε διατηρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της Ινδοευρωπαϊκής μητέρας γλώσσας. Είχε 3 φωνές: ενεργητική, παθητική και μέση. Σημαντικό χαρακτηριστικό που διατηρήθηκε σχεδόν μέχρι τα πρώτα μεταχριστιανικά χρόνια ήταν ο μουσικός τόνος. Ο τόνος στα αρχαία ελληνικά δεν αντιστοιχούσε σε αύξηση της έντασης της φωνής, δεν φωνάζαμε δυνατότερα δηλαδή, αλλά σε αύξηση του τονικού ύψους, δηλαδή της μουσικότητας.
1: Να προσθέσουμε εδώ ότι είχε και 3 αριθμούς: ενικό, διοικό και πληθυντικό.
0: Πληθυντικό. Ναι. Τα παιδεία παίζει, παραδείγματι είναι διοικός αριθμός.
1: Να μας βοηθάς με τα παραδείγματα, εμάς τους νεότερους, να καταλαβαίνουμε περισσότερο τι λέμε και τι διαβάζουμε.
0: Δεν είμαι εδώ και τόσο παλιός.
1: Είσαι περισσότερο γνώστης, αν μη τι άλλο, λόγω
0: του. Όριμος, ότι... προς το σάπιο.
1: Συνεχίζουμε στο επόμενο στάδιο, στην Μυκηναϊκή ελληνική, που ουσιαστικά είναι Μυκηναϊκή διάλεκτος. Στην αμέσως επόμενη φάση λοιπόν, η Μυκηναϊκή ελληνική, η οποία μαρτυρείται από τις πινακίδες της γραμμικής Β και από ορισμένους στίχους των ημιρικών επών. Παρατηρούμε εξίσου πολλούς αρχαϊσμούς, π.χ. η γενική των ονομάτων Σεός, όπως Πρίαμος, σχηματιζόταν με την κατάληξη όμικρον γιώτα όμικρον, δηλαδή το ομηρικό Πριάμιο. Δηλαδή αυτός που σήμερα θα λέγαμε Πρίαμος λιγόταν στην Μυκηναϊκή Πριάμιο.
0: Κλασική ελληνική, αρχαία ελληνική γλώσσα. Στην κλασική ελληνική, αρχαιότερα κείμενα της οποίας είναι τα ομηρικά έπη και αρχαιότερο τεκμήριο η επιγραφή του διπύλου, το βασικότερο χαρακτηριστικό είναι η υψηλή διαλεκτική διαφοροποίηση, η οποία οφείλεται πιθανότητα στην πολυδιάσπαση του ελληνόφωνου κόσμου σε διάφορα κρατήδια, Αθήνα, Σπάρτη κλπ, Μέγαρα, Θήβα. Ως προς το αν οι βασικές διάλεκτοι της κλασικής εποχής, Ιωνική, Αιωλική, Δωρική κτλ, δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα λόγω της πολιτικής πολυδιάσπασης των Ελλήνων ή ήρθαν μαζί με τα αντίστοιχα φύλλα κατά την εποχή του Χαλκού, οι γνώμες διείστανται, όπως πάντα στην Ελλάδα. Φαίνεται πως δεν αποκλείεται να συνέβησαν και τα δύο. Πάντως, οι διάλεκτοι της κλασικής εποχής διέφεραν αρκετά μεταξύ τους και δεν ήταν υπερβολή να υποστηριχθεί ότι οι ομιλητές τους βρίσκονταν πολλές φορές στα ακραία όρια της αλληλοκατανόησης. Δεν καταλάβαινε ο ένας τον άλλον όπως ακριβώς και σήμερα.
1: Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό νομίζω είναι η επικοινωνία μεταξύ Άρτας και Αγρινίου.
0: Α, ναι, εμείς το Αγρίνιο λέμε 90, ενώ στην Άρτα λένε 90. Δεν είναι και τόσο...
1: Αυτό που σας ανέφερε ο Δημήτρης συνέβη σε κάποιον φίλο Αθηναίο που ήταν ανάμεσα σε ένα διάλογο ενός Αγρινιώτη και ενός
0: Αρτινού
1: και έλεγε ο ένας 90, όχι, το σωστό είναι η 90, ξέρω πω, ναι. Ποια είναι η σωστή. Και η ο Αθηναίος κοιτούσε και άκουγε το ίδιο πράγμα.
0: Μία από τις σημαντικότερες διαλέκτους της κλασικής εποχής ήταν η Αττική διάλεκτος που χρησιμοποιούταν κυρίως στην Αθήνα, αλλά και ως γλώσσα των φιλοσόφων και των επιστημόνων. Η Αττική διάλεκτος προέρχεται από την Ιωνική, τη βασική διάλεκτο των Ομηρικών Επών, με αρκετές δωρικές επιδράσεις. Υιοθετήθηκε ως επίσημη γλώσσα όλης της Ελλάδος από τον Φίλιππο τον Μακεδόνα και ως επίσημη γλώσσα ολοκλήρου του ελληνιστικού κόσμου από το γιο του Αλέξανδρο. Από αυτήν προέρχονται απευθείας σχεδόν όλες οι μεταγενέστερες ελληνικές διάλεκτοι.
1: Το χαρακτηριστικό της αντικής διαλέκτου ήταν ο επιγραμματικός και γεμάτος νοήματα λόγος. Συνέχεια της αντικής διαλέκτου ήταν και ο αττικισμός στη μετέπειτα περίοδο την ελληνιστική. Ένα μικρό παράδειγμα για να καταλάβετε τη διαφορά. Στην Αττική διάλεκτο, μεταφρασμένα πλέον σε νέα ελληνικά θα σας τα αναφέρω, ο λόγος ακουγόταν ως εξής: κοιτώ την Ακρόπολη και το χωρίς την τρίαινα εκεί σημείο, κοιτώ την Ελευσίνα και των μυστηρίων της γίνομαι μύστης. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου ομιλίας και γραφής της περιόδου αυτού.
0: Περιεκτική γραφή.
1: Περιεκτική γραφή. Συνεχίζουμε στην ελληνιστική κοινή και θα δούμε και τη διαφορά της, πώς εξελίσσεται σιγά σιγά. Αποτέλεσμα λοιπόν της χρήσης της αττικής διαλέκτου ως δεύτερης και συχνά πρώτης γλώσσας από πάρα πολλούς αλλόγλωσσους αλλά και από ελληνόφωνους που μιλούσαν πρωτήτερα μια άλλη ελληνική διάλεκτο ήταν σαρωτικές οι αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της γλώσσας. Έτσι, η προφορά η οποία ήδη από την κλασική εποχή είχε αρχίσει να εξελίσσεται άλλαξε ριζικά με κυριότερο χαρακτηριστικό την προφορά των έψιλον γιώτα ήτα ύψιλον ύψιλον γιώτα και γιώτα ιωτακισμός προφέρονταν όλα ως γιώτα δηλαδή και την απώλεια των φθόγκων το F, W ή το H ως δασία δηλαδή Χελένη, Χηρακλής χάθηκε αυτό και πλέον προφέρονταν ως Ελένη και Ηρακλής. Ένα ακόμα από μία ακόμα από τις αρωτικές αλλαγές ήταν ο διοικός αριθμός, το απαρέμφατο και η μέση φωνή. Χάθηκαν και αυτά, εκτός από το απαρέμφατο. Απλοποιήθηκε σημαντικά το σύστημα κλήσεως ονομάτων και ρημάτων. Το αποτέλεσμα όλων αυτών των μεταβολών ήταν η ελληνιστική κοινή, η οποία μαρτυρείται κυρίως στην Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη γνωρίζουμε ότι γράφτηκε κατευθείαν, δεν μεταφράστηκε στην ελληνικά, στην ελληνιστική κοινή. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ίδια εποχή έχουμε και τους πρώτους αττικιστές. Εδώ είπαμε, σε αυτή την περίοδο την ελληνιστική κοινή επικρατούν δύο ιδιώματα. Ο αττικισμός, παράδειγμα του οποίου πώς προφέρονταν η γλώσσα είπαμε προηγουμένως, και ο ασιανισμός. Οι αττικιστές από τη μία πλευρά θεωρούσαν απαραίτητη τη διατήρηση της αυθεντικής αττικής διαλέκτου, τουλάχιστον στο γραπτό λόγο. Η διαφορά τους με τον ασιανισμό ήταν ως εξής. Ένα παράδειγμα ασιανισμού, που ο λόγος εκεί είναι πιο πομπόδες, είναι το παρακάτω. Ο Μέγας Βασίλειος, Αντίοχος, ο Θεός, ο Δίκαιος, ο Επιφανής, ο Φιλορωμαίος και ο Φιλέλληνας, ο γιος του βασιλιά Μυθριδάτη Καλίνικου και της βασίλισσας Λαοδίκης της Θεάς, του φιλάδελφου της κόρης του βασιλιά Αντίοχου, του Επιφανή του Φιλομήτωρος του Καλίνικου. Αντιλαμβάνεστε τώρα τη διαφορά του πομπόδους λόγου με τον επιγραμματικό που είπαμε προηγουμένως.
0: Όπως ακριβώς μιλάνε και οι πολιτικοί μας σήμερα.
1: Και κάποιοι άλλοι.
0: Πομπόδος και κάποιοι άλλοι. Η ελληνιστική κοινή εξελίχθηκε στη μεσαιωνική ελληνική. Αυτό φαίνεται κυρίως από τα δημοτικά μας τραγούδια. τελευταία φωνολογική μεταβολή κατά τον 9ο αιώνα ήταν ο ιωτακισμός και του όμικρον γιώτα και του ύψιλον, που ως τότε προφέρονταν ως γκρέκουμ, δηλαδή σαν το γαλλικό γιου, όπως λέμε στο Αγρίνιο, ουι.
1: Τώρα έγινε σαφής, το καταλάβαμε όλοι. Σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε ένα ακόμη τραγούδι χαρακτηριστικό ελληνικής διαλέκτου, τα λεγόμενα κάτω ιταλικά ή γρεκάνικα. Καληνύχτα.

0: φταίω, στην καρδιά μου πάντα σε ένα βαστό. Δημήτρη, ο λόγος εσένα.
1: Ωραία. Γλωσσική επαφή λοιπόν. Η ελληνική γλώσσα έχει επηρεάσει σημαντικά τις άλλες γλώσσες, τόσο στην πολιτική όσο και στους επιστημονικούς όρους, στις τέχνες, στη φιλοσοφία, στο θέατρο και γενικά σε τομείς τους οποίους είχε προηγηθεί κοινωνικά και κατά συνέπεια γλωσσολογικά. Υπήρξε για μεγάλο διάστημα η lingua franca της Ανατολικής και Δυτικής Μεσογείου και τα πρώτα χριστιανικά κείμενα γράφτηκαν σε αυτήν.
0: Όπως είπαμε προηγουμένως.
1: Οι Λατίνοι επηρεάστηκαν βαθύτατα από τα ελληνικά, που ήταν πλουσιότερη γλώσσα τότε και έτσι πολλά ελληνικά στοιχεία εντάχθηκαν σχεδόν αυτούσια στα λατινικά, από τα οποία εν συνεχεία εντάχθηκαν και σε άλλες συγγενείς προς τα λατινικά γλώσσες. Με τη σειρά τους τα ελληνικά επηρεάστηκαν και αυτά από τη γλώσσα των λαών που κατέκτησαν την χώρα είτε σε πολέμους είτε οικονομικά, με αποτέλεσμα στην διάρκεια των αιώνων να μπουν στο ελληνικό λεξιλόγιο λατινικές λέξεις, ενετικές και τουρκικές. Στα προεπαναστατικά του 1821 χρόνια η ελληνική γλώσσα άρχισε να επηρεάζεται περισσότερο από τις δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες, κάτι που συνεχίστηκε μετά την απελευθέρωση με περισσότερη ένταση, επειδή ο ελληνικός ως υπόδουλος πληθυσμός με μία ανεπτυγμένη οικονομία δεν διέθετε πληθώρα όρων που είχαν δημιουργήσει με την πρόοδό τους οι πιο ανεπτυγμένες πλέον δυτικές κοινωνίες. Εν τούτης, χάρη στο ενδιαφέρον των δυτικών για την αρχαία ελληνική και τη λατινική γλώσσα, πολλοί επιστήμονές τους δανείστηκαν αρχαιοελληνικές λέξεις για τον σχηματισμό νεολογισμών και έτσι η νεοελληνική επιβίωσε και σε μια πληθώρα ξένων επιστημονικών ή φιλοσοφικών όρων.
0: Ή εξήγησέ μου το τελευταίο, δηλαδή τι σημαίνει αυτό.
1: Οι δυτικοευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι επιστήμονες ή φιλόσοφοι, όταν θέλανε να εισάγουν μια, φτιάχνανε ένα καινούριο προϊόν και θέλανε να του δώσουν μια λέξη, λέγανε ότι οι Έλληνες οπωσδήποτε θα έχουν μια λέξη γι' αυτό. Και έφτασε στο σημείο να λένε ότι οι Έλληνες έχουν μια λέξη για όλα τα πράγματα που προκύπτουν, είτε νέα είναι είτε παλιά, ή μπορεί να πλαστεί μια λέξη, όπως πλάστηκε ο τηλέγραφος, όπως η τηλεόραση και τέτοιες λέξεις.
0: Με βάση την ετυμολογία δηλαδή και τις ρίζες, όχι αυθαίρετα όπως π.χ.
1: Όχι αυθαίρετα, κατευθείαν από την αρχαία πέραν τη ρίζα, πέραν το τηλε που σημαίνει μακριά, έτσι, τηλεόραση, κάτι που βλέπεις που έρχεται από μακριά. Η τηλέγραφος, κάτι γραμμένο που έρχεται από μακριά. Η ελληνική στην περίοδο της καθαρέβουσας άρχισε να επανεισάγει τρόπον τεινά τις λέξεις της, καθώς έπαιρνε ξανά πίσω τις λέξεις που είχε δανείσει πρώτες σε άλλες γλώσσες. Η παραπάνω διαδικασία ονομάζεται αντιδάνειο, παραδείγματος χάριν. Έτσι. Βλέπουμε να παίρνουμε από την τουρκική γλώσσα κάποιες λέξεις. Μποντρούμ λέμε και εννοούμε φυλακή. Η λέξη αυτή την είχαμε δανείσει στους Τούρκους ως υπόδρομος και την πήραμε πίσω σαν μποντρούμ που σημαίνει φυλακή. Έτσι. Γιατί εκεί κάτω στα υπόγεια του υποδρόμου φυλακίσανε. Το κάνανε φυλακές οι Τούρκοι.
0: Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα και είναι ο κεφτές ή κεφτές.
1: Μπράβο.
0: Που είναι από το
1: βυζαντινό
0: κοπτόν.
1: Κοπτόν.
0: Το κρέας το ψιλοκομμένο.
1: Ναι. Η λέξη γαλότσα που ακούμε να βάλουμε γαλότσες όταν έχει νερά κλπ. Προέρχεται από το αρχαίον καλάπους, καλαπόδι δηλαδή που το λέμε εμείς σήμερα, το πήρανε οι Ιταλοί και το μας το επιστρέψανε σαν γαλότσα, αντιδάνιο. Τους δανείσαμε και μας αντιδανείσανε.
0: Συνεχίζουμε με τη γραφή. Η πρώτη γραφή που αποδεδειγμένα χρησιμοποιήθηκε για τη γραφή της ελληνικής γλώσσας είναι η γραμμική Β, όπως προείπαμε, περίπου στον 15ο π.Χ. αιώνα. Το ελληνικό αλφάβητο άρχισε να χρησιμοποιείται από τον 1ο αιώνα π.Χ. Το 403 π.Χ. έγινε στην Αθήνα η μεταρρύθμιση

0: ρύθμιση του Αρχίνου, ο οποίος διαμόρφωσε το αττικό αλφάβητο στηριζόμενο στο ιωνικό. Το αλφάβητο που προέκυψε ονομάστηκε και Ευκλείδιο αλφάβητο, γιατί η μεταρρύθμιση έγινε στο δεύτερο έτος της 94ης Ολυμπιάδας επί επωνύμου Άρχοντος Ευκλείδου. Σε όλη την αρχαιότητα το αλφάβητο περιελάμβανε μόνο τις μορφές των γραμμάτων που σήμερα τις λέμε κεφαλαία. Είναι η λεγόμενη μεγαλογράμματη γραφή. Από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες η επιθυμία των γραφέων να κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη, να γράφουν πιο γρήγορα και να καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο στο χαρτί, καθώς επίσης και να προσπαθούν να χωρέσουν περισσότερες πληροφορίες μέσα σε μικρό μέγεθος, αλλά λόγω του ότι ήταν και ακριβά και τα φύλλα του παπύρου ή της περγαμηνής, οδήγησαν σιγά σιγά, η ανάγκη δηλαδή, στη διαμόρφωση των μορφών των γραμμάτων που σήμερα λέγονται πεζά, τα μικρά. Αυτή είναι η μικρογράμματη γραφή. Αυτή η διαδικασία μεταβολής της μορφής των κεφαλαίων γραμμάτων είχε ολοκληρωθεί μέχρι και τον 9ο αιώνα. Σήμερα η ελληνική εξακολουθεί να γράφεται με το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο, όμως το πολυτονικό σύστημα έχει επίσης αντικατασταθεί από το μονοτονικό με ψήφισμα το 1982. Αλήθεια Δημήτρη, το λατινικό αλφάβητο από πού προέρχεται?
1: Το λατινικό αλφάβητο έχει πάρει σχεδόν αυτούσιο το αλφάβητο των Χαλκιδαίων, της Χαλκίδας δηλαδή. Και να πάμε στους τόνους. Ο τονισμός της αρχαίας ελληνικής ήταν κύρια μουσικός, μελωδικός, προσωδιακός και όχι δυναμικός όπως της νέας ελληνικής. Σχετίζονταν δηλαδή βασικά με το ύψος της φωνής και όχι με την έντασή της. Τραγουδιότανε δηλαδή η ελληνική γλώσσα. Στους κλασικούς χρόνους και συγκεκριμένα από την εποχή του Πλάτωνα χρησιμοποιούνται για τον τόνο οι όροι οξύς και βαρύς που αναφέρονται στο ύψος και την ένταση. Ο Δίας παραδείγματος χάρη είναι βαρυβρεμέτης, βροντά, δηλαδή βαριά και δυνατά. Βαρύς σημαίνει χαμηλός και δυνατός. Δεν ξέρουμε ούτε ποια έκταση είχε η τονική ποικιλία, ούτε πότε υπερίσχυσε ο δυναμικός τονισμός του μουσικού. Ξέρουμε όμως ότι ο μουσικός τονισμός αρχίζει να αντικαθίσταται από τον δυναμικό κατά την τελευταία περίοδο π.Χ. Οπότε αρχίζει να εμφανίζεται και η διάκριση μεταξύ μακρών και βραχαίων φωνιέντων. Στην ελληνιστική περίοδο, δηλαδή μετά τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η προφορά της γλώσσας έχει απομακρυνθεί από αυτή της κλασικής περίοδου, 5ος και 4ος αιώνας π.Χ., σε βαθμό ώστε να κρίνεται απαραίτητο να συνταχτούν βοηθήματα για την ανάγνωση των αρχαίων κειμένων. Τότε λοιπόν εμφανίζονται τα πρώτα τονικά σύμβολα ως βοηθήματα.
0: Ποια ακριβώς στοιχεία έχουμε για τον αρχαίο τονισμό? Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε το εξής, ότι το ύψος της φωνής άλλαζε σε κάθε λέξη της αρχαίας γλώσσας, όπως περίπου σήμερα σημαίνει με τη σημερινή νορβηγική.
1: Η οποία τραγουδιέται και
0: αυτή. Η οποία τραγουδιέται. Μοιάζει καθόλου με την σουηδική, η νορβηγική?
1: Μοιάζει και με τη σουηδική, αλλά σήμερα μπορούμε να βρούμε σε κάποια χωριά, ειδικά σε χωριά όπου μένουν οι καραγκούνιδες, οι οποίοι χρησιμοποιούν ακόμη τα μακρά και τα βραχαία. Τραγουδάνε δηλαδή τη γλώσσα την ελληνική.
0: Γιατί άρχισαν να χρησιμοποιούνται τα τονικά σύμβολα?
1: Οι λόγοι ήταν οι εξής. Η παρακμή της προφορικής παράδοσης της επικής ποίησης, που σημαίνει ότι οι ίδιοι οι Έλληνες χρειάζονται καθοδήγηση για να προφέρουν σωστά τις λέξεις που δεν χρησιμοποιούσαν στην καθημερινή τους ομιλία. Χάθηκαν λοιπόν, χάθηκε ο τρόπος προφοράς.
0: Μόνο οι Έλληνες χρειάζονταν σε αυτή την περίοδο καθοδήγηση?
1: Όχι. Τότε στους ελληνιστικούς χρόνους χρειάστηκε να διδάξουν οι Έλληνες τη γλώσσα τους και σε όλους τους κατακτημένους λαούς. Και αυτοί δεν μπορούσαν να ξέρουν την προφορά και πώς να προφέρουν. Όπως προφέρουμε εμείς τα αγγλικά ή μια ξένη γλώσσα, και κάποιοι πολιτικοί μας, ας πούμε, πώς τα προφέρουν. Έτσι, έτσι ακριβώς προφέραν και οι κατακτημένοι λαοί τα ελληνικά. Και με τους τόνους, τις δασίες, τις ψηλές και τα λοιπά, τους δίναμε να καταλάβουν πώς πρέπει να προφέρουν τις λέξεις.
0: Ποια προβλήματα δηλαδή παρουσίαζαν τα αρχαία κείμενα στον αναγνώστη της ελληνιστικής περίοδου που έπρεπε να λυθούν?
1: Ναι. Τα αρχαία κείμενα είναι γραμμένα σε συνεχή γραφή. Δηλαδή δεν χωρίζουν τις λέξεις μεταξύ τους. Έτσι, ένα μακρινάρι ήτανε. Ναι. Τονικές διαφορές είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην ποίηση, αλλά κανένα σύμβολο δεν χρησιμοποιούταν για την δήλωσή τους. Οι ερευνητές συμφωνούν ότι η χρήση των τονικών σημείων αρχίζει στην Αλεξάνδρεια περί το τέλος του 200 π.Χ. Ο πρώτος γραμματικός που δημιουργεί και χρησιμοποιεί τονικά σύμβολα είναι ο Αριστοφάνης ο Βυζάντιος.
0: Και κάπου εδώ πάμε να ακούσουμε ένα παράδειγμα μιας άλλης διαλέκτου, της κρητικής διαλέκτου. Ερωτόκριτος με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη.

0: Αυτά και μετά, αλλά για να περάσουμε και λιγάκι στη νέα ελληνική ή νεοελληνική γλώσσα, ιστορικά γνωστή και ως ρωμαϊκά. Δημήτρη, ο λόγος σε σένα.
1: Νέα ελληνική ή νεοελληνική γλώσσα αναφέρεται στις διάφορες γλωσσικές ποικιλίες των ελληνικών που ομιλούνται στη σύγχρονη εποχή. Αυτά που μιλάμε σήμερα. Η έναρξη της γλωσσικής περίοδου της νέας ελληνικής τοποθετείται συμβολικά κυρίως μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, παρόλο που πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νέας ελληνικής είχαν κάνει την εμφάνισή τους αιώνες πριν, από τον 3ο αιώνα π.Χ. έως τον 10ο αιώνα. Κατά την περίοδο της νέας ελληνικής, η γλώσσα βρισκόταν σε μια κατάσταση διγλωσίας, καθώς τοπικές διάλεκτοι συνυπήρχαν με τις επίσημες αρχαϊκές μορφές της γλώσσας. Η νεοελληνική άρχισε να παίρνει τη σημερινή τους μορφή στα τέλη του 17ου αιώνα. Σήμερα η κοινή νέα ελληνική ομιλείται περίπου από 12 έως 15 εκατομμύρια ανθρώπους, κυρίως στην Ελλάδα και την Κύπρο.
0: Και 25 σε όλο τον κόσμο.
1: Και ως γλώσσα μειονότητα σε πολλές άλλες χώρες, όπως είπαμε και πριν.
0: Οι διάλεκτοι της νέας ελληνικής γλώσσας, οι κυριότερες τουλάχιστον, είναι οι εξής. Όλες οι γλωσσικές ποικιλίες της Δημοτικής. Η Καθαρέουσα, η Ποντιακή Διάλεκτος, η Καπαδοκική Διάλεκτος, η Κυπριακή Διάλεκτος, η Κατοϊταλική, η Γρεκάνικη, η Ρωμανιώτικη Διάλεκτος. Εδώ θα σας πω δύο λόγια για τη Ρωμανιώτικη. Τα Ρωμανιώτικα επίσης είναι γνωστά και ως γεβανικά, από την εβραϊκή λέξη γιαβάν που σημαίνει Ελλάδα ή Ιωνία. Ήταν η διάλεκτος της ελληνικής γλώσσας που μιλούσαν οι Ρωμανιώτες. Τα Ρωμανιώτικα προέρχονταν από την ελληνιστική κοινή με εβραϊκές επιδράσεις. Δεν διέφεραν τόσο από τα ελληνικά των χριστιανών ώστε η αμοιβαία κατανόηση να είναι αδύνατη. Οι Ρωμανιώτες χρησιμοποιούσαν την εβραϊκή αλφάβητο για να γράψουν Ρωμανιώτικα. Άλλες διάλεκτοι, η Τσακώνικη, η Πολίτικη, η Κρητική και η Χυμαριώτικη. Η Χυμαριώτικη διάλεκτος της ελληνικής γλώσσας. Η Χυμαριώτικα μιλείται κυρίως από Έλληνες ομογενείς στο Δήμο Χυμάρα στην Αλβανία και συγκεκριμένα από τους κατοίκους στην πόλη της Χυμάρας και στα χωριά Δρυμάδες και Παλάσα. Κάθε οικισμός έχει τη δική του παραλλαγή, ενώ διαθέτουν περίπου τρεις παραλλαγές. Χρησιμοποιούν το ίδιο βασικά λεξιλόγιο, διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την προφορά. Δημήτρη, ιστορία της ελληνικής
1: τώρα
0: γλώσσας.
1: Τώρα πάμε στην ελληνικής. Ιστορία της νεοελληνικής γλώσσας. Η κοινή ομιλουμένη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας εξακολουθούσε να επιβιώνει μέχρι τους πρώτους αιώνες της τουρκοκρατίας, αλλά είχε την τάση να διαφοροποιείται τοπικά. Η κατοχή του ελληνικού χώρου από τους Τούρκους είχε άμεσες συνέπειες στη γλώσσα, η οποία φτώχυνε σε αφηρημένους όρους και δεν ήταν κατάλληλη ως μέσο ανώτερης παιδείας. Οι ανώτερες τάσεις συνέχιζαν να χρησιμοποιούν για επίσημους σκοπούς την παραδοσιακή γλώσσα που ήταν και η αττικίζουσα κοινή. Άρχισαν να διαμορφώνονται τοπικές λογοτεχνικές γλώσσες που βασίζονταν σε διάφορες διαλέκτους, όπως για παράδειγμα η γλώσσα της κριτικής λογοτεχνίας του 16ου και 17ου αιώνα. Ακούσατε την Αρετούσα πριν από λίγο και τον Ερωτόκριτο, η οποία ήταν και η μοναδική που έφτασε σε κάποιο βαθμό ωριμότητας και θα μπορούσε να καταστεί βάση μιας εθνικής γλώσσας. Στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, κάτω από την επιρροή του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, κάνουν την εμφάνισή τους πολλά συγγράμματα, κατά κύριο λόγο μεταφράσεις πάνω σε διάφορα θέματα. Τα συγγράμματα αυτά ήταν γραμμένα σε διάφορες ανάμεικτες μορφές της ομιλουμένης και της λόγιας γλώσσας, χωρίς πολύ έκδηλα διαλεκτικά χαρακτηριστικά.
0: Υπήρχε άμεση ανάγκη να διαμορφωθεί μια κοινή εθνική γλώσσα που να εξυπηρετεί όλα τα στρώματα της κοινωνίας και όλα τα επίπεδα επικοινωνίας. Ορισμένοι έβλεπαν τη λύση στην επιστροφή στα αρχαία ελληνικά ως την αληθινή εθνική γλώσσα, διαγράφοντας όλη την εξέλιξή της κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Υποστηρικτές αυτού του ρεύματος ήταν ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Στεφανής Κομιτάς, ο Δημήτριος Δάρβαρης, ο Νεόφυτος Δούκας και ο Κωνσταντίνος Οικονόμου. Ο Αδαμάντιος Κοραής έβλεπε την ομιλουμένη της εποχής του ως αφετηρία για τη διαμόρφωση μιας εθνικής γλώσσας, με την προϋπόθεση όμως η γλώσσα αυτή να καθαροποιηθεί. Για όσους από εσάς ακούσατε την προηγούμενη μας εκπομπή, είχαμε αναφερθεί εκτεταμένα σε αυτά που υποστήριζε ο Κοραής και μάλιστα είχε αναφερθεί και σε, ας πούμε, 10-12 πράγματα που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει όποιος θα έπρεπε να καθαροποιήσει αυτή τη γλώσσα. Η κάθαρση αυτή δεν περιοριζόταν μόνο στην απόρριψη των τουρκικών δανείων και των όποιων ανώμαλων διαλεκτικών χαρακτηριστικών, αλλά επεκτηνόταν και στο επίπεδο της φωνολογίας, της μορφολογίας και της σύνταξης. Τέλος, μια τρίτη ομάδα επεδίωκε να κάνει εθνική γλώσσα τη γλώσσα των κοινών ανθρώπων, τη δημόδη. Αυτή η κατάσταση επικρατούσε στις παραμονές της εξέγερσης του 1821, που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ελληνικού κράτους. Όπως είδαμε, οι γλώσσες επηρεάζονται και από τις πολιτικές εξελίξεις. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, λοιπόν, έγιναν μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμού, κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το 1828 εγκαθιδρύθηκε μια προσωρινή διοίκηση, γύρω από την οποία συγκεντρώθηκαν μετανάστες από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Εκεί και σε εκείνα τα χρόνια διαμορφώθηκε μια νέα κοινή γλώσσα, βασισμένη στις πελοποννησιακές διαλέκτους, αλλά και με πολλά χαρακτηριστικά των Ιωνίων νησιών.
1: Τα ελληνικά της Πελοποννήσου, απαλλαγμένα από τις ριζικές φωνητικές αλλοιώσεις που χαρακτηρίζουν τα βόρεια ιδιώματα, τα αρχαϊστικά στοιχεία της κρητικής ή της κυπριακής διαλέκτου ήταν κατάλληλα για να αποτελέσουν τη βάση μιας εθνικής γλώσσας, καθώς γινόταν εύκολα αντιληπτά από όλους τους Έλληνες και ήταν αρκετά κοντά στη γλώσσα της όψιμης βυζαντινής και μεταβυζαντινής δημόδους λογοτεχνίας και μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά από όλους ως κοινή γλώσσα. Έτσι, όταν το 1833 η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα του νεοσυσταθέντος κράτους, η πελοποννησιακή κοινή έγινε η γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των νέων πολιτών που συνέρεαν εκεί από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Το αθηναϊκό ιδίωμα, που ανοίγει σε μια μάλλον αρχαϊκή ομάδα, αντικαταστάθηκε πολύ γρήγορα από την κοινή ομιλουμένη. Η μορφή όμως αυτή της γλώσσας δεν έγινε εθνική λόγω της αντίδρασης συντηρητικών ιδεών που έκλειναν προς τον αρχαϊσμό. Το συντηρητικό αυτό ρεύμα επηρέασε σε πολύ μεγάλο βαθμό την περαιτέρω εξέλιξη της ελληνικής. Οι ιδέες του Κοραή για την κάθαρση της γλώσσας έφτασαν σε υπερβολικές ακρότητες, ως συνήθως γίνεται στην Ελλάδα. Έχουμε χάσει το μέτρο. Η ποίηση εξακολούθησε να γράφεται κυρίως στη Δημοτική. Τα Ιόνια νησιά, όπου ζούσε και έγραφε ο Διονύσιος Σολωμός, δεν αποτελούσαν μέρος του Βασιλείου της Ελλάδας και έτσι δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από τις γλωσσικές τάσεις που εξαπλώνονταν από την Αθήνα.
0: Πριν συνεχίσουμε, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι, αυτή τη φορά στα Καπαδοκικά.

0: Εδώ θα σας πούμε την περίληψη από το τραγούδι, όπου κάποιος μιλάει για το πόσο αγαπάει μία εικονιώτισσα και τη στέλνει να πάει να φτιάξει το μπαστούρμα μόνη της, γιατί μόνο από τα δικά της χεράκια μπορεί να φάει τον μπαστούρμα. Την απακολεί: μωρό μου, λιονταράκι μου, πήγαινε φτιάξε μου τον μπαστούρμα μου, σε ξεγέλασαν και δεν σε έδωσαν σε μένα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Η καθαρεύουσα δημιουργήθηκε στο 2ο-4ο του 19ου αιώνα με τον προοδευτικό καθαρισμό της δημοτικής και την εισαγωγή όλο και περισσότερων στοιχείων από τη λόγια γλώσσα, η οποία αναμειγνύει παλιά και νέα στοιχεία, υπερβάλλει στη χρήση αρχαϊσμών και υπερδιορθωμένων τύπων. Ο Γιάννης Ψυχάρης, θερμός υποστηρικτής της Δημοτικής, προσπάθησε να σταματήσει τη χρήση της καθαρεύουσας και να κάνει μια κωδικοποιημένη και συστηματική δημοτική, τη μόνη εθνική γλώσσα.
1: Τις ακραίες θέσεις του Ψυχάρη τροποποίησε ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης τη γραμματική της Δημοτικής, η οποία, λαμβάνοντας υπόψη τη γλωσσική πραγματικότητα της εποχής του, συμπεριέλαβε στοιχεία, μορφολογικά και φωνολογικά σχήματα και λεξιλογικά στοιχεία που απέρριπτε ο Ψυχάρης.
0: Όσον αφορά δε το λεξιλόγιο της νεοελληνικής γλώσσας προέρχεται από λέξεις κληρονομημένες από το λεξιλόγιο της δημοτικής, εμπλουτίζεται από τα υπάρχοντα στοιχεία της καθαρεύουσας και από νεολογισμούς πλασμένους από τον τεράστιο θησαυρό όλης της ελληνικής γλώσσας. Η νέα ελληνική έχει την ελευθερία επιλογής μεταξύ των μοντέλων παραγωγής και σύνθεσης της αρχαίας και της δημοτικής. Κινείται ελεύθερα μεταξύ μορφολογικών και φωνολογικών τύπων της δημοτικής και της καθαρεύουσας, χωρίς να χάνει τη συνοχή της ως ενιαίο σύστημα. Έτσι μπορεί να αναπτυχθεί μια σημασιολογική διάκριση ανάμεσα στον τύπο της καθαρεύουσας και της δημοτικής. Π.χ. δουλεία και δουλειά. Ακριβώς και ακριβά. Οι νέες ιδέες εκφράζονται είτε με μεταφραστικά είτε με απλά δάνεια. Η καθαρεύουσα προτιμά τα μεταφραστικά δάνεια, ενώ η δημοτική τα απλά.
1: Μεταφραστικά δάνεια από την καθαρεύουσα είναι, παραδείγματος χάρη, παρεμβατισμός, intervencionism, αεροθούμενον αεροπλάνο,
0: jet aircraft.
1: Διαστημόπλιον.
0: Spaceship. Άσε με να το πω.
1: Πες τα λοιπόν εσύ που τα ξέρεις αυτά. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να υιοθετηθούν από τη νέο ελληνική κοινή και να γίνουν αναπόσπαστο μέρος της. Τα δάνεια στη δημοτική είτε μένουν άκλητα, όπως το ασανσέρ, είτε προσαρμόζονται στην ελληνική μορφολογία, όπως στο πάρο και στο πάρισμα που κάνει ο παίχτης ο ποδοσφαιριστής στην μπάλα, στο πάρει την μπάλα και κάνει ένα ωραίο στο πάρισμα, ή πετάει απ' έξω ο φύλαθλος μια ταμιακή, όχι ταμιακή μηχανή, μια ταμιακή ταινία στο κεφάλι ενός προπονητή.
0: Διάβασα ένα πολύ καλό στο ίντερνετ από ένα φίλο από Θεσσαλονίκη που είναι και παοκτσής. Άρη, αν μας ακούς, πολλούς χαιρετισμούς από εδώ, που είπε το εξής κορυφαίο. Όταν ο Έλληνας μπορεί με ένα ρολό ταμιακής από τα 30-40 μέτρα να στείλει τον αντίπαλο για αξονική και μαγνητική και να μείνει και μια βραδιά στο νοσοκομείο, πού πας ρε Ερντογάν?
1: Έχουμε υπερόπλα δηλαδή.
0: Μια άλλη πηγή εμπλουτισμού του λεξιλογίου της νεοελληνικής είναι η διεθνής τεχνική όρη και επιστημονική, σχηματισμένη από ελληνικές ρίζες που αφομοιώνονται εύκολα από τα ελληνικά. Παραδείγματα αυτού του πράγματος είναι ο κοσμοναύτης, ο αστροναύτης. Για να γίνουν όμως αποδεκτές από τα ελληνικά, πρέπει να προσαρμόζονται και στους ελληνικούς κανόνες παραγωγής και σύνθεσης. Έτσι, ο όρος Telegram μετατράπηκε στα ελληνικά τηλεγράφημα. Ένα ακόμη παράδειγμα, αστείο φυσικά, είναι τα μπιλοζίρια. Τα μπιλοζίρια, αγαπητοί ακροατές, για όσους δεν γνωρίζετε, είναι ο τρόπος που οι Έλληνες της Αμερικής λέγανε το below zero.
1: Οι Έλληνες της Αριζόνας.
0: Της Αριζόνας.
1: Μπιλοζίρια.
0: Είχαν και την αντίστοιχη προφορά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, αυτή τη φορά στην Ποντιακή διάλεκτο, αγαπημένο τραγούδι, μάνα σταφιερώνω, η μάνα εν κρύο νερό.

0: Μεγάλη εισαγωγή από η φωνή που ακούγεται αυτή τη στιγμή είναι του Στάθη Νικολαίδη. Ένα στιχάκι θα μου επιτρέψετε εδώ, αγαπητοί ακροατές. Θα προσπαθήσω να το εκφέρω στην ποντιακή προφορά. Κατόλ πρέπει να εξέρουμε σαούτο τη ζωή, χωρίς τη μάνα την ευχήν, κανείς και λέπ χαΐρ. Σε αυτή τη ζωή, χωρίς την ευχή της μάνας, κανένας δεν βλέπει χαΐρ. Κάπου εδώ.
1: Αποκαλύφθηκες ότι ήσουν και λίγο ποντία.
0: Κάπου κρατάει, δεν μπορεί, κάπου κρατάει. Όταν χορεύω το νιώθω. Ήταν η εκπομπή μας με τίτλο «Όταν υπάρχει λόγος».
1: Μια εκπομπή λόγου και ενίοτε παραλόγου. Μια εκπομπή γραμμάτων, τεχνών και παράδοσης.
0: Θα σας κρατάμε συντροφιά κάθε Τρίτη 8 με 9 το βράδυ.
1: Και σε επανάληψη 10 με 11 το πρωί του Σαββάτου.
0: Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Τζουβάλης.
1: Και η Δήμητρα Παρασχαράκη.
0: Στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου η Σοφία Ματζόρου.
1: Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να περνάτε καλά, να μιλάτε ελληνικά εσείς οι εκφωνητές των μέσων μαζικής ενημέρωσης, μην κάνετε meeting, κάντε συνάντηση, μιλετε love, πείτε αγάπη και αγαπάτε περισσότερο, αγαπάτε δυνατά, αγαπάτε παράφορα, αγαπάτε γλυκά.
0: Κλείνουμε με μία ακόμη διάλεκτο, τα τσακώνικα. Ένα κλέφτικο από την Τσακωνία. Καλό σας βράδυ.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

«Μέρα μαγιού μου μίσεψες». Ήταν συνεπώς επιτακτική η ανάγκη της αριστεράς μετά το 1936 για μια εναλλακτική εθνική ταυτότητα, επαρκώς γιωμένη στην κοινωνία και την ιστορία, επαρκώς καλλιτεχνικά και πολιτιστικά στερεωμένη, έτσι ώστε να σταθεί με αξιώσεις ως η αυθεντική απέναντι στην κυρίαρχη τη θεσμικά στηριγμένη εθνικοφροσύνη της δεξιάς, απέναντι στους κατασταλτικούς μηχανισμούς του κράτους και του παρακράτους. Το μόνο που απέμενε στην αριστερά ήταν η διεκδίκηση της πολιτιστικής ηγεμονίας ή δυνατόν στο προνομιακό γήπεδο του αντιπάλου της, στον τόπο του έθνους. Σε αυτήν την πιεστική, τη σχεδόν υπαρξιακή ανάγκη της μεταμφιλιακής αριστεράς θα συνεισφέρει ανάμεσα σε άλλους και ο Μίκης Θεοδωράκης με τα μόνα εργαλεία που κατήχε, με κλειδιά και νότες πάνω στις γραμμές του πενταγράμμου. Από τις δουλειές του Θοδωράκη, αυτή που πρώτη συνεισφέρει στο ζητούμενο μια εθνική ταυτότητα γεωμένη στη λαϊκή κουλτούρα και τους αγώνες του λαού, είναι η μελοποίηση εκείνων των μεσοπολεμικών ποιημάτων του Γιάννη Ρίτσου. Το 1958 στο Παρίσι, όπου βρισκόταν για σπουδές, φτάνει στα χέρια του Επιτάφιος, ο οποίος κυκλοφόρησε ξανά το 1956 από τις εκδόσεις Κέδρος με την προσθήκη 6 επιπλέον ποιημάτων. Ο Θοδωράκης μελοποιεί τα 8 από τα 20 και το 1959 στέλνει τις παρτιτούρες στην Ελλάδα, στο Μάνο Χατζηδάκη, τον ομότεχνο και συνομήλικό του. Ήταν τότε και οι δύο μόλις 36 χρονών, μα όχι και ομοειδεάτη του. Ο Χατζηδάκης, κουβαλώντας τους δικούς του δαίμονες, επικεντρώνεται στη διάχυτη θρησκευτικότητα που διαπνέει τόσο το αρχικό γεγονός όσο και τα ποίηματα. Ο νεκρός Τάσος Τούσης στην ξύλινη πόρτα με γερμένο το κεφάλι δεξιά και τα χέρια ανοιγμένα είναι ο ίδιος ο εσταυρωμένος, ο Ιησούς Χριστός που ξεψυχά στο ξύλινο σταυρό και η Κατίνα Τούση Θεοτόκος Μαρία που τον μυρολογεί. Ο πόνος της ίσως και να είναι ο πόνος του λαού που προσδοκά Ανάσταση, μα μυρολατρικά με αποδοχή και καρτερία ο Επιτάφιος είναι ο Επιτάφιος θρήνος της Μεγάλης Παρασκευής. Ο Χατζηδάκης ενοχιστρώνει τα ποίηματα, καταφανώς υπ' αυτή την οπτική, ρίχνει το βάρος στη λυρική πλευρά του έργου και αναθέτει ταιριαστά την ερμηνεία τους στην Ανά Μούσχουρη. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, αν και πολλαπλά ενδιαφέρον από μουσική και ευρύτερα αισθητική άποψη, δεν κατάφερε να συναντηθεί με το ευρύ κοινό. Η μουσική φόρμα απευθυνόταν στην καλλιεργημένη μερίδα της αστικής τάξης, η οποία ισχνεί. Έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσε παρά να σταθεί καχύποπτα απέναντι σε τραγούδια με κινηματικές παραδηλώσεις. Η αριστερά από τη μεριά της και τα λαϊκά στρώματα που νοιάζονταν να εκπροσωπήσει δεν αναγνώριζαν τίποτα από τον εαυτό της, από τις συμπεριφορές, τις προσδοκίες και τις στοχεύσεις τους στην εκλεπτισμένη όσο και εθλιμμένη μουσική γραμμή του Χατζηδάκη. Επιστρέφοντας στο Παρίσι το 1960, ο Θοδωράκης ενοχιστρώνει ξανά τον Επιτάφιο, δοκιμάζοντας και πετυχαίνοντας ό,τι εξ αρχής φαίνεται πως στόχευε, να συνομιλήσει ουσιωδώς με το λαϊκό τραγούδι και τη λαϊκή κουλτούρα της εποχής του. Τα μαντολίνα και οι κιθάρες παραχωνούν στη θέση τους στο κακόφημο Μπουζούκι και η Νανά των Οδείων στο Γρηγόρη Πυθικότσι, ένα τραγουδιστή του λαϊκού περιθωρίου. Στη νέα του εκτέλεση, το Μέρα Μαγιού παραμένει μυρολόι, αλλά ξαναπλασμένο στο ρυθμό του Ζεμπέκικου παραμένει θρήνος, μα θρήνος δωρικός, όπως θα τέριαζε στην στερεότυπη και επιθυμητή τότε εικόνα του λαϊκού αγωνιστή, ο οποίος όντας τσακισμένος μπορεί και πρέπει να θρηνεί, μα συγκρατημένα, με αξιοπρέπεια. Μαζί με τα μουσικά μοτίβα ανασύρονται από τη λαϊκή κουλτούρα και μοτίβα αισθητικά, μοτίβα αξιών και βαθιά ριζωμένων νοοτροπιών. Τα τραγούδια του Επιταφείου και πρωτίστως το Μέρα Μαγιού αγκαλιάστηκαν από τα λαϊκά στρώματα αμέσως με την κυκλοφορία τους. Όχι μόνο διότι αντλούσαν από το δικό τους κόσμο, από τη μνημονική δεξαμενή των ταπεινών και ηττημένων, ούτε μόνο διότι σμίλευαν τον κόσμο τους με ήχους και ρυθμούς οικείους, αλλά επίσης διότι ανύψωναν τον κόσμο τους. Προσέδιδαν κύρος στα τότε καταφρονεμένα μετουσιώνοντάς τα σε υψηλή τέχνη, σε ποίηση και συμφωνική μουσική. Διακρίνοντας το έργο και στην επιτυχία του ένα απρόσμενο δρόμο για την πολιτισμική της ηγεμονία, η κομματική αριστερά, η ΕΔΑ, θα αγνοήσει τελικώς την δυστυμία της απέναντι στον Μπουζούκι και τον κληρονομημένο από το Μεσοπόλεμο φόβο της μη και τυχόν συνταυτιστεί με τους παραβατικούς και παραχμιακούς ρεμπέτες. Δεν αστόχησε. Ο αντρίκιος πόνος του Επιταφείου από κοινού με όσα ακολούθησαν κυρίως την τελετουργική παράκληση του άξιον εστί και την ηρωική ανάσταση της Ρωμιοσύνης θα συγκροτήσουν
ένα ελληνολαϊκό σύμπαν ικανό να αυξήσει κατά πολύ την πολιτισμική εμβέλεια της πολιτικά στριμωγμένης αριστεράς. Με τη μελοποίηση και το άπλωμά του στο στόμα των πολλών, το Μέρα Μαγιού αποσπάστηκε βέβαια από την αποκλειστική σύνδεσή του με τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, αλλά κουβάλαγε πάντοτε τις αριστερές και εθνολαϊκές του παραδηλώσεις, που άλλωστε ανανεώνονταν διαρκώς από τις πολλαπλές μα ομόλογες χρήσεις και αξιοποιήσεις του. Με αυτό, για παράδειγμα, συνόδευσαν πολλοί και τον Γρηγόρη Λαμπράκη στην τελευταία του κατοικία. Αν ποτέ γίνονταν να απομονωθεί στεγανά από το ιστορικό και κοινωνικό του πλαίσιο, αν για παράδειγμα μια δόκιμη μετάφρασή του διαβάζονταν σε ένα ανυποψίαστο αλλοεθνές κοινό, κανένα από τα χρώματά του δεν θα αναδύονταν. Στην Ελλάδα όμως του 60 και του 70, αλλά και του 80, όποιος το άκουγε ένιωθε ευθύς πως όχι μόνο παραπέμπει στην αριστερά, αλλά πως καθαγιάζει την αριστερά, ταυτίζοντάς την με την ψυχή του λαού που με τη σειρά της δεν είναι άλλη παρά η αυθεντική ψυχή του έθνους. Έτσι φαίνεται να συμβαίνει. Το αρχικό γεγονός περνάει στη συλλογική μνήμη εφόσον μεταπλάθεται αισθητικά και εφόσον συνακόλουθα φορτίζεται συναισθηματικά και ανυψώνεται ηθικά, αλλά με τις πολλαπλές αξιοποιήσεις και χρήσεις του αυτονομείται τελικώς από το αρχικό ιστορικό του πλαίσιο και επιτελεί ευρύτενες λειτουργίες, άλλοτε εξεγερτικές, άλλοτε απλώς συσπηρωτικές, μα σε κάθε περίπτωση ταυτοτικές λειτουργίες ενός κινήματος. Αργότερα, μετά την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών, ο ματωμένος Μάης του 1936 έγινε επίσης κινηματογραφική ταινία με σκηνοθέτη τον Τάσο Ψαρά το 1976 και στοχαστικό ντοκιμαντέρ με σκηνοθέτη τον Φώτο Λαμπρινό και αφηγητή τον ιστορικό Αντώνη Λιάκο το 1984. Τα έργα αυτά, όπως και αρκετές δημοσιεύσεις και αφιερώματα σε εφημερίδες και περιοδικά, αποτυπώνουν και επιχειρούν να κατευθύνουν τις επαναστατικές αναζητήσεις της πρώτης μεταπολιτευτικής περίοδου, με περιορισμένη ωστόσο επιτυχία και μάλλον περιχαρακωμένη στους κύκλους της άκρας αριστεράς, η ταινία του Ψαρά έκοψε όταν προβλήθηκε στις αίθουσες μόλις 5.210 εισιτήρια. Σε κάθε περίπτωση, τίποτα από τα μεταπολεμικά δεν συγκρίνεται με την επίδραση που άσκησε το ποίημα του Ρίτσου, το οποίο ως τραγούδι πέρασε στο στόμα των πολλών και συνέβαλε στην ηθική αμαύρωση της δεξιάς, της προδικτακτορικής κυρίως, και στην ισόπωση πίστοση ενός ηθικού και εθνικού πλεονεκτήματος της αριστεράς. Πρόσφατα έμαθα πως ο Ανδρέας, εκείνος που μόνος χόρευε το πονεμένο ζεμπέκικο σε ένα καταγώγιο του Κολονού, έφυγε από τη ζωή πριν τελειώσει η δεκαετία του 80, όταν ήδη η ελληνική κοινωνία γινόταν πιο ευρωπαϊκή, πολύ αισιόδοξη και υπερβατική, επιδεικτική για τα γούστα και τις αντοχές του. Ήταν αναμφίβολα ένας από τους τελευταίους εκπροσώπους μιας αριστερής κουλτούρας παλαιάς κοπής, για την οποία η παραδοσιακή αρενοπότητα και η αρετή που άκουγε στο όνομα Λεβεντιά συνδέθηκε με τον πολιτιστικό σύμπαν μιας αριστεράς που ιτημένη και παραγωνισμένη δεν είχε άλλο τρόπο να υπάρξει παρά αναδεικνύοντας τα τραύματά της. Μια αριστερά που, διαβάζοντας την ύπαρξή της ως την πεμπτουσία ενός βασανισμένου έθνους, μπόρεσε να μεταπλάσει με τέχνη και στάση ζωής την πολιτική ήττα σε ηθικό θρίαμβο, τόσο τουλάχιστον όσο χρειάζονταν για να αντέξει στα πέτρινα χρόνια που ακολουθούσαν ως την πτώση της δικτατορίας. Καθώς όμως πυκνά το απέδωσε ο Τίτος Πατρίκιος, ήταν χρόνια δίσεκτα και η αντοχή ο μόνος τρόπος επιβίωσης. Ας μην σταθούμε λοιπόν κοινικά, ηρωνικοί ή μεμψύμβινοι με τον Ανδρέα. Ας τον αφήσουμε να χορεύει περπατητά με βουβό πόνο και συγκρατημένες κινήσεις εκεί που μόνο μπορεί πλέον να υπάρξει. Σε ένα τόπο οικείο, μαζί και ανίκιο, στον τόπο της ιστορίας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Τσίρκο δεν είναι μόνο τέντες και σκοινιά.
3: Είναι μια άλλη λέξη για τη γιορτή.
2: Όλα γίνονται ένα.
3: Ο ουρανός και η λάσπη. Ο άγγελος και το θηρίο.
2: Το σοβαρό και το γελίο.
3: Και το πιο σοβαρό απ' όλα. Ο κλόουν.
2: Τσίρκο είναι μια κυβωτός του Νόε.
3: Ζώα και άνθρωποι σε ένα.
2: Με τα όνειρά τους μες στον κατακλυσμό σωσμένα.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

Ρωτά μου, θάλασσα μου που δεν έχει τελειωμό. Έρωτα μου, άνοιξε μου την καρδιά σου για να μπω. Έρωτα μου, μες στα μάτια σου.

πάλι απόψε ξαγρυπνώ. Έρωτα μου, καλοκαίρι της ζωής μου.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Είναι στιγμές που το μυαλό μου θολώνει. Νιώθω ένα πόνο στην καρδιά, δάκρυα στα μάτια και θλίψη. Κρύβομαι σε γωνιές έρημες μοναχικές. Το σκοτάδι αγκαλιάζει το κορμί μου. Η ζωή μου μετέωρη και άδεια ταξιδεύει. Με οδηγεί στην άφησο. Όπου κι αν βρίσκομαι, δίχως εσένα, νιώθω μοναξιά.

0: εσύ. Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.